Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια εκπομπή σαν το Moments παρακολουθήσαμε χτες στο Sky. Ο κεντρικός καλεσμένος ο Αλέξης Τσίπρας μας έλειπε, αλλά μίλησαν πάρα πολλοί κόσμος, παρουσιάστηκε για να πει τα χαρίσματά του. Τέτοια συγκίνηση είχαμε να ζήσουμε από από το 2015. Είναι μια χρονιά που δεν τη θυμάται γιατί είναι μικρό ο Σταμάτης Καρλούτσας, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη, άντε αν πήγαινε νηπιαγωγείο εκείνη την εποχή, έχει τώρα τη μουσική επιμέλεια. Με τραγούδια της εποχής της. Η Χριστίνα μου, γιατί είναι αγέννητο τότε, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περής είναι ο μόνος που έχει αναμνήσεις από το 2015 και είναι τώρα στο μικρόφωνο. Με ποιητική διάθεση. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Γιάννης Ρίτσος. Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, σου απομένει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Ελίτης. Καβάφη δυστυχώς δεν έχουμε. Γι' αυτό και πήγε και το συνάντησε ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός από το Καλημέρα Ελλάδα. Δηλαδή δεν συνάντησε τον ίδιο τον Καβάφη, αλλά το άγαλμά του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει συνέντευξη από το άγαλμα.
3: Δίπλα στον Καβάφη βρίσκομαι. Μπορείτε να τον αγγίξετε, να κάτσετε δίπλα του. Από τις 29 Απριλίου που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια, ημερομηνία γέννησης αλλά και θανάτου του, εδώ στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου βρισκόμαστε. Όπως και ο ίδιος, όπως γράφουν, κοιτάει λοξά προς το σύμπαν. Έχει αρχίσει ήδη και η ανατολή του ηλίου. Ένα δημιούργημα του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνο, από την Τίνο είναι ο καλλιτέχνης. Είναι από χαλκό, φυσικό μέγεθος μπορώ να σας πω. Είναι 10 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά επειδή είναι και χαλκός, είναι αρκετά παγωμένος. Ωστόσο, μιλάω εδώ από το πρωί μαζί του και μου λέει ότι ακόμη και ο Μάιος δεν μπορείτε να το ζήσετε όπως το ζούσαμε εμείς τότε. Όπως ήταν ο Μάιος, ανοιξιάτικος, εσείς λέει είχετε χιόνια. Τι μου λέτε κύριε Καβάφη μου? Α, και για τα αυτοκίνητα που έρχονται λέει και μας ταλαιπωρούν καθημερινά, αυξάνονται τώρα γιατί επιστρέφουν. Σκεφτείτε ότι σε σχέση με πέρσι έχουν μπει 10.000 αυτοκίνητα παραπάνω κατά το τέλος των διακοπών της Πρωτομαγιάς, θέλω να σας πω. Ωστόσο, πέρσι η Πρωτομαγιά έπεσε Πέμπτη, φέτος έπεσε Παρασκευή και η Κυριακή ήταν 4 του μήνα και όχι 3.
4: Μπορείς να ρωτήσεις, παρακαλώ, τον Καβάφη πώς βλέπει τα πράγματα γενικότερα στη χώρα το τελευταίο διάστημα? Είσαι ο πρώτος που συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για μίλα μας, πες μας.
3: Κύριε Καβάφη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, καλύτερα τώρα ή τότε? Καλύτερα λέει τότε, πιο αγνά, πιο απλά τα πράγματα.
4: Και μια εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή, πες
3: το. Μου λέει εδώ ότι τότε πιάναμε τα βιβλία, τα ανοίγαμε, τα διαβάζαμε. Τώρα λέει όλοι με αυτά τα μαραφέτια στο χέρι, είστε τα κινητά εννοεί.
4: Ναι. Αποκλειστική.
3: Μην περιμένετε τώρα να σας πω ποίημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Να σου πω κάτι, είσαι φυσική συνέχεια του Καβάφη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μιλάμε για ιστορική στιγμή, έτσι. Μέχρι στιγμή το μόνο που ξέραμε που μιλούσε με αγάλματα ήταν ο Πουλόπουλος. Τώρα έχουμε και το Λάζο Μαντικό. Αλλά μην ξεχάσουμε και τον Γιάννη, που πρώτος πρωτάρχισε αυτές τις ωραίες συνομιλίες.

0: Δεν εννοώ το τραγουδιστή, εννοώ το Γιάννη Πουλόπουλο που μιλάει για την Eurovision. Είναι η εποχή του ο άνθρωπος. Δεν έχει τώρα εκπομπή. Ήτανε παλιά δίπλα στη Καινούριο. Αλλά επειδή έχουμε Eurovision, τον βρήκαμε, εξασφαλίσαμε μια θεαματική συνέντευξη. Προβλέψεις για το φέρτο θα το φέρουμε.
1: Είχε καιρό να μου αρέσει τραγούδι. Δηλαδή πάντα, με ξέρετε 20 χρόνια, έτσι. Όχι, ορίστε, είστε πολύ μικρότεροι, αλλά θέλω να πω, όσοι παρακολουθούν Eurovision, το έκανα 20 χρόνια. Έχω υποστηρίξει όλα τα τραγούδια, ακόμα και κάποια που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία ακόμα και τώρα, παρόλο που τα είχα συνηθίσει και τα άκουγα, δεν μου άρεσαν καθόλου. Είχε καιρό να μου αρέσει ένα τραγούδι τόσο πολύ. Mm. Πραγματικά το λέω αυτό, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Άρα, αυτά όλα είναι καλά σημάδια. Από εκεί και μετά, ό,τι θέση και να πάρει ο Ακύλας, προσωπικά μου είναι διάφορο. Δηλαδή, δεν επηρεάζει. Δηλαδή, και πρώτος να μην βγει, δεν πειράζει καθόλου. Και νομίζω και τον ίδιο θα το πειράξει, γιατί είναι ένα παιδί που, όπως είχε πει και ο ίδιος, τραγουδούσε στον δρόμο και που, αν δεν είχε τύχει αυτό το πράγμα, τώρα θα ήταν σε καμιά κρεπερή και θα δούλευε. Και τώρα του δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να είναι στην Eurovision, αλλά πραγματικά να έχει ενώσει όλη την Ελλάδα.
0: Ενώνεται όλη η Ελλάδα και πηγαίνουμε στη μάχη. Είτε παιδες Ελλήνων, θα πάρουμε την Eurovision. Έτσι, εμπρός. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι. Χρυσοφόρων Μύδων, εστόρες αδύναμοι. Πάμε. Δεν θα μας πάρουν την πρωτιά οι αγαρινοί, οι εχθροί μας. Οι Σουηδοί που μας σαμποτάρουν τον ήχο συνήθως. Ραντεβού στο Σύνταγμα. Ελλάδα εμπρός, έτσι η Ελλάδα θα κερδίσει πάλι. Όπως το 1821. Εμπρός, νέες μεγάλες μέρες για το έθνος. Εμπρός, εμπρός. Ακούστε τι γίνεται, παιδιά. Προελάβνουμε για την πρωτιά. Έτσι και δεν βγει πρώτος, αλλή μονό του. Το απευθύνω δηλαδή μεγάλη, είναι απειλή αυτό ακριβώς. Προειδοποίηση προς τον κύριο Ακύλα. Αν δεν το φέρεις, σε περιμένουμε ντομάτες, το λέω, εντάξει. Ή μάλλον όχι ντομάτες, έχουν ακριβήνει ντομάτες. Είναι πολύ ακριβές οι ντομάτες. Έχουμε μαζί μας έναν μανάβη να μιλήσουμε για τις τιμές που υπάρχουν στα καφάσια.
2: Μαρούλι κατσαρό 2,99 από την
3: το κιλό ή το τεμάχιο, μισό λεπτό, μισό.
2: Το τεμάχιο.
3: Καλά,
2: το τεμάχιο.
3: Τελείως, έτσι. Έχουν ξεφύγει
2: 0,99 το μαρούλι το απλό, 0,75 το ένα αγκουράκι.
3: Οι τιμές που καταγράφουν, ναι, αυτές που δώσουν στην κάρτα.
2: Παραγωγός πουλάει το σπανάκι 0,22 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε από 1,5 έως και 2,5 ευρώ το κιλό, ναι. Ακούστε τιμές, δηλαδή, είναι
4: για το κύριε Κοφάντη. Μισό λεπτό,
3: μισό λεπτό. Κύριε Κοφάντη,
2: μου επιτρέπετε, παρακαλώ.
3: Τι, δείξτε μας, ναι, τι. Τι λέτε, κύριε Σιδέρη, πείτε, τι.
2: Επιτρέπετε.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε όλα αυτά που ακούω, τα παράλογα, τα τρελά και τα ψεύτικα που λέω.
4: Δεν είναι παράλογα, τρελά και ψεύτικα, κύριε Σιδέρη. Συγγνώμη, εσείς πουλάτε το δικό σας εμπόρευμα στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ τις τιμές του κύριου Λεχουρή τι είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ όμως. Συγγνώμη, και στο μανάβι της
2: Ιταλιάς
4: μου. Τις τιμές που λέει ο κύριος Λεχουρίτης είδα.
2: Να σας πω κάτι.
4: Όταν για δύο κολοκύθια πλήρωσα 2,80.
3: Ας δούμε κύριε Σιδέρη λίγο παρακαλώ.
2: Μου επιτρέπετε να πω κάτι.
4: Ελάτε.
2: Μου επιτρέπετε.
3: Βεβαίως. Ελάτε κύριε Σιδέρη. Στην κάμερα, ελάτε.
2: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, ακούστε να δείτε. Τα όπορο λαχανικά, οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι πατάτες είναι προϊόντα που πολλούνται σε χιλιάδες εστίες πώλησης. Ούτε μονοπωλιακά προϊόντα είναι, ούτε βενζίνη. Λοιπόν, ο κόσμος έχει την επιλογή του. Έχετε ένα επαγγελματία γυρολόγο των καναλιών.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς στον αέρα που είμαστε εμείς, δεν τους επιτρέπουμε για κανένα καλεσμένο μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
2: Από εκεί καταλαβαίνετε το πρόβλημα του ανθρώπου, τίποτα άλλο. Ζητάω να αποχωρήσετε. Από εκεί καταλαβαίνετε, κύριε Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, λυπάμαι, σέβομαι την ηλικία σας, σέβομαι το επάγγελμά σας. Δεν σας έχω δείξει ποτέ τον ποτόν. Το να με λέτε γυρολόγο των καναλιών είναι αδιανόητο, απαράδεκτο. Και ντρέπομαι που συζητάμε μαζί.
5: αμφισβητείτε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει όταν η ντομάτα πωλείται 3,89 ακόμα στο σούπερ μάρκετ, 4 ευρώ στη λαϊκή αγορά, όταν πωλείται 4,80 στα μανάβικα και 4,90, και αμφισβητείτε δημόσια δήλωση παραγωγού.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε Σιδέρη, τέτοιους χαρακτηρισμούς, ενώ είμαστε εγώ και ο Νίκος στα παράθυρα, δεν θα το επιτρέψουμε για κανέναν καλεσμένο μας. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδέρη. Σας παρακαλούμε.
0: Ας αφήσουμε τον κύριο Σιδέρη να αποχωρήσει.
4: Όχι, δεν σας επιτρέπουμε, κύριε Σιδέρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου αρέσει να ψωνίζω από το μανάβι, έστω και αν είναι 4,80 η ντομάτα, έστω που έχει πάει 5. Γιατί είναι ωραίο παλικάρι. Οι μανάβιδες, το ξέρετε, ότι έχουν μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό το κάνανε μανάβις.

0: Σταμάτα, σε παρακαλώ κύριε Ζαμπέτα, γιατί πρέπει να πάμε στην πολιτική. Πηγαίνουμε στην Κύπρο μας. Ο Φιδίας είναι έτοιμος να οδηγήσει την Κύπρο σε νέες μέρες. Είναι τρομερά προετοιμασμένος και φάνηκε σε μια συνέντευξη. Παρακαλώ, προσέξτε τη από την αρχή μέχρι το τέλος για να καταλάβετε πόσο αδέρφια είμαστε με τους Κύπριους. Ψηφίζουμε ό,τι μας κατέβει.
1: Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων?
2: Μπορώ να σου απαντήσω.
1: Τι εννοείται
2: σε αυτό το πράγμα?
1: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο Ευρωπαϊκό. Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, ψηφίσα μαζί, συζητήσαμε προ ποιαν κατεύθυνση. Ξέρουν η ομάδα μου προ ποιαν κατεύθυνση είναι ο νόμος και ψήφισα προ ποιαν κατεύθυνση.
1: Η τροπολογία σου ήταν προ ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία. Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο.
2: Λίγο πολύ ειρωνευτικό αυτό που λέτε, αλλά.
1: Απλά επειδή υπήρξε και η προηγούμενη, ας το πούμε, αντιπαράθεση, και σας λέω ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω χρέος προς την κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον Ευρωπαϊκό Φορολογούμενο και δεν μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε. Ωραία, κάνω τη δουλειά μου. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
2: Κανέναν.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Απλά θέλω να κάνουμε ένα rephrasing. Άρα, για αυτήν τη συνομιλία, αυτά τα ψηφίσματα που έγιναν, δεν εγνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά δυνατή.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι, είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους της Αμέσης Δημοκρατίας.
2: Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην Αμέση Δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που τζάμε.
0: Αχ, Παναγία μου, δεν νιώθεις μια σιγουριά τώρα ότι θα λυθεί το Κυπριακό? Θα ψηφίσει ο αδερφός λαός των Κυπρίων, νομίζω μαζικά, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει τώρα να διεκδικεί στην ψήφο τους, του κυρίου Φιδία.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτό που ζούμε εμείς είναι ότι κάποιος μας τραβάει το αυτί. Είναι ο Γιώργης που έστειλε μήνυμα και λέει: Βαγγέλη, ανησυχώ. 13 λεπτά και δεν έχει ακουστεί λέξη Σαμαράς. Έλα. Θα το αποκαταστήσουμε αύριο. Θες και εσύ κάτι να πεις, παρακαλώ, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο εν αναμονή, 212-212-4800. Το email πάντοτε είναι έτοιμο να δεχτεί το μήνυμά σου, oner@alfaradio989.gr και το Viber επίσης, σε ετοιμότητα, 6947-989-989. Τι ωραία εκπομπή εχθές. Μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε εδώ που τα λέμε. Μιλήσανε πάρα πολύ για εκείνη την περίοδο του 2015, για το δημοψήφισμα μετά, για τον Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται σε μια φάση υψηλής δημοτικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από αυτά που ακούμε από τους φίλους, αλλά κάνοντας και ένα γκάλωπ στους δρόμους, αντικειμενικό.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως επιστρέφει στην πολιτική για να υπάρξει κανονικότητα στη χώρα, ξυπνώντας μερικές από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις στους ψηφοφόρους. Αλέξης Τσίπρας ή χάος?
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει?
4: Όχι.
2: Εσείς τι προτιμάτε, Αλέξης Τσίπρα ή χάος?
4: Τίποτα.
2: Τίποτα.
4: Κανένα από τα δύο.
2: Αλήθεια λέτε?
4: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
2: Ποιο μουσικό θα παίξει αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας στις αγορές?
5: Πιστεύω μια φλογέρα θα ήταν πάρα πολύ καλή γι' αυτό, ναι.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Όχι.
2: Εννοείται όχι.
4: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια τι θα αποτιμούσατε?
4: Την Αστάθεια.
2: Αλέξης Τσίπρας ή Αστάθεια?
6: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξης Τσίπρας ή χάος?
6: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξης Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
6: Αλλεργική ρινίτιδα.
2: Αλέξης Τσίπρας ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
7: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
1: Εσύ δεν τρεπόσαστε λίγο? Κανένα σεβασμό. Εντάξει. Έτσι, τον ευεργετεί στον άλλο και πώς θα τα αποδίδει. Πιο καλά είναι να έρθουν τα UFO, το Τσίπρα. Να τα έρθουν.
8: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο. Δεν απ' αυτή τη ζωή να ξεφύγω.
1: Πώς θα στουρνάς?

0: ψηλά. Εκεί ψηλά που λέει ο Τουρνάς δεν βρίσκονται μόνο τα UFO, όχι. Υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι των ουρανών. Έχουν φτερά. Έρχονται όταν τους χρειάζεσαι. Έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία. Μιλάμε, αδέρφια, για τους αρχάγγελους.
1: Πολλά μπορεί να έχεις ακούσει για τους αρχαγγέλους, όμως γνωρίζεις ποιοι είναι οι 49 αρχάγγελοι, ποιες είναι οι ποιότητές τους, τα χρώματα που τους χαρακτηρίζουν, με τι κραδασμούς εργάζονται? Γνωρίζεις αυτοί οι αρχάγγελοι πώς λειτουργούν μέσα στα 49 υποπεδία από τα οποία ζει μία ανθρώπινη ύπαρξη? 49 υποπεδία, 7 παιδεία. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχάγγελοι? Επίσης, γνωρίζεις στην αρχαία Ατλαντίδα πώς ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, τους 7 βασικούς αρχαγγέλους που είναι μέσα στις 7 ακτίνες, στα 7 ενεργειακά σου σώματα, ένα φυσικό φορέα και 6 ενεργειακά σώματα? Γνωρίζεις πώς στην αρχαία Λεμουρία ονόμαζαν τους αρχαγγέλους, αυτούς τους ίδιους 7? Γνωρίζεις αργότερα πώς ο προφήτης Ζαρατούστρας, που δίδαξε τους ανθρώπους για τους 7 αρχαγγέλους με τις 7 ακτίνες, πώς ονόμαζε αυτούς τους αρχαγγέλους?
0: Όχι. Είναι δύσκολα τα ερωτήματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια προσευχή. Μπας και σωθούμε. Νάτος, είναι, την έχει ξεκινήσει ήδη ο Αντριάνο Τσελεντάνο.
2: Πρέγερο, πέρτε και αϊλανό τελεγκόρ.
0: Εγώ το λέω καλύτερα. Κοίτα, μια εκπομπή δεν έχει βρεθεί να μου κάνει μια πρόταση. Δεν πειράζει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα σας ενημερώσω κι εγώ για μερικά πράγματα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής. Πρώτη είδηση, έφυγε ο Ακύλας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση, είδαμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, θέλουμε να διορθώσουμε τα φώτα, θέλουμε να διορθώσουμε τον ήχο, η ευχή όλων των Ελλήνων τον συνοδεύει. Θα έρθει η ξαστεριά επιτέλους στη χώρα μας, το είπε και ο ίδιος και επακολούθησαν χιονοπτώσεις.
3: Καλό μήνα, παιδιά, μπήκε η άνοιξη.
4: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα, μήνα, κυρίες και κύριοι.
3: Πάμε, Βιέννη, επιτέλους. Ευχαριστούμε πραγματικά τόσο πολύ για την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη.
4: Και το κομμάτι του Ακύλα, πώς το βρίσκεται?
5: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
3: Φτού.
5: Δεν τα λέμε καθόλου, καθόλου.
6: Έλα, Ιωάννα. Μας ακούει, Ιωάννα?
4: Βασιλική μου, έχουν φύγει, σωστά?
7: Θα μας δώσετε έτσι κάτι, ένα hint?
5: Είναι μια τρίλεπτη ιστορία με αρχή, μέση, τέλος.
8: Θα δούμε μια τριωρή ιστορία πάνω στην σκηνή.
9: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή του δικού σας τραγουδιού, το τραγούδι που, στη συμμετοχή μας στη Eurovision?
10: Κάποια αντιγραφή γίνεται, έχει γίνει.
11: Θέλεις μπουζούκια πάνε, real estate φέτο. Θέλεις βαράκια πάνε, θα κοιμηθούν αφέτο.
9: Δεν θα κινηθείτε νομικά δηλαδή εναντίον του?
10: Νομικά όχι.
2: Τρεις ώρες θέαμα, το είπε η ΕΡΤ. Ο πλανητάρχης, μπράβο του, τη μεγάλη καρδιά. Παρόλο που είναι ολόιδια τραγούδια, εντός συζητάμε, δεν θα κινηθεί νομικά, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι Έλληνες, μην το ξεχνάμε. Ο μεγάλος εθνικός αγώνας έχει αρχίσει. Βγάλτε τα για τα γάνια από τα θικάρια. Τα κλεφτόπουλα, οι αρματολοί, ξαναζωντανεύουν. Πάμε! Πάμε! Όχι στους αγαρινούς!
12: Είμαι του Τεφραγκόνη και του Κολοκοτρώνη, παιδί του Μακρυγιάννη.
2: Όλα αυτά είναι ο Ακύλας μας. Βαρβάρη. Η Βαρβάρη είναι η Βαρβάρη. Φίλε, μπράβο, έτσι. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα κερδίσουμε, θα γυρίσουμε θριαμβευτές. Το ελληνικό τραγούδι ζει μεγάλες μέρες δόξας. Και έρχεται ο Φασούλης. Ο Φασούλης για να πει στη Θόδη ότι τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον για τους τουρίστες. Έλα, Έφη, χώστουτα.
13: Τους τουρίστες θα πάει μόνο στο πανηγύρι. Κάνει τι, να πονέψει Σάμικο και Καλαματιανό και Τσιφτετέλη. Όλοι οι Έλληνες πάνε. Δεν έπρεπε να τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονταν γι' αυτό να μιλήσει έτσι.
14: Ανέφερε και ότι για coach, ότι κάπως σαν ενός, ότι δεν κάνει τόσο λάθο. Παρ' όλα αυτά και ο Μάριος και ο Ρεγιάς, διαφωνώ και το δίκο και μεθαλογία αυτό.
13: Εμένα με κάλεσε εδώ ο Νίκος ο Μπουκλώνης. Σε αυτόν έχω να δώσω λόγο.
14: Στο.
13: Κατάλαβες. Άμα δεν άρεσε στο Νίκο το Κλώνη, δεν θα με έπαιρνε.
14: Σωστό.
13: Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Φασούλης. Να είναι καλά.
14: Και συνεχίζουμε.
13: Και συνεχίζουμε την πορεία μας.
14: Βόρεια για τα πανηγύρια, δεν λέω.
13: Βόρεια τα πανηγύρια έχω κλείσει, τα έχω πάρει μπάτζα όλα.
14: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και σίγουρα θα σε δούμε το επόμενο σας. Ευχαριστώ.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ο κύριος Φασούλης από τη θέση του Κρήτη, απ' την άνεση της πολυθρόνας του, κριτικάρει την Έφη Θόδη. Για να σ' ακούσουμε σε ένα, κύριε Φασούλη, να τραγουδάς, για να δούμε πώς απειλείς.

0: του.
1: Οι χαμηλές του ήταν λίγο προβληματικές, αλλά στο ρεφρέν νομίζω ότι μπήκε στο ρυθμό. Εξάλλου σημασία έχει το πάθος και το λέμε παθιασμένα. Ας πάμε τώρα στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν μόλις ακούσει και αυτό το τραγούδι ή για άλλους λόγους χιόνισε. Μάλλον ξέρω γιατί χιόνισε πριν από τρεις μέρες. Γιατί χιόνισε, έχετε να ρωτηθεί? Αν έχετε να ρωτηθεί, έχω την απάντηση.
2: Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια πως επηρεάζουν τα καιρικά φαινόμενα μέσω των αεροψεκασμών, κάποιοι βγαίνουν ακόμα και τώρα να ειρωνευτούν. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι πλέον το παραδέχονται και δημοσίως και στις τηλεοράσεις και στο Amazon έχουν κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ και προσφάτως στην Daily Mail Science έχουν βγάλει άρθρο που αποκάλυψαν πως διέρευσαν φάκελοι των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πως μας ψεκάζουν εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά συνεχίζουν το ίδιο παραμυθάκι ότι εμείς είμαστε οι ανόητοι της υπόθεσης και αυτοί είναι οι έξυπνοι. Τώρα που χιόνισε Μάιο μήνα και έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο εδώ και δεκαετίες, τι έχετε να πείτε εξυπνάκηδες? Και για ποιο λόγο οι μετεωρολόγοι δεν μας λένε πού οφείλεται αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, παρά μόνο μας λένε ότι έχουμε ξαφνική αλλαγή του καιρού? Μην αγχώνεστε, τον λόγο το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας και το πού αποσκοπούνε με αυτό. Να ξυπνάμε σιγά σιγά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άντε να ξυπνάμε και να πούμε ακριβώς το λόγο που η νέα τάξη πραγμάτων χιονίζει το Μάιο. Θέλουν να πουλήσουν, παιδιά, είναι φανερό. Τους δίσκους με τα χριστουγεννιάτικα που δεν τους αγοράζει κανένας. Τα έλατα, ούτε έχουν τις αποθήκες. Όλα αυτά ποιος τα έχει πάρει? Η μασονία. Και θέλουν με τα χιόνια να μας οδηγήσουν. Όχι, αντίσταση, όχι ρε. Και ποιον έχουν βάλει να τραγουδάει για το χιόνι? Σήμερα γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις. Το Dean Martin. Dean από τον Demon. Δαίμονας Μάρτιν. Το δε Dean. Το D τι γράμμα είναι? Το τέταρτο. Το E το πέμπτο. 4 και 5, 9, ανάποδα 6. Το τι άλλο έχουμε? Την τον Ι. Τι είναι τον Ι, παιδιά? Είναι το 12ο γράμμα. Δια 2, 6. Ένα εξάρι και άλλα δύο εξάρι. Ο εξαποδός εδώ. Και μια που είμαστε σε φάση έτσι χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, γενικότερα γιορτών, να φορέσουμε και το κόκκινο εσώρουχο που πάντοτε όταν το φοράει στην παραμονή της πρωτοχρονιάς φέρνει γούρι.
4: Φοράει πάντα κόκκινο εσώρουχο την πρωτοχρονιά και πάει καλά αυτό?
5: Από τότε που ξεκίνησα να το φοράω, ναι.
4: Γιατί εγώ το κόψα, να ξέρεις.
5: Όχι, όχι. Εγώ δεν το κόψα, τώρα ψα.
4: Όχι, παλιά όλοι το είχαμε αυτό, αλλά
5: δεν το είχα,
4: κάπως
5: όχι.
4: Το βαρέθηκα.
5: Δεν το είχα και μια φορά λέω, μια χρονιά θα το βάλω.
4: Και τι άλλαξε εκείνη τη
5: χρονιά? Όλα.
4: Τι έγινε, πάταγο?
5: Ήρθα λίγο πιο κοντά σε μένα, σαν Νίκο. Και πέρασα καλύτερα. Σαν σύνολο στη χρονιά.
4: Και μόνο την πρωτοχρονιά ή το φοράς όποτε?
5: Όχι, μόνο. Ένα είναι, κάθε πρωτοχρονιά το βάζω.
4: Το ίδιο. Όχι, παλιά λέγανε ότι πρέπει να αγοράζεις καινούριο.
5: Εντάξει, τόσο προληπτικός δεν είμαι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Θέλω τα
1: πράσινα. Εγώ συμφωνώ με τον Καρβέλα. Αυτό με τα κόκκινα είναι πασέ. Ντε μοντέ. Θέλω τα κόκκινα. Τεταρό. Ξέρεις πως πεθαίνω με τα πρόσιχα τα μαύρα. Αλλά όχι οποιαδήποτε μαύρα ισόρουχα, από την Καλυθέα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και τι κάνουμε τέτοια ώρα? Ανοίγουμε τους κρονούς της λαϊκής οργής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ταχώνουμε στον Τραμπ. Και πολύ χαιρόμαστε γιατί είναι ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, που λέει τι να μας πει το γατάκι ο Τραμπ, απευθύνεται στον ίδιο προσωπικά. Να μας πεις, γατάκι Τραμπ, για τους εξωγήινους. Εδώ ο δικός μας ο Μπάμπης Κωνσταντίνος. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, ο Μπάμπης Κωνσταντίνος.

0: Κοντόπουλος, καμία σχέση με τη ζωή, ίσως όμως και να έχει, είχε καθημερινή επαφή με τους εξωγήινους UFO και τα έλεγε στη Σεμίνα πριν από χρόνια. Και έπαιρνε τηλέφωνο και τους έπαιρνε μετά και εκείνος, απαντούσε. Ήταν καταδεκτικός στους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να τους πει τι να κάνουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχουμε και άλλοι επίσης. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε εκεί με τους Αρχάγγελους το ομώνυμο τραγούδι της Δικαιρίας. Πολύ σωστό. Και ο Γιώργης μας λέει ότι. Είμαι, λέει, χιονοαντιστασιακός. Τι είναι αυτό, ρε. Είναι δυνατόν η αντίσταση να λιώνει σαν το χιόνι? Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ. Ήρθε η ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, αδέρφια, ας το πάρουμε χαμπάρι. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ποιος μπορεί να μας σηκώσει? Ο Βελόπουλος. Και αν δεν μπορεί να μας σηκώσει, μπορεί να μας κάνει σηκωτούς.
1: Άντε, μπράβο!
2: Αντιπρόσωπε, να δεις κανέναν
1: για περιβάλλον.
2: Να μην έχει τον πάρει σηκωτό, εγώ τώρα. Διέκοψε κανέναν. Διέκοψε κανέναν. Εγώ να σηκωθώ. Θα πάω σηκωτό τον κύριο
1: Κουβέντα.
2: Άκα! Εσύ κανόητε! Κάτσε κάτω,
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μπράβο μωρέ Κυριάκο. Έτσι είναι ο άντρας. Μπορεί να βαράει καμιά γροθιά.
4: Μπράβο ρε
0: καμιά μπράβο ρε. Καμιά φάπα. Να πηγαίνει στη φυλακή. Αλλά ο άντρας μπαίνει φυλακή.
4: Εγώ.
0: Το λέει Κυριακάκης.
5: Ο άντρας παίρνει φυλακή μόνο για τρεις αιτίες.
0: Γεια σου Κυριάκο. Μην πεις καμιά κακή κουβέντα. Να δεν το πω. Ρε εσύ τι σου λέω ψήρο.
5: Όταν ρε Κυριάκο δεν ασχολήθηκα. Όταν δεν ασχολήθηκα με εμπόριο. Με εμπόριο και χρήση.
0: Αλλά
5: παρόλο που είναι οι κορφές για
0: αυτό το χρήση.
5: Με χαμαρούλια. Έλα τσερά τσερά μου. Αυτή είναι αιτία.
0: Θυμάστε την ωραία εποχή, τη θυμηθήκαμε και στην αρχή. Που θα βάζαμε φυλακή όλους τους κακούς. Go back που λέγαμε στην κυρία Μέρκελ και μετά λίγο γίναμε φίλοι. Ωραίες εποχές. Πώς ξεκίνησαν? Είχαν ξεκινήσει για να θυμηθούν οι παλιότεροι. Ότι και να μάθουν οι νέοι, είχαν ξεκινήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, εδώ που τα λέμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγιναν εκλογές. Φαινούσαν πάρα πολύ αποφασισμένοι ότι αυτό είναι το σωστό. Χτες είχαμε την εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στον Τσίπρα, στο Sky. Βγήκε ο Τσακαλώτος και δεν ήταν πολύ σίγουρος.
6: Πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
7: Και εμείς για το δικό μας τον κόσμο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί.
6: Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
0: Α, εντάξει. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Άνθρωποι είμαστε, σφάλμα τα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη, όχι. Ούτε δάκρυα χρειάζονται. Είναι νωρίς. Έχουμε και

0: Ξυπνούσαν το πρωί και πήγαν στο σχολείο. Τώρα είναι 11 η ώρα, ας πούμε, το πρωί. Μόλις έχεις ξυπνήσει, έχεις πει τον καφέ, πας στην τηλεόραση και αντί να δεις μια Στέλλα Αγνή, τι βλέπεις? Το Λιάγκα με τη Χριστίνα Πολίτη. Και άκουμε τι ασχοληθήκανε.
1: Ένας άνθρωπος στα 20, 25, 30 προφανώς κάνει περισσότερο σεξ σε ποσότητα.
2: Υπάρχει ανάγκη σαν αναπαραγωγή, δεν είναι
1: ακριβώ
2: αυτό?
1: Όταν μεγαλώνεις. Άρα λοιπόν, όταν το σεξ από μια γενικά, το λέω, δεν λέω για σένα τον Κώστα, εμένα. Όταν το μεγαλώνεις και το σεξ πια δεν παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν κρεμπιέσαι με τους πολυελαίους που λέμε. Και είναι λίγο πιο αραιό, πιο. Αυτό αλλάζει τη μορφή μια σχέση. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
2: Και να μιλ... Έχει σεισμό?
1: Όχι, είναι κουνιέται αυτό εδώ το σημείο.
2: Αν νόμιζα ότι μιλάμε για σεξ και ταρακουνιούνται όλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το σεξ μπορεί να είναι σεισμός. Ακούστε τώρα, σήμερα θα πω πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν είναι δικό μου ότι είναι σεισμός, ανήκει στην κυρία Χριστίνα Πολίτη. Το δικό μου είναι ότι το σεξ μπορεί να είναι βόμβα. Και τραγουδάει τον ύμνο Sex Bomb η Εφη Θόδη. Μην τα ακούσει ο Φασουλής, αλλή μονότης.

0: απευθύνομαι τώρα στη νέα γενιά. Εσείς δεν τρεπόσαστε. Αν σας ρωτήσουν για το σεξ, τα ξέρετε όλα. Όλα, τα έχετε μάθει από τα κινητά. Αν σας κάνω καμιά εγκυκλοπαιδική ερώτηση. Εντάξει, φίλοι που μας έφαγε, δεν ξέρετε τα βασικά. Μα τα βασικά εννοώ.
1: Ποιος Έλληνας στρατηγός ηγήθηκε της μάχης των Δερβενακίων?
2: Ο Καρακατσάνης.
1: Ποιος? Ο Καρακατσάνης. Μπήκε στο Μιάννη και έφαγε τα αυγά. Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τούβλα, γιατί για Τούβλα μιλάμε? Δεν ξέρετε τον Κολοκοτρώνη? Χρήστος Κολοκοτρώνης έχει γράψει τους στίχους του «Απόψε φύλαμε». Το ακούμε. Μορφωθείτε, γιατί θα έχουμε ανάγκη την εξυπνάδα.

0: Είναι η εποχή των τηλεοπτικών μεταγραφών. Κάποιοι φεύγουν, μετά θα τους λησμονήσουμε ή μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Έτσι είναι αυτό το Ταλαβέρι. Και υπάρχει μια ιδιαιτέρως ακμάζουσα δημοσιογραφική σχολή που ονομάζεται «Κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει». Αλλά δεν λένε ότι κάνουμε προβλέψεις οι άνθρωποι, όχι. Λένε ότι ξέρουμε. Εμείς τα ξέρουμε όλα, τα παίζουμε στα δάχτυλα. Τι θα γίνει, ας πούμε, με τη Μακρυπούλια. Ξέρουμε τι θα γίνει με τη Μακρυπούλια. Ακριβώς. Δηλαδή, όλα τα βήματα που θα κάνει μέχρι να φύγει από τον Αντένα.
1: Ναι, παιδιά, ο Αντένα έχει αυτοκτονικές τάσεις. Σας είπα και πιο πριν, και το επαναλαμβάνω και τώρα, αυτό που είπα, ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Σταματάνε το ρουκ-ζουκ. Το σταματάνε. Δηλαδή, έχει πρόβλημα το Moments. Κόβουνε το ρουκ-ζουκ και τώρα τι θέλουν να πιστεύουν, ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα κάνει κολοτούμπες, θα λέει τι ωραία, τι καλά, τι περωρία περνάμε κτλ. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έφτασε η ώρα, και όχι το νομίζω, και πληροφορίες μου το λένε αυτό κιόλας, ότι έφτασε η ώρα να συνομιλήσει και με άλλα παπαγαλάκια. Να τις πούνε δηλαδή το ποίημα. Πόσα θέλεις, πόσα γουστάρεις, κοριτσαρά, για να έρθεις στη δικιά μας τη φωλιά, έτσι θα σπουν τα παπαγαλάκια. Και αυτή θα το σκεφτεί. Και η καλύτερη πρόταση θα είναι αυτή που θα κερδίσει. Σίγουρα θα είναι αυτή η πρόταση που θα κάνει, θα ικανοποιήσει τα δικά της θέλω.
2: Λες, και όχι τα θέλω των άλλων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρομερή είδηση. Όλα τα βρίσκουνε, όλα τα ξέρουνε. Για όλα τα θέματα όμως απασχολούν. Όχι μόνο βρήκανε που θα πάει η Μακρυπούλια, αλλά έχουν βρει μέχρι και τον αργυλέ του Αλή Πασά.
4: Βρήκα το λουλά του Αλή Πασά.
0: Ωραία, αργυλέ, είπαμε, εσύ σήμερα θα... μέχρι τες τριμώξει.
4: Πήρα και ένα καλάμι.
0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μανάβι, τώρα έχουμε τον μπακάλι.

έχετε παράπονο σήμερα. Τα πάντα έχει εκπομπή. Πανηγύρια, αργυλέδες, αγάλματα. Όπα! Εγώ αυτό που λατρεύω από παιδί είναι να μαθαίνουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Αν μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, εδώ είμαστε γιατί έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Ετοιμαστείτε. Στην άκρη αργυλέδες τα υπόλοιπα. Ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Εμείς θα λέμε αύριο. Άντε,

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026 και καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που τώρα ξεκινήσατε τη μέρα σας, σε εσάς που πηγαίνετε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Εύχομαι η μέρα σας να είναι έτσι όπως την έχετε προγραμματίσει, χωρίς δυσκολίες αναπάντεχες, χωρίς απρόπτα που θα σας την κάνουν πιο δύσκολη, και αν είναι κάτι αναπάντεχο αυτό να είναι θετικό. Καλημέρα από το ραδιοφάδαλαμο του Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλτιρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Εδώ μετά τις 7 ανοίγουμε τις γραμμές και συζητάμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα της επικαιρότητας και κάποια άλλα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για σας κατά τη διάρκεια την δεύτερη της εκπομπής. Σήμερα έχουμε και μια εκδήλωση με ειδικό περιεχόμενο, την οποία θα θέλαμε έτσι λίγο να προβάλλουμε και να σας ενημερώσουμε για αυτήν, διότι νομίζω ότι έχει έναν σκοπό ο οποίος είναι ευγενής, επομένως καλό θα ήταν έτσι όπως και να έχει να μάθετε περισσότερα για κάποιες δράσεις που κάνουν άνθρωποι με έτσι ενδιαφέρον ξεχωριστό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα δούμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Αρκετά είναι στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο δυστυχώς είναι πλούσιο. Αυτό ισχύει. Είχαμε αυτή την υπόθεση, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Αμουδάρα. Ένας 54χρονος που είχε χάσει το παιδί του σε τροχείο το 2023 βρήκε και πυροβόλησε θανάσιμα ένα νεαρό οδηγό, ο οποίος φέρεται να ευθυνόταν για το δυστύχημα. Του έκλεισε αρχικά το δρόμο με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια, εφόσον βγήκε έξω, άρχισε να πυροβολεί ο 20χρονος, έτσι, τότε 17χρονος γιος του το 2023 είχε μείνει στο νοσοκομείο για περίπου 20 μέρες προτού αφήσει την τελευταία του πνοή. Έκτοτε ο φερόμενος ως δράστης του σημερινού εγκλήματος θεωρούσε υπαίθριο τον νεαρό οδηγό του γιο Ταχύ, τον οποίο εκτέλεσε χθες σε σημείο όπου ήταν αρκετοί τουρίστες και αρκετοί περίοικοι. Εκεί έφτασε βέβαια μετά και η μητέρα του θύματος. Έτσι, ο δράστης οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Σήμερα πρόκειται να παρουσιαστεί να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Επίσης, τα Χριστούγεννα του 2024 η αδελφή του θύματος είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο. Τότε φέρεται να είχε πυροβολήσει, το περιστατικό είχε καταγγελθεί στην αστυνομία. Έτσι, το ζήτημα είναι ότι η θλιβερή τραγική κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας εχθές ήταν αυτό το περιστατικό, αυτός ο φόνος. Αυτό συνέβη χθες στην Κρήτη, νομίζω πως είναι ένα πάρα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό και βέβαια φέρνει στην επιφάνεια κιόλας το πόσο πόνο έτσι προκαλούν και αυτά τα δυστυχήματα και το τι μπορεί να σημαίνει ένα τέτοιο γεγονός που δεν τελειώνει τη μέρα που γίνεται το κακό. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο δεν σταματάει εκεί. Έτσι, υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία θα σας μιλήσουμε και κατά την δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την καλύτερη συνάδελφο, την Κατερίνα την Μασταντονάκη, η οποία θα μας δώσει ρεπορτάζ και για αυτή την υπόθεση με τον διανομέα, ο οποίος πετούσε πέτρες σε περαστικούς, κυρίως γυναίκες ήταν τα θύματα του, αλλά και για μια σπήρα η οποία άνοιγε θηρίδες Box Now και έπαιρνε τα πακέτα. Όλα αυτά τα δούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα θέματα του πολέμου και της οικονομίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η αναστολή αυτή έγινε μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, οι οποίες προέβαλαν ως επιχείρημα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν καλό να σταματήσει η επιχείρηση. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή», η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου σε βάρος του Ιράν από τις ΗΠΑ, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μέσω του σχεδίου «Ελευθερία». Η ανακοίνωση του κύριου Τραμπ έγινε πριν από λίγες ώρες. Αυτό είναι το τελευταίο στοιχείο που έχουμε και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι αγορές αυτήν την απόφαση. Είναι προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, έτσι χαρακτηρίζεται, και συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία η οποία, όπως είπε, καταγράφεται στην εκστρατεία κατά του Ιράν αλλά και με την πρόοδο που υπάρχει στις συζητήσεις με στόχο να υπάρξει μια συνολική και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους της Τεχεράνης. Αν διαπιστωθεί πως η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί, τότε δεν θα χρειαστεί να συνεχιστεί και η επιχείρηση, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, και η ανάρτηση η οποία έγινε αυτή η συγκεκριμένη λίγες ώρες μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Βλέπουμε έτσι την εικόνα τη μεγαλύτερη, ότι έχουμε πολλές, αν θέλετε, αντιφατικές αποφάσεις, πολλά πηγενέλα, έτσι, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τον συγκεκριμένο πόλεμο. Είναι φανερό πως υπάρχει πίεση να σταματήσει αυτή η διένεξη. Απλώς πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να φανεί από την κάθε πλευρά ότι δεν έχει χάσει. Έτσι, σε αυτό παλεύουν, και ουσιαστικά στο πεδίο της διαπραγμάτευσης να κερδίσει ο καθένας ό,τι περισσότερο μπορεί. Οι Ιρανοί πάντως φαίνονται και εκείνοι διατεθειμένοι να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, και κυρίως αυτό που βάζουν στο τραπέζι πέρα από τα πυρηνικά είναι να εμπεδώσουν ένα νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το πετύχουν αυτό, γιατί η αντιδράση σε μια τέτοια προοπτική θα ήταν περισσότερες και διεθνείς, αλλά το παλεύουν αρκετά, επομένως δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε ενδεχομένως να μας ξενήσει σε περίπτωση που συμβεί. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια έκκληση 448 διπλωματών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά του Ζαλινίου σχεδίου για μαζικό επικισμό της Δυτικής Όχθης. Έτσι, είναι μια πρωτοβουλία πολιτική, περισσότεροι από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές, ανώτεροι κρατικοί λειτουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζουν παράνομη την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, και υπάρχει ένα σχέδιο εκεί από το Ισραήλ από τον Αύγουστο του 2025 για την υπολοποίηση προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό να ανεγερθούν 3.400 κατοικίες σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Κάλεσε τόσο ο ΙΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ισραηλινή κυβέρνηση να ακυρώσει αυτό το σχέδιο, και εν ώψη αυτής της προθεσμίας της 1ης Ιουνίου που αναμένεται η επόμενη φάση του σχεδίου του συγκεκριμένου από την πλευρά της κυβέρνησης του Ισραήλ, έρχεται και αυτή η πρωτοβουλία. Θυμίζουμε ότι η Δυτική Όχθη, έτσι, είναι ένα έδαφος που είναι μέσα στην περιοχή των Παλαιστίνιων, γειτονεύει με την Ιορδανία και τελεί υπό την κατοχή του Ισραήλ από το 1967. Περισσότερα από 500.000 Ισραηλοί ζουν σήμερα στην Δυτική Όχθη και είναι ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Έτσι, από το 1967, όταν είχαμε τον πόλεμο των 6 ημερών, όπου τότε οι Ισραηλοί κατάφεραν μέσα σε ελάχιστες ημέρες να αντιμετωπίσουν νικηφόρα στο στρατιωτικό πεδίο τις γειτονικές αραβικές χώρες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr. Πριν πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Αμπουντάμπι και θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια χώρα η οποία τα τελευταία 24 ώρα έχει δεχτεί αρκετά πλήγματα από την πλευρά του Ιράν, και στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τα στενά του Ορμούς, και η προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής. Δεν απέκλεισε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις με απόφαση του Κησέα. Δεν φαίνεται ακόμη να έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, αλλά δεν αποκλείεται, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατάμε. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον εξαίρετο μετεωρολόγο και καλό συνάδελφο, αφού σας δώσουμε βέβαια το κουιζάκι της σημερινής ημέρας, η οποία είναι η λέξη δοκισίσοφος. Ποιος είναι ο δοκισίσοφος, Τάσο? Τάσκαλ Δινανιάν, θα μας πούν οι ακροατές έως τις 7, 6947-989-989 μέσω Viber και owner@alpharadio989.gr.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Για πες, μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πίνασα περισσότερο. The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στη Μαριάννα, καλημέρα. Στην φίλη μας την Ελεάνα, στον Πάτροκλο, καλημέρα στην παρέα. Λέει, βραχήκαμε, κρυώσαμε, τα κόκαλα τρίζουν. Τι θα γίνει με την υπερθέρμανση του πλανήτη? Θα έρθει καμιά φορά, έτσι? Αυτή είναι η αγωνία των ανθρώπων, τους οποίους εμείς συμμεριζόμαστε βεβαίως, που δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με το κρύο και δυσκολεύονται. Ακόμη δεν το έχει σιώσει. Βέβαια, μέσα στη διάρκεια της ημέρας ανεβαίνει η θερμοκρασία και σήμερα αυτό περιμένουμε να γίνει, όπως ακούσατε και από τον Γιώργο τον Τσατραφίλια. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει κρατήσει το κρύο λιγάκι παραπάνω και μας δυσκολεύει. Ο Θεμιστοκλής μας στέλνει την καλημέρα του, πάντα με καλή διάθεση. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για το μήνυμά του, την καλημέρα του και τη διάθεση πραγματικά, την οποία μας μεταφέρει με πάρα πολύ χαρά και ενέργεια. Η Όλγα, καλημέρα και από μένα για μια χαρούμενη ξεχωριστή ημέρα. Μας στέλνει το μήνυμά της και την ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τις καλημέρες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας, είτε μέσω Viber, είτε μέσω mail, όπως σας είπαμε, και φυσικά να πατάτε και στο κουιζάκι που σας έχουμε βάλει τι σημαίνει η λέξη δοκισίσοφος. Έτσι. Είχε και μπάσκετ χθες, Ολυμπιακός νομίζω κέρδισε τη Μονακό με 23 πόντους διαφορά. Έτσι. Φαίνεται πως είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα η Ερυθρόλευκη, αλλά... Εντάξει, κοντά είμαστε τώρα στα τελειώματα, έτσι δεν είναι, της διοργάνωσης. Επομένως, είναι καλό το timing που έχει φόρμα η ομάδα. Τώρα δεν πιστεύουμε να τη χάσει μέσα στα επόμενα παιχνίδια, ελπίζουμε τουλάχιστον. Έτσι, ο Πανθακός έκανε και τη μεγάλη νίκη την προηγούμενη
1: δύο
0: εβδομάδα.
1: Δύο μάτς έχει ο Ολυμπιακός.
0: Δύο μάτς.
1: Για να σηκώσει ή όχι την κούπα. Ο Πανθακός έχει παραπάνω, γιατί πρέπει να κερδίσει και τρίτη φορά τη Βαλένθια, σήμερα παίζει. Έχει τρεις ευκαιρίες.
0: Εντάξει, έκανε σπουδαία νίκη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δύο
0: σπουδαίες νίκες. Η δεύτερη ήταν και με τρόπο έτσι λίγο γκραν κιλιόν. Επομένως, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι τους έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και στην ψυχολογία τους Ισπανούς. Αλλά δεν μπορεί να
1: το καθαρίσει σήμερα. Γιατί άμα όσο περνάνε, δηλαδή αν δεν πηγαίνει σήμερα, θα μπουν αμφιβολίες στο μυαλό.
0: Αμφιβολίες, άρχιε, θα πιστέψει και η άλλη ομάδα ότι το έχει. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Πάντως είναι συναρπαστικά αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, οι δύο ελληνικές ομάδες παραμένουν σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ στον ημιτελικό, τον πρώτο.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Όχι, ψέματα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί. Θα παίξει με τη Ρεάλ.
0: Τώρα εκεί, κοίταξε να δεις. Με όποιον και να πέσει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και η Φενέρ. Τώρα, έτσι όπως νομίζω ήταν η Ρεάλ σε αυτό το φεγγάρι, ενδεχομένως να ήταν και καλή περίπτωση. Αν και είναι κακός δαίμονας του Ολυμπιακού σε αυτό το επίπεδο. Επομένως, δεν είμαστε και πάρα πολύ δυσαρεστημένοι που δεν τους πετυχαίνουμε. Αλλά και οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Και να μου πει Final Four είναι.
1: Ένα παιχνίδι είναι. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει. Τι θα συμβεί. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία οπωσδήποτε και στους πράσινους που παίζουν απόψε και θα κάνουν και εκείνη την προσπάθειά τους. Η Arsenal στον τελικό του Τσουλού, έτσι, κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έχει ξαναπάει, αν έχει ξαναπάει η Arsenal σε τελικό του Champions League. Έχω την αίσθηση πως δεν πρέπει να έχει ξαναπάει η Arsenal. Τέλος πάντων, παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και αυτές οι ομάδες και είναι και μια έτσι, επιβράβευση για τους.
1: Σήμερα έχει ματσάρα.
0: Για τους Λονδρέζους. Τη Ρεβάνς, έτσι. Το Bayern Paris απόψε μετά από αυτό το εμβληματικό 5-4 που είχαμε στην προηγούμενη αγωνιστική. Θα δούμε σήμερα ποιος θα είναι στο ζευγάρι του τελικού. Νομίζω ότι οι Γερμανοί θα το παλέψουν πάρα πολύ. Αλλά δίνω μια μικρή πιθανότητα στους Γάλλους λίγο παραπάνω.
1: Σαν την Πυθία μιλάς.
0: Όχι. Ναι, πιστεύω ότι θα περάσουν οι Γάλλοι. Το είπα. Πιστεύω ότι θα περάσουν οι Γάλλοι. Απλά εντάξει, κοίταξε να δεις. Γιατί κάποιες παραδόσεις είναι και για να ανατρέπονται. Υπό κάπα σίγμα οι Γερμανοί δεν θα άφηναν νομίζω αυτή την πρόκριση, ούτε θα την αφήσουν να μαχητεί. Αυτό λέω. Αλλά στο τέλος δεν θα τα καταφέρω. Θα δούμε. Στο χορτάρι θα φανούν όλα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είχαμε χτες και την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη του κ. Βαρθολομαίου στη Βουλή μετά από 27 χρόνια, εκεί όπου ουσιαστικά είπε, νομίζω, μια πάρα πολύ σημαντική φράση, ότι η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, έτσι, και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλεύουμε διαρκώς, έτσι, μια ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση χθες. Όπως τόνισε, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχύσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, θέτοντας ουσιαστικά την ανάγκη να επιστρέψουμε σε θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες, έτσι. Αυτό τόνισε ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας σε μια συνεδρίαση η οποία έγινε σε έτσι ένα κλίμα σεβασμού, φυσικά, και τιμήθηκε ο Παναγιώτατος για τη διπλή επέτειο των 35 ετών της πατριαρχικής του θητείας και των 65 ετών της ιερατικής του αποστολής. Αυτό που είπε πάντως και ως πνευματικός θρησκευτικός ηγέτης είναι ότι η ανθρωπότητα έχει την ανάγκη μια σταθερή συνένεση και ενός κοινού κορμού, και ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, έτσι. Αυτό τόνισε λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ανθρωπότης έχει ανάγκη μια σταθερά συνενώσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παρά τας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποίησης και εντάσεις, ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια των κοινών καλών. Επίσης, ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε πως δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ομιλία, νομίζω, έβαλε κάποιους οικουμενικούς προβληματισμούς, αλλά αρκετά επίκαιρους. Είναι ένας εξαιρετικά καλλιεργημένος και μορφωμένος άνθρωπος ο Βαρθολομαίος, και ένα πρόσωπο το οποίο εμπνέει τον σεβασμό και λειτουργεί βέβαια μέσα στο πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε όλοι στην Κωνσταντινούπολη, τηρώντας αυτές τις δύσκολες ισορροπίες που πρέπει να τηρήσει ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα, αφού σας πούμε να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, έτσι. Είναι ένας εορτασμός που τον σκέφτηκαν Βρετανοί το 1992, γιορτάζει κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου και ουσιαστικά έχει γίνει το αποτέλεσμα μιας καμπάνιας που πραγματοποιήθηκε από μια συγγραφέα, τη Mary Evans Youngs, με το βιβλίο της best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα», λοιπόν, και ουσιαστικά θέλει να δείξει ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε διακρίσεις και να κατά των υπέρβαρων ανθρώπων και να μην τους απομονώνουμε κοινωνικά και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα κίνημα το οποίο στη Μεγάλη Βρετανία έχει εκφραστεί, αν θέλετε, και μέσα από την τέχνη. Έτσι είχαμε και πολύ πρόσφατα, πριν από κάποια χρόνια, και ένα πάρα πολύ επιτυχημένο τραγούδι, αν το θυμάστε, έτσι, με το Βάρος και τα Κιλά, μια νέα κοπέλα που το είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, θα θυμηθώ ποιο είναι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Θα το θυμηθούμε σε πολύ λιγάκι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1889 έχουμε το ψήφισμα των Κρητών, οι Καραβανάδες, όπως λεγόταν, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με το οποίο ζητούσαν την ένωση με την Ελλάδα. Είναι το κίνημα του 1889, έτσι, ένα από τα πολλά απελευθερωτικά στην Κρήτη. Στα 1968 είναι η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το καρτιέ Λατέν, με συγκρούσεις σώμα ανάμεσα στους φοιτητές που διαδήλωναν και στην αστυνομία. 945 οι τραυματίες, έτσι, από τα επεισόδια εκείνης της ημέρας, κορύφωση των επεισοδίων και των ταραχών το Μάη του 68. 345 από τους 945 τραυματίες ήταν αστυνομικοί. Έγιναν και 422 συλλήψεις.
Το 1974, τέτοια μέρα, παραιτήθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκη στενός συνεργάτης του. Σαν σήμερα το 2007, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τέταρτο Final Four. Χθες ήταν το τρίτο, έτσι, που είχε κατακτήσει, 5 Μαΐου. Σήμερα 6 Μαΐου ήταν το τέταρτο. Απέναντι στην Τσέσκα. Στο κλειστό του ΆΚΑ, νομίζω το θυμάστε πολύ αυτό το παιχνίδι, με 93-91, ένα συγκλονιστικός τελικός με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, πραγματικά να τα δίνει όλα μέσα στο παρκέ. Φοβερή φουρνιά τότε, ο Παναθηναϊκός, ο Αλβέρτης το είχε σηκώσει. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, καταψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Αντώνης Σαμαράς διαγράφει την Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή το υπερψήφισε. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σακοράφα, Δημαρά και Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόντες στην ονομαστική ψηφοφορία. Έτσι ήταν το ΠΑΣΟΚ τότε στην κυβέρνηση. Το 2012 υπάρχει μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η είσοδος της αξιοδεξιάς της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, στα αποτελέσματα των εκλογών. Νέα Δημοκρατία τότε, θυμίζουμε, 2012 18,8%, ΣΥΡΙΖΑ 16,8%, ΠΑΣΟΚ 13,1%, έτσι, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, ΚΚΕ 8,5% και Χρυσή Αυγή 7% και η Δημάρ 6%. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, οι οποίες ουσιαστικά σηματοδότησαν και την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, όπως το ξέραμε μέχρι τότε, και την συντριπτική ήττα του δικοματισμού, ο οποίος κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή της χώρας τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει γίνει αυτό το breakthrough το 2012, τέτοια μέρα. Στο 1856 είχε γεννηθεί ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανο-εβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης, με τεράστια, έτσι, επιρροή στην επιστήμη. Σήμερα έχει γενέθλια ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Το 1980 γεννημένος, προσωπικά νομίζω σίγουρα μέσα στην τριάδα των καλύτερων Ελλήνων παιχτών στο μπάσκετ, έτσι, τεράστια φυσιογνωμία, αθλητική. Τέτοια μέρα το 1952 έφυγε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των παιδιών που είχαν προβλήματα νοητικής στέρησης. Το 1992 πέθανε η Μάρλεν Ντίντριχ και το 2012 έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός Ελληνικός.

0: Ο Γιώργος λέει Τάσο Βέρες την Ταρντάνα του Θέμη, επικό τραγούδι. Λοιπόν, μας στέλνει και εκείνος την καλημέρα. Καλημέρα, ο φίλος μας ο Κώστας έχει πάει πριν πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα που είχασε 2-1. Νομίζω ότι είχε, με την Άρσεναλ μας λέει ο Κώστας. Είχε προηγηθεί με τον Ανρί και έκλεισε 0-1 το ημίχρονο. Πρέπει στο δεύτερο να έγινε αλλαγή τερματοφύλακα, ίσως και αποβολή του Λεμάν, και έπαιξε ο Αλμούνια. Κώστας Ταξί, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα για την υπενθύμηση αυτή. Ήταν φοβερή ομάδα τότε η Arsenal, θυμάμαι, έπαιζε εκείνο το ποδόσφαιρο με τον Ανρί και το Βεγγέρα, αν δεν κάνω λάθος, στον πάγκο, και είχε έτσι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο στυλ αγωνιστικό με την μπάλα κάτω. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό στοιχείο και το πλεονέκτημα εκείνης της ομάδας. Πάμε λίγο στα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι έτσι έχει γίνει αρκετή κουβέντα και για τις πρωτοβουλίες που αναμένονται από τον Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει σε αυτό τον χώρο, και για το μανιφέστο. Το κύριο Ζαχαριάδης μίλησε εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο χθες στον Αλφα Ρέντιο 989 και είπε ότι θεωρεί αδιανόητο να κατέβει με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και με διαφορετικό Τσίπρας.
1: Εγώ το κρίνω αδιανόητο αυτό, το κρίνω απαράδεκτο. Θεωρώ ότι από το χώρο το δικό μας πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται και να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Χεφαντάρης, μια ομάδα κάποιων ανθρώπων παρουσίασαν ένα μανιφέστο, το οποίο έχει κάποιες γενικές πολιτικές αρχές, αλλά στο κείμενο αυτό των πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων είναι κάποια συμφωνία ή διαφωνία. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επεξεργασία, είναι σύγχρονη, είναι μια φρεσκάδα και νομίζω ότι είναι μια βάση συζήτησης.
0: Μάλιστα. Πολλοί κόσμος έτσι σχολιάζει και την πρωτοβουλία αυτή με το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Ο συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Χιακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας, μίλησε στον Γιάννη Τριάντη. Είπε πως δεν αποτελεί κομματικό πρόγραμμα το μανιφέστο, καθώς συντάσσεται από μια επιστημονική επιτροπή και γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Πρόσθεσε ακόμη ότι η σοσιαλδημοκρατία κατάσταται στην αριστερά και όχι στο κέντρο.
2: Σέβομαι κάθε κριτική όταν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και εμπάθεια. Επομένως, οι κριτικές που αναφέρατε και του κ. Βερναδάκη αλλά και του κ. Πολάκη ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής.

0: αντιπαράθεσης είναι σεβαστές. Τώρα οι άλλες κριτικές όσον αφορά το προγραμματικό, νομίζω ότι και εγώ αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είχαμε πολλές φορές δηλώσει ότι δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα. Πρώτα, γιατί δεν φτιάχνουμε πρόγραμμα? Γιατί δεν είμαστε κόμμα. Τα προγράμματα τα φτιάχνουν τα κόμματα, δεν τα φτιάχνουν ούτε οι επιστήμονες, ούτε οι ομάδες, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Δεν έπρεπε να έχουμε πρόγραμμα. Στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν 20 ομάδες, νομίζω, κατατομής, υγεία, παιδεία, ενέργεια κτλ. Οι οποίες αυτές οι ομάδες δουλεύουν επί του προγράμματος, οικονομία, οι οποίες δουλεύουν επί του προγράμματος και κατά καιρούς βγάζουν και ανακοινώσεις σε αυτή τη βάση. Θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διακήρυξη, γιατί η διακήρυξη αμέσως θα παρέπεμπε σε κόμμα. Η αριστερά και το μανιφέστο μας κατατάσσει την σοσιαλδημοκρατία αναμφισβήτητα στην αριστερά και όχι στο κέντρο, όπως ήθιστε να είναι μια μαζική αντίληψη στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους. Η αριστερά πάντως δεν υποχώρησε στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά δεν βρήκε αντίβαρα. Αλλά αποδέχτηκε, ναι, όπως έχει. Ναι.
1: Πάντως αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος Ιακαντάρης σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Ανέφερε και εκείνος πως η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα για ιστορικούς λόγους κατατάσσεται στο κέντρο ή τουλάχιστον το περιλαμβάνει. Και ανέφερε ότι στο μανιφέστο πάει στα αριστερά και όχι στο κέντρο. Νομίζω ότι είναι μια έτσι, εκτίμηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά σηκώνει και πάρα πολύ ενδεχομένως αντίλογο, έτσι, λίγο μια διαφορετική προσέγγιση, καθαρά όχι στο σκέλος της πολιτικής άποψης, το αν είναι έτσι εντελώς τα πράγματα. Διότι η κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία και η ιστορία της Ελλάδας γενικώς σε σχέση με τις δυτικού τύπου κοινωνίες που αναπτύχθηκε η σοσιαλδημοκρατία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα είχε αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Και ο κύριος Καρανίκας μίλησε για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα στο σταθμό μας.
2: Αν υπάρχουν αυτά τα τρία ρεύματα, σε ποια μορφή είναι σήμερα? Γιατί μάλλον μπορεί να μιλάνε για αυτά τα τρία ρεύματα οι 13 ακαδημαϊκοί πριν 30 χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω για πότε μιλάνε. Σήμερα αυτά έχουν αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Αν πάμε τώρα 40 και 30 χρόνια πιο πίσω, ναι, μπορεί να γίνει αν οι αριστεροί κάνουν κάποιες, αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις τους. Η πολιτική οικολογία τα τελευταία χρόνια είναι το όπλο του φιλελευθερισμού. Μου κάνει εντύπωση που βρεθήκανε τόσο καιρό 13 ακαδημαϊκοί για να ενώσουν τρία ρεύματα και δεν μας είπαν κάτι για αυτά τα τρία ρεύματα και τι θέλουν να τα ενώσουν. Είδατε εσείς, κάνατε μια ερώτηση και εγώ αναρωτήθηκα για ποια ρεύματα. Ναι, θέλουν να τα ενώσουν γιατί έχουν παρακμάσει, θέλουν να τα ενώσουν γιατί κερδίζουν και τα τρία και αφού είναι τόσο νικηφόρα να τα ενώσουμε, να κάνουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς είχαν χώρο να βρίσκονται, να πίνουν καφέ, να μιλάνε, καλά κάνουνε. Ακαδημαϊκοί είναι, τον εαυτό τους με το ζόρι εκφράζουνε. Είναι κείμενα με φοβερή γενικολογία και αερολογία. Και έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει την αυλή που καταστράφηκε της αριστεράς. Ο Τσίπρας απαξίωσε τα μέλη, απαξίωσε τη δημοκρατία και είπε και πήγε να οργανώσει ένα πραξικόπημα. Ο κόσμος και ο λαός, όμως τότε του ΣΥΡΙΖΑ, του γύρισε την πλάτη. Αυτό δεν το άντεξε. Με τίμησε και τον τίμησα.
1: Μάλιστα. Γενικολογία, αερολογία, έτσι αρκετά δεικτικός ο κύριος Καρανίκας.
3: Προδιαγράφεται.
1: Λέω Τάσος. Προδιαγράφονται νέες συγκρούσεις εκεί πέρα. Έρχονται. Νομίζω έτσι πήραμε ένα κλίμα και να κλείσουμε αυτή
3: έχει
1: την ενότητα.
3: Έχει καινούργιες φιλίες ο κύριος Καρανίκας.
1: Ναι.
3: Είναι αλλού.
1: Μάλιστα. Εντάξει, να κάνουμε οι άνθρωποι. Τι να σου πω, με τις επιλογές τους. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος μίλησε στο σταθμό μας, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως κινδυνεύουμε σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, όπως είναι αυτό το ΠΚΠ, να φτάσουμε σε μία Νοβάρτης.
4: Εδώ κινδυνεύουμε στην υπόθεση του ΠΚΠ, που είναι ένα υπαρκτό
2: σκάνδαλο με φυσικά πρόσωπα, ναι, με κιδ που εμπλέκονται, με ανθρώπους που δηλώνανε ζώα που δεν κατήχανε, με απίθανους βοσκοτόπους κτλ. Να οδηγηθούμε σε μια υπόθεση ανάλογη με εκείνη της Νοβάρτης, όπου υπήρξε ένα υπαρκτό επίσης σκάνδαλο.
1: Επίσης
2: η αντιπολίτευση να το αξιοποιήσει επιχειρώντας να στιγματίσει πολιτικά πρόσωπα. Στήθηκαν τότε 10 κάλπες, αν θυμόσαστε, μεταξύ των οποίων και για πρώην πρωθυπουργούς, και τελικά κατέρευσε ως μια σκευωρία.
4: Ναι, αλλά...
2: Όπου υπάρχουν λοιπόν ευθύνες θα διερευνηθούν. Αλλά αν δεν υπάρξουν αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις, δεν θα οδηγηθούμε σε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε ένα κυνήγι μαγισσών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, και από την πλευρά του Πασόκ, ο κύριος Κατρίνης μίλησε και εκείνος στον Γιώργο Ευγενίδη και είπε πως η κυβέρνηση δεν επιθυμεί ανοιχτή συζήτηση για τις υποκλοπές, για να μην φανεί ποιος ενορχίστρωσε το μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Τότε το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την απορία του για τη διαδικασία και τη διαβίβαση τη εισαγγελία Νταρίου Πάγου αντί για το αρμόδιο όργανο που έπρεπε να κάνει τις πρωτακαρτικές ενέργειες, αλλά και για την καθυστέρηση. Δεν καλείται κανένας μάρτυρας για εξέταση πρωτακαρτική και μετά γίνεται μια αρχαιοθέτηση ή αποφάσεις. Είναι θεμητό να κρίνονται, πόσο μάλλον όταν αφορούν ένα ζήτημα το οποίο το Πασόκ μόνο και πρώτο σήκωσε πυλά την καθημερινή πολιτική συζήτηση, όταν κάποιοι έλεγαν υποκλοπές τέλος. Και,
4: και τώρα υπάρχει
0: ήταν
4: έτσι.
0: Την απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου, η οποία παραλαμβάνω, κατά την άποψή μας, δεν εξετάστηκε όσο έπρεπε και γι' αυτό ακριβώς θα τη λέμε. Αφού η Νέα Δημοκρατία και είπαν και οι υπουργοί, τι είπαν οι υπουργοί, ότι μπορεί να ανοίξει η υπόθεση. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της δεν φοβούνται να συζητήσουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, αρχηγών, πολιτικών, αξιωματικών, πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή, να καλέσουμε τους μάρτυρες, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Σας λέω όμως ότι κάποιοι ονειρεύονται και μέχρι στιγμής φαίνεται και νομίζουν ότι το πετυχαίνουν, ότι αυτή η δυσόδης υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Εμείς στο Πασόκ τι λέμε, ότι αυτή την υπόθεση θα την πάμε μέχρι τέλους. Πήγαμε σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια ελληνικά και ευρωπαϊκά, ζητήσαμε να υπάρχει μια διερεύνηση υπόθεσης, ζητήσαμε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος του Πασόκ για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε, και τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, το τραγούδι πρέπει να είναι το All About The Bass που σας έλεγα πιο πριν, έτσι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά πριν πάμε εκεί, να σας πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ σημαντική πιθανότητα αυτά τα 200 εκατομμύρια που είχαν μείνει στο ταμείο, όπως λέει το οικονομικό επιτελείο, σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιζόταν, να ενεργοποιηθούν, έτσι, μάλλον με ένα σενάριο πιθανό να έχουμε την επέκταση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Αυτό στοιχίζει περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο ταμείο και άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για ένα μήνα. Δηλαδή είναι 40 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι για 2 μήνες και το πετρέλαιο, ουσιαστικά εξαντλείται όλο το μαξιλάρι του προϋπολογισμού για αυτές τις ενισχύσεις, το οποίο συνολικά έχει επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός με περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γίνεται όμως μια κουβέντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ξεκλειδωθούν και άλλα εργαλεία, γιατί θέλει από εκεί πιο σε τέτοιο επίπεδο να γίνει κάποια συνεννόηση. Η υποθή μας στέλνει την καλημέρα της, να ελπίζει να χαμογελάς, να μην κρατάς κακία, υγεία και καλή καρδιά, γιατί η ζωή είναι μία. Καλημέρα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται και από μια εικόνα με μια ωραία κούπα που φαίνεται ένα χαμόγελο και κλείνει το ματάκι. Και ο Μελέτης, καλημέρα και από μένα και μια καλή εκπομπή στην υπέροχη πρωινή ομάδα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ζυγοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων, γράφει η Εστία. Πάμε στην αυτεμπορική. Πρωτοσέλιδο. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Βιώνουμε το δυσμενέ σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επευράδυνση ανάπτυξη το 2% φέτος και πληθωρισμό το 5,8%. Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα? Θα έχει πλεονάσμα και του χρόνου. Δύσκολο. Οι 8 πυροκροτητές των τιμών ακινήτων και του στεγαστικού, Τράπεζα της Ελλάδος, και στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής, η Ρεάλ Πολιτή κατησχεί πλήρως του Διεθνούς Δικαίου Οικονομενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από την ομιλία του στην Βουλή. Είναι στο πρωτοσέλιδο και του Ελεύθερου Τύπου. Εδώ οι συνάδελφοι έχουν επιλέξει την ατάκα «Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη», ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Κεντρικό θέμα της εφημερίδος Ελεύθερος Τύπος, τα σκαριά νέο fuel pass, σας το λέγαμε, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγής για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Επίσης στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους, καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα στο πρώτο τετράμινο του έτους, εκατοντάδες παρεμβάσεις με πειραγμένα πατίνια που φτάνουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα. Έτσι. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο σε φοιτητικές εστίες. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος, εναντίον Νέος Κόσμος δηλαδή. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Και οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από τα ομερικά έπι. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Έτσι, αυτή η ιστορία με τις γειτονιές κρατάει κάποιες δεκαετίες και θα μιλούσαμε για κάτι γραφικό αν δεν είχαμε τραυματισμούς. Στα νέα, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτη σελίδα των νέων. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 ευρώ παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν την εργασία πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Ο Πατριάρχης στη Βουλή. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Και από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Τι προβλέπει του Δούνου του για τις επιβάρυνσεις του πολέμου. Και παμβότιδα γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στην Λίμνη. Έτσι, σοβαρό οικολογικό θέμα στην περιοχή. Πάμε στη Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Ναυτόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως και κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Επίσης, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εφημερίδα των Συντακτών. Πρωτοσέλιδο. Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίτριστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Στην πρώτη τη σελίδα επίσης, ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Βαρθολομαίος. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Αυτό είναι στην κεντρική φωτογραφία της Καθημερινής. Επίσης, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και την Φιλανδία. Αυτά γράφει Καθημερινή στην πρώτη της σελίδα για το επιπλέον κόστος, έτσι, γιατί υπάρχουν και προφανώς κάποιοι που δεν έχουν και τα μέτρα, έτσι, και μπορεί να έχουν και υψηλές καταναλώσεις. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Δούνου του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες. Με φόντο τον υπεραλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραχδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συνωμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά το δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και γύρω καμπανάκι για το δημογραφικό, κοινωνία με σίλικον ή Ελλάδα. Κλείνουμε με την απογευματινή. Δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Και στην απογευματινή το συγκεκριμένο νέο θέμα. Και φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο και γυμναστήριο και κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Δοκισή σοφός είναι αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, ο καταφαντασίαν σοφός. Και να θυμίσουμε εδώ ότι το καλοκαίρι πλησιάζει και ολοσκέφτομαι νησιά και άκορο γυαλιές. Άσε μπορεί να κλείσει ακτοπλοϊκά με έκπτωση με το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Έχει 20% έκπτωση σε κρατήσει για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένος. Μπες στο MyDay στην ενότητα MyDay Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. ΔΕΗ My Rewards Coupons.

0: πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Και ευχαριστούμε την Αφροδίτη Σιμίτη για τις μουσικές επιλογές. Ο Τάσος Καλδραγιάννης, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα, ώστε να φτάνει αυτός ο ήχος στους ραδιοφωνικούς σας δέχτες. Και Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Και όσο ακούγαμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω σολάρεις και εσύ όπως ο Μπόνο. Γι' αυτό σήμερα σε χαρακτήρισα μίνι Μπόνο.
0: Αυτά είναι. Μίνι Μπόνο.
1: Όταν μεγαλώσω θα γίνω Μπόνο. Κάπως έτσι. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, Τάσο μας σήμερα, όλα καλά?
2: Δύσκολα σηκώθηκα μας.
1: Τετάρτη είναι, πρέ.
2: Ναι, αλλά ήταν βαρύ το.
1: Αλλά είναι αυτό που λένε χαρακτηριστικά, χαριτολογώντας, τη μεσάσαμε την εβδομάδα.
0: Μεσάσαμε
1: στη μέση. Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Ναι, νομίζω ότι αρχίζει και λίγο και προσαρμόζεται σιγά-σιγά, γιατί είχε μια δυσκολία το προηγούμενο διάστημα να έρθει στα δεδομένα της ημερομηνίας.
1: Το στοίχημα τώρα, φίλε μου, είναι να μην αρρωστήσεις.
0: Δύσκολο στοίχημα.
1: Δύσκολο είναι βέβαια, γιατί όταν βγαίνεις από το σπίτι και έχει 9 βαθμούς, παράδειγμα, όχι αυτές τις μέρες, προηγούμενες, φτάνεις μέσα στην εβδομάδα και έχει 30 άρια. Και άνω των 30 ακούω. Και για τους αλλεργικούς θα είναι ένα θέμα. Θα έχει πάλι σκόνη.
2: Για τους αλλεργικούς είναι εδώ και μια εβδομάδα.
1: Είναι
2: και
1: πάρα
2: μια
1: εβδομάδα, πολύ δύσκολα, αλλά θα είναι, παιδιά, ακόμα πιο δύσκολα.
0: Ναι, εδώ και μια εβδομάδα όσοι έχουν θέμα με τις αλλεργίες περνάνε λίγο δύσκολα.
1: Ναι, εντάξει, θα έχει πάλι σκόνη, τα γνωστά, και ζέστη. Η κατάσταση θα είναι λίγο αποπνικτική. Εν πάση περιπτώσει, κανονίστε το Σαββατοκύριακο να κάνετε πράγματα.
0: Ναι, σωστό είναι γι' αυτό. Μια ελπιδοφόρα νότα την οποία βάσεις.
1: Λοιπόν... Να κάνω, προσπαθώ να έρχομαι πάντα αισιόδοξη, αφού το ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Λέγα καλημέρα με χαμόγελο.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό και το χρειαζόμαστε, το έχουμε μεγάλη ανάγκη και μας βοηθά. Θέλουμε και τις δικές σας καλημέρες όμως, γι' αυτό μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Οι καλημέρες, παρατηρήσεις, τα σχόλια, οι σκέψεις σας και βέβαια μέσω mail, όσοι επιθυμείτε, στο onair@alfaradio989.gr.
1: Βλέπω εδώ τα μηνύματα που έστειλαν οι πρώτοι μας φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Να έχουμε μια καλή Τετάρτη, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούμε να κρατάμε το ηθικό ανακμεότατο. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο μας σόκαρε χθες και σίγουρα θα ασχοληθούμε και μέσα στην ημέρα, έχει να κάνει με αυτή την δολοφονία, με αυτό το έγκλημα που έγινε στην Κρήτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με την αυτοδικία του πατέρα, που μετά από ένα τροχαίο έχασε το γιο του και χθες σκότωσε τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο. Επίσης πιτσιρικά.
0: Ναι. Ένας νέος είναι το θύμα και νομίζω η υπόθεση αυτή, εντάξει, φέρνει στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα, έτσι, και για την αντίληψη που μπορεί να υπάρχει και ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με δυστυχήματα δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει εκείνη τη στιγμή, έτσι. Υπάρχει αυτή η δραματική πραγματικότητα, φωλιάζει μέσα ο πόνος, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως αποδείχθηκε και το μίσος, και είχαμε αυτό που είχαμε. Τώρα δεν ξέρω τι περισσότερο μπορούμε να πούμε.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει χειρότερο από το να χάσεις το παιδί σου, έτσι, για ένα γονιό, για μια μάνα, για ένα πατέρα, να χάσεις το παιδί του. Για να το χάσεις, είναι και τόσο βίαιος ο θάνατος και ξαφνικός, δηλαδή ο θάνατος από τροχαίο, πραγματικά, που δεν ξεπερνιέται. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε υπέρ της αυτοδικίας. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν παίρνουμε εμείς τον νόμο στα χέρια μας. Δεν είμαστε ζούγκλα. Καταλαβαίνουμε τον πόνο των γονιών, όμως από την άλλη, σκοτώθηκε χθες και ένα νέο παιδί, το οποίο. Δεν ξέρω. Συνήθως στα τροχαία δεν έχεις πρόθεση να σκοτώσεις τον άλλον. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχήματα είναι. Κανείς δεν θέλει να εμπλακεί. Τώρα από εκεί και πέρα, διαχωρίζοντας από το συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι, αυτό που μπορεί να συζητήσουμε τώρα, έτσι να ξεχωριστώ, είναι ότι βλέπεις ανθρώπους. Δεν μιλάμε, ξαναλέμε, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι έχουν στον δρόμο μια συμπεριφορά τρομερά επιθετική, σαν να αγνοούν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο να υπάρξει κίνδυνος.
1: Ναι.
0: Αυτό υπάρχει στην κοινωνία και είναι θέμα αστυνόμευσης, έτσι, για όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι γενικότερα.
1: Έτσι, ναι, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, να πούμε ότι το φωνικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης, χθες το απόγευμα λοιπόν, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, έτσι, της Κρήτης. 54 ετών ο δράστης, ο πατέρας του παιδιού που το είχε χάσει σε τροχαίο, όπως είπαμε, έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο του θύματος, ενέδρα ήταν, τον περίμενε δηλαδή. Προκάλεσε σύγκρουση για να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει. Αμέσως βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, τράβηξε όπλο, πυροβόλησε. 21 ετών ο οδηγός, έτσι, 4 φορές την πυροβόλησε από πίσω, δέχτηκε σφαίρες και στο θώρακα και μετά παραδόθηκε.
0: Ναι, αυτό έχει συμβεί και εντάξει, μετά έχουν συμβεί και όλα τα, έχουν γίνει και τα υπόλοιπα εκεί, όπως μπορούμε να φανταστούμε στο σημείο του φωνικού. Εντάξει, συγγενείς όλο αυτό. Είναι μια κατάμαυρη ιστορία, έτσι. Πάρα πολύ. Οπωσδήποτε.
1: Και είναι και συγκλονιστικές λεπτομέρειες, γιατί έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας ότι προσπάθησε να φύγει ο νεαρός όταν άρχισε να τον πυροβολεί. Ο δράστης πήγε σε ένα κοντινό κατάλημα, τον καταδίωξε, άνοιξε πυρ και του έδωσε και χαριστική βολή.
0: Ναι.
1: Απίστευτη αγριότητα δηλαδή το περιστατικό αυτό. Ξαναλέω, καταλαβαίνω τον πόνο ενός γονιού που χάνει το παιδί του. Όμως παρόλα αυτά δεν παίρνουμε τα όπλα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάπως έτσι ξεκινούν και οι βεντέτες στην Κρήτη. Κάπως έτσι.
0: Και, εντάξει, τώρα είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Εντάξει, και η Βεντέτα έχει μια ιστορία για τις αφορμές που μπορεί να έχουν γίνει.
1: Είναι του άλλου παιδιού και θέλει να πάρει εκδίκηση. Καταλαβαίνεις πώς γίνεται τώρα αυτό. Και μπαίνουμε σε ένα ατέρμονο. Εντάξει. Γαϊτανάκι, ναι, θανάτου.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, ελπίζουμε να μην συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, όπως και να έχει, σας είπαμε, είναι μια ιστορία πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ άσχημη. Ξεκίνησε από το δυστύχημα αυτό που είχε γίνει το 2023. Εγώ θα κρατούσα από αυτή την ιστορία το πόσο κακό μπορεί να φέρει και να προκαλέσει μία πάρα πάρα πολύ κακή, αν θέλεις, στιγμή πάνω στο τιμόνι. Το τι τραγωδίες μπορεί να έχει στη συνέχεια και να συνεπάγεται. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι δυστυχώς αναγκαίο να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, διότι όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινάς να οδηγείς, πρέπει να έχεις πάντα κατά νου ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να γίνει κάτι άσχημο. Και προφανώς η αυτοδικία είναι καταδικαστία.
1: Μπορεί να γίνει φωνικό όπλο, το έχουμε πει. Μπορεί να αφαιρήσεις τις ζωές ανθρώπων και ο κάθε άνθρωπος έχει πίσω του και μια οικογένεια. Δηλαδή σε κάθε σοβαρό τροχαίο, σε δυστύχημα θα πω, και σε ατύχημα όμως, γιατί σκέψου κάθε χρόνο πως οι άνθρωποι μένουν, ας πούμε, ανάπηροι, έτσι. Πόσοι καθυλώνονται.
0: Είναι εθνικό πρόβλημα τα τροχιά.
1: Οπωσδήποτε. Δηλαδή, δεν νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Και μπορεί τώρα να έχει μειωθεί ο αριθμός αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά μιλάμε και πάλι για ένα πολύ ψηλό αριθμό ανθρώπων που χάνονται κάθε χρόνο στην άσφαλτο και δεν υπάρχει κανένας, νομίζω, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει συγγενή, φίλο, γνωστό, που να μην έχει χάσει τη ζωή του εκεί. Είναι κάτι το οποίο η κοινωνία πρέπει να το αντιμετωπίσει με περισσότερη αποφασιστικότητα, οπωσδήποτε, και πάνω απ' όλα είναι και η νοοτροπία. Βλέπεις ακόμη ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν με έναν τρόπο απερίσκεπτο.
1: Νομίζω ότι λίγο να παρατηρήσεις τι συμβαίνει στους δρόμους από νωρίς το πρωί που ξεκινάμε εμείς, Δημήτρη, μέχρι αργότερα, ναι, μέσα στη μέρα που έχει και το τρελό μποτιλιάρισμα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι τα νεύρα, είναι η έλλειψη ψυχραιμίας, είναι το γεγονός ότι αφαιρείται η προσοχή, είναι αυτό το ρημάδι, το κινητό που το κρατάνε περισσότεροι στα χέρια. Το ίδιο ισχύει και για τους πεζούς, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Βλέπεις παιδιά, ειδικά νέα παιδιά, τα οποία κρατούν το κινητό και φοράνε και τα ακουστικά.
0: Δεν κοιτάζουν
1: το
0: καν.
1: Το έχουμε επισημάνει πολλές
0: φορές. Καθόλου.
1: Του κορνάρεις γιατί πάει να περάσει. Δεν ρίχνει μια ματιά να δει αν έρχεται αυτοκίνητο. Είναι πραγματικά στον κόσμο του. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι όμως. Δηλαδή και ο οδηγός βλέπει ξαφνικά μπροστά του ένα πεζό να πετάγεται.
0: Ναι.
1: Τι να προλάβεις να κάνεις. Αν πηγαίνεις με χαμηλή ταχύτητα, γι' αυτό λέμε μην τρέχετε, προλαβαίνεις να τη δράσεις. Όταν τρέχεις όμως.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ένας από τους βασικούς λόγους που έγινε και αυτή η ιστορία με τα χαμηλότερα χιλιόμετρα είναι αυτός, το να προλάβεις να αντιδράσεις, γιατί έχουμε πια τα περισσότερα ατυχήματα στο αστικό περιβάλλον. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη και αυτό ακριβώς το τι φέρνει οι τραυματισμοί που λες εσύ. Πάρα πολλές οικογένειες για χρόνια να υποστηρίζουν ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τροχαίο. Έτσι, γιατί εδώ και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι που είχα στη ζωή του αμέσως το παιδί, ήταν 20 μέρες στο νοσοκομείο. Πόσα τέτοια.
1: Βέβαια, πάρα πολλά. Και μια που μιλάμε για αυτή τη ζούγκλα που υπάρχει στους δρόμους, χθες χάρηκα που άκουσα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ότι επιτέλους θα ρυθμίσουμε το ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών της περίφημης μικροκινητικότητας. Επιτέλους, δηλαδή, να μην κυκλοφορούν στο δρόμο, αυτό είπε ο κ. Χρυσοχοίδης.
0: Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
1: Ναι, θέλει να το περάσει σε νόμο. Το είπε στην ΕΡΤ όμως. Να το περάσουμε με νόμο, να κυκλοφορούν αυτά σε ποδηλατόδρομους. Δεν γίνεται να στον δρόμο το πατίνι.
0: Κοίταξε, για τα μικρά παιδιά υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν τηρείται. Τώρα, εγώ αυτό που είδα από τον κύριο Ξοχοίδη πάντως είναι ότι εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσουν. Το τι θα γίνει νομίζω είναι κάτι το οποίο
1: εντάξει,
0: θα το
1: εκείνος, αλλά εκείνος είναι υπουργός όμως. Δηλαδή, χθες με τη συνέντευξή του το προανήγγειλε στην ουσία. Και νομίζω ότι πολλοί το βλέπουν θετικά. Γιατί να είσαι αρνητικός σε αυτό? Θέλει κανείς να υπάρχει αυτή η αναρχία στους δρόμους?
0: Όχι, όχι.
1: Θέλει κανείς να τρέμει ψυχή σου, βρεθεί κανένα πατίνι μπροστά σου και χτυπήσει κανένα παιδί?
0: Προφανώς όχι.
1: Άρα γιατί να μην γίνει?
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι. Απλά το νομικό πλαίσιο που προβλέπει υπάρχει. Απλά το τι θα γίνει. Απλά δεν τηρείται. Το, ναι, το τι θα γίνει, το αν, λοιπόν, το αν θα γίνει ένα άλλο πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Γιατί και χθες ο κύριος Σοχοδής είπε ότι δεν θέλει να κυκλοφορούν καθόλου. Ως προσωπική του άποψη.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Αυτό
1: είπε όμως ότι αυτό που θέλει να εισηγηθεί και να προχωρήσει με νόμο είναι να κυκλοφορούν αυτά σε ποδηλατόδρομους. Δηλαδή σε μέρη που είναι πιο ασφαλές να κυκλοφορούν αυτά τα πατίνια. Και να σου πω και κάτι. Άμα δεις ότι κάποιος κάνει την αποκοτιά και έχει πειραγμένο πατίνι ή κυκλοφορεί μέσα σε μια λεωφόρο ανάμεσα στα αυτοκίνητα και κάνει σλάλομ με το πατίνι. Με συγχωρείτε, έχουμε δει πατίνι πειραγμένο να προσπερνάει αυτοκίνητο. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι απλό.
0: Και έχει και πάρα πολλές
1: παραβάσεις. Ωραία, άμα το δεις, να το πάρεις αμέσως. Να το πάρεις. Να το πάρεις κατάσχεση με τη μία. Άμα δεν μπορεί να κυκλοφορεί και δεν είναι σε θέση, δεν χρειάζεται να κυκλοφορεί με πατίνι.
0: Και σφήνες και όλα αυτά γίνονται.
1: Πώς θα γίνει?
0: Λοιπόν, και χθες είχαμε πάλι νομίζω και άλλο ένα ατύχημα με έναν 40χρονο, ο οποίος κυκλοφορούσε με πατίνι. Να δούμε πώς θα είναι το πλαίσιο που ετοιμάζεται και τι ακριβώς θα προβλέπει. Κάποιοι έχουν την άποψη ότι πρέπει και τελείως να καταργηθούν. Βέβαια αυτό, για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα, σημαίνει ότι όλη αυτή η οικονομία που από πίσω θα έχει το πρόβλημά της. Έτσι, γιατί συνυπολογίζονται και αυτά πάντα στις αποφάσεις. Και βέβαια για τους ανήλικους, όπου το πλαίσιο είναι να πηγαίνουν μόνο στους πεζόδρομους, έτσι, δεν τηρείται.
1: Ναι, ή να παίζουν τα παιδιά σε μια πλατεία, ας πούμε. Να του πάρει το πατίνι, να παίξει εκεί, να το ευχαριστηθεί. Και πάλι είναι επικίνδυνο στον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά να μην το αφήνει να κυκλοφορεί στον δρόμο σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι μεγάλη ιστορία. Και χωρίς κράνος και πηγαίνουν.
1: Και πρέπει επίσης να μάθει να κυκλοφορεί. Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα όχημα. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει και ένα δίπλωμα, κάτι που να πιστοποιεί ότι ξέρει να το οδηγήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει? Δηλαδή ο καθένα βουτάει ένα πατίνι και όποιον πάρει ο χάρο. Διακινδυνεύει τον εαυτό του πρωτίστως και μετά τους υπόλοιπους.
0: Είναι μια επικίνδυνη ιστορία, είναι δεδομένο αυτό. Και επίσης είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξεις, εγώ πιστεύω, και στις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, εκεί πέρα τώρα στην εφηβεία, που άλλος το βλέπει, πώς να σου πω, σαν υποκατάστατο του ποδηλάτου. Mm-hmm. Γιατί όταν δεν υπήρχε το πατίνι, τουλάχιστον τόσο διαδεδομένο, είναι πολύ που κυκλοφορούσαν με ποδήλατο. Είναι άλλο όχημα όμως. Έτσι, έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Έχει αντικαταστήσει, υποτίθεται, το ποδήλατο, γιατί εντάξει, είναι και πιο ξεκούραστο. Ανεβαίνεις πάνω και βλέπεις ότι είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, σου λέει. Ηλεκτρικό πατίνι, εντάξει, δεν επιβαρύνει.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Έχει
0: εύκολο.
1: Κάποια θετικά. Είναι και μικρό και ευέλικτο, γι' αυτό λέμε μικροκινητικότητα. Ναι. Όμως παρόλα αυτά, δες πόσα ατυχήματα είχαμε το τελευταίο διάστημα και δυστυχήματα κιόλας. Δηλαδή, προσφάτως χάσαμε άλλο ένα παιδί. Έτσι, που οδηγούσε πατίνι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλει τεράστια προσοχή και γενναίες αποφάσεις, νομίζω.
0: Έτσι είναι. Πάμε σιγά-σιγά. Αν δεν έχουμε κάποιο μήνυμα, ήθελες να διαβάσεις κάποιο μήνυμα?
1: Όχι, να περάσουμε στο διάλειμμα. Ναι. Μετά να πούμε ότι θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την Κατερίνα Μαστραντονά και θα πούμε για τα θέματα που θα αναδείξουμε και σήμερα στη σημερινή εκπομπή. Και έχει και διάφορα άλλα με την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε λίγο και στον χώρο του Πασόκ κλπ.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει για την εισαγωγή ότι κάθε μέρα σας ακούω, σας γράφω όμως όχι κάθε μέρα. Έχω ταυτόχρονα αλλεργία, εγμορίτιδα και ένα ψιλοκρύωμα. Και αυτές τις μέρες γυρνάω στην εξοχή μέσα στη γύρη. Παρ' όλα αυτά την παλεύω. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε όλα. Καλημέρα, έρχεται και πάλι
1: να
0: το καλοκαίρι.
1: Καλά, Νίκο.
0: Να σε καλά, Νίκο.
1: Ξέρουμε ότι πάρα πολύ μας ακούτε καθημερινά. Δεν προλαβαίνετε να γράψετε. Αλλά όταν μας στέλνετε μηνύματα, να ξέρετε, μας δίνετε μεγάλη χαρά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει mail. Καλημέρα Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το 1986 οδηγώ επαγγελματικά, λέει, ουδέποτε έκανα ανοησία στο δρόμο. Μπράβο σου θα πούμε.
0: Ναι, συγχαρητήρια θα πούμε πραγματικά. Έτσι, πρέπει να είσαι από τους λίγους, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Φωτεινό παράδειγμα, είσαι επαγγελματίας οδηγός, ξέρεις τι μ' αρέσει. Υπάρχουν επαγγελματικά αυτοκίνητα που από πίσω γράφει την εξής επισήμανση. Αν οδηγώ επικίνδυνα, καλέστε στο τάδε νούμερο. Αυτό το θεωρώ πολύ ωραίο εκ μέρους της εταιρείας που έχει τα οχήματα αυτά και τους οδηγούς. Σου λέει, αν οδηγός μου βλέπετε ότι οδηγεί ρυψοκίνδυνα, επικοινωνήστε μαζί μου. Αναλαμβάνει μια ευθύνη δηλαδή.
0: Πολύ σωστό και κοινωνικά υπεύθυνο.
1: Πώς κυκλοφορούν τα δικά τους τα οχήματα στους δρόμους.
0: Βέβαια. Διότι και με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, δίνουν και ένα στίγμα και επαγγελματίες οδηγοί, έτσι. Εδώ πέρα και ένα πλαίσιο. Έχουν και ένα τέτοιο ρόλο μέσα στην κοινωνία και στους δρόμους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον Γιώργο για το μήνυμά του, ο οποίος μας στέλνει από την Αρτέμιδα μια υπέροχη φωτογραφία της Ανατολής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχα χρώματα. Είδες λοιπόν και εδώ στην Αττική τι ωραία σημεία έχει, τι ωραίες παραλίες.
0: Να το συζητάμε.
1: Υπέροχα, είναι όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Και μας δίνεται έτσι και με πολύ καλή διάθεση με αυτές τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Και μακάρι να μπορούσαμε έτσι λίγο να σας περιγράψουμε και εσάς που δεν έχετε την χαρά να τις βλέπετε.
1: Εν τω μεταξύ, να το σκευαρκάρι στον αχαίρωνα. Κούκουλη, καλημέρα, ορφόπεδα, εδώ είμαι κι εγώ. Βρε, καλώς τον. Αυτή τη φωτογραφία προφίλ που έχεις θα την αλλάξει ποτέ ή όχι? Είναι ένα σχιμπατζής, δεν είναι?
0: Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ αυτής της.
1: Μα θέλω να σε πω ομορφόπεδο κι εγώ και δεν μπορώ, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, σίγουρα θα είναι, γι' αυτό και κάνει έτσι την παραλλαγή. Τώρα, είχαμε και τα μεγαλύτερα θέματα με τον κύριο Τραμπ, ο οποίος μια αποφασίζει να κάνει την επιχείρηση ελευθερία, μια την σταματάει για να έχουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να βρεθεί κάποια λύση. Θα το δούμε και αυτό, πώς θα πάει τις επόμενες ώρες, να πω, ή τις επόμενες μέρες.
1: Ποτέ δεν ξέρεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι το επόμενο λεπτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι πώς θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμηθεί τη νύχτα. Τι ώρα θα κοιμηθεί, γιατί ξέρεις ότι τον παίρνει αργά, η αλήθεια είναι. Μέχρι το ξημέρωμα κάνει δηλώσεις, ναι. Και είναι πολύ δημιουργικός και δραστήριος.
0: Όπως και να έχει, με όποιο τρόπο και αν επιλέγει να το κάνει και όποια είναι η συνήθειά του, έτσι αυτό το πήγαινε, έλα, μας φέρνει σε μια δυσκολία. Ο Αναστάσης μας στέλνει και εκείνο το μήνυμά του. Χαρελάω Τρικούμπη στην Κηφισιά μέχρι τα Μελίσια. Έχει όριο 30 χιλιόμετρα. Δοκιμάστε να πάτε. Καλημέρα.
1: Χαρελάω Τρικούμπη είναι πολύ μεγάλος δρόμος βέβαια. Ναι. Και έχεις δίκιο τώρα. Τα 30 χιλιόμετρα δεν το έχω προσέξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πηγαίνω από εκεί βέβαια. Αλλά την επόμενη φορά που θα περάσω. Θα το δω, όντως 30 χιλιόμετρα είναι πολύ χαμηλό βέβαια για έναν δρόμο τέτοιας κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, μέσα στην, ναι, μέσα στον αστικό, μέσα στις γειτονιές ουσιαστικά είναι αυτό το όριο. Εντάξει, πάντως κοίταξε να δεις, αν μπορούσες να κυκλοφορήσεις μέσα στους δρόμους της Αθήνας χωρίς να υπάρχει κίνηση, θα φτάνεις μια χαρά τέτοιες που είναι οι αποστάσεις και το καταλαβαίνουμε όταν δεν έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει ότι πρέπει να γίνουν παντού ποδηλατόδρομοι.
1: Είναι ποδηλάτες ο ίδιος.
0: Ναι, για να μειωθούν και κυκλοφορούν τα ποδήλατα και τα πατίνια. Έτσι, έχουν γίνει ποδηλατόδρομοι, λέει, στην παραλιακή βουλιαγμένη και κυκλοφορούν πεζοί και άνθρωποι που κάνουν τζόκινγκ. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν τηρούνται οι νόμοι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, στην Ολλανδία όχι μόνο δεν κυκλοφορείς, ούτε διασχίζεις ποδηλατόδρομο αν δεν είσαι με ποδήλατο. Έτσι. Στην Ολλανδία υπάρχουν Ολλανδοί. Θα σου πω. Επίσης, πρέπει να γίνουν ποδηλατόδρομοι και έτσι θα μειωθεί η κίνηση κατά πολύ.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε εμείς την κουλτούρα, ρε παιδί μου, του ποδηλάτου εδώ. Δεν το ξέρω πραγματικά. Ανησυχώ δηλαδή και με τα ποδήλατα ανησυχώ.
0: Ναι, και ο ανησυχώ επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε τις πόλεις που έχουν έξω, το χώρο, το πεζοδρόμιο, όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν αρκετά δύσκολα, θεωρώ.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ το ποδήλατο, δεν ξέρω γιατί, το έχω συνδυάσει με την εξοχή, βρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ ποδήλατο μικρή έκανα, ξέρεις, ναι, χώρο που είχε πράσινο, που
0: μπορούσες
1: να αναπνεύσεις σχετικά καθαρό αέρα, γιατί εντάξει, όλο το λεκανοπέδιο επιβαρημένο είναι, αλλά... Στο κέντρο της Αθήνας, εγώ δεν θα έκανα ποδήλατο.
0: Ποτέ, εγώ ούτε εγώ σε καμία περίπτωση.
1: Είχα συνεξάπνιση των αυτοκινήτων, δηλαδή να κάνεις ποδήλατο για να το τρως όλο στα μούτρα.
0: Ναι,
1: δεν το κάνω.
0: Και εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό. Αυτές είναι οι παραστάσεις σου. Πρόσεξε όμως, κάποιος που έχει μεγαλώσει στα Τρίκαλα, για παράδειγμα,
1: πάρα
0: που
1: οι άνθρωποι τα Τρίκαλα
0: το χρησιμοποιούν το ποδήλατο, ή δεν το χρησιμοποιούν το ποδήλατο, γιατί είναι μια πόλη, καταρχάς είναι flat τελείως.
1: Μα λοιπόν, εσύ τώρα μου λες για τα Τρίκαλα. Πάρε να συγκρίνεις τα Τρίκαλα με το κέντρο της Αθήνας.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι λίγο, νομίζω, ανεδαφικό
1: και
0: να
1: το. Και χώρο για τα ποδήλατα δεν έχουμε φτιάξει να κινούνται. Και επίσης οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρημένες. Δηλαδή, όταν κάνεις ποδήλατο, αθλής, άσκηση είναι.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν πνεύμονες. Και μετά εισπνέει όλο αυτό. Και βγαίνεις μαύρος από εκεί μέσα. Γιατί να το κάνεις,
0: αλήθεια.
1: Ή βλέπω ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ το πρωί. Επίσης σε χώρο που έχει καυσαέριο. Να πας να τρέξεις βεβαίως, να μένεις σε κανένα προάστιο, να έχει λίγο πιο καθαρό αέρα. Δηλαδή εκεί δίπλα στα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια να πας να ανοίγουν πνεύμονες και να εισπνέεις όλο αυτό.
0: Εντάξει, ο καθένας τι να κάνει και εκεί που μπορεί να μένει και που μπορεί να ζει, μπορεί να το βάλει το τζόκινγκ, είναι κάτι που, πώς να σου πω, είναι και στην καθημερινότητα του ανθρώπου και στα δεδομένα της ζωής του. Άμα μένει σε περιοχές τέτοιες, δεν έχει και άλλη επιλογή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το ποδήλατο είναι μια πιο περιπλοκή ιστορία. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο μέσο. Νομίζω εδώ δεν το χρησιμοποιούν στα χωριά που είναι 122 κάτοικοι, να πούμε, και πηγαίνουν με το αμάξι από το Πάνω Μαχαλά στο Κάτω Μαχαλά.
1: Και πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον επίσης. Χαρά Θεού να κάνεις εκεί ποδήλατο, πράγματι. Ο φίλος ο Αντώνης λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Περιμένω να τελειώσει το ωράριό μου, να ξεκινήσω. Το μόνο που με απασχολεί τώρα είναι το μποτιλιάρισμα της Αττικής Οδού προς την επιστροφή Ασπρόπυργο. Καλό υπόλοιπο, λέει, σε όλο τον κόσμο και σε εσάς εννοείται. Μου γράφει από κάτω: είπατε, κυρία Αντίνα, ότι κάνατε ποδήλατο μικρή, γιατί τώρα λέει μεγάλη. Είστε μια χαρά, κοριτσάκι είστε.
0: Αυτά
1: ευχαριστώ
0: είναι.
1: Πάρα πολύ, Αντώνη μου. Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Έχω λίγο μεγαλώσει, λίγο. Πιο μεγάλο κοριτσάκι πες.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Και ο Ηλίας μας στέλνει: καλημέρα παιδιά, αυτά τα ωραία έχει επαρχία που βγήκα το προηγούμενο τρίμερο, ορεινή Καλαπάκα, περάσαμε όμορφα και γυρίσαμε στην καθημερινότητα. Ο Ηλίας μας έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες από την ορεινή Καλαμπάκα. Η μία είναι καταπληκτική με αυτές τις πέτρινες τις στέγες, έτσι, με τις πλάκες τις πέτρινες και τα βουνά από πίσω. Μετά αρχίζουν τα κανονικά εδέσματα. Έτσι, τι ψησταριές, να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραία, αυτά είναι τα όμορφα.
1: Εξαιρετικά.
0: Και ευχάριστο για κάθε άνθρωπο να έχει τέτοιες στιγμές και να παίρνει ανάσες από την καθημερινότητα.
1: Ο φίλος ο Νίκος εδώ πέρα έχει το ίδιο επώνυμο με μένα. Ήθελα να μάθω αν είμαστε συγγενείς. Πες από πού είσαι. Είναι αυτό που λέμε: τι νόσεις εσύ, βρε παιδί μου, που λέμε στα χωριά. Τι νόσεις εσύ, γιατί βλέπω το ίδιο επίθετο και χαίρομαι τώρα εγώ. Τι μας λέει εδώ ο Νίκος?
0: Λοιπόν, πρώτον, επιθετική επένδυση, λέει, σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεύτερον, διόδια εντός Αττικής, ανάλογα τη ζώνη. Και τρίτον, ποδήλατα και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι σκέψεις του.
1: Μάλιστα.
0: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρέπει να γίνουν ποδηλατόδρομοι, λέει, για να νιώθουμε ασφαλείς. Έτσι θα πάρει περισσότερος κόσμος στα ποδήλατα, μας λέει ο έτερος Νίκος. Και ο Γιάννης επανέρχεται με ένα σημαντικό μήνυμα, γιατί το έχω δει και εγώ. Οι άλλοι, λέει, κάνουν ποδήλατο στην παραλιακή και πηγαίνουν πλάι-πλάι και συζητάνε κιόλας. Δεν είναι ο ένας πίσω από τον άλλον.
0: Ναι,
1: δίπλα-δίπλα κάνω το ποδήλατό μου στην παραλιακή. Οι άλλοι εντωμεταξύ κάνουν σλάλομ για να τους περάσουν. Φοβούνται μήπως κάτι συμβεί. Είναι και αφηρημένοι γιατί γυρίζουν και κοιτάνε το διπλανό. Και έτσι κάνουν μια ωραία ποδηλατάδα και γίνεται το κομφούζιο στην παραλιακή.
0: Λοιπόν, επομένως αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και ένα καλό παράδειγμα για να πάμε να παρακολουθήσουμε ποια είναι η συμπεριφορά μας εκεί που έχουμε αυτές τις υποδομές και να δούμε αν θα μπορούσε να λειτουργήσει και να το επεκτείνουμε περισσότερο.
1: Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: την οδήγηση πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας ως απόλαυση και όχι ως αγκαρία. Στη δεύτερη περίπτωση πάντα γίνεται λάθος. Κοίταξε, είναι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ η οδήγηση, όπως μου αρέσει και εμένα. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το απολαμβάνω να οδηγώ, όμως να είμαι σε καλές συνθήκες. Δηλαδή, να μου δώσεις ταξίδι, τώρα να μου πεις ξεκίνα να πας προς τα πάνω, ας πούμε, Χαλκιδική,
0: ναι, λεφτά ώρες
1: οδήγηση. Α, εγώ το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Αρκεί να έχω καλή παρέα ή μουσική ή καφεδάκι αυτά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι όταν είσαι μέσα σε μια πιεστική καθημερινότητα.
1: Αλλά μην με βάλεις στο κέντρο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Σταμάτα ξεκίνα αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχω εγώ.
0: Πώς μπορείς να το απολαύσεις αυτό, πέρα από το να ακούς, ξέρω εγώ, Αλφα Radio 989. We'll be right back.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μου απαντάει εδώ συνεπώνυμος ο Νίκος από παραμυθιά Θεσπρωτεία, στη μημένη Θεσπρωτεία λοιπόν, ο μπαμπάς. Τελικά είμαστε πάρα πολύ μουσχαίοι, έχω την εντύπωση.
0: Είστε αρκετοί.
1: Εγώ πίστευα ότι είναι σπάνιο επίθετο, αλλά τελικά όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έχω επικοινωνήσει με όλη την Ελλάδα.
0: Στο κρατούσαν
1: και όχι μόνο μία φορά. Είναι πάρα πολύ. Μέχρι και στην Κρήτη έχει, όπου μπορείς να φανταστείς.
0: Εντάξει, είναι από τα ονόματα, δεν είναι Παπαδόπουλος, αλλά.
1: Δεν είμαστε Παπαδόπουλοι. Ένα καράβι Παπαδόπουλοι που λέει και η ταινία.
0: Εντάξει, μπορεί να το συναντήσεις, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο όσο.
1: Δεν είμαστε και τίποτα ξαδερφάκια και δεν το ξέρουμε, φίλε μου, Νίκο.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος μας στέλνει και εκείνο το μήνυμά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια πάρα πολύ χαριτωμένη πισίκα στη φωτογραφία. Και ο Βαρκάρης λέει: ένα να δουλέψει 15 ώρες στο τιμόνι και το ξανασυζητάμε για το κατά πόσο απολαμβάνει ο άλλος την οδήγηση. Είναι τα δεδομένα του καθενός. Προφανώς έχουμε και πολλούς φίλους και φίλες που είναι αυτοκινητιστές και μας ακούνε. Και τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους.
1: Και ο φίλος ο Ηλίας λέει: το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Και εγώ που είμαι χρόνια στο τιμόνι, προτιμάω να κάνω 200 χιλιόμετρα ή 3.000 χιλιόμετρα τη βδομάδα γυρνώντας στη Βόρεια Κεντρική Ελλάδα για δουλειά. Παρά να πάω από τη Βουλιαγμένη στην Κηφισία σου, είναι 15 χιλιόμετρα και θα κάνω 3 ώρες.
0: Έτσι,
1: σπάνε τα νεύρα σου, παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Και εντωμεταξύ, αν δεις το αυτοκίνητο, έχει γίνει γκαρνταρόμπα, έχει ο άλλος ρούχα, αλλάζουν μες στο αυτοκίνητο. Έχει γίνει εστιατόριο, κάθεται και τρώνε. Έχει γίνει γραφείο, κάνουν δουλειά. Έχουν τον υπολογιστή, έχουν το τηλέφωνο. Δηλαδή, πραγματικά, ένα κινητό σπίτι είναι το. Μίνι σπιτάκι είναι το αυτοκίνητο.
0: Αποθήκη.
1: Που ικανοποιείς, βέβαια, πάρα πολλές ανάγκες σου, γιατί σκέψου πόσες ώρες την ημέρα περνάς στα μάξη.
0: Πολλές, δυστυχώς πολλές.

0: το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Daima Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferris Scanner για εκδρομή του σουκού και πάλι από τα Daima Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Ξανά από τα Daima Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα Daima Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στα θέματα του αστυνομικού δελτίου. Γι' αυτό έχουμε την χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη στη τηλεφωνική μας γραμμή, στην εξέλιξη συνάδελφο, την Κατερίνα Μασταντονάκη. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ καλημέρα. Προσωποποιημένο. Καλημέρα, Κατερίνα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Έχεις να μας πεις δυσάρεστα, βεβαίως, γιατί κάλυψες αυτή την αυτοδικία στην Κρήτη. Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Ναι, αυτή την απίστευτη δολοφονία που είχαμε με την αυτοδικία. Ένας πατέρας, ένας 54χρονος άνδρας, πήρε τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε χθες το Ηράκλειο έναν 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του, καθώς μέσα στο αυτοκίνητο του νεαρού αγοριού επέβαινε ο γιος του το 2023 και είχε γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα. Είχε χάσει τότε τον έλεγχο του αυτοκίνητου ο νεαρός. Συνοδηγός ήταν ο γιος του 54χρονου και δυστυχώς το παλικάρι έχασε τη ζωή του. Ο 54χρονος θεωρούσε υπαίτιο τον 20χρονο τον νεαρό, υπαίτιο για το θάνατο του παιδιού του, και έτσι χθες πήρε τον νόμο στα χέρια του και με ένα περίστροφο πυροβόλησε 4 φορές στο στήθος τον νεαρό, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Αμέσως μετά πήγε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, παραδόθηκε και έδωσε και το περίστροφο στους αστυνομικούς με το οποίο δολοφόνησε τον 20χρονο. Τώρα ο 54χρονος άνδρας κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
1: Δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ιστορία. Το χαμό του παιδιού του, όπως και η σύζυγός του. Αυτό λέγαμε νωρίτερα, Κατερίνα, και πριν συνδεθούμε μαζί σου, ότι καταλαβαίνουμε τον απόλυτο πόνο που έχουν οι γονείς που χάνουν το παιδί τους και τόσο βία και ξαφνικά από ένα τροχαίο δυστύχημα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, γιατί δεν είμαστε ζούγκλα.
2: Ζούμε σε μια πολιτεία που έχουμε νόμους, υπάρχει υποτίθεται το κράτος δικαίου. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε, γιατί αλλιώς θα είμαστε μία ζούγκλα.
0: Αυτό είναι, εντάξει, ο πόνος δεν μπορεί να ξεπεραστεί ποτέ από αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Καταρχήν δεν γίνεται, όταν χάνεις
0: λοιπόν,
2: το παιδί
0: απλά,
2: σου δεν το ξεπερνάς.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το, ξέρεις, δεν φέρνει πίσω ούτε το παιδί.
2: Όχι, αυτό τώρα που έκανε δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί του και απλά στέρισε από μία άλλη μάνα το γιο της.
1: Και κάπως έτσι, Κατερίνα μου, αν μου επιτρέπεις, επειδή είσαι και εσύ από την Κρήτη, όπως και εγώ, η μισή μου καταγωγή, ξέρεις ότι κάπως έτσι ξεκινούν και οι βεντέτες στο νησί.
2: Ακριβώς.

0: του απίστευτου περιστατικού, παιδιά, που πραγματικά μας πάγωσε όλους. Και χθες, δηλαδή, έτσι όπως.
1: Όταν έγινε γνωστό, από χθες το απόγευμα.
0: Ναι, πούμε, ναι, από χθες το απόγευμα.
2: Εντάξει, εγώ απλά να θυμίσω ότι αυτά ήταν δύο παιδιά 17 ετών που ήταν φίλοι σε ένα αυτοκίνητο. Τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς καλά το είπες, Δημήτρη, γιατί να φανταστείς τώρα είναι 20, στα 21 ήταν ο νεκρός, ήταν φίλοι, οδηγούσε πριν από το 23.
2: Και πριν ξεκινήσουν εκείνη τη βόλτα με το αυτοκίνητο, ήταν δύο 17χρονοι φίλοι που ξεκινούσαν να πάνε μια βόλτα.
0: Ακριβώς, ήταν δύο 17χρονοι. Τώρα το τι συνέβη, το πώς έγινε και έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα, σαφέστατα δεν νομίζω να ήθελε να σκοτώσει το φίλο του ο νεαρός, απλά η ηλικία εκείνη της, η ηλικία τους.
2: Εντάξει, γιατί είναι, ότι συνέβη και το ξέρουμε
1: το
2: όλοι.
1: Το 2023, ναι. Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, το 2023 έγινε το τροχαίο δυστύχημα.
2: Και νομίζω ήταν και μια περίπτωση που υπήρχαν και εικόνες, τέλος πάντων, αν το θυμάμαι καλά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα.
1: Μιλήσουμε για τον άνθρωπο ο οποίος έκανε διανομές, τον διανομέα, ναι. Ο οποίος πετούσε πέτρες εδώ στην περιοχή κυρίως της Κηφισιάς και του Χαλανδρίου. Συνελήφθη τελικά. Πάμε να δούμε για αυτή την απίστευτη ιστορία, να μας πεις ό,τι πληροφορίες έχουμε μέχρι τώρα, Κατερίνα.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό, ότι ο άνθρωπος αυτός που έκανε το διανομέα, όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε δίπλωμα για μηχανάκι, ήταν παράνομο στη χώρα μας. Από το 2018 είχε μπει στη χώρα, είχε ζητήσει άσυλο, πρόκειται για έναν νεαρό από το Πακιστάν, είχε απορριφθεί το άσυλο, πήγε σε ένσταση και το 2022 το απορρίφθηκε εντελώς και του είχαν δώσει 30 μέρες για να φύγει από τη χώρα. Όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο δεν έφυγε από τη χώρα.
1: Δεν έφυγε ποτέ, αλλά άρχισε να εγκληματικεύει.
0: Δεν έφυγε ποτέ. Έπιασε δουλειά σε ένα σουβλατζίδικο. Απορώ πως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος τον προσέλαβε, με τι χαρτιά τον προσέλαβε και τον είχε σε ένα μηχανάκι πάνω να κάνει διανομές, που δεν είχε και δίπλωμα, επαναλαμβάνω. Με αποτέλεσμα τώρα αυτός ο άνθρωπος, τι να πει στους αστυνομικούς της Τμήματος Ασφαλείας της Κηφισιάς που τον συνέλαβαν, ότι εμένα με έπιαναν λίγο τα νεύρα μου όταν έβλεπα γυναίκες, αλλά και γενικά κάποιους ανθρώπους να περπατάνε, και έπιανε πέτρες και τις πέταγε στα πρόσωπά τους.
1: Τον έπιαναν τα νεύρα του που έβλεπε άλλους
0: ανθρώπους. Τον έπιαναν τα νεύρα του, ναι, που έβλεπε ανθρώπους. Είτε γυναίκες είτε άντρες, γιατί τραυμάτισε 4 γυναίκες και 2 άντρες. Και μάλιστα μία γυναίκα, μία 40χρονη παιδιά, με την πέτρα που της πέταξε, όχι μόνο της έσπασε 5 δόντια της γυναίκας, έχει κάταγμα στη γνάθο. Ναι, παρακαλώ, η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο και ακόμη νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η 40χρονη εκεί στη Νέα Ερυθρέα. Επίσης, τραυμάτισε μία 25χρονη στο στήθος, της πέταξε μία πέτρα και η κοπέλα αυτή πήγε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες.
1: Μιλάμε για μεγάλες πέτρες από κοντινή απόσταση, Κατερίνα, έτσι. Δεν ήταν απλό, δεν ήταν χαλικάκι, ήταν πέτρες τεράστιες που κάναν τεράστια ζημιά.
0: Φυσικά, φυσικά σου λέω ότι οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν αρκετά σοβαρά και ήταν με μανία, τις πετούσε με μανία. Ευτυχώς τα στελέχη της Τμήματος Ασφαλείας της Κηφισιάς πάρα πολύ γρήγορα βρήκαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, γιατί έκανε τρεις επιθέσεις μία μέρα και άλλες τρεις επιθέσεις προχθές. Προχθές λοιπόν κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από τις κάμερες ασφαλείας, να δουν που κινείται και να πάνε και στο σουβλατζίρικο που εργαζόταν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Τώρα το νόμο, την υπόθεση έχει στα χέρια της η δικαιοσύνη, αλλά παιδιά τώρα κοιτάξτε να δείτε τι κόμπλα θα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος,
2: ναι,
0: τέλος πάντων θα έχει κατηγορίες, έτσι. Θα του απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα μέχρι να δικαστεί. Δηλαδή θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω αν τον προφυλακίσει ή όχι.
2: Ναι, στην οποία έχει έρθει παράνομα και είναι παράνομα. Αυτό
1: είναι
2: λες.
1: Ελεύθερος, ναι, έτσι.
0: Εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει που θα πάει στον ανακριτή την Παρασκευή 9 η ώρα το πρωί. Αν θα τον προφυλακίσουν ή όχι. Γιατί έχουμε δύο σωματικές βλάβες. Δεν ξέρουμε αν θα τον προφυλακίσει. Αν δεν τον προφυλακίσει, ενώ είναι παράνομο στη χώρα και τον αφήσει έξω, ας πούμε, να δίνει το παρόν που λένε, δεν θα μπορούν ούτε να τον απελάσουν. Οπότε πάλι θα μείνει στη χώρα και δεν ξέρουμε τι θα κάνει από εκεί και πέρα.
2: Είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον που βάζεις αυτή τη διάσταση, όπως και το άλλο που μας είπες πριν, ότι έχει πιάσει δουλειά σε μια επιχείρηση, ενώ είναι παράνομα στη χώρα και δεν έχει και δίπλωμα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή ένας άνθρωπος τον είχε και εργαζόταν στην επιχείρησή του, χωρίς χαρτιά, και είχε και δύο διπλά ονόματα, άλλο όνομα

0: χρησιμοποίησε όταν μπήκε στη χώρα, άλλο όνομα χρησιμοποιούσε τώρα, είχε δώσει ψεύτικη διεύθυνση όταν ζήτησε.
1: Ναι, τρέχα γύρευε, τώρα ποια είναι η αλήθεια εκεί πέρα.
2: Ο συγκεκριμένος είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρουμε τι διαταραχή έχει. Ένας άνθρωπος νορμάλ δεν μπορεί να παίρνει πέτρες και να τις πετάει στον κόσμο.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Έτσι.
1: Απλά εδώ πέρα σημειώνουμε το πόσους κινδύνους έχει το να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία. Να είναι κάποιος έτσι χωρίς χαρτιά, χωρίς...
2: Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις αυτό. Ας το δούμε λιγάκι. Προφανώς εμείς συμπαθούμε πάρα πολύ και αγαπάμε τους ανθρώπους που εργάζονται στη διανομή, έτσι. Δεν είναι όλοι διανομή στο ίδιο. Όμως παρόλα αυτά είναι μια πρόχειρη δουλειά, ακριβώς, που κάποιος από ό,τι φαίνεται χωρίς χαρτιά, χωρίς να ξέρουμε τι είδους άνθρωπος είναι, κάθε καρδιάς καρύδι, από πού κρατάει σκούφια του αν θες, χωρίς τίποτα μπορεί να πιάσει δουλειά, να πάρει ένα μηχανάκι και να γυρίσει στα σπίτια.
0: Να έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
2: Μα είναι σοβαρή αυτή η δουλειά, θέλω να πω,
0: αυτό.
2: Για να μπαίνει σε αυτή τη δουλειά ανεξέλεγκτα όποιος να είναι.
0: Έτσι, και πρέπει να μπει ένα και εκεί και ένα μέτρο, γιατί σας είπα, είναι πολύ ιερό καθήκον αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Σκέψου πόσο κουρασμένοι είμαστε τις περισσότερες φορές και όταν τους βλέπουμε να έρχονται με το φαγητό μας στα χέρια, ρε παιδί μου, νιώθεις μια χαρά. Φαντάσου όμως αυτός ο άνθρωπος να μην είναι στα καλά του, να μην έχει κανέναν έλεγχο από πουθενά και τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σου ρίξει το φαγητό, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι,
0: είναι δύο πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Προφανώς.
2: Οπωσδήποτε. Δικλέτης ασφαλείας. Δεν είναι και... όποιος περνάει απ' έξω. Θες ένα μηχανάκι, θες να κάνεις το delivery. Πάρ' το.
1: Είναι δυνατό. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει σήμερα αυτό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο ως νοοτροπία μπορεί να το είχαμε πριν από αρκετές δεκαετίες πίσω. Ναι. Δηλαδή να είναι πολύ πιο χύμα, να το πω έτσι απλά, αυτή η κατάσταση. Πάω ξέρω και κάνω 10 μεροκάματα στο πιστοπωλείο της γειτονιάς με το μηχανάκι. Που ακόμη και τότε κάποια στιγμή σου λένε, θα έφερε το δίπλωμα. Λοιπόν.
0: Ένα δίπλωμα τόσο.
1: Ναι.
2: Έτσι, πραγματικά.
0: Μια χαρτιά, ας πούμε, ποιος είσαι, πώς σε λένε, μια ταυτότητα. Μια ταυτότητα, κάτι.
2: Θα δούμε τι θα ισχυριστεί και ποια θα είναι η εξέλιξη του θέματος αυτού. Και να κλείσουμε, Κατερίνα, με αυτό το καινούριο μοντέλο κλοπών που ανακαλύψαμε. Έχει να κάνει με τις θηρίδες. Είναι οι περίφημες θηρίδες στις οποίες παίρνει κάποιος το δέμα του, έτσι. Μπορεί να πάρει το δέμα του από εκεί. Πες μας περισσότερες.
0: Ξεκινήσαμε λοιπόν και αυτά τα νέα κόλπα. Είναι οι θηρίδες που ξέρουμε όλοι, οι γνωστές θηρίδες που παραγγέλνουμε διάφορα αντικείμενα και μας τα βάζουν, μας το τοποθετούν στις θηρίδες και με ένα κωδικό τα ανοίγουμε και τα παίρνουμε. Τώρα τι έγινε, προχθές το βράδυ στο Νέο Ηράκλειο, αστυνομικοί της ομάδας Δίας είδανε δύο 16χρονους παιδιά με ένα καλέμι και μία ματσόλα, αυτό το πλαστικό σφυρί, να ανοίγουν θηρίδες που ήταν έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Αμέσως οι αστυνομικοί έτρεξαν προκειμένου να τους συλλάβουν, οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή, τέλος πάντων ακολούθησε μια καταδίωξη, εν τέλει τους συνέλαβαν να έχουν στην κατοχή τους τα διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και αρκετά δέματα τα οποία είχαν αρπάξει μέσα από τις θηρίδες. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι περιμέναν τα δέματά τους και τα είχαν κλέψει οι δύο 16χρονοι, οι οποίοι φυσικά ευτυχώς συνελήφθησαν. Τα δέματα τώρα θα επιστραφούν σε αυτές τις θηρίδες, να δούμε ποιανού ανθρώπου και ποιοι τα έχασαν και τα ψάχνουν. Αλλά πρόκειται, παιδιά, για μια νέα μόδα, όπως είπε Δύναμο, που ξεκινάει πλέον και θα βλέπουμε. Φοβούνται και οι αστυνομικοί.
2: Θα περιμένεις το δέμα σου και δεν θα έρχεται, Κατερίνα, και θα λες γιατί δεν έχει έρθει ακόμη. Γιατί κάποιος άνοιξε τη θηρίδα και στο πήρε. Δηλαδή, φοβερό. Και είναι και πολύ διαδεδομένες αυτές τις θηρίδες, να πούμε. Πάρα πολλοί κόσμοι παραγγέλνουν. Το προτιμάει γιατί με το courier δεν συντονίζεσαι.
1: Όχι, όχι, είναι δύσκολο.
2: Και λε, ωραία.
0: Είναι μεγάλη ευκολία.
2: Μπορεί να το πάρει 24-7 έτσι από τη θηρίδα αυτή. Ό,τι έχει παραγγείλει.
0: Φυσικά.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα να δουλέψει. Με κανένα τρόπο.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο, απίστευτο τι σκέφτονται και τι σκαρφίζονται, ρε παιδιά. Κάθε λογής κακοποιεί. Βρίσκουν κάθε φορά και τι έχει, ρε παιδί μου, πολύ κίνηση. Α, οι θηρίδες.
1: Πάντα είναι ένα βήμα μπροστά, δυστυχώς. Ναι. Αυτό είναι.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ενώ δεν το είχαμε πρώτο. Τώρα είναι καινούριο. Είναι φρέσκες ιστορίες αυτές. Να προσπαθούν να ανοίγουν τις θηρίδες και να κλέβουν τα δέματα.
2: Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τρία θέματα μας είπες τώρα το πρωί. Μπαμ, μπαμ. Θα σε ακούσουμε και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Να έχεις μια όμορφη μέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρεις ότι το ρεπορτάζ έχει δώσει και τροφή για σχόλια από πάρα πολλούς ακροατές.
2: Όση ώρα μιλάς εσύ, καταιγισμός μηνυμάτων, να ξέρεις.
1: Μας έρχονται πολλά μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε και μπορείς να τα ακούσεις κι εσύ. Να, καλά,
0: παιδιά,
1: σε ευχαριστούμε
0: να,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα. Κατερίνα Μαστραντονάκη, μάστερ εδώ στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα στον Απόστολο. Ισχύει το μήνυμά του. Έχουμε ένα τροχαίο στην Εθνική, εκεί στην Αχαρνών, στη συμβολή με την Αχαρνών. Οπότε το μποτιλιάσμα στον Κηφισό έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο από το κλασικό επίπεδο που υπάρχει κάθε μέρα. Και χρειάζεται να υπάρχει λίγη υπομονή, αν προλαβαίνετε να στρίψετε πριν βρεθείτε στο σημείο. Κάντε το αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, αυτό το περιθώριο, αλλιώς θα χρειαστεί λίγη περισσότερη υπομονή. Είπαμε στην Αχαρνών, τροχαίο στον Κηφισό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τους ακροατές μας ενημερώσατε και βεβαιώσαμε και εμείς την συγκεκριμένη πληροφορία. Πάμε τώρα να συζητήσουμε το δεύτερο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει για σας σήμερα και είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εκδήλωση με ένα περιεχόμενο εξαιρετικό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής
5: την κυρία Μαρία Καραπαναγιώτη, είναι χορογράφος, εκπαιδευτικός, χοροθεραπεύτρια, δες τι ωραίο που είναι αυτό, πρόεδρος της καλλιτεχνικής ομάδας Δριάδες εν Πλώ. Γιατί θα σας μεταφέρουμε τηλεφωνικά μέχρι την πανέμορφη Καρδίτσα. Δεν γνωρίζαμε ότι εκεί είναι σε εξέλιξη το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Καλημέρα κυρία Καραπαναγιώτη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
4: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μάθει περισσότερος κόσμος για το φεστιβάλ μας που λειτουργεί εδώ και 13 χρόνια.
5: 13 χρόνια.
6: Θεσμός πλέον.
5: Μπράβο στην Καρδίτσα.
6: Για 4 χρόνια σε πανελλήνια εμβέλεια και εδώ και τα υπόλοιπα χρόνια, το 9, είναι σε διεθνές επίπεδο. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 48 ομάδες, των οποίων οι 10 είναι από το εξωτερικό και 38 από όλη την Ελλάδα. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι?
4: Ναι, βεβαίως. Πώς μπορεί ο χορός να λειτουργεί θεραπευτικά?
6: Ο χορός λειτουργεί θεραπευτικά έτσι κι αλλιώς σε οποιαδήποτε κατάσταση είμαστε, είτε σε αναπηρία είτε όχι. Γιατί δίνει τη δυνατότητα, είναι μια τέχνη που δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε το συναίσθημά μας. Και όταν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τότε λειτουργεί και το σώμα με υγεία. Και λειτουργεί έτσι ώστε να δείξει μερικές φορές και με κάποιο τρόπο, ακόμα και χωρίς κάποια μέλη μας, χωρίς να υπάρχουν κάποια μέλη, όταν είμαστε σε μια κατάσταση αναπηρίας που λείπει και κάποιο μέλος, να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε και αυτό που θέλουμε να πούμε. Καμιά φορά το σώμα λειτουργεί και σαν όχημα φωνής, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μιλούν. Οπότε πέρα από τη θεραπευτικότητα είναι και η όλη χαρά που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
5: Πείτε μας περισσότερα πράγματα λοιπόν για τους χορευτές σας. Από πού είναι, ποια αναπηρία ίσως έχουν, από ποιες χώρες δηλαδή θα μας ενδιαφέρει επίσης να ακούσουμε.
6: Είναι Κένια, είναι Νέα Υόρκη, είναι Αγγλία. Έχουμε από τη Δράμα, έχουμε από τις Σέρες, από τη Ρόδο, από τη Μυτιλίνη, από την γύρω περιοχή Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλος, από την Αθήνα σαφώς έχουμε ομάδες και από τη Θεσσαλονίκη. Όλος ο κόσμος έρχεται να δείξει έργο το οποίο ετοιμάζει και όλη τη χρονιά. Αυτό το φεστιβάλ έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να μπορεί να χωράγει χορευτικό έργο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του φεστιβάλ μας, ότι θέλουμε να δούμε τον ανάπηρο χορευτή ισότιμα με ένα χορευτή σε μια σκηνή και να συνυπάρξουν, έτσι ώστε ο κόσμος να αποδεχτεί την αναπηρία σαν μέρος της διαφορετικότητας της ζωής μας. Εντάξει,
4: άρα σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχουν πρωτοβουλίες ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το χορό, έτσι είναι μια δραστηριότητα που έχει μπει στη ζωή των ανθρώπων που έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια αναπηρία. Και όλοι αυτοί έρχονται στην Καρδίτσα, ταξιδεύουν εκεί για να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ.
5: Υπέροχη συνάντηση είναι αυτό το φεστιβάλ. Επειδή μας ακούν στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε, μέσω του ράδιο ενημέρωση στην Πιερία, όσοι φίλοι θέλουν να σας επισκεφθούν, φαντάζομαι μπορούν. Στην Καρδίτσα, όπου είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ. Και όσοι μας ακούν από την Αθήνα ή από άλλες περιοχές, μπορούν να το παρακολουθήσουν κάπως.
6: Πολύ ωραία, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση όλες τις μέρες που αρχίζει, Δετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι οι παραστάσεις και μεταδίδονται ζωντανά στο site του φεστιβάλ, είναι το idfd.gr, International Dance Festival Disability. Εκεί μπορούν να δουν σε ζωντανή μετάδοση, η οποία μεταδίδεται και κατόπιν. Οπότε όλοι έχουν τη δυνατότητα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να δουν αυτές τις παραστάσεις.
4: Και βέβαια να επισκεφτούν έως και τις 10 Μαΐου την Καρδίτσα, έτσι, όπως είπε και η Δίνα, ειδικά όσοι είναι και στις κοντινές περιοχές, και να απολαύσουν από κοντά το θέμα.
6: Και να μην ξεχάσουμε και τη Λίμνη Πλαστήρα, γιατί και οι δράσεις και η βράβευση θα γίνει στη Λίμνη Πλαστήρα.
5: Α, υπέροχα είναι. Πάρα πολύ θα θέλαμε να ήμασταν και εμείς εκεί μαζί σας. Και όσοι αγαπούν το χορό και έχουν κάποια αναπηρία και θέλουν να δουν, να παρακολουθήσουν, να πάρουν μαθήματα έτσι δύναμης και θέλησης και χαράς και θέλουν να συμμετάσχουν ίσως του χρόνου, θα μπορούσαν, έτσι δεν είναι, κυρία Καραπαναγιώτη?
6: Βεβαίως, αλλά και ακόμη όμως και οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία πρέπει να παρακολουθήσουν όλο αυτό. Έτσι ώστε να συνεργάζονται, να μπορούν να συνεργαστούν και να αποδεχθούν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να εκφραστούμε μέσα από όποια τέχνη θέλουμε και επιθυμούμε.
5: Εξαιρετική η πρωτοβουλία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή επιτυχία θα ευχηθούμε.
4: Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Και είμαστε πάντα εδώ για όλες τις δράσεις που διοργανώνετε, κυρία Καραπαναγιώτη.
6: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα μας στην όμορφη Καρδίτσα. Ήταν η κυρία Μαρία Καραπαναγιώτη, χορογράφος, εκπαιδευτικός, χοροθεραπεύτρια και μιλήσαμε βεβαίως για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη.
4: Αν δεν έχετε κάποια δυσκολία ή μια ευκαιρία, μπορείτε να πάτε στην Καρδίτσα και να παρακολουθήσετε την προσπάθεια αυτή. Κάπως εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
5: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και τα πολλά μηνύματα που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα εκ των πραγμάτων. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
4: Καλημέρα, Λένα.
5: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο και εμπειρότερο θα πω. Εμπειρότερη. Παρουσιάστρια, δημοσιογράφο, εκφωνήτρια, όλα.
7: Όλα μαζί.
5: Λένα Βασιλάκου.
4: Αμέσως μετά από όλη αυτή την πανδεσία. Λοιπόν, έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηνά Συνέκανα. Στολή καλά.
5: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Συγκρούστηκαν φορτηγό με γιοταχή και 2 μοτοσυκλέτες. Μόνο από τη δεξιά λωρίδα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Κλειστές παραμένουν η μεσαία και η αριστερή λωρίδα. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τον κόμβο της Αττικής Οδού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Επίσης στην λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Καλά στην υγεία του το εννεαμελές πλήρωμα. 2 από τους ναυτικούς πυρεσυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο του νησιού. Το πλοίο υπό σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την επομένη της έναρξής της. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με το Ιράν. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στην Ουάσιγκτον πως ακολουθεί μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης δεσμεύτηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, τον Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ και την παράνομη επιβολή και την επιβολή παράνομων διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει βάσει του διεθνούς δικαίου και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, ενώ 3 επιβάτες πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητεί περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Να σημειωθεί πως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά την απόφαση του Μονομολής Πλημελιωδικείου Αθηνών που ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος εισαγγελέας όφιλε να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για το θέμα και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και πως θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο T-Cert, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα. Καρτέρι θανάτου σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του πριν από 3 χρόνια, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη. Νέος σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχει 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Τετάρτη. Φτάσαμε στο πλατήσκαλο, βλέπουμε να κατηφορίζει η εβδομάδα. Πάμε για το Σαββατοκύριακο, συναυλία Μετάλλικα και είμαστε όλοι μέταλλα. Τζον Βαβούρας και όχι μόνο. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος έτοιμος είναι εδώ να τα κάνει όλα και ο Ολυμπιακός σκούπισε άνετα τη σειρά, έτσι. Είναι χαρούμενος ο Σταμάτης με τη Μονακό, 105-82 εκτός έδρας και είναι μέσα στο Final Four, πανάξια. Ο Παναθηναϊκός τώρα περιμένουμε λιγάκι σήμερα για το 3-0 με τη Βαλένθια. Φαντάστε τώρα να πάμε τελικό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει να γίνει. Αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ ο τελικός νομίζω, θα τον παίζουν 3-4 εβδομάδες, αλλά τέλος πάντων μια χαρά είναι. Η Χαποέλ μείωσε 1-2 τη σειρά με την Ρεάλ και θα δούμε από εδώ και πέρα. Τώρα εσείς εκεί έξω στους δρόμους, μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, όπως μας ενημέρωσε βέβαια η Λένα Βασιλάκου που γνωρίζει από αυτά τα θέματα. Θα κάνουμε μια εχνηλάτηση της διαδρομής της για να δούμε την εμπλοκή της όλη αυτή την ιστορία. Γίνεται χαμός, παιδιά, δηλαδή τροχαίο με το καλημέρα στον Κηφισό, άστο, ξέχασέ το μετά. Λέμε τώρα ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έθριος, ανεβαίνουν θερμοκρασίες, μην ανησυχείτε για τίποτα, δεν είπε κανένας λόγος αναφορά στον καιρό. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιώβ που είναι και επίκαιρος. Η όβια υπομονή πρέπει να κάνετε εσείς εκεί έξω, γενικότερα. Καθημερινά. Χρόνια πολλά και στο Σεραφείμ και στη Σεραφημία. Χρόνια πολλά και στη Σοφία. Και μιλάμε τώρα για το μεγάλο σορτάρισμα, παιδιά. Γιατί έχουμε νέα ιστορικά υψηλά που εκτινάθηκαν οι διεθνείς αγορές μετοχών. Βγήκε ο Τραμπ και είπε: εντάξει, παιδιά, το παίρνω πίσω αυτόν τον αποκλεισμό, τον ναυτικό, που σιγά που είχε γίνει ναυτικός αποκλεισμός. Είμαστε κοντά σε συμφωνία και άρχισε το ράλι. Ράλι στις μετοχές. Πέφτει το πετρέλαιο, το οποίο είπαμε, λέγεται αργό, αλλά είναι πιο γρήγορο και από τη σκιά του Τζακ Νόρις, γιατί πολύ απλά βλέπουμε στα πρατήρια τι γίνεται. Αλλά από την άλλη, τώρα που πέφτει, δεν ξέρω αν θα έρθει αυτή η τιμή. Αλλά γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα και το λέμε με τιμή και καμάρι. Και η κυβέρνηση δεν ιδρώνει το αυτί της. Όπως σας έλεγα και χθες, πας στο πρατήριο, 20 ευρώ, 20 ευρώ δίνεις στο πρατήριο, 11,5 είναι φόροι. 11,5 είναι φόροι. Δηλαδή πας και αγοράζεις ένα προϊόν, δίνεις 20 ευρώ. Και σου δίνει την τιμή του προϊόντος 8,5. 8,5 ευρώ δηλαδή αγοράζει καύσιμα. Όλα τα άλλα τα παίρνει τα βατζιλίκη το κράτος. Λοιπόν, και αυτό κι αν είναι κερδοσκοπία. Και προσέξτε τώρα, έρχονται τα στοιχεία και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, 67η μέρα, αν δεν κάνω λάθος είναι. Λοιπόν, έχουν κοστίσει 450 εκατομμύρια. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ενώ το όφελος, προσέξτε τώρα, κρατηθείτε λίγο. Το όφελος στα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Όχι, εσύ που είσαι στο δρόμο τώρα και σκέφτεσαι να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, μην ταράζεσαι. Η κυβερνησάρα μας κερδίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα χωρίς να κάνει τίποτα. Τσικ! Ούτε να ιδρώσει, ούτε να εκπονήσει σχέδια, ούτε τίποτα. 2 εκατομμύρια ευρώ από τη φορομπηχτική της πολιτικής στους έμεσους φόρους. 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα, προσέξτε, έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Την έκτη ακριβότερη αγορά που πέρασε τώρα στον ντίζελ κίνησης, από τη 15η θέση την οποία βρισκόταν στα μέσα Απριλίου. Αυτά τα στοιχεία είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται για, προσέξτε τώρα για δύο μηνάκια μιλάμε τώρα, έτσι, 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Και η κυβερνησάρα σας πουλάει φούμαρο, σας δίνει 50 ευρώ fuel pass, σας έχει κοστίσει 4, μας έχει μάλλον κοστίσει εδώ πέρα 450 εκατομμύρια και έχει κοστίσει στο νοικοκυριό 400 ευρώ και έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, τρίτη ακριβότερη βενζίνη. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την πολιτική ανακούφισης των νοικοκυριών, παιδιά. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει κατά τον δικό του μοναδικό τρόπο και φτιάχνει τη δική του γεωπολιτική ιστορία, να κάνει τα στενά του ορμούς να θυμίζουν οικογενειακή εκδρομή με οδηγό που αλλάζει γνώμη κάθε 10 λεπτά. Φεύγουμε, δεν φεύγουμε, σταματάμε για καφέ, γυρνάμε πίσω, τελικά πάμε από άλλη διαδρομή. Τελείωσε. Μέσα σε λίγες ώρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας. Μετά ο Τραμπ είπε ότι αυτό γίνεται επειδή υπήρξε επιτυχία και πρόοδος προς συμφωνία με το Ιράν. Δεν είδαμε κάτι αυτό. Δηλαδή είμαστε συνέχεια play, fast forward και γενικώς είναι σαν χαλασμένο τηλεκοντρόλ γεωπολιτικής. Αλλά σορτάρει ο άνθρωπος, παιδιά. Και φυσικά το Ιράν άκουσε όλα αυτά και είπε περίπου ευχαριστούμε για την παραδοχή ότι δεν σας βγήκε. Τους τρολάρουν κανονικά ότι έχετε χάσει τον πόλεμο κτλ. Και βγαίνουν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και λένε το πυρηνικό πρόγραμμα μια χαρά είναι. Δηλαδή δεν κάνανε τίποτα απολύτως οι βόμβες και όλα αυτά. Όλα αυτά που πανηγύριζαν γιατί βλέπαμε ένα πόλεμο προπαγάνδας και video game ότι τους έχει διαλύσει, τους έχει περάσει τη λιθινή εποχή, το ότι έχει τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θα ορθοποδήσουν κτλ. Φούμαρα. Όλα είναι τηλεοπτικά. Είναι όλα η προπαγάνδα που υπάρχει και παρακολουθούμε βέβαια και την τρώμε αμάσιτη από τις τηλεοράσεις και όλα αυτά γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και μέσα στο Ιράν. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι βγαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters και λένε ότι δεν πειράξαμε, δεν αγγίξαμε καν λέει το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι αν σταματήσει τώρα ο πόλεμος δεν έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο να το μετατρέψουν σε πυρηνική βόμβα. Σύρε φέρε, πάρε κήθε, ένα τελείωτο σύρε φέρε με τον Τραμπ που μπλέξαμε και βέβαια που κρατά τις αγορές, τα πετρέλαια και τους συμμάχους με το χέρι μόνιμα πάνω στο κομπιουτεράκι. Δηλαδή πατάμε στο κομπιουτεράκι και το τι θα πληρώσουμε, έτσι. Γιατί τελικά στη διεθνή πολιτική όταν αλλάζει γραμμή πιο συχνά και από τον παρουσιαστή ενημερωτικής εκπομπής δεν παράγει στρατηγική, παράγει νευρικό κλονισμό και είναι όλοι σε έναν νευρικό κλονισμό. Τα μάθατε τα νέα για τη Γαλλία σας λέω, με Γαλλία στη Γαλλία γεύματα 1 ευρώ στους φοιτητές στη Γαλλία. Νομίζω ότι πρέπει να βγει ο κύριος Μαρινάκης να τον καταγγείλει το Μακρόν και γενικότερα την γαλλική κυβέρνηση ως λαοπλάνους, λαϊκιστές και ότι όλα αυτά είναι ανεφάρμοστα, έτσι για να τελειώνουμε. Και από την άλλη έχουμε και τον Ερντογάν που απειλεί πάλι την Ελλάδα και αυτά και εμείς τον εμποδίζουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μα εμείς έχουμε βάλει τη μισή χώρα στη φυλακή, Ερντογάν μου. Δηλαδή έλεος πια. Και βέβαια εδώ στα δικά μας, σε αυτή τη χώρα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα απολύτως, το απαγορεύουμε. Βγήκε ο μεγάλος υπουργός, ο Χρυσοχοΐδης, και αφού γίνεται αυτός ο κακός χαμός με τα πατίνια, έβγαλε το φοβερό ότι λέει πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Αφού δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα απαγορεύσουμε. Δηλαδή, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Επειδή δεν μπορούν να βάλουν κανόνες, το ότι έχει γίνει ένας κακός χαμός με τα πατίνια και ότι γίνεται αυτή η ζούγκλα στους δρόμους, αλλά είναι η μόνη ζούγκλα που γίνεται στους δρόμους. Όχι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη λέξη κουραζιερόπλοιο, άγνωστος ιός. Θυμάστε κάτι, σας θυμίζει κάτι. Όλα αυτά αρκούν για να παγώσει ολόκληρος ο πλανήτης. Και μπορεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να επιμένει ο Χανταϊός δεν θυμίζει COVID-19, όμως η εικόνα πλοίου με νεκρούς, καραντίνα και χώρες που διστάζουν να δεχθούν το πλοίο ξαναφέρνει ένα παλιό φόβο ότι η ανθρωπότητα έμαθε πολλά από την πανδημία, αλλά μάλλον όχι αρκετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989. Νίκος Πανιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγέλη Γυλάζο, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Τσιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμός Χουστήρο, επιμέλεια της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η όβιο υπομονή χρειάζεστε εσείς εκεί έξω. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Και βέβαια, μόλις μάθαμε ότι βούλιαξε ένα καράβι και έρχεται της Ανδρού. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μετέφερε σόδα. Νομίζω ότι πρέπει να χωνέψουμε τα μέτρα και όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως. Και επειδή λέω για ισόβιο, τέλος πάντων μια υπομονή τέλος πάντων που χρειάζεται, από την άλλη έχουμε και ισόβιους συνδικαλιστές. Παναγόπουλος, παιδιά, και ξέρω ψωμί. Δεν πάνε να ελέγχεται, δεν πάνε να εκείνο και αυτά κτλ. Μιλάμε για τη χώρα που όλοι μιλούν για ανανέωση, αξιολόγηση και αλλαγή γενιάς, και υπάρχει ένας χώρος που μοιάζει, όχι ο μόνος, που έχει πατήσει μόνιμα pause στη δεκαετία του 80, του 90. Λοιπόν, ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεκλέχθηκε, παιδιά, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Γι' αυτό την Πρωτομαγιά, στις απεργίες, βλέπετε την πολύ τεράστια συμμετοχή των εργαζομένων. Λοιπόν, ναι, είναι η 7η συνεχόμενη θητεία. Σε λίγο δεν θα μιλάμε για προεδρία, αλλά για επαγγελματική μονιμότητα με ένσημα ιστορικού κοιμηλίου. Γεια σου, Παναγόπουλε, ωραία. Λοιπόν, και προσέξτε εδώ τι έγινε, πώς έκατσε το jackpot. Είναι Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία, η ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, αν και το ΠΑΣΟΚ λόγω των διαφόρων ελέγχων που έχει και τα ζητήματα με τη δικαιοσύνη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Τον είχε κάνει πέρα. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος ξέρει να κάνει τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι αλλάζουν δουλειές, μισθούς, συμβάσεις, τους απολύουν, χάνουν χρήματα, χάνουν δικαιώματα. Ο πρόεδρος όχι, παραμένει ακλόνητος. Θα του κάνουμε και ένα δημόσιο μνημείο, παιδιά, με τα πολιτευτική σταθερότητα. Στον Παναγόπουλο πρέπει να τον κάνουμε ένα άγαλμα, μνημείο. Και κάπου εδώ γεννιέται το πραγματικό ερώτημα. Όταν ο συνδικαλισμός πάβει να ανανεώνεται, πώς ακριβώς θα εκφράσει μια κοινωνία που αλλάζει, πώς θα εκφράσει τους νέους εργαζόμενους? Γιατί αν η κορυφή μένει ίδια επί δεκαετίες, τότε μάλλον δεν έχουμε εκπροσώπηση των εργαζομένων, έχουμε ανακύκλωση των μηχανισμών. Μηχανισμοί είναι όλοι αυτοί. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να κάνει τίποτα απολύτως. Ο Παναγόπουλος είναι ισχυρός, έχει ρίζες και προφανώς οι ρίζες αυτές δεν απορρέουν από ένα δυναμικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Δεν εμπνέει τους εργαζόμενους απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το απολύτως τίποτα λοιπόν που έχει κάνει ο Παναγόπουλος όλα αυτά τα χρόνια, έχει ριζώσει, έχει φτιάξει μηχανισμούς και εκπροσωπεί, λέει, τους εργαζόμενους. Ορίστε, λουστείτε τον, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εγώ αυτό βλέπω και κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε. Οι θεσούλες να πηγαίνουν καλά και να προχωρούν οι μηχανισμοί. Και εκεί στο ΠΑΣΟΚ, παιδιά, μην παίρνετε τόσα τηλέφωνα για τις ανεξάρτητες αρχές. Σας εξέθεσε στον αέρα ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, από τη μία τους βρίζετε ότι είναι συμμορία, διαπλοκή, κλέφτες, απατεώνες, σας παρακολουθούν, σας κάνουν, σας δάνουν. Και μετά πίσω βγήκε ο άλλος και είπε 20 τηλεφωνήματα, Χατζηδάκη Ανδρουλάκη. Που προσέξτε, ο Ανδρουλάκης εγκαλεί το Χατζηδάκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για τις οποίες δεν έχει κάνει μήνυση ο Χατζηδάκης. Αλλά στα τηλέφωνα μια χαρά είναι για να βρουν ποιος θα μπει στις ανεξάρτητες αρχές. Έρα, γλέντια. Εντάξει, να γίνεται συνεννόηση, αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Βάλε έναν άλλον, παιδί μου, να κάνει την ιστορία. Μάθετε λίγο μπαλίτσα. Σας εξέθεσε ο Νέαρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όχι, διαφημίζω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
7: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
6: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Ανδρέα που μου στέλνετε στα social media, στα προσωπικά. Την καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα, να είμαστε όλοι καλά. Ο Σάκης μου λέει σε ένα μήνα οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας, πώς θα πληρώνουν τα ενοίκια των δημοσίων υπηρεσίων αν δεν βγάλουν από τα καύσιμα? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πολλά. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη, ρε παιδιά, ακόμα μια φορά ψάχνουμε να βρούμε ένα συννεφάκι να πέσουμε. Έχουμε μια δολοφονία ενός 21χρονου στο Ηράκλειο, στην Αμουδάρα, και έχει προχωρήσει η αστυνομία σε συλλήψεις του δράστη και της συζύγου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Ο 54χρονος παραδόθηκε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία. Φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ πέρα. Αυτά τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός προφανώς ήταν ένας 17, άλλος 18. Λοιπόν, σώθηκε αυτός από το τροχαίο. Οι γονείς όμως έριχναν ευθύνες στον οδηγό, ότι ήθελε να κάνει επίδειξη, ότι δεν σεβόταν και αυτά κτλ. Μάλιστα, το θύμα προσπάθησε να διαφύγει πεζό, γιατί του έκανε μπλοκάρισμα με το αυτοκίνητο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επανειλημμένα μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες. Και προκάλεσε πανικό. Και εδώ τώρα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, αυτή η οικογένεια ήταν μια πονεμένη οικογένεια. Αλλά ο πόνος δεν μπορεί να σε οδηγεί στο να δολοφονείς έναν άνθρωπο, επειδή θεωρείς ότι έφταιγε για τον θάνατο του δικού σου παιδιού. Ένα τροχαίο ήταν. Ακόμα και να μην ήταν η συμπεριφερότητα αυτή που ήταν, τέλος πάντων, που θα έπρεπε να ήταν, δεν μπορείς να καταλογίσεις ευθύνες πρόθεσης σε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε το παιδί σου, που ήταν και φίλος αυτού του παιδιού, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται οι αποκαλύψεις ότι ο 21χρονος είχε καταθέσει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, καταγγελίες για απειλές σε βάρος του. Μάλιστα, υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία οι γονείς καταφέρονται εναντίον αυτού του παιδιού. Φοβόταν για τη ζωή του και είχε δεχθεί επανειλημμένα προειδοποιήσεις. Η ασφάλεια Ηρακλείου εξετάζει, λέει, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κτλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν ένας άνθρωπος καταθέτει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και μιλά ανοιχτά για φόβο απέναντι σε απειλές για τη ζωή του, το ερώτημα μετά από μια τέτοια τραγωδία γίνεται αναπόφευκτο. Ποιος άκουσε πραγματικά τις προειδοποιήσεις? Γιατί σε τέτοιες υποθέσεις πολλές φορές Το κράτος εμφανίζεται αφού πρώτα έχει χαθεί μια ζωή. Είχε κάνει μηνύσεις, είχε κάνει αναφορές. Τι έκανε ακριβώς η αστυνομία και η ασφάλεια εκεί για να διαφυλάξει την προστασία της ζωής αυτού του ανθρώπου? Τίποτα απολύτως εκ του αποτελέσματος. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Όπως επίσης και την άλλη υπόθεση με τον Πακιστανό Ντελεβερά που πέταγε πέτρες. Ψάχνουν να βρουν τώρα την άδεια του, ποιος ήταν, ήταν δηλωμένος με διαφορετικό όνομα, δεν ήταν, πώς είχε εισέλθει στη χώρα και όλα αυτά. Μα το θέμα είναι ότι αυτός έστεινε καρτέρ και πέταγε πέτρες. Και εδώ πού είναι η ασφάλεια της χώρας σε τέτοια περιστατικά? Έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στους δρόμους, ζούγκλα από εδώ και από εκεί. Περιμένουμε τις κάμερες, περιμένουμε, γίνονται καταγγελίες. Είχαν πάει στα νοσοκομεία. Δηλαδή, μία κατάσταση όπου φοβάσαι να κυκλοφορήσεις πια στους δρόμους. Μη βρεθεί κανένας παλαβός και σου πετάξει πέτρα. Ή κανένας άλλος και σου βγάλει κανένα μαχαίρι επειδή του είπες πέρασες με κόκκινο. Κυκλοφορούν πιστόλια, μαχαίρια. Ό,τι θέλει ο καθένας έχει πάνω του. Εγκληματικότητα η οποία έχει πάει στο Θεό. Αλλά ξέρουν να μακιγιάζουν τα νούμερα. Να μας λένε δεν υπάρχει τίποτα, λέει, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Και κάθε μέρα βλέπεις τα δελτία ειδήσεων και είναι τίγκα στο αστυνομικό δελτίο. Με ομάδες, συμμορίες, χουλιγκάνους, κυκλοφορούν οι άλλοι στους δρόμους με περίστροφα και μαχαίρια, πιτσιρικάδες, συμμορίες ανηλίκων. Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 για το Viber 6947-789-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Ντίνα μου λέει, η κατάντια της ΓΕΣΕ που περιμένει κάθε εργαζόμενος να τον εκπροσωπήσει να εκλέγεται υπόδικος Παναγόπουλος. Λες και χάθηκαν οι άξιοι. Δεν υπάρχει αυτό, Ντίνα μου. Οι μηχανισμοί λειτουργούν. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Η είδηση της ημέρας βέβαια ήρθε από... δεν ήρθε από το Μαξίμου, δεν ήρθε από την κυβέρνηση, ούτε από το State Department, ήρθε από την Κίμπερλι, η οποία πήγε και επιθεώρησε την ΕΡΤ, παιδιά. Και ανακοίνωσε με μια φυσικότητα, έτσι τέλος πάντων, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει μέσα στη χρονιά στην Ελλάδα. Τώρα λένε ότι θα έρθει τον Ιούλιο, έχουμε τη σύνοδο κορυφής, θα έρθει transit από εδώ για να πάει στην Τουρκία, θα έρθει και ο Υπουργός Πολέμου. Και βέβαια εδώ πέρα αυτό το timing βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση μέσα στην κρίση, γιατί έχουμε εσωτερικό μέτωπο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προβλήματα, καταγγελίες από την αντιπολίτευση, σκάνδαλα, εκείνο το άλλο, και το Μαξίμου προσπαθεί έτσι να κάνει λίγο το μασάζ. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στον Κώστα Καραμαλή να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Μάλλον είπε όχι ο Κώστας Καραμαλής, και εκεί υπάρχει μια αναταραχή. Τώρα τους έπιασε ο πόνος στο Μαξίμου να καλέσουν τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο, γιατί εντάξει, η απουσία του Καραμαλή είναι ένα θέμα. Φανταστείτε όμως να πήγαινε. Εκεί είναι μεγαλύτερο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και βέβαια, προφανώς το τεράστιο αυτό θέμα έχει να κάνει γιατί αν πήγαινε, θα υπήρχε ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό. Ότι θα μιλούσε. Γιατί δεν μπορεί να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός και να μην μιλήσει. Εκεί είναι το θέμα. Άρα καλύτερα που δεν πάει ο Καραμαλής για την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα με διάφορους τρόπους να κάνουν το μασάζ. Γιατί εδώ τώρα έχει αλλάξει και η λογική πολλές φορές της αντιμετώπισης των ζητημάτων, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τι γίνεται με τις προανακριτικές που ζητάνε η αντιπολίτευση για το θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξεταστική υγεία, τις υποκλοπές. Τα κόψε όλα μαχαίρι τώρα η κυβέρνηση, αλλάζει δόγμα, σου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Αν και εγώ ήθελα να μεταρρυθμίσω το άρθρο 86 για το θέμα των φίλτρων που υπάρχουν σχετικά με τους υπουργούς και όλα τα σχετικά, αλλά εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα με τους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές σου λένε, κάτσε, γιατί εμείς μας πίεσες για την άρση της ασυλίας, για να βγούμε πεντακαθαρίδιδες από όλη τη διαδικασία και τους υπουργούς τους βάζεις φίλτρο. δύο μέτρα και δύο σταθμά, γκρίνια και των γονέων, γκρίνια. Και εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, έχουμε όλο αυτό το κλίμα, έχουμε και δημοσκοπήσεις, όπου είναι μια σταθερή εικόνα, δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά από το Πασόκ, αλλά δεν έχει τη δυναμική της αυτοδυναμίας. Περιμένουν το κόμμα του Τσίπρα την ώρα που προβάλλεται και το ντοκιμαντέρ του Sky. Δημιουργεί μία εικόνα, επιστροφή στο 2015, πού θα πάμε, πού θα πορευτούμε. Γενικότερα είναι μία ωραία ατμόσφαιρα όλη αυτή η υπόθεση και θα δούμε πώς εξελίσσεται από εδώ και πέρα το όλο σύστημα, γιατί όπως και να έχει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, είτε το Μάρτιο, είτε οποτεδήποτε, είμαστε σε αυτό το προεκλογικό mood. Βγαίνει και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος, εντάξει, θίγει προσωπικά ο άνθρωπος, γιατί με τη ρύθμιση που πέρασε, το μέτρο που πέρασε ο Ανδρουλάκης, δεν θα είναι πάλι υποψήφιος. Του τα έχει και μαζεμένα γιατί του πήρε την έδρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος εκλέγεται πόσα χρόνια, από την δεκαετία του 80, υπουργός αυτά, εκείνα τα άλλα, αποφάσισε να βγει να μιλήσει για το Πασόκ, για εκείνο, για το άλλο, για τον Ανδρουλάκη. Παρετείται, λέει, από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, εγώ αυτούς τους σωτήρες δεν τους καταλαβαίνω. Που ήταν τόσο καιρό να πει, τι να πει. Είναι οι μοναχικοί σωτήρες, οι πολιτικές μετακομίσεις, η μόνιμη επιστροφή ενός παλιού έργου. Υπάρχουν πολιτικοί που αποχωρούν αθόρυβα και υπάρχουν και εκείνοι που φεύγουν αφήνοντας πίσω την αίσθηση ότι η χώρα μόλις έχασε τον τελευταίο υπερασπιστή της δημοκρατίας. Εντάξει, κύριε Καστανίδη, okay. Έπεσε το κάστρο της δημοκρατίας μέσα στο Πασόκ, μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Το κοινό το έχει ξαναδεί το έργο. Γιατί ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε μεν με δραματικό τόνο ότι αποχωρεί από το Πασόκ, αν και είχε αποχωρήσει πολιτικά εδώ και χρόνια. Αλλά διευκρίνησε ότι παραμένει ενεργός, μόνος βέβαια, στην πολιτική ζωή. Ότι δεν έχει επαφές με τον Τσίπρα, ότι δεν θα κάνει. Το είχαμε δει το ίδιο έργο και το 2012 με την κοινωνική συμφωνία της Λούκας Κατσέλη και του Χάρη Καστανίδη. Ήταν εκεί ο Καστανίδης, στην κοινωνική συμφωνία, είχε φύγει. Τον είχε διαγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου. Προσέξτε με, τον Γιώργο Παπανδρέου τον είχε διαγράψει. Μετά, αφού έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε τη δική του διάσπαση, πήγε και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εντάξει, δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γερίδη. Τι κάνετε?
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι.
0: Λοιπόν,
8: κάποτε λέγανε, πώς το λέγανε, κακό χωριό, μικρό χωριό, ή μικρό χωριό, κακό χωριό, ξέρω τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτά. Ναι,
0: για το Πασόκ τα λέτε οι αιχμές σας, έτσι ξεκινήσατε με κακίες πρωί-πρωί.
8: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, με συμπάθεια και χιούμορ, ναι.
0: Τώρα, να σας εκμεταλλευτώ λίγο για αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Σήμερα, από χθες, ήμασταν με πολύ προβληματική κατάσταση, πηγαίναμε σε κλιμάκωση, σηκώθηκε το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε τέλος, αποσύρω τον ναυτικό αποκλεισμό, είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από όλα αυτά, κύριε Γερίδη?
8: Εσείς τι καταλαβαίνετε?
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρωτάω εσάς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση πάνω στο αντικείμενο γι' αυτό. Ή σκίζετε τα πτυχία σας με τον Ντόναλντ Τραμπ?
8: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μας βοηθούν αυτά τα πτυχία, θέλουμε άλλου τύπου πτυχία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το είπε και ο Ρούμπιο πάρα πολύ ξεκάθαρα χθες, αλλά και αυτές οι δηλώσεις από το Λευκό Οίκο, ότι η Αμερική δεν θέλει να ξαναεμπλακεί με τίποτα. Το κόστος δεν είναι μεγάλο, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της υπερδύναμης πολλές, και προσπαθεί να βρει μία διέξοδο στο αδιέξοδο, τώρα που το Ιράν έδειξε τα δόντια του κακά τα ψέματα, και όπως έχω πει τις τελευταίες μέρες, εν τέλει, για να μην μπερδευόμαστε, κέρδισε.
0: Mm-hmm.
8: Κέρδισε όχι το Ιράν, ο κόσμος του Ιράν, ο λαός, ναι, του Ιράν, που ήταν χαμένος για χαμένο έτσι και αλλιώς και πριν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ακόμα περισσότερο σήμερα, αλλά το ιρανικό καθεστώς οπωσδήποτε κέρδισε. Κέρδισε παρά τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη, διότι αυτό που μετράει είναι η πολιτική και το πολιτικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να επιβιώσει και να επιβάλλει έναν στραγγαλισμό της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Τελικά τα πυρηνικά όπλα του Ιράν ήταν τα στενά του Ορμούζ, έτσι. Και τα χρησιμοποίησε.
8: Ναι.
0: Σε απόλυτο βαθμό.
8: Δεν είχε πυρηνικά, αλλά ναι, είχε το Ορμούζ τελικά. Ναι. Αλλού το. Αλλού στοχεύαμε, από αλλού μας ήρθε.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα να έρθουμε και στα εσωτερικά μας.
8: Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν τελειώσαμε, πρώτον. Και δεύτερον, ότι.
0: Α, πιστεύετε θα έχουν και άλλα επεισόδια τώρα, δεν
8: είναι. Ναι. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα, γιατί δεν μας αφήνει το Ιράν να τελειώσουμε έτσι εύκολα τώρα. Και αφενός. Όσο καλοδεχούμενη και είναι αποκλιμάκωση, καλοδεχούμενη για την παγκόσμια οικονομία. Διότι τις συνέπειες μπορεί να τα προκάλεσε αυτά η Αμερική, αλλά τις συνέπειες τις πληρώνουμε εμείς. Αυτή είναι η ασυμμετρία.
0: Μα τώρα το Δούνο του βγήκε χθες, κύριε Κερίδη, και είπε ότι υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης.
8: Προφανώς τα πρωτοσέλιδα του Σαββατοκύριακο Economist, οι Financial Times ήταν όλα μάλλον δραματικά. Μιλούσαν για το βαρέλι στα 150 και 200 δολάρια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μιλούσαν για το γεγονός ότι οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει και έχουν υπάρξει εξαιρετικά αισιόδοξες, διότι το πραγματικό σοκ είναι πολύ μεγάλο και πραγματικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και κατά συνέπεια, οι συνέπειες στον τουρισμό για μας, στη γεωργία με τα λοιπάσματα, στην ακρίβεια, στο μέτωπο του πληθωρισμού, σε όλα τα μέτωπα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αν διαβάσατε δε και τον γερμανικό τύπο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είναι στα κάγκελα, διότι έχουν τις προβλέψεις πάει προς τα κάτω, στο μισό την ανάπτυξη από αυτό που προβλέπανε στην αρχή του χρόνου, θα καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και εν τέλει,

0: Ηνωμένες Πολιτείες, στο Τέξας και τα λοιπά, αλλά η αύξηση της τιμής είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο κάθε Αμερικανός. Αυτή η πινακίδα, δεν ξέρω, έχετε δει τόσες πολλές αμερικάνικες ταινίες, όλοι έχετε δει ότι το βενζινάδικο αποτελεί ένα τοπόσιμο για κάθε μικρή πόλη της Αμερικής στο εσωτερικό. Και αυτή η πινακίδα έξω από κάθε βενζινάδικο με αναγραμμένη την τιμή είναι μια διαρκής δυσφήμιση του Τραμπ.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη ακριβία. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά.
0: Εγώ επιμείνω τώρα για να μην έρθουμε στα εσωτερικά.
1: Ναι, το ξέρω ότι επιμένετε. Λοιπόν, τώρα, κύριε Χερίδη, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρώτη, είπατε, κακό χωριό τα λίγα σπίτια για το Πασόκ. Αλλά δεν υπάρχει δυναμική της αυτοδυναμίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει και μεγάλη γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοιτάξτε, 7 χρόνια διακυβέρνησης στην πιο δύσκολη στιγμή μιας θητείας που είναι ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι δεν είναι λίγο όλο αυτό. Και προφανώς δεν υπάρχει γκρίνια, δεν θα το έλεγα, αλλά μια εσωτερική συζήτηση, καθώς διαμορφώνουμε το αφήγημα, αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό θα έχουμε και την ανοιχτή συζήτηση αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ζητάμε τρίτη θητεία. Τι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα αυτά τα επόμενα 4 χρόνια και γιατί είναι απαραίτητο, που είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πού θέλουμε να την πάμε ως το 2031. Και εδώ υπάρχουν οι προτάσεις για τη θεματική αναθεώρηση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί στην πορεία να παίξει σε συνέδρια, εκτελεστικά γραφεία, ξέρετε όλα αυτά, εκτελεστικές επιτροπές.
1: Τα κομματικά όργανα και αυτά, ναι.
0: Ναι, όλα αυτά ήταν μάλλον αντίδραση στην πασοκοκρατία, ξέρετε, στις δεκαετίες του 80 και στην κομματική οργανωτική υπεροχή του Πασόκ.
1: Κομματική γραφειοκρατία, έτσι που.
0: Ναι. Χρήσιμα και όλα αυτά, με οργανώσεις, τις γυναίκες, τους νέους, τους επαγγελματίες, όλα αυτά πολύ σημαντικά. Όμως η καρδιά του κόμματος συνεχίζει να είναι και η πιο αυθεντική έκφραση της βάσης του. Συνεχίζει να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και οι βουλευτές που εκλέγονται με καθολικό τρόπο και εκπροσωπούν τους υποφόρους του κόμματος.
1: Κύριε Κερίδη, εδώ.
0: Προκαταρτικά κάνω πρόβα στην αυριανή μου.
1: Για την τοποθέτησή σας. Όμως εδώ, κύριε Κερίδη, υπάρχει ένα ζήτημα. Στα μεγάλα, έτσι, μακροπροθεσμούς στόχους, μακροοικονομικά μεγέθη, αξιολογήσεις. Μια χαρά.
0: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό.
1: Αλλά στην καθημερινότητα τώρα.
0: Μπουρδοκλουνόμαστε στα μικρά. Και πνιγόμαστε σε μια κουνταλιά Λαζαρίδη.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ο Λαζαρίδη σας έκανε πολύ μεγάλο κακό. Αλλά από την άλλη, υπάρχει κάτι άλλο που λένε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια.
0: Είναι ανάλογο για το πόσο μικρή υπόθεση και αστεία την ώρα που έχουμε αυτά τα ζητήματα. Τα ανοιχτά τα μέτωπα.
1: Όπως χτυπάει ένα αφήγημα, κύριε Γερίδη. Έτσι. Ένα αφήγημα που λέει στον κόσμο ότι κοίταξε να δει αξιοκρατία, η άριστη αυτό και ξαφνικά έρχεται ένα πράγμα. Που πέφτει στο κεφάλι ενός ψηφοφόρου.
0: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είσαστε κι εσείς τα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε. Πώς το λέει, πολύ στα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που την τρίχα την κάνετε τριχιά. Αλλά έχετε ένα δίκιο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι, όμως να σας πω κάτι τώρα. Εδώ, τώρα στον άνθρωπο που θα πάει στο πρατήριο τώρα. Τι θα του πείτε όταν πάει και πληρώνει και βλέπει την απόδειξη. 20 ευρώ πληρώνει και παίρνει 8,5 ευρώ καύσιμο. Και το 11,5 είναι φόρος. Και δεν έχετε κάνει τίποτα σε αυτό και επιμένετε και κολλημένοι. Όχι εσείς προσωπικά. Δηλαδή, αυτό πώς το εξηγεί σε ένα πολίτη. Αφήστε τα πολιτικά, τα μεγάλα, τα αυτά που συζητάτε, τα συνταγματικές αναθεωρήσεις και αυτά κτλ. Σου λέει: εγώ πάω, δίνω 20 ευρώ στο πρατήριο και παίρνω 8,5 ευρώ προϊόν.
0: Είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι την αλήθεια. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Πρώτον, κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες στο 100% όταν έχεις μια τέτοια θύελα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στην Ελλάδα δίνουμε και δεν παίρνουμε ο προϋπολογισμός, διότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στη Φιλανδία, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε περικοπές, έχουμε λιτότητα. Τρίτον, το δούνου του που αναφερθήκατε πριν και ο ΣΑ και όλοι οι διεθνείς αναλυτές και ειδικοί μας λένε όχι στα οριζόντια μέτρα, αλλά πολύ καλύτερα στα γενναιόδωρα στοχευμένα μέτρα.
1: Ναι, όμως μήπως έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθμιση. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνήσω σε αυτό που λέτε.
0: Διότι ο πλούσιος θα πάρει την περισσότερη βενζίνη και δεν χρειάζεται την επιδότηση.
1: Ναι, όμως, κύριε...
0: Αν μπορείς αυτή να την κατευθύνεις στον πιο ευάλωτο.
1: Ναι, όμως χτυπάει και πυρήνα της μεσαίας τάξης τώρα η κρίση.
0: Καλά, σίγουρα χτυπάει και δεν μπορεί να με χτυπήσει όταν πάει στο 124.
1: Αλλά να σας πω κάτι, όταν η κυβέρνηση βγάζει 2 εκατομμύρια.
0: Είναι 60% έτσι. Είναι 60% η τιμή. Είναι 70 στο φυσικό αέριο και 20 στο ηλεκτρικό.
1: Αλλά, συγγνώμη, το κράτος, τα κρατικά έσοδα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη λόγω των φόρων. Και το νοικοκυριό αυτούς τους μήνες είναι στοιχεία του δίνουν το 400 ευρώ

0: μέχρι σήμερα έχει χάσει. Και του δίνετε και το επιστρέφετε 50 ευρώ. Και έχετε του έμεσου φόρου εκεί πάνω στο ταβάνι. Γιατί λοιπόν, δεν είστε πιο ευέλικτοι σε αυτό? Είναι μια αιμονή πάνω σε αυτό επειδή το ζητάει η αντιπολίτευση?
1: Όχι βέβαια. Για όνομα. Ούτε υπάρχει κάποιος αυτοκτονικός ιδεασμός, αν με ρωτάτε. Δηλαδή,
0: ναι, δεν ξέρω. Μερικές φορές μπορεί να φλερτάρετε με αυτό,
1: να βλέπουμε, νομίζω. Να βλέπουμε το καλό και να διαλέγουμε το καλό μας. Γιατί προφανώς. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση ανακυκλούμενη, την οποία την κάναμε και το 22 με το Ουκρανικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την κρίση, αν και σήμερα είναι ίσως πιο γερή. Κοιτάξτε, η διάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος υπέρ των έμεσων φόρων είναι διαχρονική, δεν είναι κάτι το σημερινό. Αυτό που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εισπραξιμότητα των φόρων και η δικαιοσύνη που αυτό παράγει. Διότι μέχρι σήμερα είχαμε φοροδιαφεύγοντες και φοροκλέπτοντες, άνθρωποι που εισέπραταν τον ΦΠΑ και δεν τον απέδιδαν. Η απόδοση του ΦΠΑ από το 70% πήγε στο 90%. Και αυτό επιστρέφει ως κοινωνικό μέρισμα στον κόσμο. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση που λέτε για τα καύσιμα. Αλλά να σας πω και κάτι, λίγο με κοινή λογική. Εάν όλοι επιδοτήσουν τα καύσιμα, η ζήτηση των καυσίμων δεν θα πέσει. Και κατά συνέπεια η τιμή δεν θα ισορροπήσει στα 120, αλλά στα 200, ή στα 300, ή στα 400. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά
1: υπάρχει ύψωση της τιμής,
0: να σας πω κάτι,
1: οδηγεί
0: και, και η μέση λύση. Δεν χρειάζεται να πας από τη μία άκρη στην άλλη, αλλά δεν μπορεί να βρει και στην άλλη άκρη. Αυτό λέω. Εγώ δεν είπα να τα μειώσετε, να τα φτάσετε. Ή μια προσωρινή αντιμετώπιση.
1: Δώσαμε και 500 εκατομμύρια και πριν από αυτά τα 300
0: 50 ευρώ
1: φιουέλ
0: πας στα 400 ευρώ χασούρα, όμως το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγαλύτερη η χασούρα.
1: Δεν θα τη διοικήσω μαζί μας, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι ο υπαριθμός είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Κυρίως εισαγόμενη η ακρίβεια, κακά τα ψέματα. Άλλωστε γι' αυτό και σε όλη την Ευρώπη και παντού βλέπετε τα προβλήματα. Και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ αν αυτό παραταθεί, διότι το 4,6 στον πληθωρισμό, και τα λέμε όλα τώρα εδώ, το οποίο κατέγραψε τον Απρίλιο, είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ. Μια καμπάνα.
0: Καμπανάρα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Κερίδη. Η απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοίταξε, εγώ θα τον ήθελα τον Κώστα Καραμαλή. Είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παράταξη. Μεγάλη ιστορία, ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας. Είναι και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, λόγω και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι το σημερινό, μη κατεβαίνοντας στις εκλογές του 23, αλλά και απομακρυνόμενος πάντοτε με ευπρέπεια, θα έλεγα, και χωρίς να πληγώνει τη βάση της παράταξης. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, την ίδρυσε ο θείος του, και ξέρετε, οι Καραμαλίδες έχουν έναν παραταξιακό πατριωτισμό.
0: Μήπως έχει γίνει ένα λάθος προσέγγιση στους πρώην πρωθυπουργούς, κύριε Κερίδη? Διαχρονικά το λέω. Δηλαδή, έχουμε πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι βγαίνει ένας πρωθυπουργός καινούριος από την οποιαδήποτε. Και το έχουμε δει και σε άλλα κόμματα. Και μετά δεν υπάρχει καμία επαφή με αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν θα έπρεπε να.
1: Το ακούω, ξέρετε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ανάμεσα.
0: Δηλαδή, προφανώς το πάγωμα των σχέσεων δεν προήλθε από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Δεν φταίει μόνο μία πλευρά αν απομακρύνθηκε ή όχι. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με την έννοια ότι σε κάποιους ανθρώπους με μια ιστορία μπορείς να είσαι, ξέρετε, να το εξαντλήσεις. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για μειοδοσία και όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ βαριές, ήταν και αχρίαστες και δύσκολα μεταβολιζόμενες, πω να το πούμε, δύσκολα τις καταπίνει κανείς. Και το αφήνω εδώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος καταναλωτής. Και αυτό γιατί οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές και νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους σε ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και χρηματιστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορα και τόσο απλά όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο μπορεί να είναι? Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, θα πρέπει τώρα που ανοίγει και ο καιρός, ήρθε η ώρα, όπως ξέρετε, για μπάρμπεκιου. Θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη υγραερίου της Prime, της Coral Gas, είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό και χάρη στη μεγάλη χειρολαβή, έχει μεγάλες χειρολαβές και το εργονομικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μου λέει ο Σταύρος, καλημέρα Νικόλα, το καλό είναι ότι αν έχεις κάμερα που κοιτάει στον δρόμο, τρως πρόστιμο, αλλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, τα πρώτα που ζητάνε είναι οι κάμερες. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά, δεν πάει έτσι φίλε, ο Σταύρος από τη Χαϊδελβέργη. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλό κουράγιο, την καλημέρα μου και στην Τίνα. Καλημέρα στην Τίνα μου, σου λέει ο Χάρης. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης μου λέει κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Ο Γιώργος λέει ότι δεν απαντάει ο κύριος Κερίδης. Τι λέει ο κύριος Κερίδης? Όταν 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα για τη δουλειά μου την κάνω, το πας των 20 ευρώ που είναι για 2 μήνες με σώζει. Απλώς δεν θέλουν να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, να δούμε λίγο τα της τσέπης που έχουν πάρει φωτιά. Καλημέρα κύριε Χατζαλάτα.
11: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα υπόλοιπα, επειδή ακούσαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, ότι πάντα φταίει ο εισαγόμενος πληθωρισμός ή το οποιοδήποτε χρηματιστήριο ενέργειας, ψαριών, λαχανικών. Έχουμε βρει τώρα το φταίχ το μεγάλο και δεν έχουμε ονομάσει χρηματιστήριο. Να πούμε ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι 4,6, αυξημένος κατά 1,2 σε σχέση με το Μάρτιο, αλλά στην Ευρωζώνη είναι 3%. Σε σχέση με 2,6, δηλαδή 0,4 η αύξηση στην Ευρωζώνη, 1,2 εδώ. Αν ήταν εισαγόμενος, θα είχαμε τουλάχιστον τον ίδιο πληθωρισμό. Αλλά οι ελληνικές παθογένειες να σας μας κρατούν χαμηλά. Και όσον αφορά για το Fuel Pass, είδα χθες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ενώ ο προϋπολογισμός ήταν για 3,1 εκατομμύρια βάουτσερ, αυτή τη στιγμή έχουν διατεθεί 2.432.475, δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα 667.525. Ίσως πάρα πολλοί δεν πήγαν καν στη διαδικασία να το αναζητήσουν, γιατί το θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο...
0: Να σας πω κάτι, όταν το κόστος, η επιβάρηση πλέον 400 ευρώ και σου δίνει 50, όταν το κράτος κερδίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από όλη αυτή την ιστορία και δεν κάνει καμία προσπάθεια να μειώσει τους φόρους κατανάλωσης, όταν πας στο πρατήριο και τα 20 ευρώ που δίνεις, τα 11,5 είναι φόρος, τι να πούμε. Για να πούμε κανένα θετικό τώρα. Ναι, για πείτε το σχολείο σας.
11: Απλά πανηγυρίζαμε σε ένα πάνελ προηγουμένως, γιατί βλέπουμε ότι η διαφορά των 20 λεπτών που είναι στο πετρέλαιο κίνησης να φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά με τη βενζίνη, αλλά ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει 29 λεπτά χαμηλότερο φόρο ειδικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τουλάχιστον 30 λεπτά χαμηλότερο ακόμη. Και αλλά αυτά κάπου χάθηκε στη διαδρομή.
0: Και εκτινάχθηκε και πολύ η τιμή λόγω της ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος. Πάμε τώρα στην νομοθετική ρύθμιση για δημοτικές οφειλές. Ποιοι εντάσσονται, ποιους αφορά, τι ακριβώς.
11: Πολύ σημαντικό. Τα χρέη τα οποία υπάρχουν στους Δήμους ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για όλη τη χώρα. Πλέον μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Αυτά λοιπόν τα χρέη που είναι πάνω από 10.000 ευρώ, και εδώ ένα αστερίσκο κύριε Παναγιωτόπουλε, είδαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι πλέον μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό και χρέη που είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση μιλάει για χρέη πάνω από 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Τι γίνεται εδώ, θα υπάρξει μία μείωση και αυτό το όριο προς τα 5.000 ή θα εξαιρούνται οι δημοτικές οφειλές? Πρέπει να το διευκρινίσουν κάπου, γιατί ο κόσμος το περιμένει. Αυτά τα τέλη τα οποία έχουν φουσκώσει τις οφειλές είναι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικά τέλη και φόροι, τέλη ίδρευσης, αποχέτευσης, τραπεζοκαθίσματα, πρόστιμα πολεοδομικά κτλ. Η ρύθμιση η οποία λοιπόν πάει βάση εξοδικαστικού είναι έως 240 δόσεις, σταθερό επιτόκιο στο 30%, 50 ευρώ η ελάχιστη δόση και κούρεμα έως 75% στη βασική οφειλή. Η διαμόρφωση της ρύθμισης είναι προσωποποιημένη στην ουσία, γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος. Εκεί πλέον θα μπουν τα εισοδήματα του οφειλέτη, τα περιουσιακά του στοιχεία και τι δυνατότητα αποπληρωμής έχει, γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα, αλλά να έχει δάνεια ή οτιδήποτε άλλο και δεν έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Όλα αυτά λοιπόν στον αλγόριθμο, και θα βγει η ρύθμιση, η οποία προβλέπει επίσης γενναίο κούρεμα για τους ευάλωτους οφειλέτες, 95% σε περίπτωση εφάπαξ εξόπλησης. Τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, αν βρεθεί κάποιος ευάλωτος, που σημαίνει 7.000 εισόδημα το χρόνο, να έχει χρήματα για να πληρώσει εφάπαξ το 5%,
0: αυτά είναι τα προβλήματα.
11: Ναι, πολύ σημαντικό ότι με το που θα κάνουμε την αίτηση απευθείας παγώνει η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, δηλαδή αν δεν υπάρχουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί δεν μπορούν να μπουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί όσο έχουμε κάνει την αίτηση, και από τη στιγμή που θα μπούμε πλέον μέσα, εκεί πλέον αν υπάρχουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί έρονται τα μέτρα και ο φιλέτης αποκτά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πολύ σημαντικό. Και τέλος, επειδή μιλάμε για δημοτικά χρέη, πλέον οι Δήμοι στέλνουν κλήσεις οι οποίες είναι για παρκάρισμα ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, οι οποίες ξεπερνούν την τριετία και ζητούν να πληρωθούν. Είναι απόφαση του κράτους, είναι νόμος του κράτους, ότι αυτές μετά τη βεβαίωση στα 3 χρόνια παραγράφονται. Μάλιστα. Άρα, αν έρθουν να πληρωθούν κλήσεις πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, να ξέρουμε ότι αυτά είναι παραγεγραμμένα. Μην το πληρώσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσαλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
11: Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Στη Μέση Ανατολή παρακολουθώ μετά τις δηλώσεις. Σορτάρισμα, παιδιά. Το μεγάλο σορτάρισμα κάνει. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Μην νομίζετε. Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, η οποία δεν εφαρμόστηκε και ποτέ. Οι Ιρανοί να λένε, να σας τα λέγαμε εμείς ότι χάσατε και δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα. Αλλά η δήλωση αυτή έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό στις αγορές. Ανεβαίνουν μετοχές, πέφτει το πετρέλαιο, το οποίο είναι πιο γρήγορο, όχι αργό. Λοιπόν, και από την άλλη τώρα έχουμε ένα συνεγερμό στα στενά του Ορμούς, γιατί ένα εμπορικό δέχτηκε επίθεση. Ένα φορτηγό πλοίο δέχτηκε ένα πλήγμα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την έκταση των ζημιών. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί θα το δούμε, γιατί είναι όλα αυτά αρκετά περίεργα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ησυχία τώρα για την Μπέννη Λένα Βασιλάκου, τρέχοντας, κάτι κακό συμβαίνει. Λένα, τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Δόξα τω Θεώ, Νίκο μου, εσύ όλα καλά?
0: Εκεί έξω.
5: Τα έχουμε πει.
0: Α, τα έχουμε πει.
5: Άνοιξαν οι λωρίδες που ήταν κλειστές. Έχω καλή είδηση.
0: Α, ήτανε... καλή είδηση.
5: Παραμένει το ποτηλιάρισμα, βέβαια.
0: Ναι,
5: αλλά από εκεί που ήταν μόνο από μία λωρίδα.
0: Θα κάνουμε μια χνηλάτιση με το σταμάτη το πρωί των κινήσεών σου, γιατί είχαμε κάτι τροχιά, κάτι εμπλοκές εκεί, λες τον Κηφισό, κάτι αυτά. Έχεις να πεις κάτι, έχεις να δηλώσεις κάτι. Πρόσεξε, ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Παρακαλώ, σε ακούω.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου, και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηναίη θα είναι για δύο ώρες κοντά σας. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι προς τη γέφυρα της Αχαρνών λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι. Επίσης στην Αχαρνών από Άγιο Νικόλαο προς Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα και για 15 ημέρες στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Έλα Λαμέιν Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, επίσης στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμη μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας, καθώς και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς την λεωφόρο Καρέα. Καρτέρι θανάτου σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιού τους πριν από 3 χρόνια, έστησαν οι γονείς στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος πατέρας εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21 ετών άτυχου νέου και τον γάζωσε με 6 σφαίρες προτού παραδοθεί στην αστυνομία. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 56χρονη σύζυγος, η οποία έχει συλληφθεί ως συνεργός στο έγκλημα. Σήμερα αναμένεται να μεταχθούν στον εισαγγελέα. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Καλά στην υγεία του είναι το 9 μελές πλήρωμα. 2 από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδε σημείο του νησιού. Το πλοίο, υπό σημαία Βανουάτου, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις, πάβει προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας. Σημείωσε παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και πλέον επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, έχει δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί του στον κόλπο, τον Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος αναμένεται να τεθεί η πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, καθώς το κόμμα μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 105-82 της Μονακό στο Μοντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφα Ρεδίου στις 9.89 και η Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χαζής.
0: Ο Τάστας Καρδυρανιάν, η Αφροδίτη Σιμίτη, η Έλσα Ψαρίδη, η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Ντίνα, η Μόσχου και άλλοι τινές. Είναι εδώ μαζί μας και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11
1: και όλοι
0: με
1: υπόλοιποι.
0: Πολλά και διάφορα. Ορίστε.
1: Ο Τραμπ είναι εδώ.
0: Βέβαια.
1: Κωνσταντίνος, όχι ο Κωνσταντίνος.
0: 5 ευρώ, 5 λίτρα, 5 δολάρια το γαλόνι. Βέβαια το γαλόνι είναι 5 λίτρα, αλλά στην Αμερική είχε 2. 5 έχει ανέβει.
1: Στην Οκλαχώμα λέει είναι το πιο φθηνό. Στην Οκλαχώμα.
0: Να πάμε να φουλάρουμε.
1: Τι να κάνει ο άλλος.
0: Οι Αμερικάνοι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς, γιατί τα αυτοκίνητα που έχουν, καλά οι αποστάσεις είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά τα αυτοκίνητα που έχουν είναι πάρα πολλά κυβικά, 5.000 κυβικά. Έχουν μεγάλα αυτοκίνητα οι Αμερικάνοι, σαν τον Τάσο. Ο Τάσος, άμα δεν οδηγήσει Cadillac, δεν μπορεί να...
1: Χάμερ και τα λοιπά, με αυτά κυκλοφορεί.
0: Να πω στον Κυρανάκη, μου λέει. Κάτσε, γιατί εγώ δεν μιλάω με τον Κυρανάκη, ότι είμαι στον Κυρσό 2 ώρες. Σε αυτό τώρα, μεταξύ μας.
1: Εντάξει, τι να κάνει τώρα ο Κυρανάκης γι' αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, λέει, η πιο επιβλαβής δουλειά είναι δουλειά των αξιωματούχων και πολιτικών. Κανείς δεν προκαλεί τόση ζημιά. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, τι θες τώρα να έχουμε χουντά.
1: Πώς συγγνώμη, το δηλαδή.
0: Γιατί τώρα μεταξύ μας, Αφιναίδα,
1: ναι.
0: Όταν λες δεν θέλω τους πολιτικούς, τι θες. Κάποιος πρέπει να κυβερνάει τον τόπο. Βρες τον καλύτερο που κατά τη γνώμη σου μπορεί να κυβερνήσει.
1: Μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή. Δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Έχει το δικαίωμα, ναι.
0: Του εκλέγει και του εκλέγεστε. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι λέει το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, υπάρχει γενικότερα μια πτώση, κατάπτωση, να το πω πτώση. Πες το πώς θες.
1: Έκπτωση. Σ' αρέσει η έκπτωση.
0: Black Friday, να το πω. Black Friday. Ναι. Στο πολιτικό σύστημα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε προεκπλήξεων στις εκλογές. Όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αυτό δεν έχει καμία σημασία τελικά, έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα. Σημασία έχει πώς η χώρα θα κυβερνηθεί ούτως ώστε να βγει κάποια στιγμή στο ξέφωτο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και τέλος πάντων έχει σημασία από την έννοια ότι χρειαζόμαστε κυβέρνηση, θέλετε συνεργασία, θέλετε μόνοι τους, όποιος είναι πρώτος κτλ. Η οποία να μπορεί να ανταπεξέλθει στο βασικό αίτημα του λαού.
1: Ναι.
0: Το βασικό αίτημα του λαού είναι, το βασικό του πρόβλημα είναι η ακρίβεια και το αίτημά του είναι να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να μπορεί την αντιμετωπίσει κάπως αυτή την ακρίβεια.
0: Ναι. Χαμός γίνεται στο Κηφισό για όλα αυτά ο Φάνης, γιατί ρε Φάνη.
1: Α, ρε Φάνη, που τον θυμήθηκε το Φάνη. Ήταν το πεσινό σλόγγαν της εκπομπής.
0: Εννοείς, αν δεν υπάρχει καμία άλλη κυβέρνηση, ας κάνουν τη ζημιά. Δεν κατάλαβες τι λέω. Λέω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να πάμε στις κάλπες και να ψηφίσουμε ένα κόμμα. Αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό το κόμμα το οποίο θα εκλέξουμε. Όλοι θα πάμε 10 εκατομμύρια άνθρωποι να ψηφίσουμε. Αυτό το κόμμα λοιπόν θα πρέπει, αυτή το κόμμα θα πρέπει να στηρίξει μια κυβέρνηση η οποία θα κοιτάξει το βασικό αίτημα που έχει ο κόσμος.
1: Θα πάμε 10 εκατομμύρια να ψηφίσουμε.
0: Ναι, όσοι πάμε.
1: Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό πώς θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Είναι πολύ βασικό. Η Νέα Δημοκρατία, να πιάσουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη δημοσκοπήση. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ποτέ δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εάν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στα δύσκολα που του έχει βάλει η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Του έχει βάλει δύσκολα η κοινωνία.
1: Μα αντιμετωπίζει δύσκολα,
0: ναι,
1: η κοινωνία.
0: Και είναι η φαγωμάρα που έχουν ξεκινήσει. Θα δημιουργήσει χειρότερα προβλήματα σε αυτούς πρώτα, αλλά σε εμάς πρώτα και δευτερευόντως σε αυτούς. Ο Γιώργος επικοινωνήσει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Τι ώρα είναι αυτό?
2: 12.
0: Θα κρατήσει 2-3 ώρες, 4, πόσο θα κρατήσει?
2: Συνήθως, μάλλον με βάση το αυριανό πρόγραμμα, υπάρχει η ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά προφανώς θα είναι ευρύτερη με αρκετά μηνύματα εντός και εκτός. Μετά θα μιλήσει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Συγητής της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα και θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση και με τα άλλα κόμματα στην προαναθεωρητική διαδικασία της Βουλής. Ναι. Και μετά θα πάρουν το λόγο οι βουλευτές.
0: Ναι.
2: Επί της διαδικασίας αυτής, ναι, ο κάθε βουλευτής έχει περίπου ένα τρίλεπτο να μιλήσει. Υπάρχει μια θεσμοποιημένη διαδικασία που σου λέει μίλα για ένα τρίλεπτο για να μπορούν να μιλήσουν και οι άλλοι.
0: Σωστό είναι τώρα, αυτό, εντάξει. Βέβαια είναι φλιαρή περισσότερη, εντάξει.
2: Γενικώς τηρείται ο χρόνος.
0: Όχι, γενικά, γενικώς είναι φλίαρη, λέω. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν, τι με ενδιαφέρει.
2: Ναι, υπάρχει η διάθεση, τώρα ανάλογα με το με ποιον μιλάς και τι σου λέει, μεταξύ 30 και 50 βουλευτών να πάρουν το λόγο. Τώρα άλλοι θα σου πούνε ότι θα είναι καμιά 35, άλλοι θα σου πούνε ότι είναι 40-45. Εν πάση περιπτώσει, θα μας το δείξει η ζωή. Είναι αρκετοί βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν, ναι, και να τοποθετηθούν.
0: Ναι, τι θέλουν.
2: Γενικώς το κλίμα.
0: Ναι.
2: Γενικώς το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατόν. Ναι. Όμως, τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει μια επιχείρηση αποδραματοποίησης της κατάστασης, όχι μόνο με παρεμβάσεις παραγόντων του Μαξίμου κλπ. Κλπ. Αλλά και με την ενεργοποίηση κάποιων συγκεκριμένων βουλευτών. Να πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μάκης Βορύδης,
0: ναι,
2: αρχηγός των ατάκτων πριν από κάνα τριβδόμαδο, ναι, με φόντο την ιστορία με τη Σάτσα Ηλίας κλπ. Κλπ. Φαίνεται ότι είναι σε μία επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και σε μία επικοινωνία και με βουλευτές. Τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες που είναι σημαντικό για τις διαθέσεις των βουλευτών? Νούμερο ένα, η Νέα Δημοκρατία έχει πει όχι στη νέα προανακριτική του Πασόκ για το Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, και προσανατολίζεται να πει και όχι στην εξεταστική που έχει προτείνει το Πασόκ για την υπόθεση των υποκλοπών και τη διασύνδεση του Predator με την ΑΕΠ. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο, άντε μέχρι την Παρασκευή, θα έχουν ανακοινωθεί οι βουλές της κυβέρνησης. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά.
0: Μπορεί και στην κυριολεκτική ομάδα να το πει. Βέβαια, δύο πρόσωπα που θα λείπουν είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Σαμαράς, έτσι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βέβαια, από το συνέδριο, παιδί μου, και η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ένα λεπτό. Να τελειώσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα και πάω στο συνέδριο.
0: Ναι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα, λοιπόν, θα έχει μία ένταση κυρίως από κάποιους βουλευτές που θέλουν να πυροβολήσουν, ας πούμε, σε εισαγωγικά, έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς, τη λογική του επιτελικού κράτους, γενικούς γραμματείς, γενικώς όσους δεν λογοδοτούν και καθιστούν τους βουλευτές πολιτικούς δεύτερης ταχύτητας. Αυτή είναι η θεώρηση των πραγμάτων.
0: Έχουν δίκιο.
2: Πόσοι θα είναι αυτοί και με πόση ένταση θα το πούν, θα φανεί. Σίγουρα είναι καμιά δεκαριά στο νερό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι στο νερό 10 ή 15, δεν έχει και ένας να είναι, πάντως σημασία έχει. Και αυτό το ξέρω, ναι, όχι τώρα, το ξέρω χρόνια, ότι όταν, ναι, ανεβαίνει ένα στην καρέκλα, το βουλευτή τον ρίχνει μετά. Έτσι. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν ζητήσει ραντεβού με υπουργούς και δεν τους το έχουν δώσει, έτσι.
2: Αυτό είναι αληθές.
0: Είναι αληθές και.
2: Είναι αληθές.
0: Ναι, με ποιο
2: αυτό
0: δικαίωμα
2: αληθές,
0: το κάνει.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι άλλο, λέω. Με ποιο δικαίωμα το κάνει ο υπουργός αυτό? Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, γιατί ο βουλευτής εκπροσωπεί κάποιον κόσμο που τον ψήφισε. Δεν είναι η πάρτη του μόνο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σωστό, κάποιοι βουλευτές, λοιπόν, κάποιοι υπουργοί, λοιπόν, άκου και τη δική μου άποψη, είναι, ναι, καλαμοκαβαλημένοι. Έχουν ανέβει στο καλάμι και πάνε. Και δεν ξέρουν καμιά φορά ότι άμα σπάσει το καλάμι, τι μπορούν να πάθουν. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ακραβάντως ότι αυτά πρέπει να τα πούνε στο Μητσοτάκη. Και να τα πούνε μόνο ματεπώνυμο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα ραντεβού από τον Ευγενίδη, που είναι υπουργός Ανάπτυξης, και του είπα: θέλω να έρθω εδώ και το έχω τώρα 3 μήνες και δεν μου κλείνει ραντεβού.
2: Ναι. Δεν ξέρω με πόση ένταση και με πόση αφήνεια θα εκφραστούν. Θα
0: πρέπει
2: έτσι,
0: άμα θέλουν να κάνουν δουλειά, έτσι πρέπει να την κάνουν.
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα εκφραστούν, αλλά είμαι και σίγουρος ότι κάποιοι έχουν διαλέξει ως στόχο τον Άκη Σκέρτσο.
0: Καλά,
2: και κατευθύνουν τα πειρά τους αποκλειστικά σε αυτόν.
0: Τώρα να πούμε
2: κάτι
0: ιστορίες. Ένα λεπτό, να πούμε και το στραβού το δίκιο. Ο Σκέρτσος θέλει.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην
0: συμφωνείς
1: απόλυτα, αλλά δηλαδή είναι λόγος τώρα ένα πρόσωπο για να υπάρχει τέτοια διαφωνία, ναι, και τέτοιο εσωτερικό
2: όχι,
1: θέμα.
2: Εγώ έχω τοποθετηθεί για αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι, ναι, αυτοί έχουν διαφωνία με το Μητσοτάκη και με τη στρατηγική του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, είναι άδικο να το
2: πρόσωπο. Δεν πάνε να την πουν δημοσίως, διότι αν την πουν στο τέλος της ημέρας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι. Άμα το μαγαζί πάει πολύ άσχημα και οι ίδιοι θα επηρεαστούν. Επειδή λοιπόν και θέλουν να πουν κάτι και δεν θέλουν να πουν κάτι άλλο, βαράνε το ψαμάρι για να μην βαρέσουν το γαϊδούρι. Αυτό είναι η
0: ιστορία. Εγώ δεν ξέρω ούτε ποιος
2: είναι. Είναι νικητική.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ λέω, σαν πολίτης απλώς, σαν δημοσιογράφος αν θες.
1: Και οι πολίτες το ίδιο λένε.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Έχεις θέμα. Σήκω, φεύγα. Δημιουργείς πρόβλημα, δεν σε ξαναβάλω στο ψηφοδέλτιο αφού δεν γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Τράβα παρακάτω.
1: Είναι αφού είσαι δυσαρεστημένος.
0: Είναι τόσοι Βεδουίνοι, γίνε και εσύ Βεδουίνος. Τράβα ζήτα να πας σε άλλο κόμμα.
1: Κάτσε, υπάρχει και το έξω από την πολιτική. Περίμενε, γιατί όλοι πρέπει να γίνουν.
2: Για να κλείσω με το σκέλος, ναι, του συνεδρίου, επειδή το είπε νωρίτερα ο Τάκης.
0: Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
2: Δεν θα πάει ο
0: Καραμαλής.
2: Με συγχωρείς πολύ, η είδηση θα ήταν να πήγαινε. Όχι να μην πάει.
0: Γιατί ήταν να πήγαινε.
2: Με αυτά τα οποία έχει πει το τελευταίο διάστημα ο κ. Καραμαλής, ήδη θα ήταν να πήγαινε.
0: Α, οι βουλευτές του έχουν πει χειρότερα το Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής είναι το πρόβλημά του.
2: Δεν είπα ότι ο Καραμαλής είναι το πρόβλημά του. Είπα κάτι άλλο. Είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω.
0: Ναι, πλέον,
2: λέω ότι
0: ναι.
2: με την κριτική που έχει εκφράσει και την αποστασιοποίηση που έχει δείξει ο κ. Καραμαλής,
0: κινούμενος
2: μαζί με τον κύριο Σαμαρά το τελευταίο καιρό, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.
0: Δεν είναι βουλευτής.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι βουλευτής.
0: Ναι, που λες αποστασιοποίηση, ναι.
2: Μα αποστασιοποίηση είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και πρώην πρωθυπουργός.
0: Τι να κάνουμε
2: από τώρα. Δεν με καταλαβαίνω. Έχω νέσει ότι δεν γίνομαι κατανοητό. Δεν κρίνω αυτό,
0: όχι,
2: το οποίο κάνει ο κύριος. Ναι.
0: Δεν
2: κρίνω αυτό που κάνει ο κύριος Καραμαλής. Λέω, δεν κρίνω κάτι. Μιλάω εντελώς καταγραφικά.
0: Α, καταγραφικά. Γεια.
2: Θα ήταν είδηση με την κριτική που έχει ασκήσει θεσμικά, σε επιλογές, σε κατευθύνσεις και στην εξωτερική πολιτική.
0: Κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Κυρίως.
2: Και στα θεσμικά όμως,
0: ναι.
2: Και στην αποστασιοποίηση της κυβέρνησης από τη λαϊκή διάθεση κλπ. Εγώ θα εκπλησόμουν να πήγαινε ο κύριος Καραμαλής.
0: Γιατί δεν σε εκπλήσει το γεγονός ότι πάνε οι βουλευτές αυτοί που τον αμφισβητήσανε κατευθείαν τον Μητσοτάκη στην καρδιά του επιτελικού κράτους που ήταν δική του επιλογή, έκανε νόμο και τον χτυπήσαν ακριβώς στην Αχίλιο Πτέρνα, που είναι αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο έφτιαξε ο ίδιος. Για αυτούς γιατί δεν απορρίσεις που θα πάνε?
2: Δεν απορώ για κανέναν.
0: Λοιπόν, βλέπεις.
2: Λέω απλά ότι ο κύριος Καραμαλής δεν έχει προφανώς καμία διάθεση να συνταχθεί αυτή την ώρα με τη Νέα Δημοκρατία στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
2: Αυτό δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, λέω ότι είναι αυτό που είναι.
0: Ναι.
2: Υπό αυτή την έννοια θα ήταν έκπληξη να πήγαινε στο συνέδριο, γιατί αν πήγαινε στο συνέδριο, ο κύριος Καραμαλής που έχει σπάσει τη λογική της σιωπής τα τελευταία χρόνια, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να τοποθετηθεί. Ο παραδοσιακός τρόπος που το έκανε σε όλα τα συνέδρια των προηγούμενων ετών από τη στιγμή που δεν ήταν πρόεδρος, ήταν να κάνει μία δήλωση προσερχόμενος στο χώρο του συνεδρίου, όπου δήλωνε τη στήριξή του στην ηγεσία, το ένα το άλλο, εξέφραζε την εμπιστοσύνη του, τα πράγματα θα είναι καλά. Έθετε και ένα-δύο αστερίσκου, δύο προειδοποιήσεις, θα το πούμε όπως θέλουμε.
0: Ναι.
2: Και μετά πήγαινε, άκουγε τις ομιλίες
0: της πρώτης μέρας
2: και ο άνθρωπος μετά έφευγε. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Αυτό ο κύριος Καραμαλής δεν το έκανε στο προηγούμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 2024.
0: Ναι.
2: Θυμίζω ότι προσήλθε με τον κύριο Σαμαρά. Κάναν μια χλιαρή χειραψία με τον κύριο Μητσοτάκη κλπ. Και μετά διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Μετά από ένα χρόνο και κάτι.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε μείον το Σαμαρά από αυτό
0: γιατί
2: το συνέδριο.
0: Γιατί δεν διαγράφουν και τον Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία τότε?
2: Γιατί να διαγραφεί?
0: Το Σαμαρά γιατί τον διαγράψαν? Αφού λες τώρα τόση ώρα ότι συμπορεύεται με
2: τον Υπουργό Εξωτερικών. Γιατί είπε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών, γι' αυτό διαγράφει.
0: Τον είπε πολύ μειοδότη, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν κατάλαβα. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα ο κύριος Σαμαράς, όπου μίλησε για πράξη εθνικής μειοδότησης. Δικαίωμά του, δεν είπα εγώ ότι είναι δικαίωμά του.
0: Και ο Καραμαλής έχει.
2: Για καμιά φορά.
0: Για τα εξωτερική πολιτική.
2: Είπε μειοδότη.
0: Όχι, μειοδότη δεν είπε μειοδότη, αλλά η κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, επιμένω, είναι πάρα πολύ σκληρή και θα επιμείνει σε αυτό. Σε λίγο καιρό έχει και μια ομιλία. Αλλά
2: Θέλω σήμερα να... έχει μια ομιλία.
0: Όχι αυτή.
2: Όχι, σήμερα έχει μια ομιλία για τα κρασιά.
0: Ξέρω, όχι, έχει μια ομιλία για τα εθνικά θέματα.
2: Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω φαντάζομαι θα πει κάτι για την οικονομία ο άνθρωπος σήμερα.
0: Για την οικονομία και την ανάπτυξη θα πει, αλλά και θα μιλήσει και για τα λαϊκά στόματα. Τέλος πάντων, για τη λαϊκή δεξιά, αυτή την οποία ίδρυσε ο θείος του. Αυτή ήταν η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα θα βγάλει. Γιατί δεν τον διαγράφει τον Καραμαλή, αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι φοβάται.
2: Για τον διαγράψει.
0: Αν του πει φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε μεγάλε, δεν σε γουστάρω.
2: Γιατί τι είναι δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία να λέει.
0: Ξέρω τι να σου πω. Τελικό κράτος είναι. Στο επιτελικό κράτος.
2: Τι έχει το επιτελικό κράτος αυτό.
0: Δεν έχει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει
2: γι' αυτό. Τι θα πει το επιτελικό. Εντάξει, υπάρχει μια μυθοποίηση του επιτελικού κράτους και από διάφορους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και από διαφόρους άλλους. Ναι. Το επιτελικό κράτος μπορεί να είναι καλό, κακό, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ξέρω,
2: αλλά
0: ξέρω,
2: αν για όλα μας θέλει το επιτελικό κράτος και το μοντέλο αυτό της διοίκησης, εντάξει, μπορεί.
0: Δεν
2: μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική.
0: Όχι, εντάξει, τι να πεις εσύ, το έχει κάνει το επιτελικό κράτος. Εσύ ρεπορτάζ.
2: Όχι,
0: κάνεις,
2: αλλά αυτό είναι άσχετο με άλλα ζητήματα.
0: Όχι, παιδί μου, επειδή είναι.
2: Δηλαδή,
0: ο κύριος Σαμαράς διαγράφει. Εγώ τον συνάντησα προημερώνουμε με την Αθηναίδα, μάλιστα στην Κηφισιά. Έκανα μαζί του μια μικρή συζήτηση.
2: Ωραία.
0: Όσο χρειάζεται δηλαδή για να καταλάβω. και τον κύριο Καραμαλή τον συνάντησα, μίλησα και μαζί του και του είπα και εγώ, δηλαδή, γιατί δεν φεύγεις εσύ. Του λέω, τι θες εκεί. Του λέγα να φύγει και από βουλευτής. Αλλά δεν έφευγε για άλλους λόγους.
1: Καλά, εσύ το τερμάτισες.
0: Τότε, μωρέ, που ήταν βουλευτής. Ναι, του λέγα σκοφίλε.
2: Και μετά έφυγε.
0: Μετά έφυγε. Και τώρα περίμενα ο Μητσοτάκη να τον διαγράψει, ας πούμε, αλλά δεν τον διαγράψε.
2: Γιατί να τον διαγράψει, δεν έχω καταλάβει τι έχει πιάσει να διαγράψει ο Μητσοτάκη τον Καραμαλή.
0: Δεν έχουμε δουλειά να γελάσουμε.
2: Α, αυτό, για κωμικούς λόγους.
1: Λες και δεν ξέρεις τον Τάκη.
2: Για λόγους ψυχαγωγίας.
0: Βέβαια.
2: Να σου πω κάτι, επειδή τώρα μιλάμε, το Μητσοτάκη τον έχει για χαζό.
0: Αντιθέτως, τον έχω για πολύ έξυπνο.
2: Ωραία, γιατί να διαγράψει τον Καραμαλή άρα.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τον πιάσω στον άντρα του μια μέρα και να πει: εσύ τι είναι ευχή και εσύ.
1: Όχι.
2: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει αίμα κρύο από το ψυγείο.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα να σου πω κάτι το οποίο το έχω αποκαλύψει εδώ στο ραδιόφωνο πάνε χρόνια. Το θυμάται ο Τάσος. Όταν βγήκε ο Σαμαράς, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εκείνο το βράδυ στη Ριγίλη που έχασε η Νέα Δημοκρατία, γυρίζαν σαν τα λικόρνια γύρω-γύρω, σαν τον Καρχαρία από το θύμα αυτό και κάποιοι άλλοι υποψήφοι.
2: Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς και όσοι ήταν προαλήφοντο για αρχηγή. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν εγώ εκεί, ρωτάγανε τι θα γίνει, θα κάνει. Παρακολουθούσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να γελάσω, αλλά ντρεπόμουν εκεί πέρα που ήμουν να γελάσω. Τέλος πάντων, βγαίνει ο Σαμαράς, κάνει το λάθος η Ντόρα Μπακογιάννη και λέει: πάμε στο λαό. Πάμε στο λαό. Τι έλεγε ο Καραμαλή, μπα στο λαό. Πήγαινε στο συνέδριο, όπως είναι.
2: Το συνέδριο.
0: Έτσι ήταν το καταστατικό.
2: Έγινε το κόμμα με τον Αβραμόπουλο, άλλαξε το καταστατικό, πήγανε στην ανοιχτή διαδικασία.
0: Βγαίνει λοιπόν ο Σαμαράς στη Μουρούζη, έχει ένα γραφείο, ένα σπίτι, το ξέρεις το σπίτι του.
2: Είναι το προφορικό του γραφείο.
0: Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν μαζευόνται κάτι οι αρουραίοι, είναι και ο Σαμαράς και του προτείνει, το έχω πει στον αέρα αυτό, δεν είναι καινούριο, πάνω στο Παναγιωτόπουλο, να διαγράψουν τον Καραμαλή. Του λέει ο Μπαλτάκος, άμα διαγράψει τον Καραμαλή, ήταν και ο Τάκης, ο Μπαλτάκος μου τα έχει πει. Αν διαγράψει, του λέει τον Καραμαλή, πρέπει να βρει γραφεία να πας. Πού θα πας. Τότε μιλάμε τώρα. Τώρα είναι εύκολο, εντάξει, πρέπει να τον διαγράψει τώρα.
2: Άντε πάλι. Εγώ σου ξαναείπα, είναι χαζός ο Μητσοτάκης να διαγράψει τον Καραμαλή.
1: Το θέμα δεν είναι το γραφείο, είναι ποιος έχει τα κλειδιά.
0: Τα κλειδιά τα έχει εκεί που είναι, στη γλάστρα.
2: Δεν διαγράφεις κάποιον που λέγεται Καραμαλής.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Αν έχεις μισή ίντσα πολιτικού ρεαλισμού, δεν διαγράφεις κάποιον που λέγεται Καραμαλής. Μπορεί να διαφωνείς, να αποστασιοποιήσεις. Γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ρε Σιτάκη, που είσαι και παλιότερος σε μου. Επειδή αγαπήθηκαν ο Καραμαλής με το Σαμαρά στα πίσω-πίσω. Θυμούνται μάλλον οι ακροατές μας και θυμάται ο κόσμος τι γινόταν όταν ανέλαβε πρόεδρος ο Σαμαράς.
0: Εγώ δεν θέλω να.
2: Θυμόταν με πόσο μισή καρδιά πήγαινε ο Καραμαλής σε οτιδήποτε.
0: Τα ξέρω αυτά.
2: Σε συνέδρια και σε τέτοια.
0: Υπάρχουν και άλλα. Άκουσα να σου πω, επειδή δεν μου επιτρέπεται
1: πάντως
0: να
1: ήταν
0: μιλήσω.
1: Ήταν και σε άλλη ηλικία και σε άλλη φάση ζωής.
0: Όχι,
1: εγώ νομίζω αυτό έχει.
0: Λέει ο Γιώργος τώρα κάτι το οποίο. Αυτό το κάτι που λέει ο Γιώργος είναι η βιτρίνα. Ο Καραμαλής με τον Σαμαρά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά. ο κόσμος το εκλαμβάνει έτσι γιατί έτσι εμφανίζονται. Δεν μπορούμε να δικήσουμε τους ανθρώπους.
1: Η βιτρίνα που... έχει μια σημασία.
0: Σημασία, βέβαια.
1: Έτσι, αλλά από εκεί
0: αλλά
1: πέρα, εγώ
0: πίσω από αυτό δεν... είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν παίζει που... ρόλο δεν... και η φάση χρονική, Τάκη. Άλλη χρονική.
0: Εγώ ξέρεις που θα τους κρίνω.
1: Στιγμή
0: Γιώργο,
1: ήταν αυτή. Άλλο
0: θα το κρίνω αυτό το έργο. Θα το κρίνω όταν ο Σαμαράς κάνει το κόμμα, γιατί θα το κάνει όπως είπε. Όταν κάνει το κόμμα του Σαμαράς, να δω τη στάση του Καραμαλή. Εγώ εκεί θα το κρίνω τον Καραμαλή. Αν είναι σωστό ή είναι λάθος.
1: Τι θα ήταν το σωστό, λοιπόν.
0: Το σωστό ήταν να στηρίξει την παράταξή του, την Νέα Δημοκρατία, που είναι γέννημα θρέμα ο ίδιος.
1: Έχεις λόγο να πιστεύεις ότι δεν θα
2: κάνει και τα δύο.
0: Όχι, δεν θα τα κάνει και τα δύο, δεν γίνεται.
2: Αν κάνει και τα δύο, δηλαδή τύπης παραμένει στην παράταξή του και υπογείωση οι φίλοι του πάνω στο Σαμάρα, τι θα είπε.
1: Πάνε φίλοι του, δεν λέει ο
0: ίδιος. Είναι ένα μύθο περί των φίλων του Γιώργου, θα στα εξηγήσω άλλη ώρα. Φυλάκια, γεια.
2: Καλά, τώρα αυτά τώρα δεν ξέρω πραγματικά για ποιον αφορούν πλέον στη ζωή.
1: Εντάξει, άλλη βαρύτητα έχει τι κάνουν οι φίλοι του.
2: Οι φίλοι Καραμανλή, τώρα
1: αντάξει.
0: Δεν υπάρχουν φίλοι πια. Δεν έχει και αποστασιοποιηθεί.
2: Δεν υπάρχουν, πια τους πάτησε το τρένο.
0: Ναι, δεν τους πάτησε το τρένο, να μην μιλήσει το καλό είναι για την κυβέρνηση. Καλημέρα σας.
2: Μα τι να μην μιλήσει, μπορεί να μιλήσει. Δεν μιλήσει,
0: όχι,
2: μιλήσει
0: έτσι,
2: δεν
0: όχι.
2: Τον έχουν με το λουρί τον Καραμαλή.
0: Όχι έτσι, όχι έτσι όπως τον μιλάει. Τώρα μην είναι πολύ φω τώρα.
2: Γιατί δεν μιλάει. Νομίζω να μην με προκαλεί τώρα. Βλέπει, είμαι πολύ συγκρατημένο.
0: Το ξέρω, είσαι αντικαραμαλικό, το ξέρω, αλλά δεν
2: είμαι. Δεν είμαι αντικαραμαλικό, αλλά μην δεν το συγκρατούμε.
0: Είστε αντικαραμαλικοί.
2: Δεν είστε. Αυτό άσε, μην με προκαλεί 9.30 το πρωί. Δεν μπορεί. Είναι ευάλωτο
0: τέτοιο. Αν έχει ψυχή, αλλά μια μέρα απέναντί μου, εδώ να το κουβεντιάσουμε.
2: Εμεί οι δύο το έχουμε συζητήσει και έχουμε τσακωθεί γι' αυτό ούτω ή άλλω.
0: Βέβαια. Γεια σου.
2: Άντε, γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
8: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
8: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
9: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Η Αφιναίδα έχει πολλές απορίες και μου λέει επιγόντως, φώναξε τον Δεσποτόπουλο.
1: Επιγόντως
0: μου λέει, γιατί έχω απορίες πολλές. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Σας ο διευθυνολόγος κύριε
2: Δεσποτόπουλο. Καλημέρα. Εγώ για την Αφιναίδα βέβαια βγαίνω στην εκπομπή. Το ξέρετε αυτό, το έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι, θα σε φιάσω. Σας
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, κυρία Νέγκα, στη διάθεσή σας.
1: Βασική απορία λοιπόν. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, όλο τα χρηματιστήρια πέφτουν, η βενζίνη ανεβαίνει, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση από την οποία δεν φαίνεται να βγαίνουμε πολύ εύκολα. Ανακοίνωσε λοιπόν την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας ασθενά του Ορμούζ, που υποτίθεται ότι ήταν κάτι που περιμέναμε να δούμε και μάλλον φαινόταν πολύ δυσίωνο. Και μάλλον πάμε σε μία εκεχηρία, να το πω, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, διαρκείας.
2: Εδώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι προσπαθεί να κάνει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα τι προσπαθεί να κάνει γενικώς, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές στην Ελλάδα τον υποβαθμίζουμε.
1: Έχετε καταλάβει εσείς να έχει σχέδιο. Έχετε καταλάβει να έχει σχέδιο, γιατί...
2: Νομίζω ότι έχει σχέδιο. Γι' αυτό λέω ότι κάποιες φορές μπορεί να τον υποβαθμίζουμε. Μπορεί στο δημόσιο λόγο του να παρασύρεται κάποιες φορές, αλλά δεν πιστεύω ότι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει φτάσει να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο γύρω του, δεν ήξερε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ ή δεν ήξερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ο ίδιος τα στενά και να έχει τον έλεγχο και ότι θα αντιδρούσε το Ιράν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε ένα πόκερ με το Ιράν για να το πιέσουν να ακυρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με διάφορες κινήσεις. Στην αρχή κάνανε μια στρατιωτική επιχείρηση, ναι. Μετά προχώρησαν στο ναυτικό αποκλεισμό για να αφαιρέσουν από το Ιράν το υπερόπλο του, να έχει αυτό μόνο κλειστά τα στενά. Τώρα στην πραγματικότητα το απείλησαν ότι θα σου πάρουμε τον έλεγχο των στενών αν δεν κάνεις πίσω. Και ο κύριος Τραμπ του αρέσει να πηγαίνει λίγο στα άκρα, να κάνει βήματα πίσω. Ναι. Αλλά αν δούμε την ακόμα μεγάλη εικόνα, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του πετρελαίου γενικώς που απευθύνεται προς την Κίνα. Διότι εκεί είναι ο μεγάλος εχθρός στο μυαλό του κύριου Τραμπ και γενικώς των Αμερικανών.
1: Μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές καυσίμων οι Αμερικάνοι?
2: Για κάποιο διάστημα.
1: Δεν είναι Ευρωπαίοι. Δεν έχουν τη στοικότητα που έχουν οι Ευρωπαίοι.
2: Όμως μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν την πίεση που έχουν οι Κινέζοι, οι Ιρανοί αλλά και οι Ευρωπαίοι. Ξεκίνησε με τη Βενεζουέλα. Στην ουσία ξεκίνησε με μια μεγάλη δασμολογική πίεση για να φτάσει στο Μαδούρο. Μετά συνέχισε στο δυτικό ημισφαίριο και πήγε στη διόργα του Παναμά και πίεσε εκεί την παρουσία των Κινέζων. Τώρα πιέζει τις ροές στα στενά του Ορμούς. Άρα νομίζω ότι είναι κοινός ο παρανομαστής. Δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο ως εμπόρευμα στοχεύσει οι Αμερικανοί, αλλά θέλουν να πιέσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας και την κινέζικη πρόσβαση σε θαλάσσιους κόμβους.
1: Αν δεν είχαμε Τραμπ, γιατί εσείς λέτε και έχετε δίκιο ότι προφανώς για να είναι δεύτερη φορά πρόεδρος, για να είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, δεν είναι τυχαίος. Βέβαια, αμφισβητείτε και από πολύ έγκυρες εκδόσεις και sites, ακόμη και η διάβγεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Κοιτάξτε, γενικώς κινείται ανορθόδοξα. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης κάποιες φορές προβληματιζόμαστε. Δηλαδή είδα και ένα δημοσίευμα που είχε κυκλοφορήσει πριν μερικές μέρες, νομίζω στο CNN, αν θυμάμαι καλά, όπου ένας δημοσιογράφος είχε πάρει τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ξεκινήσει και για ένα τετράωρο ξημερώματα, ανεβοκατέβαζε αναρτήσεις. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Αλλά νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που λέμε βαθύ κράτος και State Department λειτουργεί. Και ότι ακόμα και αν ένας πρόεδρος κάποιες στιγμές είχε κάποιες, τέλος πάντων, είχε κάποια κενά διάβγεια, ας το πούμε έτσι.
1: Όπως ο Ρέιγκαν. Ναι, ο Ρέιγκαν.
2: Ναι, ή όπως και πιθανόν και ο πρόεδρος Βάιντεν.
1: Βεβαίως.
2: Συγγνώμη, να πω και μια χαρτωμένη έκφραση, δεν ήταν και αυτός αυγοημέρας. Ήταν μια ηλικία, έτσι. Συγγνώμη για να αλλάξω λίγο και το κλίμα, γιατί είναι δύσκολο αυτές οι μέρες.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι αυγοημέρας, αλλά είναι.
0: Μπορώ να καταγγείλω τον κύριο Δεσποτόπουλο. Σας καταγγείλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για ηλικιακό ρατσισμό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όχι.
0: Σας παρακαλώ, εμείς της τρίτης ηλικίας δεν μπορεί να μας βάζετε εσείς στην άκρη.
2: Καταρχάς δεν είστε στην τρίτη ηλικία.
0: Δεν τα αρτήμα, αλλά στα παστουθιά.
2: Νούμερο ένα, δεν είστε στην τρίτη ηλικία, τουλάχιστον πνευματικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η αλήθεια είναι όμως δυστυχώς και είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να είμαστε πάντα politically correct, ότι όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, ένα σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζουμε πνευματικές δυσκολίες.
1: Ναι, όχι όλοι.
2: Θα πρέπει τις αλήθειες. Όχι όλοι, ένα ποσοστό.
0: Θα το αντιμετωπίζετε, το ξέρω.
2: Θα πρέπει να τις λέμε. Εγώ είμαι κατά του να, να μην λέμε αλήθειες μόνο και μόνο γιατί δεν πρέπει να τις λέμε.
1: Εσείς εν ολίγης λέτε ότι δεν το έχει χάσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι
0: ιδιορυθμός.
1: Έχει σχέδιο, λέτε. Απλώς είναι κεντρικός ο τρόπος
2: δηλαδή
1: του.
2: Δηλαδή ότι ναι, είναι επιθετικός και γενικώς του αρέσει να πηγαίνει στα άκρα. Παρά το είδαμε και με την, με τη Δανία και με το πώς
1: τα καταφέρνει. Ναι, τα καταφέρνει. Γιατί ας πούμε αυτό που αναφέρεται τώρα με τη Δανία ήταν, δεν είχε τη λογική που έχουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Συγγνώμη για τη Δανία, κύριε Δεσποτόπουλο, από το εξής. Ότι έχει ξαναγίνει, όχι με τον Τραμπ, αλλά και με άλλους πρόεδρους των ΗΠΑ, το βάσον που έχουν εκεί, έχουν γίνει διάφορες κόμπλες εκεί,
1: δηλαδή πράγματα,
0: τζατζαρίσματα έχουν γίνει με την
2: τουλάχιστον τρεις Αμερικανούς πρόεδρους του Ρίγκαν συμπεριλαμβανομένου που απλά δεν είχαμε τόση δημοσιότητα τότε, αλλά μετά είδαμε ιστορικές πηγές ότι υπήρχαν τρομερές πιέσεις.
0: Είχαν πιέσει πάρα πολύ την Ιρλανδία, αυτοί έχουν και έναν πρωθυπουργό εκεί τοπικό.
1: Ναι,
0: στην Γρυλανδία.
1: Τοπική κυβέρνηση.
0: Ναι, ο οποίος είναι εκεί ντόπιος, ας πούμε. Αυτοκτονούν.
2: Η οποία, μάλιστα, η Γρυλανδία ήταν και η πρώτη περιοχή, χώρα, θα πούμε, η οποία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ απλά είναι πολύ εξωστρεφής στο λόγο. Κάποιες φορές παρασύρεται. Έχει όμως σχέδιο. Και να πούμε και το εξής, για να μην τον αδικούμε. Έχει καταφέρει να κινητοποιήσει την Ευρώπη στο να ξοδεύει περισσότερα μέσα στο ΝΑΤΟ. Κάτι δεν έχει καταφέρει κανένας Αμερικανός πρόεδρος μέχρι στιγμής. Και έχει καταφέρει επίσης η ροή πετρελαίου μπρος στην Κίνα να είναι προβληματική.

0: θα συνδράμουν υπό την έννοια ότι θα οργανώσουμε διάφορα τραπέζια για να γίνουν διάφορες συζητήσεις, η Αφιταΐδα, ο Γιώργος, αυτοί που τα ξέρουν αυτή τη δουλειά. Εγώ πού να πάω? Δεν τα ξέρω.
1: Εσύ αυτή τη δουλειά δεν την κάνεις κάθε βράδυ.
0: Κάνω άλλη δουλειά εγώ εκεί.
1: Και αυτή και τη δουλειά.
0: Γιατί άμα πάω με αυτούς εγώ και ακούσω τίποτα ανάποδα, θα πάει το συνέδριο.
1: Όχι, δεν το θέλω.
0: Οπότε καλύτερα να πάτε εσείς που τα ξέρετε πιο καλά.
1: Και... στα συνέδρια τα τραπέζια, ξέρεις, είναι, τα στείλουν και εκείνη την ώρα.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Και χαλάρα μου, ρε,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: μην το κοπανάς. Κοπανείς καμιά ρωτώντα και
0: πέρα. Ναι, κατάλαβε, θα τρέχουμε. Λοιπόν, τώρα λέει εδώ ο Νίκος Αντωνέλος, λέει καλημέρα Νίκο Ταξί. Να πείτε στον κύριο Ανδράκη ότι πήγε Μάγιος και δεν υπάρχει στην πιάτσα ταχυφορτιστής, αλλά ο νόμος του είναι εκπτωτός, ενώ αυτός υποχρεώνει να έχει ηλεκτρικό ταξί από τις αρχές του έτους. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί είχαν πει θα βάλουν φορτιστές για το ρεύμα. Όταν στα μέσα μεταφοράς, μου αρέσει αυτό το μήνυμα πάρα πολύ του Γιώργου, πρέπει να δέχεσαι να σε ακουμπάνε 10 σαν ρωμαϊκό όργιο, τότε θα οδηγείς 2 ώρες για να πας στη δουλειά σου. Μου θύμισε την ταινία «Η θεία από το Σικάγο» που μπαίνει ο Ρέστης Μακρύς με τις κόρες του στο λεωφορείο, γίνεται πατής με πατώσε, πάνε να ακουμπήσουν τα κορίτσια εκεί διάφοροι αρουραίοι και τους έπαιρνε τα χέρια, γινόταν ο χαμός. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, σχετικά με την ακυβερνησία που μπορεί αλλά μπορεί και να μην προκύψει από τις εκλογές του 2037, το 27 θες να πεις. Ποιο κόμμα είναι πιο εύκολο να φτάσει ποσοστά αυτοδυναμίας γύρω στο 37,5%? Η Νέα Δημοκρατία που έχει τώρα ή κάποιος άλλος στην καλύτερη περίπτωση έχει τώρα 15, το 18 τώρα να αποφάσει τον, προς τα που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κινηθεί. Αυτό το 18 δεν το παίρνει ένα κόμμα. Αυτό θα μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Για ώρα αποφάσει τον μπορεί να πάει και να ψηφίσει κιόλας. Ή μπορεί να ρίξει λευκό. Δεν είναι ότι είναι 18, έχω 18 και 18-36.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, έτσι καθόλου, καθόλου. Και είναι και πάντα, είναι και ψηφοφόροι οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι πιο χαλαροί γενικότερα. Καλημέρα, συμφωνώ μαζί σου Τάκη, λέω ότι η δύναμη της ψήφου είναι στα χέρια μας, αλλά δεν υπάρχει κάποιο κόμμα ή πολιτικός να με εμπνέει και να νιώθω εμπιστοσύνη. Γιατί να πάω να ψηφίσω? Για εδώ πρέπει να το απαντήσουμε.
0: Όχι, θα πας να ψηφίσεις, ναι. Κάποιος από αυτούς σε εμπνέει περισσότερο από τους υπόλοιπους.
1: Είναι, λέει, θέμα εμπιστοσύνης και έμπνευσης. Ναι. Βλέπω κάθε μέρα την εκπομπή σου που έχεις καλεσμένους από όλα τα κόμματα και τους ακούω και απελπίζομαι.
0: Εντάξει, εντάξει, μην
1: ο Γιάννης λέει: περισσότερη ανάγκη θα έχει ο κόσμος πραγματική εφαρμογή του πενταημέρου σε όλα τα επαγγέλματα παρά το τετραήμερο σε κάποιες επιχειρήσεις. Παιδιά, δεν υπάρχει. Μία συζήτηση κάνανε επιφανειακή. Δεν
0: το ψάχνουν.
1: Δεν το ψάχνουν παραπάνω. Κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά στην Ελλάδα θα έρθει τελευταίο. Προεδρικό σύστημα, λέει, πρέπει να έχουμε. Ένας να έχει το πάνω χέρι. Άκου τώρα, έμπνευση. Πάτροκλος. Τα πράγματα, λέει, είναι απλά. Ο Θεός έπλασε τη γη και τα υπόλοιπα, λέει, κατασκευάζονται στην Κίνα. Στην κομμουνιστική Κίνα. Good morning, μας γράφει.
0: Είναι ατάκα φοβερή.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, μια χαρά λέει.
0: Good morning, everybody.
1: Everybody. Κυρίες και κύριοι,
0: everybody,
1: μια χαρά.
0: Everybody, που λένε οι Αμερικανοί.
1: Ναι. Μιλάτε για τους τσαμπουκάδες και διαφωνείτε και υποστηρίζετε τα δικαιώματα βουλευτών. Εμείς. Αυτή...
0: Όχι, όχι, περίμενε. Υποστηρίζω. Ναι. Θα σου πω γιατί. Ναι. Σιζαρά, πώς λέγεσαι εδώ. Τι περίεργο είναι αυτό που βρήκε.
1: Ναι, ναι, τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί το υποστηρίζω εγώ? Γιατί ο βουλευτής δεν διορίστηκε, παιδιά. Εξελέγει. Mm. Υπάρχει πίσω από τον κάθε βουλευτή ένας κόσμος που τον πίστεψε και τον ψήφισε. Δεν μπορούμε αυτό τον κόσμο να τον απαξιώσουμε. Από αυτή την έννοια, έτσι, τώρα αν αποδειχθεί ο βουλευτής κάρτος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί αυτό το παρατσούκλι που τους έχω δώσει, το Βεδουίνι, πλέον έχει γίνει σλόγγαν. Είναι Βεδουίνη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, να δεις σε εξέλεξε, με συγχωρείς. Mm. Κατεβαίνεις με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και μετά πας σε ένα άλλο κόμμα.
1: Να σου το πω διαφορετικά. Έχεις πάει σε συνέδρια, σε αυτό. Έχεις πάει σε όλα αυτά τα όργανα, τα κομματικά. Έχεις κάτσει με τις ώρες. Έχεις πει για το κόμμα. Έχεις καθίσει σε περίπτερα του κόμματος. Έχεις πάει στους ψηφοφόρους και μετά αλλάζεις.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα σου το πω, επειδή έχει γίνει συζήτηση, μου είπε ένας φίλος, κοινός μας φίλος.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, τα έχεις βάλει με το Φαραντούρι, ας πούμε, και κάνεις τόση φασαρία.
1: Δεν τα έχουμε βάλει.
0: Εντάξει, θα σας πω.

0: κάτι προσωπικά.
1: Καθόλου.
0: Με τον Νικόλα Φαραγκούλη δεν έχω τίποτα.
1: Όχι.
0: Μου είναι συμπαθής.
1: Ναι. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος και γνώσεις πάρα πολλές και βιογραφικό
0: καλό. Και...
1: άλλο αυτό όμως το πολιτικό.
0: Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φαραντούρης ξεκίνησε από σύμβουλος κάποιων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγει από σύμβουλος των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά κάνει κομπρεμή με την κυρία Καριστιανού. Δεν του κάθεται το θέμα με την κυρία Καριστιανού και κάνει κομπρεμή, πήγε με τον Κασελάκη διαμέσως και μετά κάνει κομπρεμή με τον Πασόκ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, με συγχωρείτε δηλαδή, διότι αυτός εξελέγει ο Φαραντούρης, ναι, εξελέγει βουλευτής με ένα κόμμα. Φίλε, είσαι υποχρεωμένο να το τιμήσεις αυτό. Μου λένε γιατί το λες Βεδουίνο. Με συγχωρείτε, σας είπα 10 διαφορετικές επιλογές που έχει κάνει. Τι είναι δηλαδή, δεν είναι Βεδουίνος? Τι είναι, κυρία μου, με κοιτάτε απορριμμένη, σας παρακαλώ.
1: Με τα Βεδουίνου.
0: Και εσείς είστε.
1: Εγώ Βεδουίνα.
0: Όχι, Βεδουίνησα.
1: Τρόμαξα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά προηγουμένως να πω την καλημέρα μου στον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και καθηγητή, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθηνών, καθηγητή διεθνού δικαίου και εξωτερική πολιτική στο Πάντιο, Λαχάνιασα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σα ημέρα, κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
0: Πάλι κυρία Ανέγκα πρώτα.
2: Ναι, προηγείται, κύριε Ανέγκα.
1: Τι να κάνω τώρα, όλα ίσιωμα θα τα κάνουμε. Είσαι ή δεν είσαι συντηρητικό?
0: Είμαι.
1: Εντάξει, τότε πρέπει να τα τηρήσει αυτά.
0: Είμαι συντηρητικό, το έχω δηλώσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
1: Λίγη υπομονή.
0: Το λέω για να.
1: Λίγη υπομονή,
0: μισό λεπτό, κύριε καθηγητά μα. Μισό λεπτό, γιατί και εμεί να πληρωθούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακιτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: New York. New York. New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Αγιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια πάμε τώρα πάμε στον κύριο καθηγητή.
1: Σας παίρνουμε, σας πήραμε για όλη αυτή την ιστορία με τον Τραμπ, για τον οποίο είπε και η Kimberly Guilfoyle ότι θα έρθει και στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς.
0: Να διαφημίσω και εγώ το newpost.gr που ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Τάκης, που εργάζεται εκεί, το είχε γράψει 27 Απριλίου. Συνεχίστε το.
1: Ναι. πιστεύετε ότι πρόκειται να γίνει και τι σημασία έχουν όλα αυτά για μας?
2: Ο Τραμπ θα πάει το καλοκαίρι στην Τουρκία, διότι είναι η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
2: Και στο πλαίσιο αυτό έπεσε πάνω στο τραπέζι η σκέψη ότι καλό είναι να επισκεφθεί και την Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας του, είτε στο πλαίσιο μιας αντίστοιχης περιοδίας του. Έτσι λοιπόν συζητήθηκε αυτό το θέμα και φαίνεται ότι προχωράει αυτή η διοργάνωση.
1: Στενά του Ορμούς.
2: Λεπτομέρειες θα μάθουμε τις επόμενες μέρες.
1: Mm-hmm. Στενά του Ορμούς, καύσιμα και όλα αυτά τα οποία μας επηρεάζουν καθημερινά.
2: Και η μεγαλύτερη πολιτική κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο Τραμπ από τότε που ανέλαβε την εξουσία στην Αμερική για δεύτερη φορά.
1: Ναι.
2: Διότι όλη αυτή η ιστορία είναι μεγαλύτερη πολιτική κρίση. Χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα ημέρα, διότι πληροφορηθήκαμε πως η στρατιωτική επιχείρηση, έτσι είπε ο Ρούμπιο σήμερα τα χαράματα, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που ονομάστηκε Επική Οργή,
1: ναι,
2: έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχουμε μπερδευτεί με τις επιχειρήσεις. Υπάρχει Επική Οργή. Μετά είχαμε την Ελευθερία που δεν ξέραμε τι θα γίνει και περιμέναμε ότι θα γίνει χαμός. Τελείωσε και αυτή.
2: Προσέξτε τώρα τι είπε για την Ελευθερία. Η Ελευθερία, λέει, δεν είναι πολεμική επιχείρηση. Είναι ανθρωπιστική επιχείρηση με σκοπό να απελευθερωθούν τα στενά. Αλλά βγαίνει ο πρόεδρος και τον αδειάζει και λέει: θα το προχωρήσουμε τώρα. Θα δούμε πότε θα το προχωρήσουμε.
1: Πώς με ανθρωπιστικό τρόπο θα το κάνουν αυτό, μακάρι να υπάρχει.
2: Το κρατάω το πολύ σημαντικό για εμάς και την ελληνική ναυτιλία.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Που είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πρέπει να γυρίσουμε στο καθεστώς που επικρατούσε στα στενά πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, που είναι απόλυτη ελευθερία δικτύου. Το λέω αυτό διότι έχουν μπει σε κάποιους σκέψεις μήπως πρέπει να επιβάλλουν στα στενά αυτά διόδια ή κάτι παρόμοιο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι κάτι που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο και είναι και πάγια θέση το όλων των κρατών του κόσμου ότι δεν επιβάλλεις διόδια. Mm. Επομένως χαίρομαι που το άκουσα αυτό το πράγμα, λέγεται ευθέως.
1: Ναι.
2: Τώρα, από ό,τι φαίνεται, τα στενά είναι ναρκοθετημένα σε 2-3 σημεία.
1: Mm-hmm.
2: Είναι εκεί που είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει δημιουργήσει διάβλους ναυσιπλοείας. Αυτό υποχρεώνει τα πλοία να πάνε πιο κοντά στις περσικές ακτές, στις ιρανικές ακτές.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι που δίνει το πλεονέκτημα στο Ιράν να ελέγχει τα στενά, γιατί αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή. Το Ιράν ελέγχει τη δύο στενά ακόμη.
1: Ναι.
0: Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η δική μας ζωή όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε καθηγητά?
2: Να ξεκινήσω από το άμεσο, είναι οι τιμές που βλέπουμε στα καύσιμα. Να πάω στο χειρότερο, το οποίο θα το δούμε άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα, με την κυροζήνη. Η έλλειψη κυροζήνης μας επηρεάζει άμεσα, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών στην Ελλάδα έρχονται αεροπορικώς.
0: Mm.
2: Εάν δεν υπάρχει κυροζήνη επαρκή για να ταξιδέψουν στα αεροσκάφη, θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Ή αν αυξηθούν πολύ οι τιμές των εισιτηρίων για την Ελλάδα, θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών στην Ελλάδα. Και αυτό μας επηρεάζει, διότι ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ, στο 15%, προέρχεται από τον τουρισμό. Το τρίτο σημείο που μας επηρεάζει είναι σε σχέση με την επαναχάραξη των εμπορικών δικτύων της περιοχής και διαδρόμων. Εξού και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να συζητήσει αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα είναι η απόλυξη του δρόμου του μεταξύ από την Κίνα, ο Πειραιάς.
0: Mm.
2: Προσπαθούμε... η Κόσκο, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την Ινδία, που είναι η ανερχόμενη οικονομική δύναμη στην περιοχή. Είναι αυτή τη στιγμή η τέταρτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του χρόνου, μάλλον θα είναι η τρίτη οικονομική δύναμη. Και θέλουν να φτιάξουν ένα διάδρομο που λέγεται IMEC, που ξεκινά από την Ινδία και καταλήγει επίσης στην Ελλάδα. Αλλά ο IMEC περνούσε από Εμμυράτα και από τα στενά του Ορμούς και αυτά. Πρέπει να επαναχαραχθεί. Και υποθέτω είναι αυτά οι συζητήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο για να αντέξει ένα σοκ η Ευρωζώνη?
2: Ως οικονομικό. Ναι.
1: Ως ένα βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο?
2: Ναι. Υπάρχει σχέδιο, εξού και τα στρατηγικά αποθέματα. Αλλά τα στρατηγικά αποθέματα είναι για να αποτρέψουν κρίσεις της διάρκειας 100-120 ημερών. Δεν είναι για να αποτρέψουν κρίσεις ενός-δύο ετών.
1: Mm.
2: Εδώ πέρα μπαίνουμε, έχουμε μπει ήδη στον τρίτο, έχει κλείσει δύο μήνες, μπαίνουμε στον τρίτο μήνα.
1: Mm.
2: Έχουμε μπει στον τρίτο μήνα και συνεχίζεται αυτό το πράγμα και να αποκατασταθεί, πάλι θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί ούτε οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες, έχουν χτυπηθεί, ούτε οι πετρελοπηγές είναι ικανές να ξαναρχίσουν άμεσα τη λειτουργία τους. Και υπάρχει και ένα άλλο ένα πρόβλημα που δεν το πολύ λέμε. Πολλά χρήματα στην Ευρώπη προέρχονται από τα ταμεία των Εμμυράτων, τα οποία επένδυαν, τα επενδυτικά ταμεία που επένδυαν σε διάφορες χώρες. Τώρα όλα αυτά τα κράτη θα γυρίσουν και θα επανεπενδύσουν στην περιοχή τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
1: Μάλιστα.
2: Άρα θα χαθεί αυτό το χρήμα από τη διεθνή αγορά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ κύριε Ανέγκα, κύριε Χαζή.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ναι. Δεν θα του πω τίποτα τώρα.
1: Δεν σου πω, βλέπεις εσύ φως τώρα σε όλη αυτή την ιστορία? Αν βλέπεις φως. Δύο καθηγητές πήραμε τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
0: Εγώ μέχρι είμαι εκμεταλλευτής ταξί, το φιλ παίρνω το ταξίδι. Δεν το λες καλά ρε Γιώργο, ξαναγράφω το μήνυμα, δεν διαβάζετε, συγγνώμη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε βελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Καλημέρα Τάκη Αθηναϊδέ, θα θέλω δύο κουβέντες να μου πεις, εμένα το λέει, ποια είναι προστιθέμενη αξία του Καραμαλή για την Ελλάδα. Σήμερα όχι καμία. Λοιπόν, πάμε σε βελτίο ειδήσεων.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέα ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού λόγω διαδοχικών τροχαίων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Το ποτηλιάρισμα αυτήν την ώρα εκτείνεται από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Επίσης την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, 25 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, 20 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 λεπτές καθυστερήσεις από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, 10 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Και στην περιφερειακή Μυτού, 20 λεπτές καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιός προς Ομόνιας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού και της Καλλιρόης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα και για 15 ημέρες στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε από το Κέντρο Υγείας Αλαμίνας η 12χρονη που λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Το παιδί υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν σήμερα ο 54χρονος και η 56χρονη για τη δολοφονία 20χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης. Οι συλληφθέντες θεωρούσαν το νεαρό υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του 20χρονου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος πως διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε παράλληλα ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, πρότειναν ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Αμπουντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης των ΗΠΑ της Αμερικής με το Ιράν. Μέσα σε 15 ημέρες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στις νέες αβέβαιες συνθήκες. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ πολλές εταιρείες επιλέγουν μικρότερα ή πιο αποδοτικά σε καύσιμα αεροσκάφη για να περιορίσουν την κατανάλωση. Στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα, καθώς και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, καθώς το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, καλά στην υγεία του Σιενέα Ναυτική. Το πλοίο υπό σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου. στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει, βάσει του διεθνούς δικαίου και για ανθρωπιστικούς λόγους, το κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χάντα ιού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό με 82-105 στο Μόντε Κάρλο. Στις 10 απόψε, ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, σας είπα για το συνεδρίο 11 Ιουνίου, θα τα πούμε και θα έχουμε και λεπτομέρειες σύντομα. Έχουμε δύο μηνύματα τον κύριο Νικολάου Μωρόπουλο. Το ένα λέει το εξής προς καλημέρα σας Α και Τ' αστυνομικό τμήμα. Σήμερα καταγγέλλω τον καλεσμένο σας κύριο Δεσποτόπουλο, καθώς τον καταχρώμενο στη φιλοξενία και το χρόνο της εκπομπής επεδόθη εις ανέσχυντον κολαγκίαν της κυρίας Νέγκα, δηλαδή επεδόθη υπερβολικών θρασίτατων και δουλικών εγκομιασμών της, ενώ ταυτόχρονα εμέσως πλην σαφώς απέδωσε στον κύριο Χατζή χαρακτηριστικά τα οποία αναγκάζουν την κυρία Νέγκα να τον, τον ανέχετε. Γράφει. Έχει φοβερό χιούμορ, έτσι.
5: Ναι.
4: Καταγγέλλω τον κύριο Συρίγο. Μόλις είχα, ο ίδιος ο κύριος Μωρόπουλος, μόλις είχα συνέλθει από την αγανάκτηση που μου προκάλεσε η κολακευτική συμπεριφορά του κυρίου Δεσποτόπουλου προς την κυρία Νέργα, προσήλθε και ο κύριος Συρίγος, που και αυτός ακολούθησε την ατραπών της κολακίας και δει κατά τρόπον προκλητικών και προσβλητικών προς τον κύριο Χατζήν, ο οποίος σήμερα εφίσταται τα πάνδυνα, καθιστάμενος εκ των πραγμάτων, ένας σκοτεινός μετεωρίτης, παραπλησίως του υπέρλαμπρου ακτινοβολούσης κυρίας Νέγκα. Με αγανακτισμένη εκτίμηση. Εγώ είμαι ο μετεωρίτης, είσαι το αστέρι.
5: Εμένα είσαι η αγανακτισμένη εκτίμηση. Ευχαριστούμε πολύ, είναι ωραία
4: λοιπόν,
5: τα
4: μηνύματα. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, έχουμε Αθηναίδα το περιστατικό στην Κρήτη.
5: Πω, είναι ανατριχιαστικό αυτό.
4: Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα, καλημέρα Αθηναίδα μου, καλημέρα Τάκη. Λοιπόν, πριν εχθές αργά το βράδυ, όπως έγινε γνωστό, συνελήφθηκε η γυναίκα του 54χρονου που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον άτυχο νέο στην Κρήτη, τον άνθρωπο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Καθώς να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει συμβεί. Καταρχήν, εχθές το βράδυ, ένας 54χρονος άνδρας δολοφόνησε στο Ηράκλειο ένα νεαρό μόλις 21 ετών. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε το 2023. Ο γιος του και ο άτυχος νέος που δολοφονήθηκε χθες ήταν φίλοι και μόλις 17 ετών, όταν το τωρινό θύμα είχε πάρει το αυτοκίνητό του, τότε ανέφεραν ότι είχαν πιει τα παιδιά, οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, όπως ήταν φυσικό ένας 17χρονος τώρα. Τέλος πάντων, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του, συνεπιβάτης του ήταν ο φίλος του και ο κολλητός του, προσέκρουσαν σε μια κολόνα με αποτέλεσμα λίγο αργότερα στο νοσοκομείο να πεθάνει ο τότε 17χρονος γιος του τωρινού δράστη. Εχθές λοιπόν...
5: Μάλιστα είχαν νοσηλευτεί και τα δύο παιδιά στις ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ.
6: Βέβαια. Ναι.
5: Όταν είχε γίνει αυτό το...
6: Το τραγικό δυστύχημα.
5: Πάλεψε. Ναι.
6: Πάλεψε το παλικάρι να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
5: Ναι.
6: Και εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Δηλαδή, ο 54χρονος, πριν φτάσει στη χθεσινή δολοφονία, είχε πάει στο σπίτι του νεαρού το 23. Είχαν υπάρξει διάφορα επεισόδια. Μάλιστα, κάποια στιγμή τον γνωστοκόπησε. Άλλες φορές τον κατήγγειλε ότι είχε πυροβολή στον αέρα. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 54χρονου, του αφαίρεσαν την κυνηγητική καραμπίνα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, τον έβγαλαν έξω με περιοριστικούς όρους, του απαγόρευσαν να πλησιάζει τον νεαρό. Μόλις πριν από μερικές μέρες τον είχε ξαναπλησιάσει και ο νεαρός κάλεσε το 100, πήγαν εκ νέου οι αστυνομικοί, του έκαναν συστάσεις και φτάσαμε χθες στις 7 παρα 20 το απόγευμα, όπου ο 54χρονος επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό του, τη μητέρα του νεαρού, τέλος πάντων, που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο, την 56χρονη μητέρα του νεαρού, και μόλις είδαν το αυτοκίνητο του νεαρού, το εμβόλησαν, τον τράκαραν δηλαδή, οι δυο οδηγοί βγήκαν από τα οχήματα και τότε ο 54χρονος με ένα περίστροφο που είχε πάνω του τον πυροβόλησε 6 φορές, τουλάχιστον 4 σφαίρες, βρήκαν τον άτυχο νέο στο στήθος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών φυσικά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και αμέσως μετά...
5: Όχι,
6: αμέσως μετά.
5: Για τη μάνα εγώ θα σε ρωτούσα, γιατί έγινε πρώτα συνελήφθη ο
6: σύζυγος. Ναι, γιατί θέλω να σου το πω χρονικά. Ναι. Αυτός αμέσως μετά, ο 54χρονος με τη γυναίκα του, πήραν το αυτοκίνητό τους, πήγαν στο σπίτι τους, άφησε το αυτοκίνητο, πήρε μία μοτοσυκλέτα, πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, παρέδωσε το όπλο και είπε ότι εγώ τον σκότωσα, τον νεαρό, για προσωπικούς λόγους.
5: Ναι.
6: Μετά οι αστυνομικοί σε έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν ότι μέσα στο αυτοκίνητο, εκτός από τον πατέρα, το 54χρονο, βρισκόταν και η μητέρα.
5: Ναι.
6: Την οποία βέβαια και συνέλαβαν αργά χθες το βράδυ. Οπότε θα πάνε και οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του νεαρού στον εισαγγελέα σήμερα.
5: Ναι.
6: Αυτό ήθελα. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο.
5: Όχι, τι να ρωτήσουμε. Είναι συγκλονιστικό.
6: Είναι πραγματικά από τις υποθέσεις που συγκλονίζουν τα αστυνομικά χρονικά.
4: Ναι,
6: και τώρα βέβαια να σας πω ότι υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη κάτω στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχει και ο φόβος μην τυχόν να αναζωπηρώσει βεντέτα τώρα και οι συγγενείς του νεαρού θέλουν να απαντήσουν σε αυτή την
5: άποψη. Όχι. Θα σταματήσει η βία.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ,
5: Κατερίνα.
6: Είστε καλά.
4: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, Κατερίνα ήταν η Μαστρατονάκη, η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας συντάκτρια. Μας είπε αυτό το θέμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό, στην κυριολεξία συγκλονιστικό. Εγώ τα φοβάμαι τις βεντέτες.
5: Από την Κρήτη, ναι. Δεν ξέρω. Και το... Ο ρόλος που παίζουν οι γυναίκες πάντως έχει ενδιαφέρον σε αυτές τις ιστορίες. Είχαμε δει και πριν λίγο καιρό.
4: Ναι. Λοιπόν, ναι.
5: Τι είχε συμβεί.
4: Ο κύριος Μπάιντεν λέει πνευματικά ήταν οκ. Okay. Είχε όμως θέματα σταθερότητας. Έπεσε 17 φορές από σκάλες αεροπλάνου, 23 φορές στο τζόκινγκ, 11 φορές σε συνεντεύξεις τύπου. Κατά τα άλλα ήταν ακμαίος.
5: Όχι, δεν ήταν ακμαίος. Και άργησε πολύ να παραιτηθεί από την κούρσα την εκλογική.
4: Ναι. Η Όλγα από τη Ζάκυνθο.
5: Η Όλγα. Καλημέρα μας λέει, να τους πούμε και εμείς την καλημέρα μας. Η Νέλη φίλη μας. Οπότε εγώ πρώτα σε εσάς, κύριε Χατζή, καλή σας ημέρα, σου λέει.
4: Για να μάθεις.
5: Ναι, καλημέρα σας, κυρία Νέγκα μου. Μ' αρέσει τον Νέγκα μου. Όλη μέρα και υπομονή. Είναι καλούλη. Βέβαια είναι καλούλη. Τι, εδώ θα ήμουν, νομίζω ότι.
4: Ναι. Ναι, η τσαμπουκά αυτή.
5: Εγώ, όχι.
4: Δεν λέω για σένα.
5: Όχι. Η Νέλη δεν ξέρω αν είναι τσαμπουκά, εσύ τι είναι.
4: Έχω τα σούλα, τι έχω. Τα σούλα, 1-2, πάρε το 0. Όχι.
5: Περίμενε. Όταν παίρναμε το 0, τότε έφτιαχνε. Ποια είναι η.
4: Κάτι γινόταν στο λοτέκι, στα καφάω και έρχονταν η γραμμή. πάρε το 0, σε ακούω, πέρα στο 0. Τώρα σε άκουγε καλύτερα, σε ακούγανε και άλλοι βέβαια, αλλά.
5: Ναι, αυτό ήταν το κόλπο τη εποχή.
7: Δεν επειδή ήταν το τελευταίο.
5: Α, και έκανε γκρου-γκρου-γκρου.
7: Στο καντάν όλο, έκανε γκρου-γκρου-γκρου-γκρου. Και αυτό θεωρούσαμε ότι κάτι διόρθωνε.
5: Ναι, γι' αυτό λέω αν καθάριζε όντω.
7: Προφανώς το κάθε κλακ-κλακ που έκανε κάτι καθάριζε σε κάποιου.
5: Ωραία analog εποχή.
7: Εξαιρετική.
5: Ναι. Θυμάστε που απαγορευόταν να έχεις ασύρματο τηλέφωνο στο σπίτι. Γιατί τότε υπήρχαν παρεμβολές. Ήταν παλιά η τεχνολογία. Τα Σούλα είπε ο Παπα-Νικολάου.
4: Ναι, τα Σούλα, καλημέρα.
5: Είναι στη γραμμή. Καλημέρα,
8: καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
4: Έχουμε αυτόν τον κύριο από το Πακιστάν, ο οποίος πέταγε πέτρες.
8: Πέταγε πέτρες. Έχει μια πολύ. Πέταγε πέτρες στους περαστικούς. Ναι. Έξι άτομα τραυμάτισε, τους δύο τους έστειλε στο νοσοκομείο.
4: Ναι. Μια τώρα, κυρία μάλιστα έπαθε πολλές ζημίες στο πρόσωπο, δόντια κτλ. Ναι.
8: Γιατί είχε λίγο νεύρα, έτσι λέει στους αστυνομικούς.
4: Είχε νεύρα.
8: Ήταν λίγο εκνευρισμένος. Ναι, ήταν λίγο εκνευρισμένος. Ναι. Και έβγαλε τα νεύρα του με αυτόν τον τρόπο. Πολύ βαριά η δίωξη, έχω να σας πω. Έξι αδικήματα, το ένα κακούργημα. Mm. Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Την Παρασκευή θα απολογηθεί. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ιστορία του. Μπήκε το 18 στην Ελλάδα παράνομα. Έκανε αίτηση δύο φορές για άσυλο, του το απέρριψαν. Έπρεπε να έχει φύγει από τη χώρα μας, δεν έφυγε. Κανένας δεν τον έχει ελέγξει. Υπάρχει και συνέχεια ότι εκεί που δούλευε δεν είχε δίπλωμα. Ήταν τελειβεράς. Ναι. Αλλά δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Είχε βγάλει παρά όλα αυτά αφήμη, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν με άσυλο στη χώρα μας. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, πώς το πληρώνανε.
4: Μαύρα. Μην έσυκα.
5: Από όλα αυτά, αυτό μπορώ να το καταλάβω.
4: Δύο θέματα.
5: Πώς έβγαλε.
4: Προκύπτουν εδώ τα Σούλα. Δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι σε ποια εταιρεία δούλευε, η οποία τον έχει προσλάβει χωρίς δίπλωμα και χωρίς χαρτιά. Γιατί ακριβώς. Η εταιρεία αυτή είναι υπόλογη, γιατί αυτή την εταιρεία την καλέσει ο εισαγγελέας τώρα.
5: Βέβαια.
4: Δεν μπορεί να του καλέσει ο εισαγγελέας. Θέλω να μάθεις σε ποια εταιρεία δούλευε.
5: Και πώς έβγαλε αυτός χαρτιά και δεν γιατί μπορεί να βγάλει.
4: Γιατί εγώ θα του καταγγείλω δημόσια, όποιοι και αν είναι. Ναι. Θέλω να μάθω σε ποια εταιρεία δούλευε.
8: Γνωρίζουν οι αστυνομικοί ήδη και κινούνται οι διαδικασίες.
4: Εσύ ξέρεις ποια είναι, ποια είναι η εταιρεία.
5: Κάτσε, Τάκη, μπορεί να έχει εμφανιστεί με πλαστά όμω.
4: Τι μπορεί να την πει.
8: Μπορεί να έχει πλαστογραφήσει, Τάκη, αυτό σου λέω. Μπορεί να έχει πλαστογραφήσει.
5: Ξέρουμε.
4: Βρέχει και χρυσή μου γυναίκα, δούλευε σε μια εταιρεία αυτό.
8: Μπορεί να έχει πλαστογραφήσει τα χαρτιά.
5: Αν έχει πλαστογραφήσει, πρέπει να ερευνήσει η αστυνομία τι έχει γίνει.
4: Τότε δεν έχει δίπλωμα, με συγχωρεί. Τι δικιά του ευθύνη.
8: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
4: Συγγνώμη, με συγχωρεί τώρα. Πλάκα μα κάνετε τώρα πλαστογραφήσει. Ελάτε ρε παιδιά τώρα.
8: Υπάρχει η αστυνομία ερευνά αν έχει πλαστογραφήσει τα χαρτιά του και έτσι έχει προσληφθεί.
4: Συγγνώμη, δεν πρέπει να του ελέγχει το κατάστημα που του παίρνει να κάνει.
5: Βεβαίω, να κάνει έλεγχο, να κάνει μια επαλήθεια.
4: Βέβαια.
8: Αν εγώ έχω φέρει πλαστά χαρτιά, η εταιρεία δεν ξέρει τώρα αν είναι πλαστογραφημένα.
4: Να το ρωτήσει η χρήση μου γυναίκα.
5: Είναι ότι η εταιρεία έχει ευθύνη, γιατί έρχεται ένα άνθρωπο, ο οποίο όταν κάποιο είναι Έλληνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πιθανό να έχει χαρτιά και να έχει δίπλωμα οδήγηση. Όταν κάποιο έχει έρθει από μια χώρα όπω το Πακιστάν. Εκεί, δεν είναι θέμα ρατσισμού, είναι ότι λες πρέπει σίγουρα αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να οδηγήσει σε ελληνικούς δρόμους.
4: Το έχουμε ρίξει όλο στο ρατσισμό, σε ευχαριστώ Τασούλα, καλή σου μέρα.
5: Είναι θέμα εξακριβώς.
4: Καλημέρα, το έχουμε ρίξει όλοι στο ρατσισμό, ότι άμα τους πεις, εγώ που δεν είμαι ρατσιστής και είναι δηλωμένο αυτό και το ξέρουν όλοι όσοι μ' ακούνε και γνωρίζουν και είμαι από αυτούς που έχω φιλοξενήσει ανθρώπους από εκεί και τους συμπαραστέκομαι με κάθε τρόπο, αλλά δεν ανέχομαι την αχαριστία στη χώρα μου. Έτσι, δεν την ανέχομαι. Θα ακούσετε εδώ τον κύριο αυτόν τώρα, ο οποίος θα σας πω και ποιος είναι εγώ, γιατί έχει μια σημασία, έχει μια σημασία, σοβαρή δηλαδή σημασία. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, ο κύριος Ασλάμ, ο οποίος είχε πάρει άσυλο το 2020, του έκανε άρση ασύλου η Επιτροπή, γιατί δεν συνέτρεχουν πια οι λόγοι και έχει προσφύγει στο δεύτερο βαθμό που εκδικάζεται αυτό το μήνα. Λοιπόν, η άρση ασύλου έγινε το Μάρτιο και το καταλαβαίνω, μπορεί να είναι αδίκως να του κάνουν άρση ασύλου οτιδήποτε, αλλά αυτά που λέει θέλω να τα ακούσετε με προσοχή, να βγάλουμε όλοι ό,τι γυαλιά φοράμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και να τα ακούσουμε με προσοχή.
9: Τώρα αρκετές φορές όταν μιλάει ο κύριο Πλεύρης, κάθε φορά όταν μιλάει με μίσος, ρατσισμό, φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να αποδείξουμε, είμαστε δύναμοι και θα τους ρίξουμε. και δεν θα τους ρίξουμε έτσι πάλι να ξανασηκωθούν. Να τους ρίξουμε για να μην μπορέσουν να κάνουν αυτό το μίσο, ρατσισμό, φασισμό, πύλος και τέμπη και όλα αυτά τα πράγματα.
4: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δικαιούται να μιλάει μαζί μας εδώ στη χώρα μας. Γιατί μου λέει ένας φίλος, το ψάχνω αυτό, μα πρέπει να το βγάλεις να μιλήσει. Όχι, μίλησε. Ναι, να το βγάλω να μου πει τι. Δεν είπε. Θέλει να τους ρίξουν, αλλά πρόσεξε, να τους ρίξουν για να μπορούν να ξανασηκωθούν. Ποιος, ένας φιλοξενούμενος από το Πακιστάν, γιατί δεν πάει να κάνει τις μαγκές αυτές στο κράτος. Γιατί άμα κάνει τις μαγκές αυτές στη δικιά του τη χώρα, ξέρει τι θα πάθει. Εδώ, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος φιλοξενούμενος στη χώρα μας, που τους έχουμε ανοίξει αγκαλιές, να λέει έχουμε δύναμη. Άμα το πάμε έτσι σε λίγο, η Ελλάδα δεν κυβερνάται από Έλληνες. Δεν πάει έτσι όμως το πράγμα. Λοιπόν, γιατί εγώ έχουμε φίλος, τον Ομέρα, ας πούμε, που είναι τακτικός μας ακροατής, που είσαι και αυτός από ξένη χώρα, έχει έρθει ο άνθρωπος, ο οποίος είναι gentleman, είναι κύριος. Σέβεται, εργάζεται εδώ. Θα πει το παραπονό του.
5: Που γνωρίζουμε
4: για τους μισθούς, για την ακρίβεια. Βεβαίως θα το πει.
5: Μπορείς να πεις το παραπονό σου. Είναι το πώς θα το διατυπώσεις. Έτσι.
4: Ναι.
5: Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, περνάνε και δύσκολα πολλοί από αυτούς. Αλλά είναι πώς θα το διατυπώσεις και τι θα πεις. Δεν ξέρω, δεν. Ρε παιδιά, λέει εδώ ο φίλος μας και έχει δίκιο. Αν κάνει μια εταιρεία πρόσληψη, ο λογιστής ζητάει χαρτιά. Σου ζητάει πάρα πολλά χαρτιά ο λογιστής, πράγματι. Όταν πάνε να σε προσλάβουν, δεν είναι μόνο το δίπλωμα. Ένα σωρό πράγματα. Ο συγκεκριμένος λέει όμως είχε αφημί. Φαντάσου.
4: Τον ασφαλίζανε.
5: Θα πρέπει λογικά να τον ασφαλίζανε.
4: Ωραία, έχει αφημί. Άλλωστε το αφημί. Το αφημί το βγάζει ο καθένας και το μωρό που γεννιέται. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος δεν είχε δίπλωμα. Ότι δεν είχε χαρτιά. Ότι δεν του είχαν δώσει άσυλο.
5: Σκέψτε τώρα ότι έρχονται άνθρωποι από το Πακιστάν που οδηγούν και από την άλλη πλευρά του δρόμου. Είναι δεξιοτήμονα εκεί. Δηλαδή και είναι και δύσκολο να προσαρμοστείς εκ των πραγμάτων. Καλημέρα από Κογκό μας. Λέει, αυτή είναι η Ελλάδα και είσαι Έλληνας, μένεις εκτός Ελλάδας και δεν σου δίνει δίπλωμα. Α, είσαι Έλληνας, μένεις εκτός Ελλάδος και δεν σου δίνει δίπλωμα. Γιατί είσαι Έλληνας εξωτερικού.
4: Ναι.
5: Φαντάσου.
4: Λοιπόν, τώρα όλοι θα έπρεπε να ρίξουμε τους φασίστες ανεξαρτήτως εθνικότητας. Άκου, Κατερίνα. Έχω πει ότι ορισμένες λέξεις δεν μπορώ να τις υιοθετήσω. Τη λέξη φασίστας, τη λέξη χούντα, δεν είναι έτσι.
5: Καλά, φασίστες υπάρχουν και φασιστοειδή.
4: Ναι, υπάρχουν,
5: εντάξει.
4: Αλλά δεν κυβερνάνε.
5: Όχι, λοιπόν, ευτυχώς.
4: Μπράβο, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα μας. Έχω κάνει να νιώθουμε ότι φταίμε. Εντάξει, τώρα ζητούν και 94.000 τουρισμού. Καθίστε να δείτε τι έχει να έρθει με την άδεια των υπουργών και μη. Άκουσε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να έρθουνε. Όταν έχουνε χαρτιά, ξέρουμε ποιος είναι και γιατί έρχεται στην Ελλάδα και για πόσο διάστημα. Αυτό έχει μια σημασία. Άλλο μπάτε σκυλιά λέστε και άλλο οργανωμένα φέρνω κάποιους ανθρώπους εδώ. Τώρα ο κύριος αυτός που ακούσατε προηγουμένως, εμένα δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση είναι. Μπορεί να ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορεί αυτός να λέει έχουμε τη δύναμη για να ρίξουμε, για να μην ξανασηκωθείτε. Εντάξει τώρα, κάπου. Οκ. Φιμπαρμπάτσια στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία.
5: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
4: Μισό λεπτό να βάλουμε διαφημίσεις.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
13: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
16: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, έλα Έφη, πάλι καλημέρα.
18: Καλή σας ημέρα.
4: Ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είχε πάρα πολύ κίνηση που πες.
19: Αττική οδό, Κολασία. Έξοδος Προλαμία, 45 λεπτά. Τώρα ναι. Πέρασε ένα περιπολικό. Υπήρχε κι άλλο ένα, ήταν στη κάθετα αυτό κάθε μέρα. Κάθεται εκεί.
4: Ναι, γιατί...
19: Τι κάνει, δεν ξέρω. Έχει και έναν άνθρωπο μέσα.
4: Έχει ένα, ναι.
19: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς στην νησίδα.
18: Βγαίνει και έξω, αλλά λίγες.
19: Δεν τον έχω δει εγώ ποτέ έξω.
18: Μία φορά και
4: ναι, έχεις μοιοπία.
18: Αλλά είναι πραγματικά.
19: Έχω μοιοπία, ναι, είναι γεγονός αυτό.
4: Γι' αυτό. Έφη, τι γίνεται τώρα στην αριστερά, γιατί ΣΥΡΙΖΑ.
18: Εντάξει, ναι, αυτό είναι αυτό που λες τώρα με το τι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τον Σωκράτη Φάμερα να πάρει τις πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσει να συνεννοηθεί, να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το θέμα είναι εάν και ο Αλέξης Τσίπρας θα θέλει να μιλήσει.
4: Έφημο, αγαπημένη. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε από το, το έλεγα και χθες, έφυγε αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους άντεχε.
18: Ναι.
4: Δεν τους γούσταρε. Πέρασε το, τα πάρδινα ο Χριστιανός. Και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα ξαναπάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γινόταν αυτά.
18: Αλλά καταλαβαίνεις όμως ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να βγει κανείς να πει διαλύουμε το ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι, ενώ λένε πολλοί ότι πρέπει να μην είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέμουν δηλαδή στις εθνικές εκλογές απέναντι και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνεννοηθούν. Όμως δεν μπορεί κανείς να αναλάβει και αυτό το βάρος της ευθύνης πρώτον και δεύτερον δεν είναι και απλά τα πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα. Έχει τα κομματικά του μέσα. Έχει το κτίριο. Είναι ένα κόμμα το οποίο...
4: Τα λέγαμε χθες αυτά.
18: Είναι αυτό ακριβώς. Έχει όλα αυτά που έχουμε περιγράψει όλες αυτές τις ημέρες. Επομένως δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έφυγε για ό,τι έχουμε πει και για το γεγονός ότι δεν άντεχε, το οποίο φάνηκε στο τέλος, όλες αυτές τις συζητήσεις, την ισοστρέφεια και όλο αυτό που συνέβαινε μέσα στην Κουμουνδούρου. Όμως και τα στελέχη που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να δουν με ποιον τρόπο θα πάνε και προς τον Αλέξη Τσίπρα και πώς θα τους δεχτεί. Γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Επομένως, εφόσον πάμε προς τον δρόμο, προς τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Τώρα, αν αυτή η συνεννόηση θα καταλήξει σε αυτό το ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο Σωκράτης Φάμελος ή όχι, ή αν ο Αλέξης Τσίπρας πει ότι εγώ θέλω μόνο, επιμείνει μάλλον, έχει πει, εγώ θέλω μόνο συγκεκριμένα στελέχη και με ανθρώπους στους οποίους μπορώ να κάνω χωριό, να πούμε πάρα πολύ απλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικά τα στελέχη που βρίσκονται στην Κουμουνδούρου και ζητούν να μην υπάρξει αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει όλο αυτό να έχει και ένα αφήγημα. Επομένως, το αφήγημά τους είναι ότι πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει την πρωτοβουλία, να κάτσει να συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να δει πώς μπορούν να τα βρουν οι δυο τους, ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια σύμπραξη με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι και δόκιμος, αλλά θα τον θέλει και ο πρώην Πρωθυπουργός.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε.
18: Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα. Θα δούμε πόσο καλή ημέρα. Τι λες, Αντώνη, θα είναι.
19: Καλημέρα θα είναι.
5: Πάντα να λες ότι θα είναι καλημέρα.
19: Τώρα ξέρεις, εγώ φύση αισιόδοξο. Μπορεί να με ρωτάς τι κάνεις και να λέω νομίζω καλά, αλλά είμαι αισιόδοξο. Δηλαδή απλώς δεν θέλω να το.
4: Όλα καλά, όλα αρθυρά που λέει και ο Κουτσάς. Ναι.
19: Αγγίζουμε την τελειότητα.
4: Μια ταινία μάπα από αυτές που.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Τις έχω δει και αυτές. Τι να κάνω.
5: Είδες όμως είχαν ωραίες ατάκες. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ με τους τίτλους ειδήσεων.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη που χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος και η 56χρονη για τη δολοφονία 21χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης. Οι συλληφθέντες θεωρούσαν τον 21χρονο υπαίτιο για τον θάνατο του γιού τους. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στο Άμπου Ντάμπι σε συνάντησή του με τον Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας στο Αμάν. Η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε το πρωί βόρεια της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή. Καλά στην υγεία του το 9μελές πλήρωμα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έφριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
20: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, εδώ είναι και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Επισήμως.
0: Σ' ακούω και φάτο, Ανδρέα.
1: Βέβαια.
2: Γυρίζει το Βερόπουλο. Ναι, γυρίζει. Ο ποιμή με την δραχμή, το θυμάσαι. Πω, καρφώθηκα.
0: Καρφώθηκαμε ηλικιακά.
3: Ναι. Δεν έχω να πω κάτι για την αριστερά.
2: Θα σας πω εγώ για το Πασόκ.
0: Για ξεκινά από Πασόκ.
3: Μπορεί να έχει Ανδρέας εξέλιξη. Εγώ δεν βλέπω. Τον Τσίπρα περιμένουν όλοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τώρα γιατί χρήσαμε αυτή την παρέμβαση του ΡΕΠΑ.
2: Από το Πασόκ, ναι. Έκανε μια δήλωση ο ΡΕΠΑ, το οποίο είπε για, έκανε λόγο για απρέπεια του Ανδρουλάκη σε ό,τι αφορά τον εξωστρακισμό του Καστανίδη. Έχει σήμερα όμως 12 η ώρα πολιτικό συμβούλιο. Και εγώ λέω τώρα ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι παραμονή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έρχονται σήμερα συνεδρία, είναι η πρώτη φορά που συνεδριάζουν μετά το συνέδριο και την εκλογή τώρα μάλλον της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι με τη νέα σύνθεση. Και θα έχει μια σημασία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν τώρα όλο αυτό το πράγμα. Δύο θα είναι τα θέματα.
3: Είναι υποκρισία πάντως. Γιατί ο Καστανίδης έχει διαγραφεί 3-4 φορές στο Πασόκ. Διαγράφει από τον Γιώργο και μετά πήγε με τον Γιώργο. Δηλαδή εντάξει τώρα, δηλαδή τι υποκρισία είναι αυτή, τους πειράζει για το καθεκάς, δεν τον διάγραψε κανένας.
2: Μόνος του έφυγε.
3: Έφυγε μόνος του.
2: Είπα εγώ ότι τον διάγραψε.
3: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή τώρα, δηλαδή ο Ανδρουλάκης να κάθεται να ανέχεται, γι' αυτό δεν πάνε καλά.
2: Μα δεν τον διάγραψε.
3: Μιλάω, μιλάω. Ναι. Είναι δυνατόν δηλαδή να μου λένε εμένα για τον Ανδρουλάκη ότι φταίει και κάνει και ράνει, ήταν απρέπεια. Άσε ρε.
2: Όταν του πήρε την έδρα.
3: Τώρα.
2: Πήρε την έδρα. Έπρεπε
3: δεν
2: να
3: είναι δικαιούται να την πάρει.
2: Δικαιούται.
3: Είχε
2: και άλλες επιλογές.
3: Είχε βάλει υποψήφιο εκεί.
2: Ναι.
3: Αυτός γουστάρει να πάει στη Θεσσαλονίκη για να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα.
2: Γιατί όχι.
3: Έλα σε παρακαλώ, κύριε Αντώνη.
2: Επέλεξε τη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν είναι καλός ο Ανδρουλάκης γιατί ο Καστανίδης σιγά ρε μεγάλε.
2: Είχε ένα συμβολισμό η κίνηση του Ανδρουλάκη.
3: Δεν λέω ότι ο Καστανίδης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μυαλό, είναι καλός και λοιπά.
0: Ιστορία.
3: Ιστορία. Εντάξει, αλλά κάπου να υπάρχει ένα όριο τώρα σε αυτά που λέμε και ακούμε, γιατί θα βουήξουν και τα αυτιά μας.
0: Άρα περίμενε, για να καταλάβουμε τώρα εμείς που είμαστε άσχετοι.
2: Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
0: Υπάρχει, ας πούμε, μία, πώς να το πω, ένα χάσμα παλιού Πασόκ και νέου Πασόκ.
2: Φαίνεται ότι δημιουργείται.
0: Α,
2: τώρα μάλιστα. Φαίνεται ότι δημιουργείται. Αυτό είναι πολύ αστοχοποίητο.
0: Γιατί πριν είχαμε το χάσμα του πολλά κοκόρια.
2: Ναι.
0: Πολλά κοκόρια. Είπες εσύ ότι μετά το συνέδριο αυτό κόπασε.
2: Ναι, υπάρχει. Το χαλί έχουν μπει από κάτω. Δεν έχουν.
0: Και τώρα δημιουργήθηκε αυτό.
2: Τώρα είναι άλλο, ναι. Είδες, είναι σαν τα δερματικά, σαν τα εξέματα.
3: Θεραπεύεις
2: το ένα, σου βγαίνει αλλού.
0: Άλλη αλλεργία.
3: Εάν ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι κάνει, το κάνει στο όνομα αυτών που τον ψηφίσαν να είναι αρχηγός για δεύτερη φορά.
2: Σωστό.
3: Δεν θα τρελαθούμε τώρα.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να κάνουμε κριτική στο Πασόκ και τη στρατηγική του, αλλά κάπου όπα κιόλας με ορισμένα περίεργα.
2: Ναι, αυτό θα έχει και απολογισμό. Στο τέλος έχει ταμείο.
3: Εντάξει, εκλογές. Εκλογές, ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι.
2: Εκεί.
3: Εντάξει.
2: Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, τώρα μετά λέγεται δεν ανεβαίνει το Πασόκ. Πώς να ανεβεί όταν υπάρχει αυτό το έργο τώρα. Με συγχωρείς. Όχι, το λέω πολύ σοβαρά.
2: Μα είναι λογικό.
3: Είναι δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Όταν βγαίνει ο ένας, παρετούμε από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εγώ παρετούμε από το Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Εγώ παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Έλα τώρα.
2: Δεν λέγαμε τόσο καιρό γιατί δεν περνάει προτάσεις. Κάνει προτάσεις και δεν περνάνε. Έκανε πρόταση η οποία πέρασε για την τετραήμερη εργασία. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Ακόμα και σήμερα η Υπουργός Εργασίας είχε βγει στην ΕΡΤ και μιλούσε για αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό έχει αρχίσει μια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι έχουν αυτό που είχε πει ο Βεντζέλος, αυτοκτονικό ιδεασμό. Δηλαδή,
0: αυτοκτονικό ιδεασμό.
2: Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή βάζεις μια πρόταση ύστερα από τόσο καιρό. Δηλαδή παλεύεις, κάνεις. Και μετά βγαίνουν και αρχίζουν τώρα και γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα από την άλλη πλευρά βάζεις πολλά στο μυαλό σου.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν σου λέω τώρα. Είναι τώρα του ήρθε. Παραδείγματος χάρη, λες εσύ να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Τώρα του ήρθε. Του Καστανίδη να πατήσει το κουμπί της αποχώρησης.
0: Αυτό δεν είναι αυτοκτονικός ιδεασμός. Είναι
2: Μπορείς να το πεις και μια τύπου σκοπιμότητα.
0: Φάγωμα, ρε παιδί. Δεν μπορώ να φαγωμάρα. Σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Φαγωμάρα που δεν αποδίδει. Γιατί υπάρχει και φαγωμάρα που αποδίδει και μπορείς να την καταλάβεις.
2: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
2: Δηλαδή ο Κασανίδης δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι άπειρος ή ότι λειτουργεί εν θερμό ή οτιδήποτε. Το ότι δεν ταιριάξανε ποτέ τα χνότα τους, δεν ταιριάξανε ποτέ. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Ούτε καλημέρα δεν λέγανε.
3: Ωραία, και λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να κόψουμε τις φλέβες μας γιατί Κασανίδης δεν λέει καλημέρα στον
0: άνθρωπο. Όχι, αν δεν ταιριάζουν τα χνότα σου, αυτό δεν είναι όμως το κόμμα, τι είναι, πρέπει να ταιριάζουν.
3: Στα δεν είναι ακριβές αυτό.
2: Εγώ βέβαια.
0: Μου σε ένα βαθμό. Συμπορεύεσαι όμως.
3: Αφού φεύγει.
0: Ναι, φεύγει. Αν δεν αντέχει τον άλλο καθόλου.
2: Έχει ένα μεγάλο δίκιο ο Ανδρουλάκης. Πολύ μεγάλο δίκιο. Δηλαδή είπε, εγώ έκανα την πρόταση στο συνέδριο αυτή. Την έβαλε σε ψηφοφορία.
0: Σωστά.
2: Πέρασε. Ήρθε εσύ στο συνέδριο να διαφωνήσει και να υποβάλει την ένστασή σου.
0: Ναι, αφού δεν ήρθε να διαφωνήσει, τι μιλά τώρα.
2: Κατάλαβες, ήταν εκεί. Ο Σαουλίδης, παραδείγματος χάρη, που είναι ένας άλλος που έφυγε τώρα που, ήταν, που θα πάει στον Τζίπρα αυτός, είχε έρθει στο συνέδριο. Δεν τον βάλανε μέσα.
0: Γιατί δεν τον βάλανε μέσα.
2: Ο Σαουλίδης.
3: Είχε φύγει από το Πασόκ.
2: Δεν είχε φύγει. Υπήρχε μια. Ήταν μέλος του Πασόκ. Ήταν μέλος
0: ναι,
2: τότε.
0: Και γιατί δεν τον βάλανε, θεωρείς.
2: Δεν τον βάλανε. Δεν είχε να... θεωρηθεί ότι βάσει του καταστατικού κάτι υπήρχε μια αλχημία εκεί και δεν ήταν για να μπει για σύνεδρο. Τον κόψανε. Είχε φύγει όμως. Είχε πάει στο βιβλίο του Τσίπρα, είχε κάνει τις ενστάσεις του.
0: Α, αυτός... ναι, μπράβο, ναι. Θυμήθηκα την περίπτωση.
2: Ναι, ήταν στο πάνελ της παρουσίασης εκεί, αλλά και πιο πριν είχε κρατήσει αποστάσεις. Άλλη περίπτωση του Σαουλίδη, αλλά είναι δύο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και εδώ τώρα έχει έρθει να κάνει το ταμείο του με αυτούς που έχει επιλέξει για να κατεβάσει και αυτό. Τώρα να μου πεις, ανανέωση, δεν θέλεις. Ανανέωση. Το δούμε.
3: Εντάξει, κοίταξε. Ανανέωση από κανονικούς όμως. Όχι ψώνια.
2: Α, άλλη κουβέντα.
0: Ξέρεις εσύ πολιτική, ξέρεις χώρο χωρίς ψώνια.
3: Άλλο λέω.
0: Ναι.
3: Τι... Ψώνια υπάρχουν ουλούθε.
0: Ειδικά αυτός ο χώρος τα τραβάει. Έχει προβολή.
3: Ουλούθε, αλλά περίμενε όμως ναι. Δεν μπορείς. Σου λέγα χθες τον Τσουκαλά. Ο οποίος ο Έρμος σήμερα θα βγει σε 10 κανάλια.
0: Ναι. Α, και πάει, δεν, εντάξει, ξέρω και εσύ έχεις τις διαφωνίες σου, αλλά...
3: Όχι, θα πάει να υπερασπιστεί το κόμμα
0: του. Πάει, ναι, την ιδρώνει τη φανέλα.
3: Είναι κάτι άλλο, οι οποίοι δεν μπορώ απόψε, έχω μια συγκέντρωση, αύριο...
0: Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να μιλήσω.
2: Δεν είναι καλή η συναστρία,
3: ξέρω. Είναι ο Ερμής ανάδρομος, ρεόξα την παράγκα, εδώ...
2: Μαζί σου.
3: Ναι, έτσι
2: μαζί
3: είναι.
2: Σου,
3: τώρα,
2: μαζί
3: εντάξει,
2: σου.
3: Μην τρελαθούμε.
2: Μαζί
3: λοιπόν, παίρνω τον οικονό μου, τον Γιάννη, της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο γνωρίζω πάρα από 50 χρόνια. 30 χρόνια τον γνωρίζω, όχι πάνω από 50. Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υποστηριχθής αυτού του κράτους το οποίο κατήγγειλε. Του λέω να βγούμε, να μας δώσεις, ξέρει τι λέω εδώ μεταξύ, να μας δώσεις κι εσύ καλή πληροφορία πώς έγινε το έργο. Δεν μπορώ τώρα. Λέω να μην μιλήσω. Θεωρώ κέντημα αυτό που κάνω. Άιστε. Λοιπόν, Ανδρέα.
0: Κέντημα.
3: Τι να σου πω, καμία. Σε μην μιλάει στο στόμα μου. Και βγάλω τα παπύρ όλα και γίνει. Και,
0: αυτό με το κέντημα.
3: Δεν, σταμάτα.
0: Το
3: από λάθος το είπα. Από λάθος. από
0: λάθος. Τι δεν υπόθηκε.
3: Υπόθηκε.
0: Δηλαδή.
2: Σταυροβελόνια.
0: Ναι, με το κέντημα.
2: Και σταυροβελόνια.
0: Λοιπόν, κέντημα Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Εγώ δεν ξέρω να μιλάω. Όποτε μιλάω, τσακώνεστε.
2: Γιατί το λες αυτό.
3: Ποιο ναι.
2: Λέει όποτε μιλάει τσακωνόμαστε.
1: Για το Πασόκ τώρα εντάξει ας πούμε.
3: Τι εντάξει. Τι έχεις με το Πασόκ εσύ. Τι όχι να καθαρίσουμε τα πιάτα μας. Τι έχεις.
1: Εγώ με το Πασόκ.
2: Ναι. Θέλεις να έρθεις στη μεγάλη αγκαλιά.
1: Το Πασόκ είναι μια προεστική που θα μπορούσε που έχω υποθέσεις να συμβάλλει.
0: Ναι. Άντε πάλι.
1: Η πολιτική αλλαγή.
3: Κουβενταδόρη.
2: Θέλω να σου φέρω μια κάρτα μέλους.
1: Το Πασόκ.
2: Ναι.

0: φιλεί τα νεύρα του. Έτσι είπε στην αστυνομία.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι περίπτωση
0: αυτό.
2: Να φέρω πέτρες αύριο.
0: Λοιπόν, και βγάζω στο. Δεν ξέρω αν το άκουσες, Ανδρέα, ένα ηχητικό με τον πρόεδρο της κοινότητας, το οποίο του έχουν πάρει την. Όχι υπηκότητα, βρε.
2: Όχι, την άρση ασυλία.
0: Κάνανε γιατί αυτό δεν δικαιούται πλέον να έχει άσυλο.
2: Έχει γίνει θέμα μεγάλο με αυτόν.
0: Και τι είναι αυτό δηλαδή που θα γίνει θέμα μεγάλο, δεν κατάλαβα.
2: Μα πώς εκπροσωπούσε, ο άνθρωπος αυτός είναι εκλεγμένος μια κοινότητα εδώ.
0: Και, λοιπόν,
2: οι οποίοι φιλοξενούνται στη
0: χώρα. Και εγώ εκλεγμένος είμαι. Τι είπα να πει.
2: Ναι, είχε πάρει άρση εσύ.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχει τώρα.
1: Δεν μπορεί να έχει. Αν...
0: Τον πάρτε του την πήραν την ασυλία και έχει πάει στο δεύτερο βάθμιο που γίνεται τώρα το Μάιο για να το επανεξετάσουν.
2: Αυτό είναι συνδικαλιστής.
0: Περίμενε, ρε μεγάλε. Θέλω να ακούσω τον Ανδρέα αυτό. Αυτό είναι συνδικαλιστή και καλά κάνει και είναι εκλεγμένο και
1: τέτοιο. Και καλά κάνει και υπάρχει ασυλία, το καταλαβαίνουμε.
0: Τα συγχαρητήριά μου και σε εμά και σε αυτόν. Μέχρι εδώ όλα καλά. Δικαίωμα έχει να, κάνει, να πει ο άνθρωπος ότι κακώς πήρα την ασύλια γι' αυτό και εκείνα και τα άλλα.
1: Υπάρχει ρατσισμός και τον έχουμε υποστεί.
0: Ναι, που δεν υπάρχει, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει.
1: Μπορεί να υπάρχουν
0: κρούσματα. Δεν μπορεί να λέει θα τους ρίξω την κυβέρνηση και με τρόπο που δεν θα ξανασηκωθούν ποτέ. Εμένα το δεύτερο με πείραξε. Όχι το ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Ότι δεν θα ξανασηκωθούν ποτέ γιατί έχουμε δύναμη. Δεν το καταλαβαίνω τι λέει ο ποιητής, Ανδρέα.
3: Κοίταξε. Δεν το σημείο ότι προσπαθεί να πει και τα λοιπά και...
0: Τι καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις εσύ τίποτα από αυτό που άκουσες.
1: Δεν νομίζω ότι έχει δεύτερο επίπεδο εξήγησης.
0: Τώρα ρίξει η κυβέρνηση, δεν με ενοχλεί.
2: Δεν έχουν ξανασηκωθεί, πάει αλλού.
0: Έχουμε δύναμη και δεν ξανασηκωθεί.
2: Γιατί πάει αλλού.
0: Πάει αλλού αυτό. Αυτό με ενοχλεί εμένα.
3: Αυτό το σημείο έτσι πραγματικά δεν τα άκουσα, κάτι έκανα. Τον άκουγα τον άνθρωπο.
0: Περίμενε να ρευτώ, να τα ακούσεις πάλι για να μας πεις τη γνώμη σου, γιατί δεν σε βλέπω ζωηρό.
4: Τώρα αρκετές φορές όταν μιλάει ο κύριος Πλεύρης, κάθε φορά όταν μιλάει με μίσος, ρατσισμό, φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να αποδείξουμε, είμαστε δύναμοι και θα τους ρίξουμε. Και δεν θα τους ρίξουμε έτσι πάλι να ξανά σηκωθούν. Να τους ρίξουμε για να μην μπορέσουν να κάνουν αυτό το μίσο, ρατσισμό, φασισμό.
0: Το κατάλαβες τώρα, το άκουσες.
3: Ναι, πολιτικά μιλάει. Εγώ νόμιζα ότι απειλούσε κάτι, δεν απειλεί. Πολιτικά μιλάει. Και δεν θέλει τον Πλεύρη.
0: Να κοιταχτείς.
3: Τι να κοιταχτείς.
1: Μιλάει στον πληθυντικό και μιλάει καλά.
0: Θα τους ρίξουμε, λέει, δεν λέει τον Πλεύρη.
3: Ναι, παιδί μου, θα ρίξει την κυβέρνηση, θέλει ο άνθρωπος.
0: Ωραία, να τη ρίξει. Τότε έχουμε δύναμη και θα τους ρίξουμε και να μην ξανασηκωθούν, τι είναι αυτό.
3: Ναι, θα τους ρίξουμε να απαλλαγούμε από αυτούς. Αυτό εννοεί τώρα.
2: Ξέρεις κάτι, ότι έχουμε, εγώ που θεωρώ ότι έχουμε μπερδέψει λίγο, τα έχουμε βάλει όλα πολύ μέσα στο δικαιωματισμό και έχουμε μπερδέψει λίγο, ξέρεις, τα όρια, τις γραμμές. Δηλαδή, όταν μπαίνει, σου κολλάει ο άλλος πολύ εύκολα τη ρετσέτα φασίστας, ρατσιστής, χρυσαυγίτης, γιατί πας κόντρα σε αυτό που ενδεχομένως έχει οραματιστεί ή πιστεύει. Ξέρεις, είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή το να έχεις η διαφορετική άποψη να σε μαυρίζει με τη μία, δεν έχει ξεφύγει το θέμα. Και σε αυτό ξέρεις φταίει μια μεγάλη ανεκτικότητα που λες εντάξει μωρέ άστο τώρα, λέει τα δικά του άστο εκεί. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν γίνεται, δεν είμαστε φασίστες εδώ μέσα, δεν είμαστε ούτε ρατσιστές. Ποιοι είναι οι Έλληνες ρατσιστές.
0: Έλα μου
3: τώρα. Δεν είπε κανένα, το Πλεύρη είπε.
0: Ναι, γιατί ο Πλεύρης δεν κάνει μια δουλειά που του λέει η κυβέρνηση να κάνει. Δεν κατάλαβα.
3: Ο Πλεύρης έχει πει και κατηδίαν άλλα πράγματα.
0: Τι κατηδίαν, στο καφενείο, τι με νοιάζει εμένα, τι λέει στο καφενείο.
3: Στο καφενείο,
0: δηλώσεις.
1: Πώς. Ρατσιστικές. Έχει κάνει ο Πλεύρης ρατσιστικές δηλώσεις.
3: Θέλω να θέσω ένα ερώτημα.
0: Ναι. Όχι, να μας πεις ποια δήλωση έχει κάνει τέλος πάντων.
3: Ένας άνθρωπος που είναι 15-20 χρόνια σε ένα μέρος, είμαι εγώ στην Αμερική. Δικαιούμαι να πάρω υπηκότητα αμερικάνικη.
0: Για τραβά, πάρτε, ναι.
2: Έτσι, δεν είναι
0: τραβά να την πάρει.
1: Τώρα ειδικά.
3: Να έχω αν δεν δικαιούμαι να γίνει να πάρω επικότητα, δικαιούμαι να έχω πράσινη κάρτα και να δουλεύω κανονικά
1: πολύ στην Αμερική
3: κτλ.
2: Αυτό λέγεται μεταναστευτική πολιτική όμως και υπάρχει ένα δόγμα μεταναστευτικό στην Αμερική το οποίο το υποστηρίζουν και έχει να κάνει με το ισχυρό διαβατήριο.
3: Σα αρέσει η Αμερική. Να πάμε σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Mm. Σε οποιαδήποτε.
2: Πού, πήγαινε στη Γαλλία.
3: Υπάρχουν νόμοι αναλόγως αν αρέσει κάποιος στην κυβέρνηση ή δεν αρέσει.
0: Ρε φιλαράκο, αυτό έφερε την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό έφερε, ρε Ανδρέα, την ακροδεξιά. Εγώ αυτό φοβάμαι.
3: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα.
0: Δεν μπορείς, σε συγχωρώ, δεν είναι.

0: Πού κρατάω κακία για αυτά που λες, γιατί να συγχωρήσω, αρχιμανδρίτη
1: είμαι. Έχει 15 εκατομμύρια μετανάστες.
0: Ναι, και δεν τους θέλει κανείς τώρα.
1: Πώς δεν τους θέλει κανείς,
0: δεν τους θέλει κανείς σου λέω.
1: Εγώ θα πάω.
0: Η Λεπέν γιατί είναι μπροστά στη Γαλλία. Στη Γερμανία οι φασίστες γιατί είναι μπροστά. Από αυτό το φαινόμενο.
1: Ωραία, τι θα τους κάνουμε εγώ λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν κυβερνάω εγώ.
1: Μα δεν λύνουν τα προβλήματα έτσι.
0: Ναι, θα το λύσεις εσύ. Με το ελπίζω ότι τους αφήνουμε, τους αγαπάμε και μίλησε
1: λέω,
0: πολιτικά ο τύπος.
1: Έλα
0: ρε εσύ Ανδρέα τώρα.
1: Ένα υπουργό να σου πω πώς θα το λύσω.
0: Ναι, κάνε με πρωθυπουργό μια μέρα που λέει.
2: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική συγκεκριμένη με αρχή, μέση και τέλος σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι,
2: αυτό
1: είναι το
2: από εκεί ξεκινάει.
1: Είναι ο πρόεδρος των Πακιστανών.
0: Και άμα...
1: Είναι εδώ 20 χρόνια.
0: Και λοιπόν...
1: του πεις, όχι, δεν θα είσαι εδώ τώρα εσύ.
0: Αφού
1: γιατί εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Μην το λέει ο πλεύρης, φίλε μου. Του το λέει μια επιτροπή στην οποία έχει, έχει προσφύγει για στη δευτεροβάθμια. Πώς το λένε.
2: Επιτροπή.
1: Επιτροπή που δεν το ανανέωσε, τι είναι αυτό.
0: Όχι, δεν έχει γίνει η συνεδρίαση ακόμα. Δεν έχει γίνει. Η συνεδρία τη δευτεροβάθμια επιτροπή είναι υπό εξέταση. Εάν αυτό θα γίνει τώρα το Μάιο, εάν αυτού μπορούν να τον ανανεώσουν. Εγώ όμω δεν του συγχωρώ αυτό που είπε, ότι έχουμε δύναμη για να μην ξανασηκωθούν. Ποιο είναι αυτό που απειλεί το κράτο, δηλαδή.
2: Να το ανανεώσουν, αν πρέπει.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Αν πρέπει, υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξει.
0: Δεν με νοιάζει, κύριε, να είναι εδώ ο Πακιστανό. Με ενδιαφέρει να έχει συνέστηση σε ποιο κράτος είναι,
2: ναι,
0: να σέβεται και να έχει ευγνωμοσύνη που τον φιλοξενούμε στη χώρα.
2: Ναι, αυτό όμως
0: τι, αυτό με πρέπει... νοιάζει σήμερα, με νοιάζουν τα υπόλοιπα.
2: Ναι, η ένσταση δικιά μου ποια είναι, ότι η χώρα δεν έχει μια συγκεκριμένη σπονδυλωτή μεταναστευτική πολιτική. Και αν την είχε, ναι, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σου λέω ότι θα το είχε καταφέρει, αλλά τώρα, μπορεί αν είχε μια συγκεκριμένη θέση, πρόγραμμα, ναι, να, είτε να τους αφομοιώσει, ναι, είτε να τους δείξει σε ποια χώρα είναι. Αυτό από εκεί ξεκινάει.
0: Από εκεί ξεκινάει. Συμφωνώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
8: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
9: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
10: Traction. Κάθε Κυριακή. Στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ήθελα να επισημάνω, το λέγαμε εδώ με τα παιδιά πριν βγούμε στον αέρα, ότι ένα πρόσωπο που παρεξηγήθηκε πάρα πολύ ενώ δεν θα έπρεπε και είχε κάνει σοβαρή πολιτική ήταν η Τασία Χριστοδουλοπούλου. Η Τασία, έτσι έχουμε μάθει να τη λέμε, μου είχε πει τότε, πρόσεξε να δεις, εδώ και 10 χρόνια μου το έχει πει έτσι, τι θα γίνει με τους κλιματικούς μετανάστες. αυτό το λιάζονται που είχε πει και το πήρανε τάχα ορισμένοι.
2: Εντάξει,
0: και μας είπε λιάζονται κάτι περίεργοι.
1: Η προπαγάνδα.
0: Ναι, μόνο η προπαγάνδα, ναι. Να μην μιλήσω για την προπαγάνδα της άλλης, μην με προκαλείς πρωί. Λοιπόν, η Τασία λοιπόν τι είχε πει. Λιάζονται, σημειολογικά το είχε πει.
2: Σημειολογικά το είχε πει, δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν,
2: ξέρω.
0: Η Τασία ήταν αυτή που τους έστειλε στην Ευρώπη όλους.
11: Ήταν αυτή που έλεγε ότι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
0: Δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
11: Ναι.
0: Θέλουν να φύγουν. Και έκανε σωστή.
2: Ναι, γιατί
0: έκανε
2: γνώση.
0: Το λάθος ο Τσίπρας τώρα την έβγαλε. Για μένα ήταν μεγάλο λάθος. Είχε σωστή πολιτική η Τασία Εξωτερόπουλου.
2: Γιατί έχει γνώση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει δεν γνώση. Είναι, πάει ο καθένας.
0: Ναι, πάει ο καθένας και λέει ότι ναι, να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ που, λες, που λέει εδώ μια κροάτρια Ανδρέα,
1: ναι,
0: λέει δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική. Σκοπίμως τους αφήνουν εκτεθειμένους στην εκμετάλλευση για να πέφτουν στα μπροκάματα και μισθοί. Λοιπόν, άκουσε. Έχεις δίκιο, Βασιλική, αλλά πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Εδώ, Βασιλική μου, υπάρχει μια μαφία στόλων. Την ξέρεις ποια είναι η μαφία στόλων?
2: Έχει πολλές μαφίες.
0: Στόλων την Λιβεράδο.
2: Α, μπορεί.
0: Και τους εκμεταλλεύονται και τους παίρνουν χωρίς χαρτιά και αδήλωτοι και.
2: Μπορεί, μπορεί. Εδώ υπάρχει μαφία των λουκουμάδων.
0: Μου στείλανε τώρα που δούλευε ο συγκεκριμένος σε ένα κατάστημα, το οποίο θα επιχειρήσω να το μιλήσω αύριο, το οποίο έχει 2-3 μαγαζιά, κάτι τέτοιο. Και δεν θα πω το όνομά του τώρα, θα το πω αύριο. Αν δεν δεχτεί να μιλήσει, θα το πω το όνομά του, θα πω ή αν δεχτεί να μιλήσει, να βγει να τα πει. Αν ελέγχουν τα πάντα, δεν το κάνουν, παιδιά. Υπάρχει ιστορία μεγάλη. Δεν είναι.
2: Κυκλαματάκι.
0: Τώρα.
11: Κύκλωμα, μεγάλο.
0: Υπάρχουν κάποιοι που διαχειρίζονται πολλές άδειες, μου λέει ένας φίλος ακροατής που το ακούει, από τις γνωστές πλατφόρμες delivery διανομής τροφίμων. Τους ονομάζουν αυτό στόλους και χρησιμοποιείται η άδεια ανεξέλεγκτα από οποιοδήποτε με το ανάλογο χρηματικό τίμημα.
1: Ποιες είναι αυτές, συγγνώμη, είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες, τις ξέρουμε όλοι, που κάνουν delivery με τις πλατφόρμες. Είναι συγκεκριμένες.
0: Όχι,
2: δεν είναι μόνο.
0: Δεν είναι αυτές που ξέρεις.
2: Δεν είναι αυτές, οι γνωστές.
0: Είναι και πίσω από αυτές που προμηθεύουν αυτές που ξέρεις.
1: Και αυτές λοιπόν.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, μια εταιρεία η οποία είναι οργανωμένη, δηλωμένη.
11: Τέλειο οδηγούς, δεκάδες, εκατοντάδες.
0: Τι γίνεται. Στείνω εγώ μια εταιρεία, πρόσεξε τι θα πω. Μαϊμού εταιρεία, όχι μαϊμού, στείλω μια εταιρεία και τους προσλαμβάνω εγώ υποτίθεται και τους δίνω
11: όπου τους
0: και τους δίνω με βεβαίωση ότι είναι εντάξει, ότι έχουν χαρτιά, ότι εκείνο. Ο άλλος τι να κάνει όταν μια εταιρεία του εγγυάται την νομιμότητα του πράγματος. Έτσι γίνεται η δουλειά.
2: Υπάρχει και κάτι άλλο που έχω ακούσει, ότι παίρνεις ένα δίπλωμα.
1: Έχετε υπεργολαβία. Δηλαδή,
0: ναι, υπεργολαβία. Ένα
2: δίπλωμα, με ένα δίπλωμα παίρνεις πολλούς.
11: Καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή, παίρνεις το δίπλωμα, παίρνεις τα χαρτιά του γίνω, άλλου και το έχεις εσύ μια ομάδα. Μένουν μέσα πέντε μαζί και ο ένας κάθεται ξεκουράζεται και το παίρνει ο άλλος.
11: Φαίνεται ένας στα χαρτιά.
2: Και φαίνεται ένας.
0: Για λέγει, Ανδρέα, τι έλεγε.
1: Λέω, αυτό λέγεται υπεργολαβία. Δίνει τους μισούς έναν άλλον. Ο άλλος σου λέει, μου τους έδωσε, είναι εντάξει και τα λοιπά. Προχωράει, κάνει τη δουλειά του.
0: Το λέει ακροατής αυτό που είπες.
2: Αυτό που είπε. Είδες με. Μα σου λέει, τα έχω ακούσει. Ξέρω, ακούγονται.
0: Λέει ένας φίλος ακροατής τώρα, αυτό ακριβώς που ο Αντώνης. Καλημέρα σε εσένα, βγάζει άδεια που έχει χαρτιά και δουλεύουν άλλοι 10 παράνομα και πληρώνουν αυτόν που έχει άδεια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή του δίνουν ενίκιο.
2: Ναι, τα πληρώνουν. Από παντού. Εδώ υπάρχουν οι άλλοι, αυτοί που πάνε στις παραλίες το καλοκαίρι, που έχουν ένα μαγαζί στο χέρι. Όλοι αυτοί. Ναι, έτσι γίνεται. Είναι στάνταρ αυτό. Αυτό είναι παλιό. Αυτό είναι παλιό κόλπο. Με το ένα δίπλωμα και 10 μαζί. Και τα χαρτιά όλα.
0: Εγώ πρώτη φορά τα ακούω σήμερα αυτά.
2: Δεν με έχεις ρωτήσει.
0: Τα ακούσαμε κιόλα. Μα τα έχω σήμερα.
2: 1-0.
0: Κατάλαβε, Ανδρέα, πώ γίνεται η δουλειά. Κατάλαβε τώρα.
11: Πάντω, έχουμε αντιμετωπίσει τώρα το διατάφτα είναι ότι οδηγούν πάρα πολύ επικίνδυνα, παιδιά. Πάρα πολύ επικίνδυνα.
2: Μα
11: δηλαδή,
2: λε
11: τώρα θα χτυπήσω εγώ ή θα σκοτώσω αυτόν. Έτσι.
2: Θα το σκρίμα στην καρδιά σου.
11: Θα το έχει και μας καρδιά σου και μπορεί να τον δει.
0: Άκου, Ανδρέα, το περιστατικό που
11: ανάποδες
0: μου είχε.
11: Ανάποδες ανεβαίνουν, ναι, ανάποδα αυτές.
0: Άκου, Ανδρέα, περιστατικό. Έχω πάει να πάρω το φίλο μου τον Παύλο, καλή του ώρα από την Πάθρα είναι. Έχει κάνει μια χειρουργία και έχω πάει να τον πάρω από την κλινική. Έχω παρκάρει κανονικά και τα λοιπά και κάνω όπιστα να φύγω. Ο αντιδράς δεν καταλαβαίνει Χριστό. Πέφτει απάνω μου, αυτός πέφτει απάνω μου, δεν έπαθε τίποτα ο ίδιος. Και μου λέει, κύριε, τώρα μου λέει, θα μου δώσεις αποζημίωση. Του λέω, δεν έχω καμία αντίρρηση να σου δώσω αποζημίωση. Εγώ ασφαλισμένος είμαι, του λέω, αλλά να φωνάξω την αστυνομία. Μόλις είπα αστυνομία, έφυγε.
1: Ναι,
11: μα έτσι.
0: Ήθελα να μου πάρει κανένα δεκαετία ευρώ, 15-20.
2: Υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έρχονται με τη μηχανή, σε παρακολουθούν την ώρα που πας να ξεπαρκάρεις. Βγάζεις, ναι. Τον βλέπεις εσύ που έρχεται από κάτω. Με μηχανή μου έχει τύχει. Και πριν σε πλησιάζει, πριν βγεις, εγώ πριν βγω, ρε παιδί μου, τον βλέπω. Έχω βγάλει φλάσεις και περιμένω να περάσει η μηχανή. Ακούω ένα μπαπ.
11: Δεν έρχονται και πέφτουν πάνω σου.
2: Δεν πέφτουν ακριβώς. Πέφτουν μόνοι τους. Το πλαγιάζουν γιατί ξέρουν. Είναι και έμπειροι, φοράνε και ρούχα. Και σου λέει, με έριξες. Σε έριξα εγώ. Και άμα είσαι και έξω, είσαι σε καμιά ταβέρνα κοντά όπως ήμουν εγώ, το σκότωσε το παιδί. Δεν τον ακούμπησα, δεν έπαθα τίποτα. Μόνο του έπεσε.
11: Ναι.
2: Και αυτό όμως έμαθα.
11: Προσοχή, μεγάλη, είναι κόλπο.
2: Ότι είναι κόλπο. Γιατί παίρνεις την αποζημίωση, σου λέει ο άλλος, φέρνεις την αστυνομία, ιστορίες, κάνεις τα πάντα, όλα, ασθενοφόρο, τα πάντα. Λοιπόν, και μετά σου λέει την αποζημίωση. Καινούργια μηχανή.
1: Είχα μια ελπίδα ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα αντέλνουν ένα επιτελικό κράτος, αλλά δεν βλέπω.
0: Μάλιστα. Καλά, εσύ τα έχεις δει, θα αντέλνει και ο ΣΥΡΙΖΑ από που παλιά.
1: Ας το ΣΥΡΙΖΑ μόλις τώρα.
0: Την αφήσω. Την αφήσω. Όχι, δεν πέρασε τίποτα.
1: Πέρασε 8 χρόνια, δηλαδή.
0: 100 να περάσουν, θα λέω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για τη Χούντα, για την Τρακτορία. Για τον Παπανδρέου, για τον Μητσοτάκη,
11: Γέρο.
0: Συγγνώμη, θα λέω για όλους, γιατί αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Γιατί βγήκε μια μέρα ένας της κατηγορίας περίπου ΣΥΡΙΖΑ, περίπου όχι ΣΥΡΙΖΑ, περίπου, πιο άκρη, και μου έλεγε. Είναι μεγάλη στην Ελλάδα, μου λέει, αν τα τελευταία 50 χρόνια, 60, δεν έγινε τίποτα. Του λέω, πάρε μια ελληνική ταινία να δεις πώς ζει ο κόσμος και έλα να κουβεντιάσουμε, ναι, αν έγινε
11: να δεις
0: τίποτα.
11: Πώς να είναι και η φυσία.
0: Πήγαινα τώρα εγώ στη Φλόρινα, από ένα δρόμο τον Y65 που φτιάχνουν. Δεν υπάρχει. Θεϊκό.
11: Επειδή είπε για το επιτελικό κράτος, εγώ θα βάλω ένα quiz μέχρι αύριο. Τώρα έχουμε επιτελικό κράτος. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τι κράτος είχαμε?
1: Όχι επιτελικό.
0: Τι ήταν δηλαδή?
1: Δεν ήταν επιτελικό.
0: Τι ήταν?
1: Μα, ναι.
2: Είσαι σημεία.
0: Λοιπόν.
1: Όταν, να σου πω κάτι. Έχεις ένα Ottobianchi του 70. Ναι, αυτό ναι. Έχεις. Ναι. Και αλλάζει χέρια. Το παίρνει ο άλλος ιδιοκτήτης.
11: Ναι.
1: Το βαφτίζει επιτελικό. Ottobianchi δεν είναι. Ottobianchi είναι του 70.
11: Λοιπόν, άρα είχαμε επιτελικό και επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ναι. Με το Ottobianchi δεν το καταλαβαίνω.
1: Το Ottobianchi και λέει, παιδιά, εμείς εδώ είμαστε αριστεία. Ναι. Θα κάνω το Ottobianchi επιτελικό.
11: Ναι, μάλιστα. Παιδί μου, επειδή λες εσύ το επιτελικό κράτος, εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό με το Ottobianchi. Τι κράτος είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν άλλη μορφή δηλαδή. Και ποια
0: πώς
11: μορφή είχε.
0: Μια μάρκα αυτοκινήτου καταρχά. Μου αρέσει το Ottobianchi.
1: Κράτος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κλείσαμε.
1: Τι υπηρεσίες είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το λέγαμε επιτελικό. Αυτό.
11: Άρα είχαμε το ίδιο.
0: Το ίδιο κράτος είχαμε, βρε.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, μόνο μια φορά επιχειρήθηκε να γίνει υπουργοκεντρικό το κράτος και την πάτησε αυτός που είχε να το κάνει και γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο βελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου. Θα σας αφήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ήταν πολλά τα μηνύματα. Δεν πρόλαβα να διαβάσουμε αρκετά.
11: Αύριο
0: το πρωί θα είμαστε εδώ η ώρα 9 με 11.
11: Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε νωρίτερα πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο σύμφωνα με τη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία. Το πλοίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε διέλευση με κλειστό πομπό. Την προσωρινή διακοπή της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής με ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η απόφαση ελήφθη μετά από παρέμβαση του Πακιστάν και άλλων χωρών για να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν, και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο αν και δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα, εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών μετά και τις δηλώσεις Τραμπ περί μεγάλης πρόοδου προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, η τιμή της κυροζίνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις, όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης. Σε διάστημα 15 ημερών, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της 5ης τριμερού συνόδου κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις Αθήνας, Λευκωσίας και Αμάν και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, εν συνεχεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Νέο Φάλιρο. Έχει συλληφθεί ο οδηγός του περιπολικού, ο οποίος όμως στη συνέχεια, με προφορική εντολή εισαγγελία, αφέθηκε ελεύθερος. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον νεαρό υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του 20χρονου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Συνεδριάζει σε μία ώρα για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβουλίο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες. Αρχίζει η υλοποίηση δράσης για την ανάπλαση τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιοποίηση και την ανακατασκευή 4 εκ των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών που αποτελούν ιδιοκτησία της περιφέρειας Αττικής. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία τους οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα και για 15 ημέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας χθες τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίκ Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: για σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 12, εδώ σε ένα ηλιόλουστο, ανοιξιάτικο, σχεδόν καλοκαιρινό πρωινό. Είναι μια ημέρα η οποία έχει επικαιρότητα διεθνή και μια ελληνική επίσης, όχι πολιτική βαριά. Στη διεθνή επικαιρότητα ζούμε στον αστερισμό των παλινοδιών του κυρίου Τραμπ, ο οποίος από τη μία εξαϊλώνει το Ιράν και προαναγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούς, και μετά από δύο μέρες λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καταπληκτικά και δεν ξεκινάει την επιχείρηση ελευθερία. Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν κάποιος βγάζει νόημα από όλο αυτό το πράγμα, εγώ δεν βγάζω, για να είμαι απόλυτος ειλικρινής. Πρέπει να είμαι και έντιμος. Επίσης, εγώ που είμαι και ατλαντιστής, ας πούμε, συμφωνώ και ιδεολογικά και από όλες τις απόψεις με την ευρωαμερικανική συνεργασία, και βεβαίως ότι πρέπει και η Ευρώπη να κάνει περισσότερα. Σε αυτό είχε δίκιο ο κύριος Τραμπ. Άκουσα εχθές την κυρία Γκίλφοϊλ να προαναγγέλει ότι θα έρθει ο κύριος Τραμπ μέσα στο 26 και με έπιασε η ψυχή μου. Εγώ δεν θέλω να έρθει ο κύριος Τραμπ το 2026 εδώ πέρα. Είναι πλήρως ανεξέλεγκτος αυτή την ώρα. Ξέρω τι θα λέμε άμα έρθει εκείνη τη μέρα. Αποθέωσε την Ελλάδα ο Τραμπ κλπ. Θα μάθει κάποια στιγμή και το όνομα του Μητσοτάκη, του οποίου το όνομα εμφανώς δεν το θυμάται. Αλλά λέει ότι he's a terrific guy. Great guy. Υπό την έννοια ότι η Ελλάδα πληρώνει. Η Ελλάδα πληρώνει και η Ελλάδα εξυπηρετεί. Πληρώνει τη συνδρομή που πρέπει να πληρώνει στο ΝΑΤΟ, και μάλιστα μεγαλύτερη από άλλα μεγάλα κράτη, και εξυπηρετεί δια των βάσεών της και της γεωπολιτικής της τοποθέτησης, και δεν κάνει τον αλέκο όπως κάνουν διάφοροι άλλοι, σαν αυτόν που θαυμάζει η ελληνική κεντροαριστερά, ο Πέδρο Σάντσεθ. Βέβαια, ο Πέδρο Σάντσεθ το κάνει και με τον γκράβιτας μιας χώρας 60 και εκατομμυρίων πολιτών, η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς, ουσιαστικούς τε και οικονομικούς, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που αποτελούν μια τεράστια αγορά. Δεν είναι μια χώρα η οποία είναι εξαρτημένη, αν θέλετε, από τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε καμιά φοβερά δύσκολη γειτονιά. Γείτονα τη Γαλλία και την Πορτογαλία έχει η Ισπανία. Τι πρόβλημα να σου δημιουργήσουν οι Πορτογάλοι? Θα σου τραγουδήσουν φάντο μέχρι να πεθάνεις. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ άμα σου τραγουδήσουν πολύ φάντο, γιατί το πολύ το φάντο δεν το αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι στη γειτονιά που είμαστε εμείς Φερρυππίν, ή στη γειτονιά που είναι η Ιταλία Φερρυππίν, ή τέλος πάντων σε μια ευρύτερη περίεργη γειτονιά ο κύριος Σάντσεθ, που είναι το όραμα διαφόρων ηγετών της κεντροαριστεράς εδώ πέρα, που καλά τώρα εντάξει, ας μην συζητήσουμε, για θα γίνω πικρόχολος πρωί-πρωί, και δεν θέλω, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εδώ στην Ελλάδα απασχολούμαστε σήμερα κατά βάση με περιστατικά βίας. Και θέλω να πω δύο κουβέντες για όλα αυτά. Εγώ έχω διάφορες αιχμηρές απόψεις να τις πω και ας τσακωθούμε εδώ πέρα. Μας απασχολεί σήμερα, και όλοι λένε φοβερό, αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, όπου ένας άνθρωπος, ένας πατέρας, του οποίου το παιδί πέθανε σε ένα τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Είχε βάλει σημάδι τον οδηγό του αυτοκινήτου τότε, τον νεαρό που θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το θάνατο του παιδιού του. Τον κυνηγούσε. Μέχρι που εχθές πήγε και τον πέτυχε, του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, βγήκε ο άλλος, προσπάθησε να σηκωθεί να φύγει, του παίξε 6 πιστολιές, του ρίξε και μια χαριστική βολή και τον άφησε σέκο. Πηγαίνει τώρα αυτός για δολοφονία. Έχει άλλα 2 κορίτσια αυτός. Πηγαίνει αυτός μέσα για δολοφονία και η γυναίκα του για συνέργεια. Κατά τις πληροφορίες δε, η γυναίκα του είναι ο ηθήνονός του εγκλήματος. Αυτό δεν είναι σεξισμός που λέω, γιατί θα πω αμέσως τη γυναίκα τα ρίχνεις. Πρώτα απ' όλα, είναι κοινό κτήμα, για όποιον δεν έχει αίσθηση της Κρήτης, μην τρελαθούμε τώρα, είναι μια μητριαρχική κοινωνία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το συναντήσαμε στην ιστορία με τα Βορίζια. Όσοι ασχοληθήκαμε επισταμένως με το ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο, με τη βεντέτα των 2 οικογενειών, γνωρίζαμε ότι οι γυναίκες και κυρίως οι ηλικιωμένες γυναίκες των οικογενειών ήταν αυτές οι οποίες ήταν υποδάβλιζαν, αν θέλετε, ας πούμε, την ένταση και όπλιζαν τα χέρια ηλυθείων με όπλα. Περί τούτων επρόκειτο. Εδώ πέρα η γυναίκα του κυρίου αυτού που πηγαίνει για συνέργεια, διότι ήταν στο αυτοκίνητο, κατά πληροφορίες είναι και αυτή η οποία αναγνώριζε ως βασικό ύποπτο για την δολοφονία του γιού της τον άνθρωπο αυτόν. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω εδώ πέρα. Επειδή έχω ακούσει διάφορες πομπόδεις εξαγγελίες από το κράτος για αφοπλισμό κλπ. Στην Κρήτη, θυμάμαι ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης μετά την ιστορία με τα Βορίζια είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου στην αστυνομική διεύθυνση στο Ηράκλειο και είπε: «Ελάτε να παραδώσετε οικειοθελώς τα όπλα σας και θα σας δώσουμε αμνηστία». Γκρόσο μόντο αυτό ήτανε το πνεύμα της συνέντευξης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τα όπλα εξακολουθούν και κυκλοφορούν. Συνεχίζουν και σκοτώνονται άνθρωποι για κανέναν λόγο. Ο κύκλος της βίας εξελίσσεται και η έννοια της βεντέτας, αυτό το πράγμα το οποίο εγώ αρνούμαι να το καταλάβω, εξακολουθεί και υπάρχει ως κάποιο είδους αξιακή απόδοση δικαιοσύνης. Μιλάμε τώρα για τρέλες. Μιλάμε τώρα για πρακτικές οι οποίες είναι βγαλμένες μέσα από το μεσαίωνα. Και αντί να κάτσουμε αυτό το πράγμα σοβαρά να το λύσουμε, αρχίζουν οι μεν να λένε επικοινωνιακά κάποια πράγματα του στυλ πω, τι κακό είναι αυτό. Οι δε της Κρήτης να λένε αυτά τα πράγματα δεν είναι η Κρήτη. Εμείς οι Κρήτες είμαστε φιλόξενοι, εμείς οι Κρήτες που είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και έχουμε ένα υπέροχο νησί και όλα αυτά είναι εξαιρέσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Σε πανελλήνιο επίπεδο, ας μην μιλήσουμε για τοπικό, δεν απασχολούμαστε με ένα περιστατικό εκδίκησης, βεντέτας, πείτε το πώς θέλετε. Αυτό δεν έχει κάποια αξιακά χαρακτηριστικά εκεί πέρα. Δεν κάτσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά. Οι μεν λένε κάτι επικοινωνιακές πομφόλιγες, φέρτε τα όπλα, ανοησίες. Οι δε λένε πω, δεν είμαστε εμείς αυτό. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Απλά βαράμε και μερικές μπαλωθιές στους γάμους. Για να ρωτήσω και κάτι άλλο για τις μπαλωθιές, γιατί έχει μια αξία γι' αυτό. Όταν είχε πάει πάλι ο κύριος Χρυσοχοΐδης κάτω στην Κρήτη, είχε ανακοινώσει πολύ βαριές ποινές για μπαλωθιές. Πηγαίνεις ένα γάμο, ρίχνεις δυο με το κουμπούρι, ας πούμε, έτσι για το καλό. Αλήθεια, από στους γάμους που μεσολάβησαν από τα όσα έγιναν στα Βορίζια μέχρι τώρα, έχουν περάσει κάποιοι μήνες, δεν έπεσε καμιά μπαλωθιά? Το Πάσχα που ήταν η εορτασμή, δεν έπεσε καμιά μπαλωθιά? Ασχολήθηκε κανείς? Κανείς δεν ασχολήθηκε. Ασχολούνται όλοι επικοινωνιακά, επιφανειακά και στιγμιαία, και από εδώ πάνε κι άλλοι. Λοιπόν, μέχρι τις 12 πάμε παρέα. Ο Τάστας Καλδιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας 212-212-4800. Owner papakialfaradio989.gr. Το mail μας 6947-989-989. Το Viber. Δεν πάω σε τραγούδι. Θα πω και ένα άλλο τώρα. Μιας και συζητάμε για περιστατικά βίας. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή και έχω γίνει κακός και με εγκαλούν κάποιοι ότι δεν συνεισφέρουν αυτά τα οποία λέω στην ενσωμάτωση των Ρωμά κλπ. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις εγκληματικές συμμορίες που αποτελούνται από Ρωμά και για την κουλτούρα ανοχής και για την απροθυμία πάρα πολλών εξ αυτών των ανθρώπων να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, να είναι πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις, να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώνουν φόρους, να κάνουν νόμιμες δουλειές. Δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι, προφανώς δεν είναι όλοι έτσι. Είναι όμως πολλοί που είναι έτσι. Και αν εμείς κάνουμε ότι δεν είναι έτσι, το πρόβλημα το έχουμε εμείς, δεν το έχουν αυτοί. Στην Ηλία, στη Γαστούνη της Ηλίας, μια κομμόπολη της Ηλίας, κοντά στον πύργο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα περίπτερο. Στην πλατεία της Γαστούνης. Πήγαιναν οι Ρωμά και τον κλέβανε, τον κάνανε, τον... Αυτός πήγαινε και έλεγε: «Με έκλεψε ο Τάσος, με έκλεψε ο Γιώργος». Δηλαδή έδινε τους γύφτους κανονικά και έλεγε: «Οι γύφτοι ήρθαν και με κλέψανε». Οι γύφτοι λοιπόν αυτή η γύφτο συμμορία εκεί πέρα πήγε κάποια στιγμή, του σπάσε το περίπτερο, του το έκανε κεραμιδαρίου και τον έδιρε. Τι συνέβη, δεν συνελήφθη κανένας. Στην Ηλία όλοι ξέρουν ποιος είναι. Είναι ο Κώστας, ο Κίτσος, ο Δημήτρης. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε. Ο άνθρωπος έφαγε τις χρονιάς του. Του κλείσαν το περίπτερο. Οι γείτονες λέγανε πω, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, μας κλέβουνε, μας κάνουνε, μας ράνουνε. Και η συμμορία συνέχισε κανονικά τη δουλειά της. Γιατί εκεί δεν πήγε ο στρατηγός Νοτίου Ελλάδος, ξέρω εγώ, ή Πελοποννήσου να ασχοληθεί σοβαρά και να πει «Έλα εδώ, να δούμε τι είστε κι εσείς». Λοιπόν, ο Δύσμυρος αυτός πήγε να ανοίξει ένα άλλο μαγαζί παραδίπλα, αφού το περίπτερο δεν μπόρεσε να το λειτουργήσει. Και δανείστηκε λεφτά και έβαλε και το γιο του στην επιχείρηση, πήγε να κάνει ένα μινι μάρκετ ο κύριος αυτός. Αποτέλεσμα. Μόλις άνοιξε το μαγαζί, πήγαν και του το σπάσαν. Ρίξανε ένα παγκάκι, σπάσανε την πρόσωψη, του ρίξανε μέσα και ένα στουπέτσι, του κάναν το μαγαζί κεραμιδαριό. Δεν ξέρουν ποιοι το κάνανε. Δεν ξέρει ο περιφερειάρχης ο κύριος Φαρμάκης. Δεν ξέρει ο δήμαρχος εκεί πέρα. Δεν ξέρει ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής. Δεν ξέρουν οι βουλευτές του νομού. Ένας εξ αυτών ήταν και υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Νικολακόπουλος. Και εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές. Η Αυγερινοπούλου, ο Αβραμόπουλος, ο Κατρίνης που ήταν εδώ χτες. Ξέχασα να τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα ή δεν το είχα κι εγώ. Τέσσερις βουλευτές έχει αυτός ο νόμος. Κανένας δεν ασχολείται λοιπόν. Κανένας. Δεν υπάρχει καμία σύλληψη γι' αυτό. Δεν υπάρχει νόμος που να προστατεύει τον Δύσμυρο αυτόν από αυτή τη συμμορία που θα έρθει να του κάνει το μαγαζί κεραμιδαριό. Αυτός τώρα χρωστάει τα κέρατά του τα τράγια. Άντε να ξεπληρώσει τα δανεικά που πήρε για να ανοίξει το μαγαζί και πρέπει να ξαναφτιάξει το μαγαζί ενδεχομένως για να λειτουργήσει, μέχρι να πάνε να το ξανασπάσουν. Γιατί ήταν ο καταδότης και χάλαγε την πιάτσα και κατηγορούσε τους γύφτους που τον κλέβανε. Δηλαδή, άμα είσαι νομοταγής, είσαι ο μαλάκας. Συγγνώμη κιόλας που εξεγείρομαι. Θα μου πούνε μετά πάλι κάποιοι το εσουρού, έχουμε παιδιά στα αυτοκίνητα κλπ. Μα άμα στο τέλος όμως είσαι ο συνεπής της ιστορίας, έρχονται και σου τη φοράνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ευρύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν τον νοιάζει. Σου λέει είναι ένα αστυνομικό μεμονωμένο περιστατικό. Μα τι μεμονωμένο περιστατικό. Εδώ συγγνώμη τώρα. Κάνουνε ρευματοκλοπή. Έβλεπα τις προάλλες, είχαν ένα καλώδιο. Ένα χιλιόμετρο καλώδιο. Είχανε βάλει ένα χιλιόμετρο καλώδιο και κλέβανε ρεύμα. Και πάνε για πλημελήματα. Θα μου πεις, να τα κάνεις όλα κακουργήματα? Όχι είναι η απάντηση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ πέρα είναι εμφανές ότι απαιτείται πλέον ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους καταβλισμούς της Αττικής. Αφορά νομούς όπως η Βιωτία, όπως η Ηλία, όπως η Αχαΐα, όπως η Κόρινθος. Δεν κατάλαβα. Οι εγκληματικές συμμορίες δεν είναι μόνο στην Αττική. Λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, επειδή η πολιτική της ενσωμάτωσης ή τέλος πάντων αυτή η ιστορία της ενσωμάτωσης έχει αποτύχει με τον τρόπο που αυτό συνέβαινε, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο με τοπική αντιπαράθεση. Λοιπόν, η θεωρία καρότο, τελειώνει κάπου εδώ. Πρέπει να τελειώνει κάπου εδώ. Το δίπολο είναι καρότο και μαστίγιο. Με το καρότο μέχρι στιγμής αποτύχαμε ή πετύχαμε με πολύ λίγους. Προφανώς να συνεχιστεί και το καρότο για όσους θέλουν να ενσωματωθούν, να λειτουργούν ως κανονικοί Έλληνες πολίτες κλπ. Με δικαιώματα και υποχρεώσεις, το επαναλαμβάνω. Και για τους υπόλοιπους πρέπει να υπάρχει μαστίγιο. Μη μου λέει μετά η κυβέρνηση, νόμος και τάξη. Όταν βασιλεύει η αναρχία και συζητάμε τώρα θεωρητικά. Λοιπόν, φουρκίστηκα τώρα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το 212-212-4800. Το nerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Και το 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Να πω επίσης ότι η συναυλία της χρονιάς έρχεται. Στις 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είστε λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας περνάτε από το Cosmote Telecom booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο είναι αυτή η συναυλία. Πραγματικά ένα μεγάλο event. Από εδώ ξεκινούν την παγκόσμια περιοδία τους οι Μετάλλικα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο οποίο μου λέει ότι σε ερώτηση που έκανε σε αστυνομικό, γιατί κυκλοφορούν κάποιοι Ρωμά με κλεμμένο όχημα και δεν το κατάσχεται, η απάντηση είναι ότι θα κλέψουν άλλο. Σωστό. Αυτό λέγεται οικονομία κλίμακος. Γιατί να κάνω την προσπάθεια όταν επίκειται και κάτι ακόμα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Σπύρο από την Άμφισσα. Λέει στην Άμφισσα, λέει, οι Ρωμά κάψανε την επιχείρηση του Προέδρου Επιμελητηρίου. Σωστό. Σωστό. Γιατί να ασχοληθούν οι αστυνομικοί στην Άμφισσα? Τι τους νοιάζει? Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα καλά είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που λέει να βγάλω τον κύριο Χρυσοχοίδη, την κυρία εκπρόσωπο της αστυνομίας, να τους τα πεις. Γιατί δεν θα βγει στο ραδιόφωνο η κυρία? Εγώ μια χαρά έχω σχέση με την κυρία Δημόγλυδου. Τη βγάζω και σε κάμερα, γι' αυτό τη βγάζω και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Καλημέρα κύριε Μπουκόρο, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Παίζετε κάποιο όργανο κύριε Μπουκόρο, εσείς προσωπικά?
3: Δεν έχω τέτοια κλίση.
2: Δεν έχετε κλίση. Άρα αύριο δεν θα παίξετε κάτι drums, μπουζούκι, ξέρω κάτι?
3: Κοιτάξτε,
2: για τα όργανα λέω, για τα όργανα.
3: Κοινοβουλευτική ομάδα συγκαλείται πάντα για να πούν οι βουλευτές τις απόψεις τους, να κάνουν την κριτική τους σε ορισμένα ζητήματα και, εν πάση περιπτώσει, να μεταφέρουν το κλίμα της κοινωνίας σε ένα ανώτατο κοινοβουλευτικό όργανο της παράταξης. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλος θόρυβος, ενώ πάντα στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδος υπάρχουν δεκάδες βουλευτών που βάζουν ορισμένα θέματα. Θα μου πείτε τώρα ότι ενδεχομένως υπάρχει μια σύζευξη της επικαιρότητας με την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος και αυτό προσδίδει ένα ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ή και άλλου είδους ενδιαφέρον από τους πολίτες κτλ. Να το δεχθώ. Όμως θα γίνει.
2: Δεν είναι μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, όπως οι 5 που γράψαν αυτό το κείμενο στα Νέα, οι οποίοι δεν περίμεναν να τοποθετηθούν στα όργανα, τη ρίξαν την τροχιοδεικτική μέσω μιας εφημερίδας.
3: Κοιτάξτε, αν απαγορεύτηκε η δυνατότητα των βουλευτών να αρθρογραφούν, να επικοινωνούν, να μιλούν, να μεταφέρουν τις απόψεις τους και τις προστάσεις τους και στο εκλογικό σώμα, να μου το πει κάποιος και να δω αν θα συμφωνήσω, που μάλλον δεν θα συμφωνήσω. Όλες οι διαδικασίες αυτές, είτε μιλάμε για σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε μιλάμε για τη συζήτηση κάποιου νομοσχεδίου στη Βουλή, είτε μιλάμε για τις συνεντεύξεις και την αρθρογραφία των βουλευτών, δεν βλέπω γιατί ποινικοποιούνται εντός εισαγωγικών. Δεν έχουμε δημοκρατικές αντοχές.
2: Μα τι θα πει ποινικοποιείται τώρα?
3: Εντός εισαγωγικών είπα. Εντός εισαγωγικών.
2: Με τι ποινικοποιείται? Όποιος πλέον έχει μια ελαφρά αιχμή, γίνεται star. Τον καλούν τα κανάλια, τον καλούν τα ραδιόφωνα, τον γράφουν τα site. Τι εννοείται ποινικοποιείται? Πώς ποινικοποιείται?
3: Ακούστε, ακούστε. Η παράταξή μας έχει αποδείξει στο διάβα του χρόνου, κύριε Βγενίδη, ότι έχει τις ισχυρότερες δημοκρατικές αντοχές από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, και γι' αυτό ο διάλογος είναι θεσμοθετημένος, και γι' αυτό, αν θέλετε, ακόμα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεγάλων ή μικρότερων ζητημάτων είναι ανοιχτές, τι συζητάμε, διαφωνούμε, στο τέλος είμαστε όλοι μαζί και προχωράμε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι οι βουλευτές, οι πέντε για τους οποίους αναφέρεστε, κατέθεσαν κάποιες προτάσεις, κάποιους προβληματισμούς, άσκησαν κάποια κριτική για ένα μεγάλο ζήτημα, για τον τρόπο διακυβέρνησης, και να λέμε ότι αυτό δεν προσφέρει στο δημόσιο διάλογο. Προσφέρει στο δημόσιο διάλογο και μας κάνει πλουσιότερους πολιτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
2: Αν αμφισβητηθούν κεντρικές επιλογές του Πρωθυπουργού, όπως το επιτελικό κράτος ή κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αυτό είναι πλούσιο κοινοβουλευτικός διάλογος.
3: Δεν είδα εγώ κάποια δομική αμφισβήτηση, ακυρώστε το επιτελικό κράτος. Οι βουλευτές είπαν στην επιστολή τους αυτή ότι υπήρξαν σημαντικές επιτυχίες από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και χρειάζονται επιμέρους διορθώσεις. Αυτό το συμπέρασμα εισπράττω εγώ.
2: Ωραία.
3: Αυτό το συμπέρασμα οδηγούμε, αν θέλετε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Θα μου δώσετε, σας παρακαλώ, ένα λεπτό για το δελτίο των ειδήσεων, του τίτλου των ειδήσεων, να επανέλθω στη συζήτηση μας, κύριε Μπουκόρη. Ευχαριστώ θερμά. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ πέρα, με τα καθέκαστα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στις 2 ώρα Ελλάδος το βράδυ, ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία. Αντιδράσεις και από το Πεκίνο. Ζητά από την Τεχεράνη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη που χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης για τη δολοφονία 21χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης, όπως και η 56χρονη για συνέργεια στη δολοφονία. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, καλά στην υγεία του το 9μελές πλήρωμα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Αντιστάσεως στην Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και πάμε μαζί μέχρι τις 12, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800. Ο nerpapakialfaradio989.gr. Το email μας 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Συζητάμε με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Αύριο συγκαλείται κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έχετε ένα δίκιο τώρα, κύριε Μπουκόρο, σε αυτό που λέγατε, ότι έχει πάρει και λίγο μυθικά χαρακτηριστικά αυτή η συνεδρίαση εν ώψη και του συνεδρίου του κόμματος. Άρα, για να συνοψίσουμε το διατάφτα, εσείς τι θεωρείτε ότι είναι το μείζον αίτημα των βουλευτών, να ενισχυθεί ο ρόλος τους, ας πούμε, να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην όλη συζήτηση και στην άσκηση διακυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές είναι μέλη του νομοθετικού σώματος, δεν έχουν καμιά εκτελεστική αρμοδιότητα, δεν διαχειρίζονται ούτε ένα ευρώ του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός τα ξεχώρισε αυτά και είπε άλλο εκτελεστική και άλλο νομοθετική εξουσία. Οι βουλευτές λοιπόν πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου να ασκούν κριτική στα κακώς κείμενα, με επίκαιρες ερωτήσεις, με απλές ερωτήσεις, με ερωτήσεις πολλών βουλευτών, και να λαμβάνεται στο πλαίσιο το κομματικό η άποψή τους σοβαρά υπόψη από όσους αποφασίζουν, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δηλαδή, το να εκφράζει μια διαφωνία για ένα υποσυζήτηση νομοσχέδιο ένας βουλευτής και να ζητάει τη διόρθωση μιας διάταξης, καλά, είναι ακριβώς στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Το να επικοινωνεί με το εκλογικό του σώμα, είτε μέσω του βήματος της Βουλής, είτε μέσω των media, είναι μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Το να λέει τα κακώς κείμενα και να προσπαθεί να τα διορθώσει, είτε με παρεμβάσεις, είτε με δημόσιες τοποθετήσεις, για μένα είναι στον πυρήνα της πολιτικής.
0: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέτε.
1: Βουλευτών. Αυτά όλα πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε, πρέπει να αναστοχαστούμε λίγο ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή και όχι να είναι ο άνθρωπος που απλά σηκώνει το χέρι υποχρεωτικά, γιατί αν δεν το σηκώσει θα τον πούνε διασπαστή, θα τον πούνε αντάρτη. Νομίζω ότι σε όλες τις όριμες δημοκρατίες ο κάθε υπουργός για να περάσει ένα νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινωνία, την υδρώνει τη φανέλα για να πείσει τους βουλευτές του κόμματός του.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Βεβαίως υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή, θέλω να πω, μεταξύ της αγωνίας και της παραγωγικής κριτικής και άλλων στοχεύσεων ενδεχομένως. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά όπως κρίνεται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, έτσι κρίνονται και οι βουλευτές για τη δραστηριότητά τους, για τον τρόπο που εκφράζονται, για τον τρόπο που παρεμβαίνουν, για τον τρόπο που μιλούν στη Βουλή. Και δεν μπορεί να λέμε έτσι γενικά οι 300 και να τσουβαλιάζουμε τα πάντα, κύριε Ευγενίδη, γιατί έχουμε περάσει με ευθύνη και δική μας πρωτίστως, αλλά και δική σας, εννοώ των media, που είναι και ένας χώρος από τον οποίο προέρχομαι. Έχουμε περάσει την αντίληψη ότι για όλα τα δεινά της χώρας ευθύνονται οι 300. Όταν ψηφίζεται ένας νόμος, ένας καλός νόμος, και δεν εφαρμόζεται, είναι η ευθύνη των βουλευτών ή είναι η ευθύνη των υπουργών? Και σε κάθε περίπτωση, όταν αρχίσει να ασκεί κριτική για αυτό το ζήτημα ένας βουλευτής, αμέσως δεν επικρίνεται και λένε σήκωσε αντάρτικο, σήκωσε τη δική του σημαία και ούτω καθεξής. Πρέπει να οριμάσουμε πολιτικά περισσότερο, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του κάθε πολιτικού προσώπου και μέσα από την άσκηση των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων του και της δραστηριότητάς του που προκύπτουν εκ του ρόλου του, να κρίνεται ο καθένας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για το ότι ο κύριος Καραμανλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά πώς φαίνεται.
1: Έτσι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πάγει αρχή και την τελώ, δεν τη μεταβάλλω, ναι, σύμφωνα με την επικαιρότητα. Δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις ούτε τις αποφάσεις των πρώην πρωθυπουργών της παράταξης.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό κατά
1: τη γνώμη σας? Είναι σεβαστές απολύτως οι αποφάσεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Για να την έλαβε την απόφαση αυτή, μπορεί να ζήγησα, αν την έλαβε, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί μου λέτε σύμφωνα με πληροφορίες. Κάποια πράγματα θα ζήγησε και πάω και στην προηγούμενη απάντησή μου, κύριε Ευγενίδη. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο κρίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα, σύμφωνα με τον τρόπο που πολιτεύεται. Για μένα πάντως, δηλώσεις και αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, όπως και του σημερινού μας ηγέτη και πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σεβαστές.
0: Δεν έχουν μήνυμα. Δεν έχουν ένα μήνυμα.
1: Όλες οι πολιτικές κινήσεις έχουν μήνυμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Λίγο σιβηλικά το είπατε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Δεν θα σας πιέσω πολύ να ερμηνεύσετε τον κύριο Καραμαλή. Αυτό είναι δύσκολη
1: είναι
0: πίστα.
1: Είμαι ερμηνευτής.
0: Τι, συγγνώμη, δεν είστε ερμηνευτής. Ούτε όργανα, ούτε ερμηνείες.
1: Ούτε ερμηνευτής.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουκόρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα,
1: καλά,
0: καλό πρωινό. Πριν πάμε σε τραγούδι διαχείρος Αφροδίτη Σιμίτη, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και θα δηλώσετε συμμετοχή, κάνοντας το όνειρό σας πραγματικότητα. Ήδη μία ομάδα έκλεισε θέση στον τελικό, η Arsenal εχθές, αποκλείοντας. Αυτό ήταν το match των losers εχθές. Ατλέτικο Μαδρίτης με Arsenal. Πέρασε ο ένας loser. Σήμερα έχει την ματσάρα όμως. Paris Saint-Germain, μάλλον Bayern Paris Saint-Germain, μετά το τρομερό 5-4 στο Παρίσι, ήρθε η ώρα για τη revanche. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αυτό και σήμερα. Και Παναθηναϊκό έχουμε σήμερα, αφού ο Ολυμπιακός ψέκασε, σκούπισε, τέλειωσε την ελλειπή Μονακό τώρα με 8 παίκτες, τι να κάνεις. Και πέρασε στο Final Four, σήμερα είναι η ώρα του Παναθηναϊκού, έχει το πρώτο match ball, ας πούμε, πώς το λέμε, στο βόλεϊ για να κερδίσει την σειρά στο Telecom Center 9 και 4. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: πλοιάζω και επιλογές μέσων, μαγαζιά, συναδέλφους κλπ. Γιατί στο τέλος, σε αυτή τη δουλειά είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Τα μαγαζιά είναι επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης κάνει ό,τι κρίνει, παίρνει, πιστώνεται τις επιτυχίες και χρεώνεται τις αποτυχίες βεβαίως. Μπορεί να φταίνε διάφοροι, αλλά στο τέλος της ημέρας η ευθύνη είναι ενός. Οπότε αποφεύγω, όπως ο διάολος το λιβάνι, να σχολιάσω επιλογές, συνεργασίες κλπ. Παρότι δελεάζομαι και γαργαλιέμαι και ερωτώμαι, δεν θα πω τίποτα. Μία κουβέντα θα πω. Έτσι τώρα, έτσι. Για να είμαστε, πριν πάω σε διάλειμμα και στα περαιτέρω, γιατί μετά θέλω να συζητήσουμε και για το Χανταϊό, που για μένα είναι ανησυχητικό αυτό το περιστατικό με το κρουαζιερόπλιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και με τα περιστατικά νόσησης και θανάτων από Χανταϊό. Τον αδίστακτο κάποιοι μπορεί να τον συμπάθησαν ή να τον προσετερίστηκαν προσωρινά. Κανείς δεν τον αγάπησε. Και την ώρα της πτώσης όλοι πάνε από πάνω να ρίξουν μια φτιαριά ακόμα με χώμα. Ό,τι ανεβαίνει στη ζωή κατεβαίνει. Αυτό είναι ο νόμος της φύσεως. Ισχύει για όλους μας, εμού συμπεριλαμβανομένου. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, δεν έχω ψευδεστήσει στη ζωή. Το λέω γενικώς για να υπάρχει. Μπορεί να χρησιμοποιείται και ειδικώς, αλλά τώρα ο καθένας το αξιολογεί και το εφαρμόζει όπου νομίζει. Διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: μιλάς με γρίφους γέροντα, μου λέει, για τον αδίστακτο κλπ. Αυτά τα οποία είπα δεν. Ναι, μπορεί να μιλάω με γρίφους, αλήθεια είναι, γιατί δεν θέλω να το πω ευθέως. Άμα το πω ευθέως, θα προκαλέσω. Άμα πω ευθέως αυτό το οποίο θέλω, θα προκαλέσω ένα θέμα το οποίο δεν θέλω. Και δεν θέλω να εμπλέξω ευρύτερα πράγματα. Λέω απλά τη γνώμη, τώρα όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Αυτό συμβαίνει και μια φορά στη δημοσιογραφία. Μια απώλεια καταγράφουμε εμείς στον κλάδο της δημοσιογραφίας, βεβαίως. Να το πω και αυτό. Ο ιστορικός και διαπρεπής αθλητικογράφος, ο Σταύρος Τσόχος, έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, διέπρεψε στο αθλητικό ρεπορτάζ, σε πάρα πολλές εφημερίδες, στα κανάλια και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, βεβαίως, για αρκετά χρόνια. Ο γιος του, ο Μιχάλης, συνεχίζει στα βήματά του. Σημαντική απώλεια για την ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Όπως είπα πριν το διάλειμμα, θα συζητήσουμε το θέμα του Χανταϊού. Θα συζητήσουμε για αυτό το περιστατικό, το οποίο μας προβληματίζει όλους, διότι η πρόσφατη εμπειρία του κορονοϊού μας δημιουργεί ένα αυξημένο επίπεδο συναγερμού για αντίστοιχα περιστατικά. Είναι τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλαιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δόθηκε μάλιστα και μια λίστα στην δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία υπάρχει και ένας Έλληνας ο οποίος επιβαίνει σε αυτό το κρουαζιερόπλαιο. Ζήτησα από την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, επειδή είναι νοπές οι μνήμες από την πανδημία και υπήρχαν ανάλογα περιστατικά, μας ενεργοποιούν ακόμα περισσότερο, όπως ενεργοποιήσαν και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκδώσει έτσι όλες αυτές τις ανακοινώσεις και να έτσι πορτοκαλεί συναγερμό. Ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως ίσως αυτοί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κρουαζιερόπλαιο. Και κυρίως ο Χανταϊός αφορά τη μεταφορά του ιού από τα βιολογικά υγρά και μέσω της αναπνευστικής οδού του ανθρώπου από τα τροκτικά στον άνθρωπο. Έχουμε λίγα σχετικά περιστατικά σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρόκειται δηλαδή για νέο ιό, όπως ήταν ο κορονοϊός που ξαφνικά μπόρεσε και αναπτύχθηκε και είχε μεγάλη μεταδοτικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Περιστατικά που υπάρχουν κυρίως στην Βόρεια Νότια Αμερική και περίπου στα 1500 περιστατικά που έχουν διαγνωστεί σχεδόν ετησίως στην Ευρώπη.
1: Να σας πω πάντως κάτι. Αυτό το οποίο ξέραμε εμείς για το Χανταϊό είναι ότι είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά σε ανθρώπους. Αυτό που καταλαβαίνω ότι έχει ενεργοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το ψάχνει επισταμένος είναι ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο τροκτικό στο πλοίο αυτό, ώστε να πούμε
2: αυτό,
1: ότι
2: ακριβώς
1: η πηγή της επιμόλυνσης είναι ένα ποντίκι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Άρα προφανώς κάποιος μολύνθηκε πριν μπει στο καράβι.
2: Αυτό είναι το πιο
1: και δημιούργησε μετά μια νέα λυσίδα μετάδοσης. Αυτό.
2: Σωστά. Ένα άτομο ή και δύο άτομα μπορεί και να ζευγάρι να μολύνθηκε πριν και επειδή ο χρόνος επώασης, δηλαδή ο χρόνος από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων κυμαίνεται από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλαιο 3-4 εβδομάδες και μετά να εκδηλώθηκαν αυτά τα συμπτώματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Χανταϊός πρώτον προκαλεί θάνατο σε ποσοστό 10-15% με σοβαρές επιπτώσεις από τον πνεύμονα ή από τα νεφρά και αιμορραγική διάθεση. Επομένως είναι ένα σοβαρό νόσημα καταρχήν. Και το δεύτερο ότι έστω και σπανίως αυτή τη στιγμή όμως έγινε να υπάρχει μετάδοση κατά πάσα πιθανότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και το τρίτο είναι ότι επειδή ο χρόνος επώασης είναι μεγάλος, δεν ξέρουμε αν και άλλα περιστατικά μέσα στο κρουαζιερόπλαιο τελικά πρόκειται τις επόμενες μέρες να εμφανίσουν την νόσηση αυτή και να κινδυνεύσουν και άλλα άτομα γύρω τους. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή τη διαδικασία με το ιατρικό προσωπικό που έχει έρθει στο Κουρέας Ιερόπλαιο και το οποίο ελέγχει τα άτομα και όσον αφορά τα συμπτώματα αλλά και με αιματολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν κάποια αντισωματική απάντηση, επομένως να έχουν προσβληθεί στην ουσία αλλά να μην έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, και σίγουρα σε λίγες μέρες, αν δουν ότι όλα τα άλλα είναι αρνητικά, θα μπορέσουν με ασφάλεια να πάνε σπίτι τους. Όμως πάλι εξετάζεται και το σημείο του...
1: το σημείο μηδέν, ας πούμε.
2: Ναι, και το σημείο μηδέν και της πηγής, αλλά και το σημείο που κάποια ασθενής ήδη μετακινήθηκε με αεροπλάνο για να μπει σε νοσοκομείο, αν και εκεί ακολουθήθηκαν διαδικασίες που σίγουρα χρειάζεται η μάσκα ή και καλύτερη απομόνωση, ναι, του ατόμου, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να μετακινηθεί πλέον, να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο, σε ένα άτομο που καθόταν δίπλα στον ασθενή,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Βέβαια, να σας πω τώρα το εξής, να ρωτήσω μάλλον το εξής. Μπορεί να υπάρχει κάτι ευρύτερο πέρα από ένα μεμονωμένο περιστατικό, αν εδώ δηλαδή στοιχειοθετηθεί μια αλυσίδα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι, μπορεί να δούμε κάτι το οποίο, δεν λέω τώρα πανδημία.
2: Ναι. Κοιτάξτε, μα γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν όλοι. Καταρχήν, επειδή είναι σε ένα, στην ουσία, διεθνή χώρο που είναι το ταξίδι μέχρι την Ανταρκτική, ξέρετε, και σε όλα αυτά τα μέρη, τα δυσπρόσιτα, είναι διάφορες εθνικότητες. Πρόκειται για έναν ιό που αυτή η παραλλαγή που κυκλοφορεί στην Αργεντινή, σπανίως δίνει και αυτή τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, απλά ήταν εμένα έτσι ακόμα πιο σπάνια και πιο παράξενο τρόπο έτσι μετάδοσης, και δυστυχώς επέφερε και τους θανάτους, και όλοι αυτοί οι θάνατοι με την ενεργοποίηση και της πανδημίας ενεργοποίησαν στην ουσία και όλο τον κόσμο. Αυτό που θα μπορούμε να κρατήσουμε είναι το πρώτο, ότι πηγαίνοντας και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου υπάρχουν και διαφορετικοί ξενιστές, διαφορετικά βακτήρια. Επομένως, είναι σημαντικό όταν προγραμματίζουμε ένα ταξίδι να διαβάζουμε και γιατί πρόκειται να ενημερωνόμαστε. Μπορεί να χρειάζονται και εμβολιασμοί για ορισμένες περιπτώσεις ή κάποια φάρμακα να τα κρατάμε μαζί μας. Επομένως, ας το πούμε ότι ένα γενικότερο προσοχή, αυτό λέγεται και ταξιδιωτική ιατρική, όταν πηγαίνουμε σε διαφορετικές ηπείρους. Και το δεύτερο είναι, επειδή είχαμε και το περιστατικό της θανατοφόρου λεπτοσπύρωσης στη Ζάκηθο πριν λίγες μέρες, που και αυτό αφορούσε τροκτικά. Αυτή ήταν βακτηριακή λίμωξη. Έχει αντιβίωση. Εδώ πέρα πρόκειται για υιογενή λίμωξη. Βάζω παρένθεση, τέτοια περιστατικά έχουν εμφανιστεί παλιότερα σποραδικά Χανταϊού και στη χώρα μας. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνονται.
1: Τα περιστατικά στη χώρα μας είναι λίγα στην πραγματικότητα. Δεν είναι
2: ελάχιστα, ελαχιστότατα και παλιότερα. Αλλά θα πρέπει γενικά όμως να γίνονται και μειοκτονίες. Αλλά και όταν πάμε τώρα τα καλοκαίρια στα σπίτια που έχουμε αφήσει έναν ολόκληρο χρόνο να τα καθαρίσουμε και να είναι κατοικήσιμα, είναι καλό να φορέσουμε και τη μάσκα μας και τα χάντια μας και τα κλειστά παπούτσια μας, και προσεκτικά να μπορέσουμε να απολυμάνουμε το χώρο, είτε και με βοήθεια επαγγελματιών, να έχουμε απομακρυσμένα τα παιδιά και τα κατοικίδια. Δηλαδή θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, αυτό θέλω να πω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Ψαλτοπούλου, και για την ψύχρεμη προσέγγιση των πραγμάτων. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι 11:59. Όπερ σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Πριν την κοπανίσουμε, να σας θυμίσω εγώ, κυρίες και κύριοι, ότι αν πάτε στην συναυλία των Μετάλλικα σε 9 Μαΐου, η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας θα επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Αυτό δεν θέλετε να το χάσετε. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε. Εκτιμώ. Η Λένα η Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Μέχρι και τη μία. Ο Περίς χόλασε από το Λιάγκα για να έρθει. Έρχεται και ο Βαγγέλης αμέσως μετά. Και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Αλφα Radio 989. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού, εν συνεχεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Νέο Φάληρο. Συνελήφθη ο αστυνομικός, ο οποίος οδηγούσε το περιπολικό, με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος, καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας ενός άνδρα 21 ετών χθες στην Αμουδάρα Κρήτης, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον άνδρα 21 ετών υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Δυστύχημα με έναν 78χρονο νεκρό το πρωί στην περιοχή Βούτες στο Ηράκλειο Κρήτης. Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα σε τρίκυκλο, το οποίο φέρεται να τον καταπλάκωσε. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Σύγκρου. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social πως διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο, σύμφωνα πάντα με την γαλλική εταιρεία. Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου περί μεγάλης πρόοδου προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Την εκένωση 12 χωριών στο Νότιο Λίβανο και την απομάκρυνση των κατοίκων τουλάχιστον 1.000 μετρά προς ανοιχτούς χώρους ζήτησαν μέσω της πλατφόρμας X οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σήμερα, πιθανόν εν όψη πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ. Το Αμάν της Ιορδανίας επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν όψη της 5ης τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας και Προϊορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιβάτης του Κρυαζιερόπλου μολύνθηκε από τον Χανταϊό και νοσηλεύεται στη Ζηρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, σημειώνοντας πως επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός. Ο άνδρας είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφού το αποβιβάστηκε από το Κρυαζιερόπλου, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση. Τρεις επιβάτες του εν λόγω Κρυαζιερόπλου, το οποίο αναχώρησε το Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 149 επιβάτες από 23 χώρες παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο. Εντός ολίγου συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου τα ξημερώματα βυθίστηκε φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία τους οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος. Ένοπλη επίθεση δέχθηκε το πρωί ο αδελφός του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και το μενού σχεδόν το ίδιο. Ιράν, Λίβανος, ο Κηφισός μονίμως μπλοκαρισμένος, ο Τσίπρας, η διένεξη πουλή πολλάκι, θα πούμε για αυτή στη συνέχεια, η Τουρκία με μια πολύ ενδιαφέρουσα στάση της αντιπολίτευσης εναντίον του Ερντογάν και άλλα. Αναρωτιέμαι όμως, αυτοί οι άνθρωποι, οι χιλιάδες συμπολίτες που είναι από το πρωί εγκλωβισμένοι στον Κηφισό και όλοι οι υπόλοιποι που παλεύουν στον αγώνα τον άνισο της επιβίωσης, πόσο μπορούν να αντέξουν συνεχώς αναλύσεις από όλους εμάς ή από αυτά που διαβάζουν και τα λοιπά. Και αν κάποια στιγμή δεν γυρνάνε το κουμπί να ακούσουν είτε μουσική μόνο ή να ακούσουν τη σιωπή. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Πάντως, ξεκινώντας από αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά την Αθήνα αλλά κατ' επέκταση και την χώρα μας, μιλώ για την Αττική, την Αβίωτη. Κανένα κόμμα δεν ενδιαφέρεται για να δώσει μια προοπτική λύση, όχι λύση, δεν μπορείς να δώσεις λύση. Τα μεγάλα έργα, από αυτά που διάβαζα σήμερα πάλι σε ένα site, ένα μεγάλο έργο στον Κηφισό και τα λοιπά με το Σκαραμαγκά και... θα συμβεί ό,τι έχει συμβεί με την Αττική Οδό. Μάλιστα, έγινε, πέρασαν 5-6 χρόνια, 8 και τώρα είναι και αυτοί πυγμένοι. Τι θέλω να πω. Αν ένα κόμμα, αυτό που κυβερνά, αυτά που φιλοδοξούν να διαδεχθούν τη Νέα Δημοκρατία, αν στοιχειωδώς ελάμβανε υπόψη ότι είναι για το καλό της χώρας να γίνει κάτι με την Αττική, τότε θα υπήρχε κάποια ελπίδα και προοπτική. Δεν υπάρχει καμία. Γιατί η Ελλάδα θα ζει και θα ζένεται, για να θυμηθώ ένα στίχο, με το πρόβλημα της Αττικής. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν και μπορούν άνετα να σφυρίζουν αδιάφορα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο εκεί με το Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ, τι λέει ο Ρούμπιο και τον διαψεύδιο ο Τραμπ και τα λοιπά, μάλλον πρέπει να καταφύγουμε σε χαρτορίχτες ή να ανεβούμε μέχρι τους Δελφούς να συναντήσουμε την Πυθία, να δούμε τι θα γίνει. Καν κάποτε, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω, υπάρξει κάποια διευθέτηση για αυτόν τον πόλεμο, το βλέπω δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει και πάντως οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγάλες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, αν κάτι εκεί μπορεί να διευθετηθεί, φοβάμαι ότι στο Λίβανο αυτή η ανοιχτή πληγή πολύ δύσκολα ή ποτέ δεν θα κλείσει. Και θα σας πω γιατί.

Αυτό που ακούτε είναι μια οργανική εισαγωγή σε ένα εξαιρετικό τραγούδι της αγαπημένης Λιβανέζας τραγουδίστριας της Φεϊρούζ. Να σας πω γιατί. Έγινε κουβέντα τις τελευταίες 15-20 μέρες για συνομιλίες του πρόεδρου του Λιβάνου, του Ζωσέφ Αούν, με τον Τραμπ και ενδεχομένως με τον Νετανιάχου ή εκπροσώπους του Ισραήλ, για να δουν τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει. Γιατί εκεί κάτω η σκοτωμή και οι καταστροφές είναι διαρκείς. Είπαν στον Αούν ότι πρέπει κάτι να κάνεις με τη Χαμάς, πρέπει να εξαφανιστεί η Χαμάς. Μάλιστα. Όσοι παρακολουθούν, έστω όπως εμείς ως δημοσιογράφοι, δεν είμαστε ούτε πανεπιστήμονες ούτε γνώστες όλων των θεμάτων, αλλά παρακολουθούμε τα γεγονότα, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κόμπο που είναι σχεδόν άλυτος. Ποιος είναι αυτός ο κόμπος? Ζητάνε από τον Αούν, από το Λίβανο δηλαδή, να εξαφανίσει τη Χαμάς. Μάλιστα. Πρώτον, η Χαμάς έχει αποδείξει ότι δεν είναι επεξεγέλασε. Και το ξέρουν αυτό και οι Ισραηλινοί. Η Χαμάς διαθέτει αξιόλογο υλικό και ανθρώπινο και οπλικό από ό,τι φαίνεται, και εάν επιχειρήσει ο στρατός, γιατί πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσει τη Χαμάς μέσα στη χώρα σου, ελάτε στη θέση του πρόεδρου του ΑΟΥΝ, αν το επιχειρήσεις, τότε πας κατευθείαν σε εμφύλιο πόλεμο. Και δεν είναι μόνο αυτό, ένα 20% αν δεν απατώμε, ίσως και λίγο παραπάνω, των στρατιωτών του τακτικού στρατού του Λιβάνου είναι σιίτες, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, αν υπάρξει τέτοια σύγκρουση και διένεξη, να πάνε με τη Χαμάς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μέτωπο συγγνώμη, αυτό το τσιγάρο δεν λέει να με αφήσει, γι' αυτό και ο λαιμός είναι συνεχώς έτσι. Τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη και πάλι. Αυτό το μέτωπο είναι πάρα πολύ δύσκολο ή αδύνατο να κλείσει. Δεν ξέρω. Μακάρι να διευθετηθεί για να επανέλθει κάποια ηρεμία σε αυτό το κράτος που ταλαιπωρείται χρόνια τώρα και σε αυτή την υπέροχη πόλη που λέγεται Βηρυτός, που ήταν το Παρίσι της Ανατολής και την οποία έχει τραγουδήσει η Φεϊρούζ.

Να σας πω βεβαίως ότι στις 12 και 20 θα συνομιλήσω με τον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας και αναπληρωματικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αττικής. Είναι γνωστή η διέναξή του με τον Παύλο Πολάκη, έχουν πάει στα δικαστήρια, βγήκε μια απόφαση του εφετείου και υπάρχει κάτι παράδοξο, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Πουλή. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή ο Πολάκης, αλλά διατείνεται ότι αθωώθηκε για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Άμα διαβάσετε εδώ τα κείμενα και τη δήλωση του κυρίου Πουλή και του Πολάκη, δεν θα βγάλετε άκρη. Θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε με τον κύριο Πουλή στις 12 και 20. Και στις 12 και μισή θα μιλήσουμε με τον Χάρη Καστανίδη για όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό εις βάρος του.

0: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλα φυσικά. Στον μικρό κόσμο το δικό μας και στο μεγάλο κόσμο στο δικό μας, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το κλίμα δεν είναι τόσο ήπιο. Και καταλαβαίνουμε γιατί. Ένα μείζον θέμα για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι η συμμετοχή ή μη του Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι δεν θα είναι παρόν. Και υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά τον Καραμαλή. Τι θα κάνει όταν ο Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του? Θα υπάρξει ευθεία δήλωση υποστήριξης, κάποια έμεση? Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Αυτά είναι τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας του κυβερνώντος κόμματος. Θα δούμε. Υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο προέκυψε μέσα από την έρευνα των δύο κοριτσιών συναδέλφων στο Sky και αφορά όλη αυτή την ιστορία το 15, το Τζίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μου έκανε εντύπωση η αποκάλυψη, η οποία δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα, ότι πριν πάρει τις εκλογές, και ενώ όλοι καταλαβαίναμε τότε, φαινόταν και το ξέραν και οι Ευρωπαίοι, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τότε υπήρξε με πρωτοβουλία του Γερμανού πρέσβη μία επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα, ζήτησε συνάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, πήγε στην Κουμουνδούρου, δεν το έμαθε ποτέ κανείς και σύμφωνα με τον τότε πρέσβη, ο οποίος το δήλωσε στην έρευνα των δύο συναδέλφων, ότι ο Τσίπρας του είπε να πει στη Μέρκελ, λέω εκλαϊκευμένα, λέω την ουσία, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ποιος ήταν ο κίνδυνος? Ξέρω εγώ, να πει θα βγούμε από το ευρώ. Ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία, για την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούν η Γερμανία, η Ευρώπη κτλ. Αυτό μέχρι στιγμής δεν διαψεύστηκε. Θα ήταν καλό ο κύριος Τσίπρας, πρώτον, να είχε δεχθεί την πρόσκληση των δύο συναδέλφων να μιλήσει σε αυτή την έρευνα, και δεύτερον, να υπάρξει κάποια απάντηση από αυτού που δεν υπάρχει. Βέβαια, είναι για κάτι άλλο εδώ που τα λέμε. Οι δηλώσεις του κυρίου Λαφαζάνη αλλά και του κυρίου Τσακαλώτου, που γίνονται εκ των υστέρων για τα γεγονότα του 2015. Τώρα ανακάλυψε ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε δεν έπρεπε. Έπρεπε να συνοηθούμε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και να γίνουν αργότερα οι εκλογές. Μάλιστα, τότε δεν είχε το θάρρος να το πει. Και ο κύριος Λαφαζάνης το ίδιο, ότι τότε είχε πει στον Τσίπρα ότι αυτό το με ένα νόμο, με ένα τέτοιο θα σκίσουμε το μνημόνιο, ότι ήταν αστείο. Αυτό το λέει τώρα. Δεν ξέρω αν το είχε πει τότε. Και εν πάση περιπτώσει, όταν έφυγε το 2015 μετά το δημοψήφισμα, θα μπορούσε να το πει. Τα λένε τώρα. Εκ των υστέρων, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται πιστευτοί, έστω και αν έχουν δίκιο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Breakfast at Star.
3: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
2: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Δριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σταμάτη Πουλή. Είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας και αναπληρωματικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Κύριε Πουλή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Πρέπει να σας πω ευθέως και ειλικρινά ότι έχω μπερδευτεί με την απόφαση. Πανηγυρίζει και ο Πολάκης και εσείς. Ο Πολάκης λέει ότι καταδικάστηκα μόνο για ένα θέμα όταν μίλησε για πρώην δικαστικούς και ότι θα βάζατε εσείς πρώην δικαστικούς για να καταδικαστεί. Για τα υπόλοιπα λέει αθώθηκα. Εσείς λέτε ότι η πεντάμενη φυλάκιση με αναστολή είναι για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, το οποίο και επιδιώκατε. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Πουλή, να μιλήσουμε ευθέως και ειλικρινά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευθέως και ειλικρινά.
1: Ναι.
2: Ο Πολάκης προφανώς θεωρεί ότι είναι ένοχος κάποιος άμα καταδικαστεί από εισόδια και πάνω. Όταν είναι 5 μήνες φυλακή με αναστολή, θεωρεί ότι είναι αθώος. Αυτά είναι νέος ποινικός κώδικας με υπογραφή Παύλου Πολάκη. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα, πουθενά στον πλανήτη. Υπάρχει μόνο εδώ. Για να σοβαρευτούμε λοιπόν. Εκδικάστηκε χθες και βγήκε η τελεσίδικη απόφαση του εφετείου δηλαδή, όσον αφορά τη μήνυση που του είχα κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλακή και χθες ομόφωνα, ήταν τριμελές το εφετείο, καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλακή με αναστολή.
1: Για ποιο αδίκημα?
2: Για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εις βάρος μου, για όλα όσα είχε πει κατά καιρούς.
1: Τι διαλάμβανε? Να το συνοψίσετε δηλαδή.
2: Αυτή δε η απόφαση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι η πρώτη απόφαση που βγαίνει, είναι η 11η απόφαση που βγαίνει.
1: Ναι.
2: Διότι κύριε Τριάντη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί είστε έμπειρος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε τις εξελίξεις, 10 δικογραφίες είχαν εκδικαστεί από τις καταγγελίες του κυρίου Πολάκη εις βάρος μου, εμένα και της οικογένειάς μου, και στις 10 αυτές δικογραφίες είχαμε οθωθεί και πανηγυρικά και ομόφωνα και αμετάκλητα. Τι ήταν η χθεσινή επομένως υπόθεση? Ήτανε μετά από τις 10 αυτές περιπτώσεις που έχουν εκδικαστεί η συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος μας. Και πλέον η ελληνική δικαιοσύνη αμετάκλητα, τελεσίδικη απόφαση, αμετάκλητη θα είναι και μετά από τον Αεροπάγο, τελεσίδικα αποφάσισε στο εφετείο ομόφωνα ότι είναι ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί το αποφάσισε αυτό? Το αποφάσισε και ποιος ήταν ο πυρήνας της σκέψης για κάτι πάρα πολύ δεχθές και από εκεί και πέρα ξεκινάει το πολιτικό που αφορά τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε ακροατές που μπορεί να πούνε εντάξει, είναι μια προσωπική διαφορά, εμένα τι με νοιάζει. Εδώ ξεκινάει το εχθές και το πολιτικό. Στον πυρήνα της σκέψης ήταν ότι δημόσια εκβίασε ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έναν απλό εργαζόμενο πολίτη με φυλακή, λέγοντας ότι θα μπει φυλακή και βάζεις πρώην δικαστικούς να σε γλιτώσουν.
1: Ο ίδιος, συγγνώμη, ισχυρίζεται ότι μόνο γι' αυτό καταδικάστηκε με πεντάμινη φυλάκιση με αναστολή. Μόνο γι' αυτό, έτσι λέει, στη δήλωσή του.
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν θα μπούμε στην κουβέντα του παράδοξου και του παραλόγου, γιατί ένας τελεσίδικα καταδικασμένος συκοφάντης, ψεύτης δηλαδή, κάνει μια ανάρτηση την οποία λέει ψέματα. Με ρωτάτε γιατί ο Πολάκης λέει ψέματα. Γιατί είναι ψεύτης? Ποιος το λέει ότι είναι ψεύτης? Η ελληνική δικαιοσύνη που τον έχει
1: καταδικάσει. Σας ρώτησα διαβάζοντας με εισαγωγικά αυτό που δήλωσε. Ότι καταδικάστηκε μόνο.
2: Πολάκης, ναι. Και λέει ότι δικαιώθηκε για όλα τα άλλα και ότι δέχτηκε αλήθεια. Δηλαδή η δικαιοσύνη επί 10 αποφάσεις έχει δει τις καταγγελίες του και έχει πει ότι είναι όλες για τα σκουπίδια. Για αυτές τις αποφάσεις έχει βρήσει όλους τους δικαστές, από πρωτοδίκες και προέδρους και εισαγγελείς μέχρι και τον Άριο Πάγο που του έχει απορρίψει όλες τις προσφυγές του και τις αιτήσεις του, και βγαίνει τώρα και λέει ότι έχει δικαιωθεί. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κόσμο. Έχει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα ο κ. Πολάκης μετά τη χθεσινή του καταδίκη. Είναι ο μοναδικός στη Βουλή, κύριε Τριάντη, τελεσίδικα καταδικασμένος ως συκοφάντης. Δεν υπάρχει άλλος. Και μάλιστα δεν είναι ένας τυχαίος βουλευτής. Θέλει να γίνει και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μόλις φύγει ο κ. Φάμελος από πρόεδρος και πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν είναι ένας από τους 300. Έχει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και προφανώς κάτι θέλει να βγει να πει στον δύστιχο κόσμο που τον ακολουθεί. Δημοκρατία έχουμε. Κάποιοι ακόμα πιστεύουν στον κύριο Πολάκη. Λίγοι. σε αυτούς απευθύνεται. Εμείς όμως απευθυνόμαστε στη συντριπτική πλειοψηφία, η οποία έχει και ένα πολιτικό συμπέρασμα από αυτό το οποίο έγινε χθες. Ποιο είναι? Ότι ένας αναπληρωτής υπουργός καταδικάστηκε όχι απλώς ως ψεύτης και συκοφάντης, αλλά και γιατί κυνηγούσε έναν απλό πολίτη, εμένα δηλαδή, τον εκβίαζε να πάει να γίνει κουκουλοφόρος όπως γίνανε κάποιοι άλλοι στην Οβάρτης. Εις βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό μου ζήτησε να κάνω ψευδορκία εις βάρος Γεωργιάδη, να πω ότι έκανε παράνομες προσλήψεις και με τη δική μου ψευδομαρτυρία να κατηγορήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για τους δικούς του πολιτικούς λόγους ο Πολάκης. Και επειδή δεν το έκανα, με κυνήγησε και εμένα και την οικογένειά μου. Και έρχεται πλέον και η ελληνική δικαιοσύνη, αφού μας έχει αθωώσει και μας έχει πανηγυρικά δικαιώσει, και καταδικάζει τον Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση αμετάκλητα 5 μήνες με αναστολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας θυμίσει τι ζήσαμε το 2015-2019. Ήτανε πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες δεν ήταν εκτός πλαισίου. Δυστυχώς αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι ίδιοι άνθρωποι, εάν τους ξαναφέρει ο λαός στην εξουσία, τα ίδια θα κάνουν. Άρα να θυμόμαστε τι γίνεται. Επίσης, ήταν και μια δικαίωση όλο αυτό το οποίο έχει γίνει για την σωστή έκβαση και διενέργεια της δικαστικής διαδικασίας. Διότι τώρα που έχει τελειώσει η διαδικασία αυτή, κύριε Τριάντη, μπορώ να σας πω ότι ο κύριος Πολάκης προσπάθησε πάρα πολύ να την κάνει τη διαδικασία τσίρκο. Καλούσε σε δημόσια καλέσματα πριν από κάθε συνεδρίαση τους ακολούθους να παραστούν, προκειμένου να ασκήσουν με την παρουσία τους πίεση στην έδρα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά προέβηκε σε παράνομη βιντεοσκόπηση, γεγονός το οποίο η έδρα αντιλήφθηκε και στην προπροηγούμενη συνεδρίαση έκανε διαδικασία αυτοφόρου για να γίνει κατάσχεση κινητών και βιντεοληπτικού υλικού και κάλεσε αστυνομία για κάποιους εκ των υποστηρικτών του κυρίου Πολάκη, οι οποίοι ήταν εκεί και θέλανε να κάνουν αυτά τα οποία κάνει και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Βιντεοσκοπώ, βγάζω, πιέζω, όλη αυτή την ιστορία. Επομένως εδώ έχουμε τον κύριο Πολάκη, ο οποίος όχι μόνο καταδικάστηκε, αλλά προσπάθησε και την όλη διαδικασία να την εκτρέψει. Και σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ολοκληρώθηκε ομαλά η διαδικασία. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και τους δικηγόρους μου, τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Αθανασόπουλο, διότι κατάφεραν και αυτοί από την πλευρά τους η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί. Ο κύριος Πολάκης, κύριε Τριάντη, προσπάθησε επί χρόνια με εξαναβολές να πετύχει παραγραφή, με νομικήστικα τερτύπια να πετύχει παραγραφή και μετατροπή της ποινής του. Και όταν όλα αυτά δεν του βγαίνανε, προσπάθησε να κάνει και διακοπή της διαδικασίας, κάνοντας όλη την ακροματική διαδικασία τσίρκο.
1: Λοιπόν, κύριε Πουλή, έχω την αίσθηση ότι αυτή η διαμάχη σύγκρουση, παρά την απόφαση του εφετείου, δεν είναι ένα όποιο δικαστήριο, έχω την αίσθηση ότι έχει και τουλάχιστον πολιτικό μέλλον. Δηλαδή δεν θα πάψετε, όχι εσείς προσωπικά, και εκ μέρους του κύριου Πολάκη, δεν θα πάψει αυτή η σύγκρουση. Δεν ξέρω αν θα είναι και ξανά στα δικαστήρια. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για την συμβολή σας.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι όσο ο κύριος Πολάκης αρνείται την νομιμότητα, εγώ δεν πρόκειται να κάνω ούτε μισό βήμα πίσω από το να τον φέρνω συνέχεια να λογοδοτεί στο φυσικό του δικαστή, στη δικαιοσύνη, εκεί που όλοι οι πολίτες είμαστε, κύριε Τριάντη, ίσοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλή. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, συγγνώμη για πάλι. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Χάρης Καστανίδης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. 3 εκατομμύρια ευρώ Ηλίας Πύρας απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, 117 οι απάτες, μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 29χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Υπαίτιο και τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια θεωρούσαν οι συλληφθέντες τον 29χρονο. Στον εισαγγελέα μετήχθη 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις τους. Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τρίμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία του το εννιαμελές πλήρωμα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χάρης Καστανίδης. Θα πω αυτά που έχω πει κατ' επανάληψη, γιατί πέραν της προσωπικής γνωριμίας με τον Χάρη Καστανίδη, παρακολουθώ ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια την πορεία του, είναι ένας από τους πιο έντιμους και ικανούς πολιτικούς που είχε ο συγκεκριμένος χώρος, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η πολιτική ζωή. Θα υπενθυμίσω απλώς ότι, επειδή το επικαλέστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του Χάρη Καστανίδη, ότι τον απέπεμψε ο Σιμίτης, δεν συνέβη αυτό. Αλλά ως υπουργός ο Χάρης Καστανίδης είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και μάλιστα του το είχε ζητήσει και ο Κώστας Σιμίτης. Εν όψη εξελίξεων, το 2003 ήταν αυτό. Πήγε στην Αμερική για ένα επαγγελματικό ταξίδι, όχι δικό του, ως πολιτικός, ως υπουργός, και επιστρέφοντας είδε ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου. Απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό τότε και του λέει τι γίνεται το νομοσχέδιο, λέει ας το Χάρη, θα δούμε. Και δεν πήγε ποτέ στη Βουλή να γίνει νόμος το νομοσχέδιο εναντίον της διαφθοράς, το οποίο είχε επιμεληθεί προσεκτικά ο Χάρης Καστανίδης. Μετά από αυτό παραιτήθηκε από υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μου έφερε η συνάδελφος η Δίνα Μόσχου, ότι το Άξιος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδος για το τέλος του πολέμου. Μακάρι. Και τι θα διαλαμβάνεται σε αυτή την συμφωνία? Η δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό. Βέβαια εδώ σηκώνει συζήτηση. Για πόσα χρόνια? Για 5, για 10, για 20, εσαΐ, δεν ξέρω. Θα δούμε. Άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Μακάρι να συμβεί αυτό. Θα είναι για όλους καλό. Μετά από όσα έχουν συμβεί, τις αντιφάσεις, τις δηλώσεις, μετά τον αιματηρό αυτό πόλεμο και την καταστροφή υποδομών του Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε στη γραμμή μας τον Χάρη Καστανίδη, τον οποίον και καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστανίδη. Εγώ θα επαναλάβω ότι θέλω να σε λέω Χάρη.
1: Είναι προφανές αυτό. Άλλωστε, η κοινή φοιτητική ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη το επιτρέπει αυτό και νομίζω ότι έτσι εγώ αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευθέως, πού αποδίδεις την καταφανή εναντίωση και εχθρότητα του Νίκου Ανδρουλάκη στο πρόσωπό σου? Πήρε την έδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα μπορούσε να επιλέξει άλλη περιοχή, την Αττική όπου επέλεξε ή την Κρήτη κτλ. Και βέβαια στο συνέδριο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, αλλά υπήρξε αυτή η διάταξη για τις τρεις θητείες των βουλευτών που σχεδόν φωτογράφιζε την περίπτωσή σου. Πού αποδίδεις αυτή την πρωτοφανή και καταφανή εναντίωση?
1: Γιάννη, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνονται όλα στο κείμενο της δήλωσης που έχω κάνει. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όσα έπρεπε να υποθούν. Θα πω με δύο γραμμές, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, με ενδιαφέρει η χώρα, τα μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες, είναι και άλλα. Νομίζω ότι όταν με κάθε τρόπο σου δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία, αυτό είναι πρωτοφανές, πρέπει να πω, μέσα σε ένα κόμμα, στο οποίο μάλιστα έχεις διαδράμει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής σου ζωής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα, σεμνής αξιοπρέπειας να απαντήσεις και να πεις ως εδώ και μη παρέκει. Το γιατί το κάνει, νομίζω ότι θα επιτρέψουμε λίγο χρόνο μπροστά μας για να δούμε σε τι μπορούσε να αποτελεί βάρος η πολιτική μου παρουσία όσο αφορά μελλοντικές αποφάσεις και ιδιαίτερα μετεκλογικές πολιτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Εγώ θα μπορούσα να δώσω μια ερμηνεία, αλλά είναι αυθαίρετη και δεν θα το πράξω, ενδεχομένως στο μέλλον. Που αφορά εν γέννη τη Θεσσαλονίκη και
1: Όχι όλη τη χώρα, όλη τη χώρα.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό που είπα για μετεκλογικές πολιτικές εκλογές.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε.
0: Σύμφωνοι. Απλώς είπα και εισαγωγικώς, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι δεν είναι άδικο, είναι ψευδές ότι σε είχε αποπέμψει ο κύριος Σιμίτης.
1: Είχες,
0: είχες παραιτηθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιάννη, ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν δείχνουν μια αμηχανία και μάλιστα μια αμηχανία ανθρώπων που αγνοούν ακόμη και την πολιτική ιστορία του κόμματος. Άνθρωποι που έχουν αναλάβει την διοίκηση και είτε αγνοούν, αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή θα ήθελα να πιστεύω, είτε η χειρότερη εκδοχή την γνωρίζουν και συνειδητά διαστρέφουν, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει λίγη τσίπα. Το να λες, ας πούμε, σε απέπεμψε ο Σιμίτης, ενώ είναι γνωστό τη σπάση, τουλάχιστον για αυτούς που ξέρουν, άνθρωποι σαν και εσένα που έχουν παρακολουθήσει τις εξελίξεις, ότι υπέβαλα την παρέτησή μου, κατηγορώντας μάλιστα τότε την κυβέρνηση για υπαναχώρηση.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Στα θέματα της διαφάνειας, στις δημόσιες προμήθειες και τέργα, είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προεκλογικά και ήταν θέση του κόμματος ότι θα κάνουμε ανεξάρτητη διαρχή που να διαχειρίζεται αυτή τις προμήθειες και τα έργα για να μην υπάρχει η ύποπτη σχέση μεταξύ πολιτικών ή κρατικών αξιωματούχων και χρήματος. Λοιπόν, όταν υπήρξε υπαναχώρηση, υπέβαλα την παρέτησή μου. Λοιπόν, αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγάλει εαυτόν και τα τρόλ του με την ίδια ακριβώς διατύπωση να λένε τον απέπεμψε. Λοιπόν, ή να λένε ότι διέσπασε το 2012. Όταν το 2012 διεγράφησαν σε μια νύχτα 30 περίπου βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν τίμη με τη συνείδησή τους, διότι είχε δεσμευθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου, λόγω ακριβώς της συμμετοχής περισσότερων κομμάτων, ότι προ πάσης υπογραφής στο δεύτερο μνημόνιο θα υπάρξει κανόνας βασικός δημοκρατικός εσωτερική συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτή μάλιστα η δέσμευση για συζήτηση στηριζόταν στο γεγονός ότι υπήρχε μια εσωτερική αλληλογραφία του επικεφαλής στην Ελλάδα Τόμσεν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία αλληλογραφία υπεστήριζε ότι επειδή η χώρα είχε ήδη μεγάλη ύφεση, το δεύτερο μνημόνιο θα επέφερε μεγαλύτερη ύφεση και θα εφήμιζε η ελληνική οικονομία, βομβαρδισμένη οικονομία, και συνεπώς ο ίδιος έλεγε ότι θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν δεν τηρείται η συμφωνηθής αρχή ότι θα συζητηθεί μέσα στα όργανα, υπήρξαν βουλευτές τίμη με τη συνείδησή τους που είπαν ότι διαφωνούμε και διαχωρίζουμε τη θέση μας. Τότε υπήρξε λοιπόν διαγραφή. Λοιπόν, λέει διάσπαση. Απομακρύνθησαν 30 περίπου άνθρωποι, πρέπει να σας πω ότι 4 μάλιστα παρετήθηκαν κιόλας πριν διαγραφούν.
0: Τα γνωρίζω πολύ καλά, Χάρη, αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, και τα λένε ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι και μένω εδώ,
0: ναι,
1: συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε να ανατρέξω τι συνέβη το 1992 για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο.
0: Σύμφωνοι. Τώρα, στη δήλωσή σου, την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, όπως λες, σημειώνεις ότι δεν θα πάψεις να είσαι ενεργός πολιτικός και μάλιστα επενδύεις στην εν γέννη κεντροαριστερά ως εναλλακτικό πόλο έναντι της κυβερνήσεως της σημερινής. Αυτό μοιραία οδηγεί τον

0: Κύριε Τριάντη,
1: ναι.
0: Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, η κίνησή μου είναι η εκδήλωση δύο λέξεων, φτάνει πια. Και υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Μία από τις πολιτικές διαφωνίες σε θέματα στρατηγικής ήταν ότι πρέπει να υπάρξει μια διεργασία σύντομη, αποτελεσματική, δημιουργική μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Σύγκλησης, συνεννόησης και τελικά ενός κοινού σχήματος που μπορεί να αποτελέσει την ένδειξη μιας μεγάλης παράταξης που με βασιμότητα μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη από μια διαφορετική κυβέρνηση. Δεν το λέω με την αίσθηση ενός πολιτικού που διαφωνεί ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά με τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα. Είμαστε μια από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο. Το 30% των παιδιών ζουν σε συνθήκες, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, στα όρια της παιδικής φτώχειας. 700.000 νέοι άνθρωποι έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας και πληρώνονται κάτω από τον κατώτατο μισθό μέσα σε συνθήκες τεράστιας πίεσης. Υπάρχουν συνεχείς σκάνδαλα τα οποία δηλητηριάζουν τη δημοκρατία. Από την υπόθεση των υποκλοπών μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει εκτροχιαστεί η δημόσια ζωή και θα πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Άρα αδύρυτη ανάγκη για αλλαγή.
0: Είναι ανάγκη να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Ποια μπορεί να είναι αυτή, αν μου επιτρέπεις.
0: Όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν, κοιτάξτε,
1: ναι.
0: Γιάννη, κοίταξε λίγο, ναι. Κάτι. Το Παζόκ είχε 48% το 81%, μόλις το 2009 είχε 44%. Αυτός όλος ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά εχθρικός απέναντι στο Πασόκ, έτσι τυχαία. Εξακολουθούν να έχουν τις μνήμες τους, εξακολουθούν να έχουν τις ανάγκες, τις κοινωνικές και οικονομικές, πρέπει να ξανακερδιθεί. Σου λέει όμως ότι δεν πείθομαι από τον κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων της πρόοδου. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια πιστική προοδευτική απάντηση από τη στιγμή που κάθε ένας μόνος του δεν μπορεί να δώσει το δείγμα ότι ανοίγει τα φτερά του και πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Έχω λοιπόν πει ότι θα ήταν χρήσιμο, για να θυμηθούμε τώρα το παράδειγμα του Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές δεκαετίας του 70 στη Γαλλία, που κάλεσε όλες τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, άνθρωποι της οικολογίας.
1: Αλήθεια.
0: Οι οποίοι πήγαν στο ΕΠΙΝΕ, έκαναν μια νέα ιδρυτική πράξη μιας μεγάλης παράταξης, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο σύντομα βρέθηκε στην εξουσία.
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Μαζί ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήρθε.
1: Φυσικά.
0: Στην κυβέρνηση το 81.
1: Θα μου επιτρέψεις, Χάρη, να πάμε σε διαφημίσεις ένα λεπτό. Σε παρακαλώ. Για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, νομίζω μείζον, και για σένα και για τη χώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε με τον Χάρη Καστανίδη, τον ευχαριστώ που περίμενε στο τηλέφωνό του. Έχω μία τελευταία ερώτηση. Έχει σταχθεί υπέρ της κεντροαριστεράς ως ενάντιο πόλο έναντι του Μητσοτάκη για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, όπως έχεις πει, και δεν το λες μόνο εσύ. Κεντροαριστερά χωρίς το Πασόκ, τι μένει, ποιος είναι ο χώρος που μένει για να συνασπιστούν πρόσωπα, μορφώματα, κόμματα κτλ.?
2: Δεν υπάρχει δυνατότητα κεντροαριστεράς χωρίς το Πασόκ, κύριε Τριάντη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σαφές ότι όχι μόνο μία μεγάλη δύναμη του παρελθόντος, αλλά και μία δύναμη, έστω και να έχει περιορισμένα ποσοστά σήμερα, όπως είναι το Πασόκ, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και στην σύνταξη, ας το πούμε, στη συντεταγμένη πορεία σε μια μεγάλη παράταξη. Δεν υπάρχει κέντρο αριστερά και προοδευτικός χώρος χωρίς το Πασόκ.
1: Επομένως,
2: η πρόσκλησή μου είναι προς όλους να αρθούν στο ύψος της περιστάσεως, να αντιληφθούν τις ανάγκες του ελληνικού λαού και την ανάγκη για μια διαφορετική πορεία της χώρας, να παραμεριστούν κομματικές ιδιοπάθειες και ενδεχομένως προσωπικές στρατηγικές, και έστω αν δεν είναι δυνατό πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, να δηλώσουν από τώρα όλοι ότι θα αναζητήσουν τη δυνατότητα σχηματισμού μιας προοδευτικής κυβέρνησης.
1: Δεν το αποκλείει η σημερινή ηγεσία του Πασόκ αυτό? Λέει, έχουμε πρόγραμμα και θα συζητήσουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Δεν το αποσαφηνίζει. Όταν έλεγα πριν ότι υπάρχουν, λέει, μετά από τα πολλά, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι, και υπήρξε και απόφαση στο συνέδριο, ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τη δεξιά. Όταν όμως λες ότι θα βγεις πρώτος με μία ψήφο διαφορά και δεν θα συνεργαστείς με τη δεξιά, αυτομάτως το ερώτημα είναι με ποιον τότε θα συνεργαστείς για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Προφανώς με τις προοδευτικές δυνάμεις. Όταν σε ρωτάνε και αρχίζεις και λες, να δούμε όμως πρώτα πώς θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός και πώς θα διαταχθούν οι δυνάμεις, μα η λογική είναι αμήλικτη, είναι άτεγκτη. Ας υποθεί λοιπόν από τώρα, και όχι μόνο από το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Διότι αυτό είναι χρέος όλων.
1: Ναι.
2: Εκτός αυτών που αυτοαποκλείονται και λένε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα καθίσω, ας πούμε, στο καβούκι του 2, 3, 5, 10%. Λοιπόν, είναι λοιπόν χρέος όλων να το δηλώσουν για να δώσουν μια προοπτική σε έναν απεγνωσμένο κόσμο, ο οποίος θα ψηφίσει διαφορετικά, αν γνωρίζει έστω στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό που προτείνουν, δηλαδή το
1: ελληνικό επιμέρου. Ότι υπάρχει δυνατότητα μετεκλογικός να
2: υπάρχει, ακριβώς να φανεί, αλλά με δέσμευση από τώρα, διότι αλλιώς θα ψηφίσει ο κόσμος όταν ξέρει του παρουσιάζεται μια διαφορετική προοπτική μετά τις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Καστανίδη.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Γιάννη. Ευχαριστώ,
1: και
2: ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε και εν ώψη εκλογών όποτε γίνουν, αλλά και γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
2: Θα έλεγα ότι και για τα πολύ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και να δούμε και ποιες είναι οι πραγματικές, οι υπαρκτές λύσεις που πρέπει να αναζητήσουμε. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, και θα συζητήσουμε επ' αυτών πια.
2: Ωραία.
1: Μελλοντικά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Να μην ξαναπώ, σε ό,τι αφορά αυτή την περίπτωση, δεν είναι υπερβολικό να τον χαρακτηρίσω ένα διαμάντι της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, και στο χρόνο που μας μένει, τι έχουμε? Έχουμε τη στήλη μας, αυτή τη ραδιοφωνική. Ξεκινήσαμε χτες, αναφέρομαι στις γειτονιές του κόσμου. Έχω και σήμερα κάτι να σας πω από την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
3: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Λοιπόν, πριν από 10-15 μέρες, Απρίλιος, και ξέσπασαν πυρκαγιές. Μια εδώ, σε μας, στην Πάρνηθα. Αντιμετωπίστηκε μάλλον γρήγορα, αλλά είχαμε πυρκαγιές στην Κροατία και στην Ολλανδία, παρακαλώ. Σας θυμίζω ότι ο Νότος, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και εμείς, κάθε καλοκαίρι τρέμουμε αυτή την επέλαση της φωτιάς, και που είναι και δύσκολα αντιμετωπίσιμη όταν επικρατούν οι δεδομένοι κλιματικοί συνθήκοι. η κυβέρνησή μας λέει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, έχει προμηθευτεί και drones και πυροσβεστικά και τα λοιπά. Θα δούμε, και μακάρι να μην έχουμε ό,τι είχαμε και στη χώρα μας και στο Νότο, τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους. Και κάτι ακόμα που ψαρέψαμε από την Μεγάλη Βρετανία. Είδα και διάβασα, μην σας αναφέρω τα νούμερα γιατί αυτά, χιλιάδες pub, η pub είναι κάτι ξεχωριστό σε όλη την Μεγάλη Βρετανία και στην Αγγλία και στην Σκωτία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία. Κλείνουν. Από το 22 ξεκίνησε αυτή η ιστορία, βαθμιδών όλο και περισσότερες, το 24, το 25 κλείνουν. Γιατί, παρά τα κάποια μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και τα λοιπά, κλείνουν σοριδών. Για τους Εγγλέζους μια μπύρα μετά τη δουλειά τους ήταν σαν να πηγαίνουν στην εκκλησία, που λέει ο λόγος. Και όσο καιρό είχα μείνει στην Αγγλία ως απεσταλμένος τότε στην αρρώστια του Ανδρέα Παπανδρέου στο Χέρφιλτ, στο Λονδίνο κτλ, το διαπίστωσα η διεισόμαση. Αλλά είναι γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, διάβασα κάποια σχόλια ξένων αλλά και μια ερμηνεία. Είναι πολύ απλό. Χυμάζονται οικονομικά οι περισσότεροι Εγγλέζοι. Βεβαίως. Και δεν έχουν πια τα χρήματα να βγαίνουν κάθε μέρα, κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά, ας πούμε, να πηγαίνουν για μπύρες. Έχουν περιοριστεί μια ή δυο φορές τη βδομάδα, και αυτή είναι η εξήγηση για το ότι κλείνουν σοριδών οι pub στο μεγάλο αυτό νησί. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγγνώμη και τελειώνουμε και την εκπομπή, να κλείσουμε με την Adele και το Skyfall.

0: σας αποχαιρετήσω μουσικά με το Skyfall, αλλά έχω στο μυαλό μου εν ώψη θέρους κιόλας να φύγω με ένα τριχαντηράκι. Θα το ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, μικρασιάτικο είναι, με πολλές διασκευές. Θα το ακούσουμε από το φωνητικό σύνολο Encore. Με αυτό θα κλείσουμε. Εσείς όμως θα μείνετε εδώ. Ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Θα μας πει και τα νεότερα από τη συμμετοχή του σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη, και θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, μετέδωσε προλίγου το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, δήλωσε νωρίτερα ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μέρ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Λίβανο για να χτυπήσουμε τη Χεσμπολάχ, υποδιοικητής ο οποίος διαδέχεται τον στρατηγό του Όμερ Μπαρ σε αυτή τη νευραλγική θέση. Παρά την εκεχηρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινά επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ της Αμερικής, να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω της ανάρτησης του στο Truth Social πως διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί ότι πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο. Συναγερμός εν τω μεταξύ έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν της Ιορδανίας επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώψει της 5ης τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία συνεχίζεται. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 21 ετών άνδρα χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον άνδρα 21 ετών υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Δυστύχημα με έναν 78χρονο νεκρό το πρωί στην περιοχή Βούτες στο Ηράκλειο Κρήτη. Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα σε τρίκυκλο, το οποίο φαίνεται πως τον καταπλάκωσε. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία του το εννιαμελές πλήρωμα. Στη Ζηρίχη νοσηλεύεται με χανταϊό ένας εκ των επιβενώντων του κρουαζιερόπλοιου, που έχει ξεσπάσει επιδημία και τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναχώρησε το Μάρτιο από την Αργεντινή, παραμένουν 149 άνθρωποι από 23 χώρες. Ο ηγέτης των Καναρίων νήσων αρνείται τον ελιμενισμό του πλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται, για τα Κανάρια νησιά, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στη Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Ο υπουργός μας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση των πατινιών βρίσκεται πρώτων πυλών. Θέλουμε να τον παρακαλέσουμε να ψιλοαργήσει. Με πατίνι θα εμφανιστεί ο Ακύλας στη Eurovision και δεν πρέπει να βάλουμε εμπόδια στη φρενήρη πορεία του. Τρέχουν τα δάχτυλα του Σταμάτη Καρλούτσου πάνω στην κονσόλα. Φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα συλλέγει ένα προς ένα σαν να είναι λουλουδάκια του μαγιού. Ο Βαγγέλης Περής, επίσης λουλουδάκι, είναι στο μικρόφωνο. Σε μια χώρα που συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα τον τελευταίο καιρό. Αλλά αυτό είναι από τα άγραφα. Δηλαδή, στη σχέση Τσίπρα-Λαφαζάνη, ο πιο πραγματιστής, προσγειωμένος στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν ο Λαφαζάνης.
5: Να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
6: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
7: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
8: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
6: ότι μένουν. Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
8: Τι του λέγατε?
6: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
9: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
6: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσουν σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
4: Ας βάλουμε στην άκρη το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον. Το κόκκινο μέλλον. Να σηκώσουμε τις κόκκινες σημαίες. Παλαρισκόσα, πανδέλα ρόσα, πάμε, έλα. Ο Αλέξης μπροστά. Προσκλητήριο. ανατροπής, ελπίδας. Μπανιέρα ρωσά, λα τριόμφερα. Κόκκινη σημαία, τη σήκωσε και ο Καμένος. Ταιριάζει, όταν κάποιος καίγεται παίρνει τέτοιο χρώμα. Ζήτω σοσιαλισμός, φώναζε ένας τον άλλο, αγκαλιαζόντουσαν. Σύντροφε, σύντροφε. Άλλαξε τις αγκαλιές του τώρα ο Πάνος. Αγκαλιάζεται με την Guilfoyle και την υπερασπίζεται. Μπράβο, έτσι είναι οι προλετάροι. Μαζί με τους ανθρώπους που μοιράζονται την εργασία σε όλο τον κόσμο βρίσκονται ενωμένοι με την ίδια γροθιά. Τι λέω σήμερα. Καμένος για Guilfoyle και καρύδια.
10: Μια φωτογραφία που προστάρατε με την Kimberly Guilfoyle στο αεροπλάνο. Πού τη συναντήσατε?
11: Εκεί ήμουνα σε άλλο ταξίδι. Πήγαινα για τα Τύρανα. Στην Αμερική είναι όχι να συναντήσεις. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας και είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο δίπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
10: Έχει δεχτεί αδίκως αρνητικά σχόλια μερικές φορές για την εμφάνισή της, για τις εξόδους της.
11: Ο Ευάγγελος Αβέροφ έλεγε ότι πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια.
4: Μπράβο στον Αβέροφ, που τα σκέφτηκε ρε παιδί μου και τα θυμάται απ' έξω. Ο Καμένος, συνεχιστής της παράδοσης. Ζήτω ο Καμένος, ζήτω και ο Αβέροφ.

0: Αβέρος είναι ο Αβέροφ. Το κάναμε πιο ελληνικό για να μην θυμίζει τους Ρώσους κομμουνιστές. Είναι στις Λέσβους. Γενικότερα μπερδεύουμε τις καταλήξεις, αλλά δεν πειράζει. Εκεί τα νερά. Η Λέσβος, ξέρετε, απέναντι τι είναι, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ποιος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή? Ερωτευμένη, ερωτευμενάκι. Η Μαρίνα, όχι πλέον, δεν λέγεται Μαρίνα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη έχει αποκτήσει τίτλο.
1: Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα.
2: Η Τουρκία είναι διαφορετική με τον Μπουλέντ. Έχετε ξαναπάει?
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω διαφορετική.
2: Θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε εκεί?
1: Ναι, θα μπορούσε να μείνει κανείς.
2: Πόσα κομπλιμέντα ακούσατε εκεί? Ξανθιά στην Τουρκία, χαμός.
1: Υπάρχει μια χημεία γενικότερα και στις Ελληνίδες και από τους Ανθομαλοί και τα λοιπά, ότι μας βλέπουν με θαυμασμό. Και ναι, κολακεύτηκα ιδιαίτερα.
2: Συμβουλεύετε ο Μπουλέντ όμως και στα επιχειρηματικά, έτσι? Θέλει την άποψή σας?
1: Γενικά χτίζουμε μία σχέση πέρα από αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική, μία σχέση ψυχικής σύνδεσης αλλά και αλληλοστήριξης σε όλα τα επίπεδα.
2: Αυτό σας έχει γραμμένη η Μέρλιν Μονρό? Εσείς πώς τον έχετε γραμμένο σε εκείνο?
1: Α, τώρα με άλλαξε από το Μέρλιν. τώρα είμαι Σουλτάνα. Σουλτάνα Μαρίνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γεια σου Σουλτάνα μου με τα ωραία σου. Την πήγε, και που δεν την πήγε ο μέλλον από ό,τι φαίνεται σύζυγός της. Σε χαμάμ την πήγε. Χαρέμι να μαθαίνει τα κόλπα.
4: Καραπάκια το φιλάνε στον Αλίπασα.
0: Τον αξιόλυπασα. Έμενε στα Γιάννενα, καμία σχέση. Δεν ήταν καν Τούρκος.

0: αυτά είναι τραγούδια. Διεθνή. Ταξίδι, ένα ταξίδι είναι.
1: Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του.
0: Έτσι διέταξε η φρουρά του Σκάι να φέρουν μπροστά τη Σία Κοσιόνη. Θα τη πούνε δύο κουβέντε. Να τη κλείσουν την πόρτα στα μούτρα. Να την αποκαθιλώσουν. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει Σκορδά.
2: Αλλά εκεί που περίμενες να τελειώσει η συνεργασία τέλος Μαΐου και υπήρχε και ένα παράθυρο ας πούμε ανοιχτό, βλέπεις ότι γίνεται μία αποκαθήλωση του ονόματος Σίας Κοσιόνη από το Sky.
3: Ακριβώς.
2: Της συνεργασίας τους και αυτό που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Που στο τέλος της ημέρας αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν το σταθμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι, γνώμη μου τώρα, ότι δεν είναι από κάπου καθοδηγούμενο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για το προφίλ του σταθμού λέει ότι εμείς έχουμε στηρίξει, μετά βγάζει ένα δελτίο τύπου που λες 20 χρόνια συνεργασίας, πρωτιάς, δεν ξέρω τα νούμερα κτλ.
4: Εννοείς ότι δεν υπάρχει εντολή, ότι ο καθένας επί προσωπικού δεν θέλει να αποδομήσει
2: τις 20 χρόνια
4: αυτοί που το κάνουν.
2: Προφανώς. Ναι. Δηλαδή τι αποδομή στα 20 σου χρόνια που ήταν η κεντρική παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων σε ένα κανάλι το οποίο είναι ενημερωτικό. Είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο σου τον εαυτό αν το κάνεις αυτό.
4: Όπως το λες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε Σιφέη, πρώτη φορά είναι. Εκεί ήσουν, κάτι θα έχει πάρει το μάτι σου.

Η βρύση δεν λειτουργεί στο Sky. Τυχόν και πάνε και πιούν και ανεβούν λογαριασμοί και δεν έχουν να πληρώσουν. Φεύγει πάντως η ΣΥ, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί να ένα καλό κατεβόδιο να τις ευχηθούμε.

0: ιστορία.
1: Παρακαλούμε, αν θυμάστε κάποιον να φεύγει από το Sky και να φεύγει με καλό τρόπο, να μας στείλετε το όνομα για να το φωνάξουμε, να μας πει τι ακριβώς του συμβαίνει.
0: Πάγωσε στη στέγη.
1: Βέβαια δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Ιωάννα Αμαλέσκου, άλλη μια σωστή κυρία της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας, όλα τα συνδυάζει, όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, η Ιωάννα βρήκε με ποιους πρέπει να πάει και ποιους να φύσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα και για σένα και για το Λάμπρο και έχεις βρεθεί και στο στόχαστρο αρκετές φορές. Θα ήθελες να απαντήσεις κάτι σε όλα αυτά που ακούμε κατά διαστήματα?
3: Εγώ στη φάση αυτή δεν έχω να πω κάτι. Ξέρω τη δική μου αλήθεια, ξέρω γενικώς ότι τα πράγματα είναι ok και προχωράω. Αυτό κάνω. Εγώ είμαι σε έναν δρόμο, για να καταλάβεις τώρα, που δεν βλέπω δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Ενώ αυτά που λέμε, που σε αποπροσανατολίζουν, όχι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται ή δεν βλέπω, αποκομμένη, με το να είμαι αποκομμένη.
2: Ποιο είναι το συνέστημα της Ιωάννας Μαλέσκου τη συγκεκριμένη περίοδο?
3: Χαίρομαι όταν ακούω αλήθειες, από όποιο στόμα και αν βγαίνει αυτή η αλήθεια, και αντιλαμβάνομαι με ποιους θέλω να είμαι, με ποιους ταιριάζω και με ποιους καλό είναι να είμαι απομακρυσμένη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό με τις αλήθειες. Ποιος λέει αλήθεια, όποιος λέει υπέρ μας. Οι άλλοι είναι ψεύτες.
0: Είσαι το τέρι μου.
1: Ενώ εσύ που λες την αλήθεια,
0: είσαι το πόστι.
1: Μου ταιριάζεις. Πάμε εγώ τα μαμαξάκι.
0: Τράβα μαξάκι μου, τράβα λογάκι μου, πάμε στην άκρη.
1: Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα ωραίτερα δίδυμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά κάνανε και συναυλίες, τραγουδούσαν και ζωντανά πάρα πολύ ωραία. Είναι Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Βρε καλό στο Θύμιο, καιρό είχαμε να τα πούμε. Λέει ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος φώναζε στις συγκεντρώσεις ότι θα σκίσει σελίδα-σελίδα το μνημόνιο, αλλά μόλις του υποσχέθηκαν τη θέση του νέου πρωθυπουργού, σταμάτησε να το φωνάζει. Καλά τα λέει ο Θύμιος, νομίζω ότι κάπου πάει το μυαλό μας, ποιον αναφέρεται. Αλλά μπράβο στο Θύμιο, γιατί έχει και το θάρρος γνώμης του και υπογράφει κανονικά με το όνομά του, όνομα και επώνυμο έχουμε εδώ μπροστά. Γιατί είναι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν και λένε πολύ έντονα πράγματα, αλλά κρύπτονται ταυτόχρονα. Είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο, το οποίο τους επιτρέπει να λένε μερικές φορές και ψεματάκια, μερικές φορές να προσβάλλουν και τους αντιπάλους. Εις εξ αυτών, ακούει το όνομα Γεώργη Ζούκοβ. Φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει στο μάτι σας κάποια ανάρτησή του, που είναι ιδιαίτερος αιχμηρός κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης. Ποιος είναι ο Γεώργη Ζούκοβ?
10: Γεώργη Ζούκοφ! Τον ξέρετε, τον έχετε διαβάσει. Άρα δεν ξέρετε ο Γεώργη Ζούκοφ, ζείτε σε μια άλλη χώρα. Ποιος λοιπόν είναι ο περίφημος Γεώργη Ζούκοφ που επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που παραπληροφορεί? Είναι ένας κύριος ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Λιβάνιο, εργαζόμενος στην εταιρεία Blue Sky στη γνωστή, που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εδώ τα καταθέτω στη Βουλή. Ο κύριος Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας. Τον τοποθετεί λοιπόν στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος Αντώνη Τρίτσι με προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παρακράτος στις Επιτροπές Αξιολόγησης.
9: Εντάξει, το παρακράτος είναι συνυφασμένο με την ελληνική κοινωνική ζωή, όχι μόνο την πολιτική. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συναισθηματικής φύσεως, εκεί το ρίχνουμε. Είσαι σκέφτες.

0: συζητήσεις, παρακράτος, σκάνδαλα. Αυτά στην Ελλάδα. Υπήρχαν χώρες που ήταν πραγματικός παράδεισος, επίγειος παράδεισος. Βεβαίως και υπήρχε, παρακαλώ, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Να καταδικαστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει στο στόχαστρο τις ίδιες τις λαϊκές ελευθερίες και βάζει όλους υποκαθεστώς παρακολουθήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί σχεδόν 1 εκατομμύριο παρακολουθήσεις.
2: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ενδιαφέρον να το ακούμε αυτό από το ΚΚΕ.
1: Ποιο από όλα.
3: Η Σοβιετική Ένωση θα παρακολουθούνταν όλοι.
1: Άλλα ντάλα της Παρασκευής, το γάλα, κύριε Αγγέλε Στράθη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο
1: πρόσφατα. Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες. Είχε ελευθερία να δουλεύει 7 ώρες. Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός απολαμβάνει άλλες ελευθερίες και στο σοσιαλισμό.
3: Και αυτοί που την νοσταλγούν μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Είχε ελευθερία να δουλεύει, να έχει δωρεάν υγεία, να έχει δωρεάν παιδεία.
0: Όλα ήταν τεράστια, θέλω να σας πω, την εποχή του κομμουνισμού, σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Μεγάλες παρελάσεις, τεράστιες. Τάγκς να δούνε. Χανόταν το μάτι, όχι σαν τώρα ο Πούτιν που κάνει παρέλαση και δεν έχει ούτε ένα άρμα ερπιστριοφόρο. Με τον Μιθάρος έγινε εσύ κατήγορος των δολοφόνων, των σταχτοχρώμων και των χιτλερικών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριήμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. 3 εκατομμύρια ευρώ Ηλίας Πύρας απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. 117 οι απάτες, μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες το βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας 29χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Στις 9:15 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έφριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις, θα στα πω αμέσως όλα μαζί. Ονόματα, θυμίσου τα. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη. Μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Περί. Κάτσε να την κάνω πιο βαριά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη. Όχι, αυτό είναι παραδεινό. Του Βαγγέλη Περί, τέλος πάντων. Και σήμερα γενιάζουμε νέες ενότητες. Θα πάθετε την πλάκα σας. Θέλουμε να βάλουμε κάποιον που λέει αστεία. Αυτός που βγαίνει και έχει κοινό από κάτω και λένε. Γελάμε. Ωραία πράγματα. Κορυφαίος της κατηγορίας, ο Σίλας Σεραφείμ. Έλα, Σίλα, τι έχεις ετοιμάσει. Άγια το φασουλί. Σ' ακούμε.
4: Έχουμε και εμείς όμως στυλ αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
5: Είπαμε εμείς τίποτα.
4: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
6: Έλα. Εσύ Σταμάτη, για ποιο στυλ μιλάς. Το καλλιτεχνικό, το πρώην ή αυτό εδώ. Γιατί αυτό εδώ το στυλ φλερτάρει με αυτό της Ανίτας. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά είσαι φουλ τρασούρα. Και να πει κανείς ότι δεν ξέρεις, ξέρεις. Και αυτό είναι επιβαρυντικότερο.
4: Λόγω του παρελθόντος σας έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα.
6: Αυτά είναι τα χειρότερα, βρε άνθρωποι. Να είσαι παρακεντές του Κοκλώνη.
4: Σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
5: είναι,
4: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
6: Όχι, Σταμάτη. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεφτιλίζεσαι. Επιλογή είναι. Δεν κρίνω. Παρατηρώ. Εγώ δηλαδή εδώ βλέπω έναν άνθρωπο από προσανατολισμένο που έχει χάσει το κέντρο του, έχει μουντζώσει τη ζωή του και αριστερά την εφηθώδη. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.
3: Α, πολύ σκληρός απέναντι στο Σταμάτη. Σταμάτη, απευθύνομαι σε εσένα, μην δίνεις σημασία. Τα έχει πει και ένας άλλος Σταμάτης, ο Κόκοτας. Βρε, δεν πάνε να λένε. Άστους να λένε, άστους να πούν, έχουν θεματάκια.

0: σαν μια συγκίνηση, ένα δέος ακούγοντας προηγουμένως τις αναφορές στο Νίκο Κοκλώνη. Βλέπετε ότι κομπιάζω. Γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή να είναι μαζί μας ο Νικόλας. Κάτι θα μας πει. Πάντα όταν ανοίγει το στόμα του λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα Νικόλη.
1: Κόντρα δεν έχουμε κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για μένα πολλές φορές και συνήθως το 99% μπροστά μου λέει ακριβώς τα αντίθετα. Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτης στο πρώτο σοου. Τι να κάνουμε που δεν έχουμε τις ομάδες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νίκο, καλά τα είπα πριν από λίγο, δεν χρειάζεται στην εκπομπή του Γιώργου Γιάγκα. Φαντάζομαι ότι σας καίγεται και καρφί και καλά κάνετε. Αλλά θέλω να αποδείξω ότι δεν υπάρχει καμία έκθρα με τον Νίκο Κοκλώνη. Γι' αυτό ακούσα τι κάνουμε. Είναι μια εκπομπή που κάνει προτάσεις. Του λέμε τι τραγούδι να πει όταν θα επανέλθει το Σάββατο με το καλό στο Jazz The Two of Us. Δεν χρειάζεται αυτή τη φορά να αλλάξει τους στίχους, να τους κρατήσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Πάρτο, σας το δίνω.

0: εδώ και χορευτικό.
1: Όπουλα και τέτοια. Σας λέω αλλού,
0: παντού, παντού. Και φοράει ένα ωραίο κοστούμι. Φαίνεται μπούστο τα πάντα. Άντρεχο. Χρωστάω παντού, χρωστάω παντού. Τέτοια διαφήμιση στο τζαζ δεν κάνει κανένας άλλος. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε αυτή την πρωτοπορία. Αρχίσανε τώρα όλοι και σταυρώνε το Τσίπρα. Δεν τα έλεγε καλά, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Ίσαρε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκανε στο χιλιοστό, στο Sky, που είχαν μια πολύ σημαντική άποψη, βαρύνουσα θα μπορούσαμε να πούμε. Θυμάστε πάντοτε λέγαμε ότι από τους πιο σοβαρούς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Σταθάκης, βουλευτής Χανίων τότε και μετά είχε γίνει και υπουργός οικονομικών. Επιμένουμε ότι είναι από τους σοβαρότερους που εκείνη την εποχή διαχειρίστηκαν την τύχη μας και φαίνεται.
2: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
3: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
4: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
3: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θεμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Α, λοιπόν, κάτσε τώρα, τώρα το κατάλαβα. Αυτό ότι εμείς θα παράμε την πεντοζάλη ή εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές ήταν για το θεμικό. Γι' αυτό θυμώσαμε μετά. Επιστρέφουμε σε αυτήν την ωραία εποχή. Έχουμε φέρει όργανα ζουρνάδες.

0: Είναι
1: αυτός που τραγουδάει λέγεται Τσίπρας επίσης. Ο θείος του. Γι' αυτό είναι και άσωστος ζουρνά. Και από κάτω τώρα οι αγορές χορεύουνε. Υποσχεθήκαμε ότι σήμερα θα έχουμε καινούργιες ενότητες. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το θυμάστε? Αυτό που ήταν με την αλήθεια, όχι ο ρος της αλήθειας, κάπως αλλιώς το λέγανε, αλλά έβαζες μια δυσκολία σε κάποιον να πει την αλήθεια ψέμα και μετά έβγαινε το αποτέλεσμα. Λες μπαρούφε, εσύ μπράβο σου, υπηρέτησες την αλήθεια. Λέμε να το παίξουμε, έχουμε βρει, με το Μητσοτάκη, είστε?
2: Υπήρξε μπάζωμα στα Τέμπη. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή άποψη. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Εσύ έχεις στα χέρια σου δύο καταθέσεις αστυνομικών στη δικαιοσύνη που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν πιέσεις για να επιτρέψουν τον μπάζωμα του χώρου.
4: Μία σειρά από κυβερνητικά, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι
3: της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κατονομάζουν οι αστυνομικοί, Βασίλη. Λένε ποιοι τους πίεσαν.
4: Ακριβώς, θα ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Ξηφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Δεν υπάρχει.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ψέμα.
1: Είπες ψέματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για τους κακόβουλους. Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η αλήθεια, όπως η Ιωάννα Μαλέσκου πριν. Πέστε μας μια αλήθεια, ρε παιδιά. Έλα, Βίκυ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια κιόλα είναι εφήμερα. Και η ζωή η άχαρη για μας θα είναι ζάχαρη. Και πες ό,τι θέλεις. Έχουμε ένα Viber το οποίο ανταποκρίνεται στον αριθμό 6947-989-989 και ήδη έχουμε τις εξής επικοινωνίες. Ο Δημήτρης, καλώς το Δημήτρο, μας λέει, είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Σρόιτερ στην περίφημη εκείνη συνέντευξη ότι αυτά με διαβεβαίωνα σε σχέση με το ατέμπι από ό,τι φαντάζομαι. Α, για το πάζωμα, σωστά, και όχι μόνο. Και γεννιέται, λέει, το ερώτημα βέβαια, πώς δεν ρώτησε ο κύριος Ρόιτερ τον Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον κύριο πολύ μ' αρέσει. Ποιος τον διαβεβαίωσε? Ναι, θα απαντήσει σιγά σιγά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπως λένε και άνθρωποι που ξέρουν. Ο Θήμιος επανέρχεται, λέει, να υπενθυμίσουμε και πως την τριάδα των πολιτικών απαταιών. Τι εκφράσεις είναι αυτές, ρε Θήμιος, σε παρακαλώ, πάρ το πίσω. Τέλος πάντων, το ξαναλέω. Τότε είχε μπει και εκείνος που φώναζε μέσα στη Βουλή στα 4. Ποιος ήταν? Μας βάζεις δύσκολα στα 4. Τον ακούσαμε σήμερα. Είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην επικαιρότητα? Έχεις κάτι να μας πεις? Αλλά και εσύ που δεν είσαι ο Θήμιος, πάρε και το 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο, ή γράψω στο email onerpapakialfaradio989.gr. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα. Καλοκαιρινή σχεδόν. Κάνει ζέστη. Ταυτόχρονα είναι και ανοιξιάτικη, γιατί παντού η φύση οριάζει. Χρώματα παντού. Πορτοκαλιά, κόκκινα, γαλάζια. Τη φωτιά κόκκινα.

0: Τα λέω σαν να είμαι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
2: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
1: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ένα.
3: Ή μπλε ή μαύρο.
1: Θα ήθελα κι εγώ να βάλω ένα πράσινο.
2: Η κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
1: Τα εκτυπωτικά κόκκινα,
2: καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
2: Εντυπωσιακά, ρε παιδί
1: μου. Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
2: Τι δεν σου αρέσει.
1: Σαν μόλις ξύπνησα.
2: Τι μόλις. Ποιο? Το στυλ, τον πιτζάμα.
1: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
4: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, βλέπω.
1: Θα πάτε μπροστά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βάλτε πολύ χρωμαρούχα. Το έχει υιοθετήσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Δηλαδή βάζει κάτι ωραίες γραβάτες, φωσφορίζουν. Το βράδυ μπορείς να βλέπεις κιόλα σαν ένα σκοτάδι. Και κάτι ωραία κοστούμάκια. Μπορεί καμιά φορά να μην ταιριάζουν, αλλά είναι και τα δύο έντονα. Σαν ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο, πολύχρωμο. Το έχουν εμείς μέχρι και οι Rolling Stones σε ένα τραγούδι θα μπορούσαν να το έχουν γράψει οι Beatles.

0: ωραία λέγαμε για την άνοιξη ότι έχει χρώματα, αλλά δεν έχει μόνο χρώματα. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις της ανοίξεως. Οι αισθήσεις, ξέρετε, λίπιντο, ανεβαίνει, όλα, πολύ ψηλά. Και αυτό συμβαίνει και στους ανθρώπους της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ασχοληθούν με ένα θέμα μη λειτουργίας των ακουστικών. Αν έχει μόνο, θα λένε, φτιάξε ωραία τα ακουστικά. Τώρα που είναι άνοιξη, δημιουργείται μια άλλη επαφή, ακούγονται άλλα λόγια.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν έχει ξανατύχει.
1: Πώς και έτσι. Εγώ νόμιζα ότι είναι στο φόρουμ αυτό. Μόνιμο.
3: Τώρα κοιτάξτε.
2: Μην το ξαναβγάλετε, θα το φτιάξω εγώ, μάνα μου. Θα το φτιάξω. Κανονικά η ζωή έπρεπε να έχει φροντίσει ήδη να το έχει φτιάξει.
3: Γεωργία, βλέπω ότι δεν.
2: Α, το αγάπη μου, θα φτιάξω εγώ, μήνα τη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν μου το φτιάξει ο Μάνο, Γιάννη, πε μου λίγο τα νέα μέχρι να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ θα σου πω. Το Μάνο δεν δείξει, παιδιά. Ο Μάνο φτιάχνει. Το βάζει στη Μαριάννα.
2: Εσύ μόνο το. Όχι, ρε παιδιά, έχει δίκιο.
3: Τι κάνει.
2: Έχει δίκιο η Μαριάννα.
3: Μου έχετε βάλει ένα τοξικό ακουστικό. Γιατί θέλετε να. Υπάρχει φορά στη σχέση με τη Γεωργία Λινάρδου.
1: Πώς το είπε η Γεωργία, και δεν το βγάζουμε το ακουστικό.
2: Ναι, δεν το βγάζουμε το ακουστικό, αλλά βγαίνει.
3: Δεν μπαίνει, παιδιά, το ακουστικό.
2: Μπορείς να φέρεις δίκιο, παιδιά.
1: Σε παρακαλώ, Ζωή, για να βοηθήσουμε τη Μαριάννα, ταινία, να το κολλήσουμε σε αυτή.
2: Έχει λίγο πολλά. Τι, γκαφέρ.
3: Ωραία, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε. Τζο.
1: Α, ή σιλικόνη φέρτε, να το βάλουμε.
3: Σα έχω ανοιχτή ακρόαση εδώ στο κινητό.
2: Άμα σου ρίξω κόλλα μέσα στα αυτή, πιάσει.
1: Σιλικόνη,
2: σιλικόνη. Λοιπόν, για βάλε εσύ, τακτοποίησε το μη σε.
3: Βάλτο μου.
1: Βάλτο μόνη σου, Μαρία.
3: Βάλτο μου.
2: Εντάξει. Οκ.
3: Το βαλέ.
2: Ωραιότατα, ναι.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε.
2: Είμαστε μια χαρά.
1: Πάμε.
2: Μια χαρά.
3: Ο Γιάννη,
2: άστο να παιδάκι μου. Ο Γιάννη είναι.
3: Θα σου πω κάτι. Προσέξτε να δει. Ερχόμαστε, κάνουμε ανάλυση πολέμου. Όχι αστεία τώρα, δεν πέσει εδώ μέσα. Και ο Γιάννη έρχεται και. Τι γίνεται.
1: Τι ώρα
2: είναι.
3: Γιατί μου το έβγαλε αφού μου το βάλε ο Μάνο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Μετά ασχολήθηκα με τον πόλεμο, λογικό. Αλλά αυτή ήταν μια εισαγωγή που άρμοζε πάρα πολύ, τέριαζε. Αχ, είπαμε. Άνοιξη.

Εσείς τώρα που είστε στο γραφείο και ακούτε αυτή τη μουσική, τολμήστε. Βάλτε πιο δυνατά το ραδιόφωνο, κοιτάξτε τον απέναντι συνάδελφο, την απέναντι συναδέλφισσα, ό,τι τέλος πάντων γουστάρετε και αρχίστε να χορεύετε. Ένα βαλτσάκι. Αξιάτικο. Και ό,τι ήθελε προκύψει.

0: Από πού περνάει ο έρωτας, σε ρωτάω. Η απάντηση είναι γνωστή. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Έχουμε λοιπόν στο κάτι ψήνεται που έχουν μαζευτεί για να φάνε. Και αφού φάνε, να βαθμολογήσουν. Και κανονικά θα πρέπει να μιλάνε. Τι ωραίο που είναι μαγειρεμένο, έχει πέσει πολύ αλάτι. Τέτοια αυτά που λένε σε αυτές τις εκπομπές. Αμ δε, είπαμε. Είναι άνοιξη.
1: Στα όπως έχει.
2: Είδες.
3: Είδες και τον τρόπο που το βάζω, ε.
1: Σταθή.
0: Οπα.
1: Ο Στάθης γενικά μέχρι στιγμής μου κάνει τρελό καμάκι.
3: Και από το χτες είμαι πολύ επηρεασμένος με τη Μαρίνα. Νιώθω ότι έχω δεθεί, συνδεθεί πνευματικά.
4: Οπα.
3: Και έχω μία...
5: Σας εύχομαι και καλά, Στέφανε.
4: Δεν γίνεται.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις το πάει.
3: Τη Μαρίνα την πειράζω λιγάκι.
4: Δεν το πήρε έτσι.
3: Προσπαθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να βολιδοσκοπήσω αν και αυτή νιώθει κάτι ίδιο. Από χτες το βράδυ μου έχει σφινώσει η ιδέα.
4: Όχ.
3: Να πω ένα ταξίδι μακρινό με τη Μαρίνα. Να, κάπου σε ένα ειδηλιακό μέρος.
4: Στο Δίλεση.
3: Πώς σου φαινόταν η ιδέα?
1: Ότι θα πήγαινε μόνη μου, είμαι άλλη παρτενέρ.
3: Λες, με γιώνεις τόσο πολύ, τόσο εύκολα.
1: Μ' αρέσει κάποιος άλλος γι' αυτό.
4: Χιλόπιτα.
2: Πιασμένη.
4: Την έφαγε.
3: Η Μαρίνα με γιώνει στην αρχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που λέει ισχύουν κιόλας. Πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάποιο ενδιαφέρον και να θέλει να παρατείνει την αγωνία.
4: Όχι.
3: Ή να θέλει να είναι λίγο πιο δύσκολη και καλά κάνει. Έτσι πρέπει.
2: Ο Στάθης μπορεί να θέλει τη Μαρίνα.
4: Τη θες κι εσύ.
2: Μπορεί να πάει στη Μαρίνα Φλίσβο.
4: Oh.
2: Είναι πιο διαθέσιμη.
4: Μόλις με πήραν από Φλίσβο, ούτε εκεί τον θέλουν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Στάθη, πώς το κατάλαβες? Πώς δεν. Ναι. Πώς κατάλαβες τα αισθήματα της Μαρίνας? Τα κρύβει, θέλει να πάει με άλλον, αλλά στην πραγματικότητα εσένα γουστάρει. Στάθης, το επωνομαζόμενο καμά.

0: Το καμάκι είναι η σύγχρονη τρίαινα. Ποιος κρατούσε τρίαινα? Παλιός Θεός, έλα σε βοηθάω. Στη θάλασσα έμενε. Είχε μακριά μαλλιά. Ωραία. Είχε γοργόνες γύρω γύρω. Το έχουμε δει και σε μια ταινία. Όπως η Δόνας. Σωστή απάντηση. Μας έβγαλε την πίστη για να το βρεις. Όπως η Δόνας λοιπόν. Όπως η Δόνας είναι και ο υποψήφιος του κόμματος του Βελόπουλου που όλοι θα ψηφίσουμε και θα βγει πρωθυπουργός, δεν το συζητάμε. Παλιά δεν μας έλεγε τι πιστεύει, αλλά τώρα είναι υποψήφιος. Επαναλαμβάνουμε, είναι υποψήφιος. Και ως υποψήφιος του Βελόπουλου είναι υποχρεωμένος να πει και καμιά αποκάλυψη.
1: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις. Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Πως κάποτε πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα, τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης. Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα. Άκουσε το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ. Γιατί Ιούλιο? Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Η συμφωνία είναι ήδη κλεισμένη. Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή. Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Με το πέτετο. Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ. Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη. Τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή. Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκτός από σένα. Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στη τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίζεις Βελόπουλο για την ανατροπή, ή Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους. Μην τους αφήσεις να αποφασίσουν για σένα. Διάδωσέ το πριν το κατεβάσουν.
0: Αυτό ότι η αστική τάξη και η νέα τάξη πραγμάτων κατεβάζουν τέτοιες αναρτήσεις και τέτοιες τοποθετήσεις σαν του Ποσειδώνα Μπίλτεμπεργκ, δεν το περιμέναμε. Πόλεμος, κανονικά πόλεμος. Γίνεται το σώσε, παιδιά. Να και ο Γιώργης, άντε πάνε με τις γοργόνες. Τι να κάνουμε, κολλήματα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, ο Ποσειδώνας που ακούσαμε, αν θυμάστε, οι επιμελείς ακροατές θα το θυμούνται, είχε πει ότι θα έχουμε εκλογές τα Χριστούγεννα, μετά είπε ότι θα έχουμε εκλογές το Πάσχα, τώρα το πήγε στον Ιούλιο. Κάποτε θα το πετύχει, αλλά δεν σας τα έλεγα. Το σώσε, σας λέω.

σώζει. Μα σώζει η ενημέρωση. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Και όταν λέμε ενημέρωση, τι εννοούμε? Εννοούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εσείς είστε έτοιμοι, τα ακούσετε μόνο αλήθειες. Hey! Φύγαμε. Τα λέμε αύριο, προς τα Θεός. Άντε, για.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λινά Κλητού. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πλησιάζει συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ο Λευκός Οίκος, για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Προηγήθηκε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσωρινά διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο πλοίο. Συναγερμό έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία η εξελίξη στον πόλεμο, καθώς οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Σε διάστημα 15 ημερών οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της 5ης Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε η 12χρονη, η οποία στις 8 χθες παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα μεταχθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 21 ετών παλικαριού και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλυσε το αυτοκίνητο του νέου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες χθες στην Αμουδάρα της Κρήτης. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Στη Ζηρίχη νοσηλεύεται με χανταϊό ένας εκ των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία και 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, παραμένουν 149 άνθρωποι από 23 χώρες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στον εισαγγελέα του Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί. Ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 21 ετών άνδρα που διέπραξε χθες την Αμουδάρα της Κρήτης, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται και αυτή για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον νέο που δολοφόνησαν ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγο συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Ενώ μετά παραδόθηκε στην αστυνομία. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι συγκλονιστική αυτή η υπόθεση αυτοδικίας.
2: Πραγματικά είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις πραγματικά που εκτελήσονται στα αστυνομικά χρονικά. Ο πατέρας έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και παρέδωσε το όπλο και λέγοντας στους αστυνομικούς: «Εγώ σκότωσα εκείνον εκεί. Πάρτε και το όπλο». Αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια. Και θέλω τώρα εδώ να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα τους πάνε στον εισαγγελέα, αλλά ο εισαγγελέας θα πάει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να μην γίνει μεταγωγή τους και έχουμε κάποια. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μεταφορά του ζευγαριού και μήπως εμφανιστούν άτομα τα οποία θέλουν να.
1: Φοβούνται δηλαδή μια γενικευμένη βεντέτα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, Λίνα. Είναι ένας κύκλος αίματος λοιπόν που άνοιξε πριν από 3 χρόνια στην άσφαλτο και έκλεισε πραγματικά με το πιο βίαιο τρόπο το απόγευμα εκεί στην περιοχή της Αμουδαράς, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, ο 54χρονος και 56χρονος σύζυγός του συνελήφθησαν για την δολοφονία του μόλις 21 ετών νέου, ο οποίος ήταν και ο κολλητός φίλος του γιού του. Εδώ θέλω να πω ότι το τροχαίο όταν έγινε, το παιδί, ο γιος τους βρισκόταν συνοδηγός, σαν συνεπιβάτης του αυτοκινήτου του νεαρού, όπου τράκαρε. Τότε ήταν γύρω στα 17 και τα δύο, 17 χρονών παιδάκια και τα δύο. Οδηγούσε λοιπόν ο 17χρονος, μάλιστα και χωρίς δίπλωμα. Τράκαραν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο φίλος του. Και δυστυχώς χθες ο πατέρας του θύματος δεν μπορούσε να αντέξει προφανώς το χαμό του παιδιού του, αλλά με μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις αυτοδικίας έδωσε τέλος στο νεαρό, έκοψε το νήμα της ζωής του 21χρονου με 6 σφαίρες, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Άδειασε σχεδόν ένα ολόκληρο περίστροφο. Όχι, άδειασε ένα ολόκληρο περίστροφο στο σώμα του άτυπου νέου. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως ανέφερε και η σύζυγος του δράστη, συνάντησαν τυχαία, λέει, το νεαρό στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και μόλις τον είδαν μπροστά τους, ο άντρας της εμβόλησε το αυτοκίνητο, βγήκαν από τα αυτοκίνητα οι δύο οδηγοί και πριν προλάβει κάποιος να αντιδράσει, εκείνος πυροβόλησε τον νεαρό στο στήθος και έκοψε το νήμα της ζωής του. Τώρα, όπως σου είπα, ο εισαγγελέας θα πάει στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να δει το ζευγάρι και προκειμένου να αποδώσει και τις κατηγορίες στο ζευγάρι αυτό που έκοψαν το νήμα της ζωής του. Του παλιού φίλου του γιού του.
1: Δυστυχώς, Κατερίνα, αυτές οι υποθέσεις είναι τραγικές και είναι ένας κύκλος αίματος ο οποίος αν ανοίξει, τουλάχιστον στην Κρήτη, δυστυχώς δεν κλείνει εύκολα. Να σε ευχαριστήσω και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση,
4: κάποια ασφαλιστικά
3: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στις χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Λίβανο για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, τόνισε ο διοικητής, ο οποίος διαδέχεται τον στρατηγό Τόμερ Μπαρ σε αυτή την νευραλγική θέση. Παρά την εκεχηρία η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Οι αρχές του Ιράν τώρα χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Προηγήθηκε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσωρινά διακόπτει την επιχείρηση. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς, με τραυματίες που έχουν ήδη καταμετρηθεί και πρόκληση βλαβών στο πλοίο. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές των πτήσεων. Σε διάστημα 15 ημερών, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου και είμαστε μόνο στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχέδιο. Κάποιες φορές στην Ελλάδα υποβαθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Ο Τραμπ στο δημόσιο λόγο του παρασύρεται, αλλά είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πετυχημένος επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να μην υπολόγιζε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά, δήλωσε και πρόσθεσε ότι τα εξής. Εκτιμώ ότι έχει μπει σε ένα πόκερ για το πυρηνικό πρόγραμμα και πλέον απείλησαν ότι θα πάρουν τον έλεγχο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Πρέπει να δούμε τι προσπαθεί να κάνει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα τι προσπαθεί να κάνει γενικώς, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές στην Ελλάδα τον υποβαθμίζουμε. Νομίζω ότι έχει σχέδιο. Μπορεί στο δημόσιο λόγο του να παρασύρεται κάποιες φορές, έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο γύρω του, δεν ήξερε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε ένα πόκερ με το Ιράν για να το πιέσουν να ακυρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Τραμπ του αρέσει να πηγαίνει λίγο στάκρα, να κάνει βήματα πίσω. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του πετρελαίου γενικώς που απευθύνεται προς την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν την πίεση που έχουν οι Κινέζοι. Δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο ως εμπόρευμα στοχεύσει οι Αμερικανοί, αλλά θέλουν να πιέσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας.
1: Εν τω μεταξύ, το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της 5ης Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο της επιστολής των 5 βουλευτών, η οποία προκάλεσε πολλές αναταράξεις και πολλές συζητήσεις. Και έχει ενδιαφέρον, Γιώργο Ευγενίδη, να δούμε, καλό μεσημέρι, πώς θα εξελιχθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, πώς οι βουλευτές θα πάρουν το λόγο και πώς θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει σε κλίμα ενότητας ή αν θα καταλήξουν ότι συμφωνούν πως σε βασικά θέματα διαφωνούν.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι θα αφαιθεί στο τέλος να υπάρχει αυτό το κλίμα, παρότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και κριτική που θα ασκηθεί. Αλλά πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Υπάρχει μια επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης όλες τις προηγούμενες ημέρες εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης στις 12 το μεσημέρι. Ούτως ή άλλως η συνεδρίαση αυτή έχει ως κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα πάει η κυβέρνηση να βάλει ένα πλαίσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του ομιλία, η οποία βεβαίως θα είναι εφόλης της ύλης, θα παρουσιάσει βασικούς άξονες της γαλάζιας πρότασης για το Σύνταγμα και θα ακολουθήσει εξειδίκευση από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Θεωρείται όμως δεδομένο, θα το λέω, ότι θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με τους βουλευτές χωρίς περιορισμούς, χωρίς όμως διάθεση επίσης, κατά πως φαίνεται, να εκτραχυνθεί η κατάσταση. Τώρα, έχει ανοίξει μια συζήτηση ακόμα και για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει γενικώς και μια αίσθηση αυτοσυντήρησης στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
6: Είπε να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, ο κύριος Μαρινάκης, εχθές. Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, έχει συνέδριο μπροστά. Στο τέλος της ημέρας θα πάνε σε εκλογές με το Μητσοτάκη πρόεδρο. Συνεπώς η κριτική είναι θεμητή μεν, όμως δεν θα ξεφύγει, κατά την δική μου την αίσθηση. Και το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάνει βήματα προς τη μεριά των βουλευτών. Ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει ότι είδε κάποιους εξ αυτών τις προηγούμενες ημέρες που έχουν γύρει ενστάσεις και επιφυλάξεις, ασχέτως αν συμφώνησαν ή αν ομονόησαν, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν και δύο παράγοντες αποκλιμάκωσης που είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να πει όχι στην πρόταση του Πασόκ για προαναγκαστική επιτροπή για την υπόθεση του ΠΚΠ και το διαφαινόμενο όχι για την εξεταστική που έχει προτείνει το Πασόκ για τις υποκλοπές. Η κίνηση αυτή συνοδεύεται επίσης από την απόφαση του Πρωθυπουργού να βάλει σύμφωνα με συνομιλητές του και ένα τέλος στην επιχείρηση ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, η οποία περιστρέφεται τακτικά γύρω από δικογραφίες και κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτή κατά πληροφορίες είναι και η εισήγηση του Μάκη Βορύδη, και στέκομαι στο Μάκη Βορύδη διότι εσχάτως έχει ανακτήσει γραμμή επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου. Κατά πληροφορίες έγινε και ένα ραντεβού τις προηγούμενες ημέρες. Άλλωστε θύτευσε δίπλα στον Πρωθυπουργό για σχεδόν 2 χρόνια ως Υπουργός Επικρατείας και έχει προσωπική σχέση και επαφή μαζί του. Αυτή θα είναι και η γραμμή της παρέμβασης του κ. Βορύδη στην κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, στοχεύοντας και προς τη μεριά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, θα υπάρξουν και πιο αιχμηρές τοποθετήσεις. Κάποιοι από τους 5 βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα, όπως ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Φόντας Μπαραλιάκος και ο Γιάννης Παπάς, θα πάρουν τον λόγο και θα μιλήσουν. Άλλοι θέλουν να θέσουν ζήτημα για τη λειτουργία του περίφημου επιτελικού κράτους, για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, για τους γενικούς γραμματείς που δεν λογοδοτούν. Άλλοι θέλουν να θέσουν και ευρύτερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από παραδοσιακά της κοινά και από παραδοσιακά ακροατήρια. Όλοι όμως, αυτό λέγεται από βουλευτές και στελέχη, δεν θέλουν να πάνε με γραμμή αμφισβήτηση της ηγεσίας, θέλουν να κάνουν παραγωγική κριτική τροποντινά, προκειμένου να βελτιωθεί.
1: Δεν είναι άγνωστο πεδίο στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
6: Έχουν πάντως γίνει πολύ χειρότερα
1: ακριβώς,
6: στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω. Yeah. Είναι τώρα, με βάση τις πληροφορίες, μεταξύ 30 και 40 βουλευτές θέλουν να πάρουν τον λόγο, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο, δίνεται ένα τρίλεπτο στον καθένα, γίνεται ένας διάλογος. Σε πολλές περιπτώσεις παρεμβαίνει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης γενικώς είναι σε ήπια λογική, δεν θέλει να αντιπαρατεθεί με τους βουλευτές. Έχει όμως συμβεί να απαντήσει και σκληρά. Το έχει κάνει στην περίπτωση του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος είχε ασκήσει κάποια στιγμή υπερβολική, πολύ σκληρή κριτική, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε τότε αντιδράσει και είχε επιχειρήσει να βάλει μια κόκκινη γραμμή. Τώρα θα δούμε την έκταση της αντιπαράθεσης αύριο. Όλα αυτά είναι μπροστά μας.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, θα το σχολιάσουμε προφανώς. Ένα άλλο σημείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν όψη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σε 10 μέρες, 15 πόσο είναι, είναι το εάν θα παραστεί ή όχι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Καραμαλής. Έγινε μια επαφή με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από αυτό. Τι γνωρίζουμε, Γιώργο Ευγενίδη?
6: Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Λίνα. Επιβεβαιώνει έτσι την απόστασή του από την κομματική ηγεσία. Εχθές, όπως το είπες, δέχθηκε στο γραφείο του την επίσκεψη της Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία του παρουσίασε το κεφάλαιο του βιβλίου της που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και αφορά την θητεία της στο Υπουργείο Εξωτερικών επί των ημερών του. Είχαν μια θερμή και αναλυτική συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση τα στενά του Ορμούζ. Ως προς τα εσωκομματικά, όταν η συζήτηση περιστράφηκε εκεί, ο κύριος Καραμαλής δεν έδωσε ρητή απάντηση στην κυρία Μπακογιάννη. Παρόλα αυτά, συνομιλητές του επιβεβαιώνουν την πρόθεσή του να μην παραστεί. Εντός αυτής της εβδομάδας θα λάβει και τυπικά την πρόσκληση που απευθύνεται στους πρώην προέδρους του κόμματος από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και άλλοτε στενό του συνεργάτη, αλλά και διαχρονικά τακτικό του συνομιλητή, τον Θόδωρο Ρουσόπουλο. Τώρα μπορεί να γίνει και κάποιο ραντεβού του κυρίου Ρουσόπουλου με τον κύριο Καραμαλή, αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Όμως, όπως λένε οι γνωρίζοντες, η απόφαση του κύριου Καραμαλή δεν ανατρέπεται. Σημειωτέων, ο κύριος Καραμαλής σήμερα το απόγευμα θα είναι ομιλητής στο Μουσείο Ίνου σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων για τα 75 χρόνια λειτουργίας της στην ελληνική αμπελουργία. Ναι. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον τι θα υποθεί και για την ελληνική οικονομία, για την.
1: Διότι ακούγεται ότι θα αναφερθεί στο πελατειακό κράτος και θα το στυλιτεύσει.
6: Δεν το γνωρίζω. Θα δούμε την ομιλία του αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια παρέμβαση του κύριου Καραμαλή.
1: Πάντοτε έχει ξεχωριστή σημασία.
6: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σωστό και αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: μπορούσαμε να έχουμε καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά οι δηλώσεις Σαμαρά για μειοδοσία ήταν δύσκολα μεταβολιζόμενες, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, απαντώντας σε ερώτηση για την εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνών κόμμα. Όσο για την παρουσία Καραμαλή στο συνέδριο του κόμματος, ο κύριος Κερίδης πρόσθεσε: θα ήθελα τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο. Ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος, κυρίως λόγω του χαρακτήρα του, αλλά ο ίδιος έχει πάρει αποστάσεις ήδη από το 2023, οπότε αποφάσισε και να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές.
7: Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με την έννοια ότι σε κάποιους ανθρώπους, με μια ιστορία, μπορείς να είσαι, ξέρετε, να το εξαντλήσεις. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για μειοδοσία και όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ βαριές, ήταν και αχρίαστες και δύσκολα μεταβολιζόμενες. Θα τον ήθελα τον Κώστα Καραμαλή, είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παράταξη. Μεγάλη ιστορία, ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας, είναι και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, λόγω και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι το σημερινό, μη κατεβαίνοντας στις εκλογές του 23. Και ξέρετε, οι Καραμαλίδες έχουν έναν παραταξιακό πατριωτισμό.
1: Δεν σχολιάζω αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο κρίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και πολιτεύεται. Όλες οι πολιτικές κινήσεις έχουν μήνυμα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ιβιανίδη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος. Κληθείς να σχολιάσει την πληροφορία ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος και ξεκαθάρισε: έχω πάγει αρχή, δεν σχολιάζω ούτε δηλώσεις ούτε αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών.
8: Εγώ έχω πάγει αρχή και την τελώ, δεν τη μεταβάλλω σύμφωνα με την επικαιρότητα. Δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις ούτε τις αποφάσεις των πρώην πρωθυπουργών της παράταξης. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο κρίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα, σύμφωνα με τον τρόπο που πολιτεύεται. Για μένα πάντως δηλώσεις και αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, όπως και του σημερινού μας ηγέτη και πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σεβαστές. Όλες οι πολιτικές κινήσεις έχουν μήνυμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
15: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
14: Λίνκο.
15: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
14: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
16: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Τι συζήτησαν θα μας πει ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι η πρώτη συνεδρίαση, όπως είπες, με τη νέα του σύνθεση και με την προεδρία, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αποδομήσει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως είπα, απέτυχε να μειώσει το κόστος διαβίωσης και ότι η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας να υπάρξει λογοδοσία της κυβέρνησης για το πώς διαχειρίστηκαν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε ειδική αναφορά στα θέματα της τετραήμερης εργασίας, των τραπεζών, των κοινωνικών κατοικιών. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις μας, γιατί έθεσε την πρωτοβουλία των κινήσεων να θέσει εκείνη την ατζέντα. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προοδευτικό που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και τέλος, εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, καταλήγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης. Τώρα, ό,τι αφορά αυτό στο προσκήνιο. Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την παρέτηση του Χάρη Κατανίδη με τον Δημήτρη Ρέπα, ιστορικό στέλεχος.
1: Ναι, ήταν κεραυνός σε νεθρία παρέμβαση Ρέπα.
17: Ναι, νομίζω ότι μας εθνιδίασε όλους. Ακόμα και εγώ που το παρακολουθώ το ρεπορτάζ πολύ στενά, ήταν ξαφνικά. Ήταν μια επιτυχία βέβαια, να πούμε, του Βασίλη Κούρη, που πήρε τη δήλωση. Ο κύριος Ρέπας είπε ότι έκανε λόγο για, πώς να πω, ότι αυτό ήταν μια θεσμική απρέπεια για της ηγεσίας απέναντι στο Χάρη Κατανίδη με τη στέρηση της έδρας του το 2022-23 με συγχωρείτε. Σημείωσε ότι είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως το Χάρη Κατανίδη. Μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της τελογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσαλαία το ΠΑΣΟΚ όταν οι Κατανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές νίκες. Μάλιστα καταλήγοντας, ο κύριος Ρέπας κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα βήμα πίσω και να βάλει στα ψηφοδέλτια το Χάρη Κατανίδη. Και μάλιστα είπε ότι η επιχείρηση πολιτικού εξωστρατισμού δεν μείωσε τον Κατανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Βαριές κουβέντες.
1: Ναι, οι βαριές και δείχνει ότι τουλάχιστον σε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θεωρούνται και ιστορικά δεν είναι πολύ δημοφιλής αυτή η μονόπλευρη διεύρυνση προς τα αριστερά που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ.
17: Ναι, υπάρχει μια δυσφορία καταγεγραμμένη. Να θυμίσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία και αυτή τοποθετήθηκε σήμερα για τον Χάρη Κατανίδη, είπε ότι είναι κάτι πολύ στενόχωρο. Αλλά είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχε κάνει λόγο ότι δεν πρέπει να δώσουμε χώρο στους γυρολόγους.
1: Και στους ανθρώπους που πλήγωσαν την παράταξη, είχε προσθέσει.
17: Σωστό, πολύ σωστά.
1: Ναι, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανοίξει μια έντονη συζήτηση, όσο και αν προσπαθούν να το καλύψουν, υπάρχει ένας έντονος εσωκομματικός διάλογος για τα επόμενα βήματα του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και μετά τις εκλογές.
17: Θέλω να κάνω μια διόρθωση. Αυτό το διάλογο, αυτή η συζήτηση δεν έχει κλείσει ποτέ από τη στιγμή που αποφασίστηκε αυτή η διαδρομή.
1: Σωστό, δεν έχεις άδικο σε αυτό.
17: Ναι, είναι μονίμως ανοιχτή, τουλάχιστον στο παρασκήνιο. Ναι. Στο δημόσιο λόγο, ξέρεις, είναι τόσο όσο. Αλλά στο παρασκήνιο και στα πηγαδάκια πάντα υπάρχει και μια τύπου δυσφορία, αλλά και μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει ότι όταν δηλαδή βασίζεται σε μια λογική του ότι εμείς τόσο καιρό στα πέτρινα χρόνια της παράταξης που ήταν σε μονοψήφια δύναμη τους αγώνες μας και τώρα έρχονται κάποιοι οι οποίοι μας είχαν γυρίσει την πλάτη, είχαν φύγει για να κάνουν καριέρες ή προσδοκούσαν να κάνουν καριέρες και έρχονται τώρα που το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει να αποκομίσουν τα ωφέλη.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν άγρια βία και λεκτική και στην ουσία, γιατί κανείς δεν ξεχνά και τους χαρακτηρισμούς γερμανοτσολιάδες και προδότες, ούτε το ξύλο που έφαγαν κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
17: Ναι, θεωρώ ότι επειδή έχουν μπει κάποιες κόκκινες γραμμές, οι πόρτες έχουν ανοίξει για επιστροφή στελεχών, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι ανοιχτές για όλους. Δηλαδή εκτιμώ ότι υπάρχουν αυτές κόκκινες γραμμές και όσο και αν ελαστικοποιηθούν ορισμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα γίνει λάστιχο για τόσο προπληκτικές δηλώσεις του παρελθόντος ώστε να έρθουν σε λέξη που τις έχουν κάνει.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Σε ευχαριστώ Αντώνη. Η κίνησή μου να παραιτηθώ είναι η έκφραση δύο λέξεων. Φτάνει πια, είπε ο Χάρης Καστανίδης στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη. Ο κ. Καστανίδης, μένοντας το πνεύμα της δήλωσής του, είπε ότι είχε αντιληφθεί ότι δεν ήθελαν την παρουσία του, κάτι πρωτοφανές όπως σχολίασε.
18: Με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνονται όλα στο κείμενο της δήλωσης που έχω κάνει. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όσα έπρεπε να υποθούν. Θα πω με δύο γραμμές, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, με ενδιαφέρει η χώρα, τα μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Είναι και άλλα. Νομίζω ότι όταν με κάθε τρόπο σου δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία, αυτό είναι πρωτοφανές, πρέπει να πω, μέσα σε ένα κόμμα, στο οποίο μάλιστα έχεις διαδράμει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής σου ζωής. Υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα, σεμνής αξιοπρέπειας να απαντήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν δείχνουν μια αμηχανία. Αυτά λοιπόν τα λένε ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%. Η κίνησή μου είναι η εκδήλωση δύο λέξεων. Φτάνει πια.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σε γρίφο εξελίσσονται οι ζυμώσεις στην αριστερά. Ένα αναμονή της αναγγελίας από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος που προτίθεται, όπως έχει δηλώσει, να ιδρύσει. Με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζουν την αγωνία τους, αλλά και να βάζουν μια προοπτική για το επέκεινα της παράταξης εν το συνόλο, δηλώνοντας ότι θεωρούν κάποιοι από αυτούς αδιανόητα τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι εδώ για να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτό το γρίφο των ζυμώσεων, Έφη, που ακόμα δεν έχει φανεί πώς θα καταλήξει.
20: Όχι, δεν έχει φανεί, γιατί νομίζω ότι επειδή ακριβώς στην εξίσωση είναι καλό να υπάρχει ένας άγνωστος χ για να μπορέσεις να λύσεις μια εξίσωση.
1: Εδώ έχουμε πολλούς.
20: Εδώ έχουμε λοιπόν ακριβώς πολλούς και πολλές και προθέσεις και πολλά πράγματα, όπως βλέπουμε, εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Αυτό όμως που θα έλεγα είναι ότι πληθαίνουν πλέον οι φωνές στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και ανθρώπων οι οποίοι έχουν και κέρυες θέσεις στο κόμμα, οι οποίοι αυτό που υποστηρίζουν και δημόσια πλέον, δεν μένει μόνο σε συζητήσεις, οργάνωση, συσκέψεις, όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι θα γινόταν στο παρελθόν, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό βέβαια θα σου έλεγα ότι δεν ξεκαθαρίζει το μήνυμα. Ίσα ίσα το περιπλέκει. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ζητήσει να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι στην ουσία πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα. Άρα από τη δική τους πλευρά υπάρχει ένα σχεδιασμός, ο οποίος όμως δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα καταλήξει. Διότι τελικά τι θα είναι αυτό που θα επικρατήσει. Αυτό που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και θα βλέπουμε μεμονωμένα στελέχη να φεύγουν από την Κουμουνδούρου και να πηγαίνουν στην Αμαλίας, ή αυτό που ζητάει ο Σωκράτης Φάμελος, να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο μετά από συνεννόηση και αφού κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό όμως που γίνεται αντιληπτό είναι ότι επειδή ακριβώς ο πρώην Πρωθυπουργός, όποιες συζητήσεις κάνει, τις κάνει σε ένα πολύ στενό κύκλο, ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κινηθεί περισσότερο και από εκείνον το ζητούν και αναμένουν από εκείνον πρωτοβουλίες είναι ο Σωκράτης Φάμελος. Έρχονται λοιπόν και τι λένε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο, πρέπει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και πρέπει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πώς θα πάμε στις εθνικές εκλογές, οι οποίες μπορεί να γίνουν ακόμη και το φθινόπωρο. Δεν είναι όμως εύκολο. με την έννοια ότι δεν είναι ότι ο Σωκράτης Φάμπλος δεν θέλει να συνομιλήσει μαζί του. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και έχει κάνει και κάλεσμα και στο Πασό και στην Αριστερά. Το θέμα είναι ότι εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια σταθερά άποψη ότι μόνο μιλώ με στελέχη επί της ουσίας, με την κοινωνία καταρχάς και μετά με στελέχη, πώς θα μπορέσει ο Σωκράτης Φάμελος να βρει ένα κοινό τόπο, τη χρυσή τομή, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στις εκλογές όντως με ένα ψηφοδέλτιο?
1: Γι' αυτό, άρα λοιπόν, βάζουμε πολλά ερωτηματικά.
20: Είναι. Ακριβώς, γι' αυτό και ο Γρίφος αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε, ούτε να λύνεται να δούμε να λυθεί ο Γρίφος, ούτε μπορούμε να δούμε το δρόμο, θα σου έλεγα, ενώ πλησιάζουν αυτές οι εκλογές. Βέβαια, οι εξελίξεις πάντα μας προλαβαίνουν.
1: Και να βάλω και μια άλλη παράμετρο, επειδή μιλούμε. Ακούμε να μιλούν τα στελέχη του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για μια προοδευτική συμπόρευση, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Ούτε αυτό μπορούμε να το δούμε σχηματοποιημένο.
20: Όχι. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι αρκετά αιώλες όλες αυτές οι κουβέντες.
20: Ακριβώς, είναι όλες στον αέρα, θα το λέγαμε πολύ απλά. Διότι το μετεκλογικό, που και πάλι όμως πρέπει να δούμε τι ποσοστά θα είναι, θα υπάρχουν.
1: Σωστά.
20: Και πώς θα γίνουν οι ζυμώσεις και πόσα κόμματα.
1: Γιατί δεν
20: θα
1: είναι μόνο
20: όλοι,
1: τι εξηφαίνεται στην αριστερά, είναι τι εξηφαίνεται και στη δεξιά, διότι και εκεί υπάρχει ένα αναμονή να ανακοινωθεί κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως έχει προδιαγραφεί.
20: Υπάρχει η κυρία Καρισιανού,
1: που δεν ξέρω πού να την τοποθετήσει πλέον. Μας έχει
20: προς την αριστερά.
1: Σύγχυση.
20: Ναι, εκτιμώ ότι δεν την τοποθετεί σίγουρα προς την αριστερά. Θα την έλεγε κεντροδεξιά, θα
1: έλεγε κεντρο. Έτσι ξεκίνησε. Ναι, αλλά τώρα πού κατευθύνεται δεν μπορώ να το πω.
20: Νομίζω
1: εγώ
20: ότι μέχρι κέντρο αριστερά θα μπορούσαμε να δούμε την ταυτότητά της. Την οποία βεβαίως όλα αυτά μέσα από αυτά που υποθέτουμε. Διότι δεν έχουμε ένα πρόγραμμα, δεν έχουμε τα στοιχεία για να πούμε.
1: Ακριβώς,
20: ότι βρίσκεται.
1: Ούτε τα πρόσωπα.
20: Και,
1: γιατί και τα πρόσωπα
20: βεβαίως
1: δίνουν μια ταυτότητα στου διάφορου κομματικού σχηματισμού. Εν τω μεταξύ, ο Σωκράτης Φάμελος συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Και όχι μόνο, ενώ ότι είδαμε ότι ανέλαβαν και πρωτοβουλίες και υπήρξε το αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Και γενικά προσπαθεί ο Σωκράτης Φάμελος να δείξει ότι υπάρχει δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε και συνάντηση με τους ευρωβουλευτές της ομάδας.
1: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, την αρχική δημοσκοπική πτώση την έχει σταματήσει.
20: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται βέβαια σε χαμηλή μιλά μονοψήφια νούμερα, αλλά είναι σταθερό το ποσοστό.
20: Ναι,
1: πια.
20: Γιατί είχαμε δει ότι κινδύνευε να μην μπήκε στη Βουλή.
1: Ναι, γιατί ήταν κάπου στο 3,5, 4,5, 5,5, τώρα κινείται μεταξύ του 6 και του 7.
20: Και νομίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή το να είναι δυναμικές οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν με τους ευρωβουλευτές της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο έχει συνάντηση για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα και βεβαίως σημείο αιχμής στο κράτος δικαίου και οι αλλαγές και φυσικά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική, σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση.
1: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα ο κύριος Φάμελος.
2: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Χθες ανακοινώθηκε η απόφαση του εφετείου, η οποία καταδικάζει ομόφωνα σε 5 μήνες φυλάκιση τον Παύλο Πολάκη, χωρίς αναστολή, με αναστολή, με συγχωρείτε, για την συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή, του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας και υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Ο κύριος Πουλής μίλησε σήμερα εδώ στον Alpha Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη. Όπως είπε, ο Παύλος Ολάκης θεωρεί ότι κάποιος είναι ένοχος αν καταδικαστεί σε ισόβια και πάνω. Αναφέρθηκε στην δικαστική απόφαση και μίλησε για την δικαίωσή του. Πάμε να τον ακούσουμε.
21: Ο Πολάκης προφανώς θεωρεί ότι είναι ένοχος κάποιος άμα καταδικαστεί από ισόβια και πάνω. Όταν είναι 5 μήνες φυλακή με αναστολή, θεωρεί ότι είναι αθώος. Αυτά είναι νέος ποινικός κώδικας με υπογραφή Παύλου Πολάκη. Εκδικάστηκε χθες και βγήκε η τελεσίδικη απόφαση του εφετείου δηλαδή, όσον αφορά τη μήνυση που του είχα κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση και χθες ομόφωνα καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλακή με αναστολή. Αυτή δε η απόφαση δεν είναι η πρώτη απόφαση που βγαίνει, είναι η 11η απόφαση που βγαίνει. 10 δικογραφίες είχαν εκδικαστεί από τις καταγγελίες του κυρίου Πολάκη εις βάρος μου και στις 10 αυτές δικογραφίες είχαμε ορθωθεί και πανηγυρικά και ομόφωνα. Και πλέον η ελληνική δικαιοσύνη τελεσίδικα αποφάσισε στο εφετείο ομόφωνα ότι είναι ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση. Και από εκεί πέρα ξεκινάει το πολιτικό που φαρά τον κόσμο. Στον πυρήνα της σκέψης ήταν ότι δημόσια εκβίασε ο τότε αναπληρωτής υπουργός υγείας έναν απλό εργαζόμενο πολίτη με φυλακή, λέγοντας ότι θα μπεις φυλακή και βάζεις πρώην δικαστικούς να σε γλιτώσουν. Τώρα δεν θα μπούμε στην κουβέντα του παράδοξου και του παραλόγου, γιατί ένας τελεσίδικα καταδικασμένος συκοφάντης, ψεύτης δηλαδή, κάνει μια ανάρτηση στην οποία λέει ψέματα.
1: Φοροελαφρύνσεις έως και 50% σχεδιάζονται για όσους επιστρέφουν από χώρες του εξωτερικού προκειμένου να εργαστούν στο δημόσιο. Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά τι λέει το κράτος? Επιστρέψτε για να δουλέψετε στο δημόσιο, θα έχετε φοροελάφρυνση. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει σε όλους εκείνους που έχουν φύγει μέσα στα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό. Η είδηση είναι λοιπόν ότι με μια έκπτωση φόρου 50% για 7 χρόνια η κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει πίσω Έλληνες επιστήμονες και στελέχη που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. Θα λέγε κανείς ότι η Ελλάδα ανοίγει πλέον επίσημα την πόρτα επιστροφής στους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού, προσφέροντας ένα ισχυρό φορολογικό κίνητρο ακόμη και για εργασία στο δημόσιο, όπως γίνεται αυτή τη φορά. Δεν είναι δηλώσεις, είναι απόφαση. Είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ. Επεκτείνεται και στο δημόσιο τομέα το ειδικό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για στελέχη και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να ενισχυθεί το λεγόμενο brain regain, δηλαδή η επιστροφή χιλιάδων Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το βασικό δελεάρ είναι τι είναι, είναι ότι

0: το εξωτερικό να αποφασίσει να επιστρέψει. Αναμφίβολα το brain regain είναι το μεγάλο στοίχημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η χώρα προσπαθεί να αντιστρέψει τη μεγάλη διαρροή εγκεφάλων που προκάλεσε οι δεκαετίες και πάνω από 15 ετία, αν βάλουμε και τις εκτός από την οικονομική κρίση και τον COVID και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε πάνω από 15 χρόνια. Θυμίζω ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους περίπου 660.000 νέους που έφυγαν από τη χώρα μας την περίοδο 2010-2023, έχουν επιστρέψει περίπου 422.000, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2009 οι επιστροφές δείχνουν να ξεπερνούν τις αποχωρήσεις σαν ένα στοιχείο. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια διαδικασία αυτή που θα γίνεται με πλατφόρμα της ΑΔΕ. Παρόλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα, αν θέλεις, είναι η φορολογική ελάφρυνση αρκεί από μόνη της για να φέρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας? Τώρα, αν μπορούσα να δω τους ακροατές μας, θα κούναγαν το κεφάλι και θα έλεγαν όχι. Γιατί θυμίζω ότι για πολλούς νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, το ζήτημα δεν είναι μόνο ο φόρος. Είναι οι αποδοχές, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι η αξιοκρατία που δεν υπάρχει, είναι η ποιότητα ζωής και οι επαγγελματικές προοπτικές. Είναι πολλά πράγματα αυτά που κάνουν έναν άνθρωπο να μεταφέρει τη ζωή του από τη μια χώρα στην άλλη. Σκεφτείτε ότι δεν ήταν και μια εύκολη απόφαση για εκείνους τότε να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε ως οικονομικοί μετανάστες ουσιαστικά σε μια άλλη χώρα. Εξίσου αντίστοιχα η δυσκολία και πρόκληση θα συναντήσουν τώρα. Πιστεύω ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί και έχουν στρώσει τη ζωή τους δύσκολα θα πάρουν αυτή την απόφαση, εκτός και αν η πρόταση που θα τους γίνει για κάποια θέση στο δημόσιο έχει και άλλη διάσταση, διάσταση και μυρωδιά εξουσίας, ας πούμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα βρει χώρο σε εκείνους οι οποίοι πήγαν και δεν τα κατάφεραν ή δυσκολεύονται ακόμη και σήμερα, που εν πάση περιπτώσει ακόμη και σε αυτούς μια καλή λύση είναι για να επιστρέψουν πίσω. Η νέα ρύθμιση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η χώρα επιχειρεί πλέον ενεργά να ανακτήσει ένα μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου που έχασε την προηγούμενη δεκαετία. Εμείς να πούμε μακάρι να το επιτύχει, Λίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.

0: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ζήτησε και έλαβε ο 28χρονος Πακιστανός Δηλιβεράς, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες εις βάρος 8 ατόμων στην Κηφισιά και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Και αυτό που ρωτάτε στους αστυνομικούς, επειδή κρατείτε μέχρι την Παρασκευή που θα απολογηθεί, είναι πώς θα πάω σπίτι μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράνομα στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει μπει το 18 παράνομα επίσης. Ζητούσε άσυλο, δεν του δώσανε 2 φορές. Παρ' όλα αυτά, λειτουργούσε κανονικά ανάμεσά μας. Δόθηκε διορία 30 μέρες να φύγει. Αυτό γίνεται, δηλαδή, αυτό προβλέπεται. Αλλά αυτός δεν έφυγε και λειτουργούσε. Είχε βγάλει και αφήμη. Είχε μηχανάκι για κάνει delivery χωρίς δίπλωμα. Ήταν σε επιχείρηση, από ό,τι μαθαίνω, με ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας, στην κατοικία που έχει δηλώσει με μια οικογένεια.
4: Να ρωτήσω κάτι, στην επιχείρηση που εργαζόταν, ήταν νόμιμος?
5: Εάν έχει πλαστογραφήσει χαρτιά, η επιχείρηση δεν μπορεί να ξέρει αν έχει πλαστογραφήσει τα χαρτιά. Ενδεχομένως να πήγαινε πλαστογράφηση. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και η επιχείρηση τώρα θα ψαχτεί να δει τι έγινε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε μέσα στο ελληνικό κράτος σαν να ήταν νόμιμος. Πήρε και τις πέτρες. Χτύπησε και 6 ανθρώπους, τους 2 τους έστειλε στο νοσοκομείο. Δηλαδή η αστυνομία έχει να κάνει με έναν άνθρωπο όπου πραγματικά ήταν εκτός ελέγχου.
4: Λοιπόν, τώρα αυτό αποδίδεται σε ψυχιατρική διαταραχή ή σε κάποια θρησκευτική, ας πούμε, μονή?
5: Θα το δούμε την Παρασκευή που θα απολογηθεί.
4: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, στόχευε κατά κύριο λόγο γυναίκες.
5: Ναι, την Παρασκευή θα το δούμε αυτό, τι ακριβώς θα πει. Εγώ πάντα περιμένω την απολογία, γιατί ξέρετε, οι απολογίες είναι αυτές, γιατί πιέζονται πάρα πολύ τους ανακριτές. Γιατί οι αστυνομικοί, για να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν τη δικογραφία, παίρνουν μια κατάθεση, η οποία στις περισσότερες φορές αναιρείται στην απολογία. Mm-hmm. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, αλλά είναι εντυπωσιακό και ούτως ή άλλως ο κ. Πλεύρης χθες είπε ότι θα, και στην περίπτωση του Πακιστανού και στην περίπτωση της Σύμης με τους Αιγυπτίους, mm-hmm, θα επανεξεταστούν πώς ήταν τα καθεστώτα με τα άσυλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τώρα επειδή έχει κακούργημα πάνω του, αν προφυλακιστεί, ούτως ή άλλως περιμένει τη δίκη, είναι κατηγορούμενος δηλαδή, δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα.
4: Σωστά.
5: Ακόμα δηλαδή και να αφαιθεί ελεύθερος την Παρασκευή, με όρους, σας λέω τώρα ένα σενάριο, θα πρέπει να μείνει στη χώρα για να δικαστεί, γιατί μετά δεν βρέστον.
4: Και αν αφαιθεί ελεύθερος με περιορισμούς, ποιος μας διασφαλίζει ότι δεν θα πετάξει και σε άλλους πέτρες?
5: Αυτό δεν διασφαλίζει κανένας. Οπότε καταλαβαίνετε και ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
4: Δηλαδή,
5: όλοι προσανατολιζόμαστε, αλλά επειδή δεν θέλω να προλάβω την απόφαση δικαιοσύνης, πάντα προσανατολιζόμαστε και λέμε υπάρχει όμως και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή να αφαιθεί και ελεύθερος. Γιατί είναι, πώς το λένε, είναι μια πιθανότητα. Όμως αυτό που κάνει εντύπωση, σας λέω, είναι από το 23 και μετά αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί σαν να είναι νόμιμος στην Ελλάδα. Δεν τον ελέγχει κανένας, αποκτά και αφημί, δουλεύει κανονικά, δεν έχει δίπλωμα στο μηχανάκι, προφανώς δεν τον έχει ελέγξει κανένας και θέλουμε να δούμε τώρα αυτή η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν, αν ήταν γνώστρια ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει χαρτιά. Γιατί σας λέω, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη. Αν έχεις πλαστογραφήσει χαρτιά και μου έχεις παρουσιάσει χαρτιά τα οποία φαίνονται καθόλου νόμιμα, εγώ ως επιχείρηση, πού να πάρεις να ψάχνω τώρα αν είσαι νόμιμος ή όχι, μου φέρνεις ότι είσαι άσυλο, ότι είσαι νόμιμα στην Ελλάδα. Λίγο θα πρέπει, λέω, τώρα ψάχνεται και η επιχείρηση από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή τι έγινε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυτός ο άνθρωπος επί 2 εβδομάδες σκορπούσε τον δρόμο.
4: Ακριβώς.
5: Και έστειλε και 2 ανθρώπους, σας λέω, στο νοσοκομείο.
4: Μια γυναίκα έχασε και 5 δόντια γιατί της πέταξε την πέτρα στα μούτρα. Είναι αδιανόητα αυτά. Τέλος πάντων, ζούμε μια περίοδο που οι ειδήσεις μας εκπλήσουν πολύ δυσάρεστα καθημερινά. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Πάμε τώρα σε μια πραγματικά τραγική είδηση, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
6: Το κοριτσάκι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ήταν στο σπίτι του μαζί με τη μανούλα του, μαζί με τα ξαδερφάκια του, μαζί με άλλους συγγενείς. Ήταν μια πολύ ευχάριστη οικογενειακή στιγμή όταν το κοριτσάκι άρχισε να τρώει ένα τσουρέκι. Τότε κατάπιε στραβά, έβραξε ο αεραγωγός του, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και έγινε μπλε. Οι συγγενείς του πανικοβλήθηκαν, προσπάθησαν να αφαιρέσουν το κομμάτι του φαγητού από το στόμα του παιδιού, δεν τα κατάφεραν. Έτρεξαν, το μετέφεραν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Η οικογένεια μένει στη Χλόη, να πούμε, είναι μια μικρή απόσταση. Έφτασαν πολύ γρήγορα, εκεί σε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να πούμε ότι στο κέντρο υγείας ήταν ένας γιατρός γενικής ιατρικής. Όλο το προσωπικό έπεσε πάνω από το παιδί και έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσει στη ζωή. Κλείθηκε και ιδιώτης παιδίατρος, καθώς δεν υπήρχε παιδίατρος στο κέντρο υγείας. Έκανε απεινίδωση στο παιδί. Στιγμιαία επανήλθε, αλλά αργότερα η κατάστασή του χειροτέρευσε. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την μεταφορά του στην προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδων. Έφτασε στην Αθήνα με πλωτό του λιμενικού. Στο λιμάνι του Πειραιά το περίμενε ασθενοφόρο. Υπήρχε κινητοποίηση και από την αστυνομία αν χρειαζόταν να συνοδεύσει το ασθενοφόρο για να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να φτάσει ούτε δευτερόλεπτο από το λιμάνι μέχρι το Πέδων, αλλά δυστυχώς δεν χρειάστηκε. Το παιδάκι δεν επανήλθε. Η μικρή Παπαντή, όπως ήταν το όνομά της, δεν επανήλθε ποτέ. Μεταφέρθηκε τελικά στο Τζάνιο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι η τραγική λεπτομέρεια είναι ότι ο πατέρας του παιδιού είναι πυροσβέστης, ήταν στην υπηρεσία του και γνώριζε την Λαβή Χάιμλιχ. Αυτή την Λαβή, η οποία πολλές φορές έχει αποδειχθεί σωτήρια, δηλαδή ότι αν ήταν στο σπίτι και δεν
4: μάλιστα
6: ήταν στην εργασία του εκείνη την ώρα, μπορεί το παιδί να είχε σωθεί.
4: Μάλιστα.
6: Είναι τραγικό.
4: Είναι τραγικό. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 117 απάτες, έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
7: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται από νωρίς το πρωί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο βέβαια μία εξάρτηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε τι άλλο στις απάτες. Τα περισσότερα από τα μέλη της πρόκειται για Ρωμά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, τα μέλη της Σπύρας προσέγγιζαν ανυποψία στους πολίτες, προσποιούμενους τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κυρίως, και με τη μέθοδο αυτή κατάφεραν να εξαπατήσουν δεκάδες ανθρώπους, πείθοντάς τους να τους παραδώσουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 7 ατόμων, αναζητούνται και άλλα μέλη της συμμορίας. Το μέγεθος της δράσης τους, Λίνα, ακριβώς προκαλεί ήλιγκο, καθώς το περιουσιακό όφελος ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται, είπαμε, και σε σπίτια και αναμένουμε μέχρι το απόγευμα να μάθουμε και τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Σωστά. Τώρα, στον εισαγγελέα μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος χθες το απόγευμα έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα με πατίνι στη λιγκάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι.
7: Όχι, ακριβώς. Είναι απίστευτο το θέαμα που αντίκρισαν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 η αστυνομική της Τροχέας Καλλιθέας, που περιπολούσαν στη λεωφόρο Συγκρού. Στο ύψος της οδού Μενελάου, στο ρεύμα προς Πειραιά, εντόπισαν λοιπόν τον 23χρονο να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Ξέρεις, έκανε και ζικ-ζακ, Λίνα, αναπτύσσοντας ταχύτητα που παρέπεπε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κινδυνού. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι, καθώς διαπίστωσαν πως το πατίνι έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Φορούσε κράνος.
7: Κράνος φορούσε. Φορούσε, αλλά ήταν και ο ίδιος δημόσιος κίνδυνος. Δηλαδή, αν δεν χτυπούσε.
4: Αδιανόητα, έχουμε όλοι τέτοια περιστατικά να καταγγείλουμε όταν οδηγούμε στους δρόμους.
7: Ακριβώς.
4: Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συλλαμβάνονται επιτόπου οι άνθρωποι αυτοί.
7: Ακριβώς, συνελήφθη ο συγκεκριμένος νεαρός και διαπιστώθηκε μάλιστα, Αλίνα, ότι είχε τροποποιήσει το πατίνι του. Και αυτό μάλιστα. Όπως έχει γίνει
4: και καλά του έκαναν και τον συνέλαβαν. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Εδώ έχουμε για την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό χθες στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο οδηγός του περιπολικού, ενώ η 12χρονη υπευλήθηκε σε χειρουργείο.
7: Ακριβώς, Λίνα, είχαμε σοβαρό τροχαίο ατύχημα λοιπόν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 7.30 στην περιοχή της Σαλαμίνας, με θύμα μία ανήλικη παιδί. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της αστυνομίας, υπηρεσιακό όχημα που βρισκόταν σε διατεταγμένη περιπολία, πρόκειται για ένα περιπολικό συμβατικό της ομάδας Δίας, παρέσυρε λοιπόν μία 12χρονη στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου. Η ανήλικη φέρεται με επιχείρηση να διασχίσει το δρόμο εκτός διάβασης, Λίνα, την ώρα που περνούσε το περιπολικό. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μέχρι στιγμής, όπως μας αναφέρουν, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή.
4: Ευτυχώς.
7: Τώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο εισαγγελέας. Ο αστυνομικός συνελήφθη σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από την αστυνομία
4: για τους λόγους που έγινε αυτό το ατύχημα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σατραφίλιας.
8: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνη, σύμφωνα με το Άξιος. Η συμφωνία θα προβλέπει μεταξύ άλλων δέσμευση του Ιράν για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι στην Τεχεράνη αξιολογούν την πρόταση ειρήνης 14 σημείων της Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το CNBC. Οι πιθανότητες ενός χτυπήματος είναι υψηλότερες από τις πιθανότητες επιτυχίας της διαπραγματεύσης, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, υποστήριξε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του, σύμφωνα με το AFP. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το INSA. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσωρινά διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Για διέξοδο σχέδιο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Η ασφαλής διέλευση μέσω του στενού του Ορμούζ θα διασφαλιστεί μετά τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, ανέφερε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σημαντική πτώση καταγράφουν στο μεταξύ τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο Αμάν βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του Ορμούζ στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Υπογράμμισε πως πρέπει να αποκατασταθεί το προηγούμενο status quo, επισημένοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, αρχή που η Ελλάδα υπερασπίζεται ενεργά ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας προβληματίζει και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν ο 54χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 29χρονου και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλυσε το αυτοκίνητο του 29χρονου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες χθες στην Αμουδάρα Κρήτης. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο, φαίνεται να οδηγείται η Ryanair, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν εργαζόμενοι της εταιρείας. Η διοίκηση επικαλείται την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για κρούσμα χανταϊού. Γάλλος υπήκοος προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κουρασγερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. 3 ασθενείς που αποτελούν ύποπτα κρούσματα του ιού απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλοιου αρνείται ο ηγέτης των Κανάριων νήσων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλό ανοιξιάτικο μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να μην πω ψηλό καλοκαιρινό, Έλισσα Ψαρίδη.
1: Ψηλό καλοκαιρινό να πεις, Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ καλησπέρα σε όλους σας.
0: Τι ωραία μέρα.
1: Τι ωραία μέρα.
0: Δηλαδή, μας έκανε ένα τριήμερο που καθόμασταν, υποτίθεται, να μην πω.
1: Είναι μεσημέρι. Να πεις.
0: Μετά θα μου λες, λέω.
1: Μετά θα σε κόψει λογοκρισία.
0: Ναι, γι' αυτό άσε. Και την πληρώσει κι εσύ.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει εκπομπή θα πούνε. Τι θα πει, δεν κάνουν καλή παρέα εκεί πέρα.
1: Κόφτε τους.
0: Κόφτε τους.
1: Μα δεν λένε έτσι.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Έρχεται όμως σκόνη, μαθαίνουμε.
1: Θα κάτσει κάτω ή θα είναι πάνω όπως την άλλη φορά που είχε και δεν
0: θα είναι, λέει, ένα κυτρινοκόκκινο πράγμα η ατμόσφαιρα.
1: Κυτρινοκόκκινο, αυτή η αηδία. Η χλωμή που λέμε.
0: Αηδία, ναι, αυτή θα είναι.
1: Τι να κάνεις τώρα, θα μάθουμε να ζούμε και με αυτά. Γιατί είναι κάθε τρεις και λίγο, δεν είναι μια συστόσες. Κάθε 10-15 μέρες έρχεται ένα κύμα τέτοιο. Άντε πάλι πλήνε βάλε, άντε πάλι αντισταμινικά, άντε γκοχκού. Τι είναι αυτό? Τι, πολύ τροπικό το πράγμα, δεν μου αρέσει. Θα μου πεις αρέσει, δεν σε αρέσει, αυτό είναι. Ωραίο δεν είναι πάντως.
0: Πόσο αλήθεια λες.
1: Και αλήθεια λέω. Και αλήθεια λέω. Άντε και αλήθεια λέω, δεις.
0: Για το αλήθεια λες.
1: Να, η σκονίτσα, την κάνει τη δουλίτσα της.
0: Αχ.
1: Για του λόγου του αληθές.
0: Μόνο τη μελετήσαμε. Σκέψου να έρθει κιόλας.
1: Φαντάσου να την εισπνεύσουμε κιόλας.
0: Σκέψου να έρθει κιόλα.
1: Του φταρνίσματος.
0: Αχ.
1: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε, οι ζωντανές εκπομπές έχουν τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε μοντάζ να τα κόψουμε. Στον αέρα. Να κάνεις.
0: Ποιο είναι το μπαστούνι?
1: Δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Ναι.
1: Για παμένα.
0: Στο μήνυμα του Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Δεν το βλέπεις.
1: Ναι, δεν είναι μπαστούνι, είναι μποστάνι.
0: Καλά σου είπα. Δεν βλέπω πραγματικά, παιδιά, δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ναι.
0: Και μαχόταν.
1: Καλό. Δημήτρη, εντάξει, το διάβασε.
0: Καλά, μιλά.
1: Το πιάσε. Το μποστάνι θα γίνει εμπριμέ.
0: Συντελιστήκαμε, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Θα διαβάζεις το όνομα που είναι λίγο μεγαλύτερα τα γράμματα και θα μου λες και καλά.
0: Εσύ,
1: Έλισσα, διάβασε αυτό το μήνυμα. Ξέρεις. Θα είναι το συνθηματικό. Θα μου κλείνεις και τα μάτια. Θα το πιάνω εγώ. Θα διαβάσω το μήνυμα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εντάξει, δεν θα. Μην μασάς με αυτά. Ανθρώπινα.
0: Προχθές που είχαμε πάει στο Μεσολόγγι να προσκυνήσουμε τάξη ονεστή. Βγαίνοντας από το Μεσολόγγι. Πήγαμε για το αντίριο.
1: Ναι.
0: Είχε μια πινακίδα μπροστά και γράφει αντίριο. Και εγώ διάβασα αγρίνιο. Και λέω του οδηγού, λέω τι, πού πήγε από την αντίθετη, λέω πάμε στο αγρίνιο. Λέει, αγρίνιο μου λέει.
1: Δεν έβλεπε ούτε αυτό. Όχι,
0: αντίριο. Αντίριο μου λέει γράφει.
1: Αντίριο, καλά, Δημήτρη. Εντάξει, άμα θες αγρίνιο να το αλλάξουμε το, την πορεία. Αλλά...
0: Ναι, το θέμα είναι,
1: από εδώ πάνε για αντίριο πάντω.
0: Ναι. Βλέπουμε γυαλάκι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Εκεί που είσαι ήμουνα, που λέει
0: τον, τον τελευταίο χρόνο πραγματικά αυτό διαπιστώνεις και ότι μεγαλώνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μεγάλη δυσκολία στην, στην όραση. Ειδικά τα μικρά γράμματα.
1: Εντάξει τώρα αυτά συμβαίνουν. Έχει γυαλάκια πολύ ωραία που
0: έχει.
1: Τα πουλάνε εκεί στα οπτικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω. Εγώ μια φορά και έναν καιρό που τα φορούσα και τα... δεν τα φοράω πια. Όχι, οι υπερήλικες δεν τα φοράνε πια, ξέρεις. Εγώ είμαι περίπου εκεί. Mm-hmm. Δεν τα χρειάζομαι, εν πάση περιπτώσει. Το γυαλί ήταν μονίμως. Ή κρεμόταν μπροστά στο κεφάλι. Είναι... Ξέρω, από τα 45 πλά συμβαίνει στους ανθρώπους.
0: Αν ξεκινήσω
1: αυτό,
0: να βάζω γυαλιά.
1: Θα τα φοράς παντού. Πολύ...
0: Όχι, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αλλά θα ξεκουράσεις τα μάτια σου, Δημήτρη.
0: Mm.
1: Και επειδή εμείς είμαστε συνέχεια να διαβάζουμε κάτι, κυρίως υπολογιστή, κινητό κτλ., δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο το να σκεφτόμαστε αν θα ανέβει. Ας πάει στο 250. Άμα υπάρχει γυαλί που να βοηθάει, θα φοράω το γυαλί που θα βοηθάει. Αυτή είναι η λογική. Να λύσει το πρόβλημά σου. Αλλιώς θα είσαι, θα διαβάζεις αγρίνια, μπαστούνια κτλ.
0: Και στο αντίριο δεν θα πάω ποτέ.
1: Και στο αντίριο δεν θα πας ποτέ.
0: Λοιπόν. Λοιπόν,
1: μη γελάς, Δημήτρη. Δεν είναι.
0: Δυτική Ελλάδα, πόρισμα λέει κόλαφος για οικοτροφείο. Άρπασαν συντάξεις, επιδόματα και κακοποιούσαν ασθενείς. Μα σώσει μια Κροάτρια και θα ήθελε λέει, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Δεν έχω κάποιο δικό μου άνθρωπο, αλλά θα μπορούσα λέει, να είχα.
1: Θα μπορούσα οποιοδήποτε να είχε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν τέτοια θέματα στην επικαιρότητα με δομές, να το πω έτσι τώρα, δεν ξέρω αν είναι και σωστός και δόκιμος όρος, που ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων ότι δεν έκαναν αυτό για το οποίο εισέπραταν και μάλιστα έκαναν και κακό. Να σου θυμίσω εκείνη την περίπτωση στην Κρήτη που τρέχουν ακόμα και διάφορες άλλες δομές και στην Αττική που στο παρελθόν είχαμε ανακαλύψει τέρατα, ας πούμε, ότι συμβαίνουν. Θέλουν μια σοβαρή εποπτεία
0: για ψυχιατρική
1: που,
0: μονάδα,
1: δεν υπάρχει. Ναι.
0: Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
1: Μάλιστα. Η ουσία είναι η διαχείριση των χρημάτων ασθενών.
0: Συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν τη διαχείριση των χρημάτων όμως να την έχει το ίδρυμα?
1: Εάν είναι ιδιωτικό.
0: Η δομή.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ο συγγενής πρώτου βαθμού.
1: Συγγνώμη. Στα ιδιωτικά γυροκομεία. Σου φέρω εγώ ένα άλλο παράδειγμα.
0: Την περιουσία.
1: Ποιος την κάνει τη διαχείριση?
0: Όχι. Ο συγγενής.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα
0: άλλο. Έχει μια πάγια εντολή ή όχι.
1: Ναι.
0: Και κάθε μήνα παίρνουν μόνο τη σύνταξη. Δηλαδή,
1: δεν νομίζω ότι
0: παλιά,
1: ισχύει μόνο
0: κάτι πληρεξούσια και τέτοια, ναι, έχουν κοπεί διαροπάλου.
1: Εδώ δεν συμβαίνει το ή μάλλον, σε αυτή την περίπτωση. Ή είχαν εφεύρει ένα δικό τους τρόπο να τα μασάνε εδώ.
0: Ή τους είχαν εδώ. Αλλά πληρεξούσιο, ένας άνθρωπος που πάσχει από ψυχική διαταραχή, δεν μπορεί να υπογράψει.
1: Πώς θα το υπογράψει, ναι, με τι δυνατότητα. Πάντως, επώνυμη καταγγελία πήγε στο Υπουργείο
0: Υγείας.
1: Και έτσι το βρήκαμε. Κάθε
0: που ελήφθησαν κατά την εξέταση προσώπου, καθώς και από τη. Το γνωμοσύνη διαπιστώθηκαν τα εξής. Ως προς την καταγγελόμενη άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας σε ένικο, επιβεβαιώθηκε η καθήλωση αυτού, ενώ κατά την εξέταση προσώπου προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις.
1: Άστε τώρα, τι έχει γίνει εκεί. Απλά αυτό που είπες εσύ νωρίτερα περί της εποπτείας.
0: Σε οποίες δεν κατέγραφα σαν τηρούμενα βιβλία λογοδοσίας.
1: Ναι, εδώ γινόταν της παρατυπίας, ας πούμε. Για να μην το πω αλλιώς, γιατί αλλιώς το σκέφτηκα.
0: Ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν παρήσατε και δεν επόπτευε.
1: Είδηση. Δεν νομίζω ότι ήταν η μοναδική περίπτωση.
0: Υπογραφές και ομοτεπώνυμο.
1: Να ξέρετε που πηγαίνετε τους ανθρώπους τους δικούς σας, να έχετε διαπιστώσει, διασφαλίσει ότι αυτό που λένε αυτό κάνουν.
0: Έδινε, λέει, τηλεφωνικά.
1: Γιατί ακούμε πάρα πολλά.
0: Ιατρικές οδηγίες, τις οποίες υπογράφει στο βιβλίο λογοδοσίας. Σε μεταγενέστερο χρόνο.
1: Ναι, σου λέω τώρα.
0: Τραγικά οι καταστάσεις.
1: Εδώ μιλάμε για τα. Δεν ξέρω πώς θα τα περιγράψω όλα αυτά. Αυτά έχουν διαπιστωθεί από τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, έτσι. Δεν είναι μια καταγγελία. Η καταγγελία προηγήθηκε όλων αυτών που σας λέμε. Τώρα, αυτό με τι που λέμε εμείς, που διαβάζουμε εμείς από το δημοσίευμα, είναι ναι, αυτά που διαπίστωσε το Υπουργείο Υγείας κάνοντας τον έλεγχο από επώνυμη καταγγελία. Λες και δεν υπάρχουν τρόποι να ελέγχονται όλοι αυτοί. Οι ιδιώτες, παύλα, σωτήρες, δομές. Οι δομές είναι μια πολύ ευαίσθητη υπηρεσία και θα πρέπει να επαπτεύεται εντελεχώς. Αλλά προφανώς αυτό δεν γίνεται παρά μόνο όταν έχουμε επώνυμες καταγγελίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Που όλα, μηδενός εξαιρουμένου νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχουν προκύψει και έχουν αποκαλυφθεί μετά από επώνυμες καταγγελίες. Δεν έχουν αποκαλυφθεί σε ένα τυπικό
0: τέτοιου,
1: έλεγχο που λέμε του Υπουργείου ή δεν ξέρω ποιο φορέα τα εποπτεύει.
0: Είδους
1: περιφέρεια ή κάτι. Ναι.
0: Που ο περιθαλπόμενος δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή οι συγγενείς να
0: οι
1: είναι
0: συγγενείς
1: από πάνω. Οι συγγενείς
0: σηκώνουν και ένα πολύ μεγάλο σταυρό, γιατί υπάρχουν άτομα, αυτά τα άτομα τα οποία πάσχουν δυστυχώς από αυτές τις ασθένειες. Είναι πολύ δύσκολο να συγκατοικήσουν σε ένα σπίτι.
1: Ναι, για να υπάρχουν δομές, προφανώς υπάρχει και ανάγκη να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι σε αυτές. Και δεν υπάρχουν πάντα πολύ στενοί συγγενείς για να υποπτεύουν τέτοιες διαδικασίες. Τώρα πετύχαμε προφανώς την περίπτωση. Αλλά κοίτα να δεις από μια περίπτωση τι αποκαλύπτεται. Και να δούμε και τι τύχη θα έχουν αυτοί οι υπεύθυνοι. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά δεν ξέρω τι προβλέπουν και τι προβλέπει ο νόμος για την κάθε από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: και
1: να είναι κανένα προστηματάκι, ας πούμε.
0: Γιατί ξέρεις.
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Μπορεί να ασχοληθούμε με ένα περιστατικό, με μια δομή, αναδεικνύουμε το θέμα, αλλά όταν φτάσει στο τέλος δεν είμαστε εκεί για να δούμε τι έγινε.
1: Άλλοι μόνο αν ήμασταν σε κάθε περίπτωση από πάνω, Δημήτρη. Δεν κάναμε τίποτα άλλο. Αλλά...
0: Για να αναδεικνύουμε την... Τέλος πάντων. Να σου πω τι έρχεται, λέει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα.
1: Έτσι είπε Κιμ.
0: Ναι.
1: Κατά κόσμο
0: και
1: Κιμπερλι.
0: Και ο υπουργός λέει... Με
1: ότι ευελπιστής μέσα στο 26 να αυτό, να έρθει.
0: Ναι.
1: Το τοποθετούν κοντά στο καλοκαίρι μαζί με τον άλλο αξιωματούχο, τον Αμερικανό. Αλλά υποθετικά δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα. Είναι κάτι που δουλεύεται, καταλαβαίνω, και προγραμματίζεται, γιατί είναι και πρόεδρος των ΗΠΑ. Που έχει προγράμματα στενά, σφιχτά κτλ. Τώρα, να έρθει Ιούνιο-Ιούλιο ο Τραμπ εδώ, θα πεθάνει, θα λιώσει, δεν νομίζω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, άσερε. Άσερε που θα λιώσει.
1: Θα λιώσει, λέμε.
0: Αν πήγαινε εσύ, μπορεί να λιώνε. Εκεί του έχουν σε θερμοκρασίε. Ούτε να υδρώσουν δεν προλαβαίνουν. Ναι. Τι λες τώρα. Άκου τι είπε. Έλτσα.
1: Πολύ ταπεινό αυτό που είπα. Θα το πάρω πίσω, Δημήτρη. Έχει δίκιο. Ήταν πολύ ταπεινό, πολύ ποταπό αυτό. Είναι για του απλού ανθρώπου. Δεν είναι για του πρόεδρου των ΗΠΑ αυτό που είπε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τόση πολύ ζέστη. Μπορεί να επηρεαστεί και αυτό, Δημήτρη. Θέλω να υποστηρίξω λιγάκι την πλακία από
0: πού. Εγώ πιστεύω. Τι να πω.
1: Ό,τι και να πει. Το πω εγώ το καλύτερο. Θα σκάσει. Πού να σκάσει. Στα κλιματιστικά που έχει παντού.
0: Εδώ θα το έχουν ρυθμίσει μέχρι το.
1: Εκεί που θα πάει να βγει φωτογραφία. Δεν θα πάει. Και μια ακρόπολη να τον πάμε τον άνθρωπο να δει. Δεν θα τον πάμε και. Πού άλλο να βγει να έξω.
0: Ιούλιο, λέει, Ιούλιο
1: μήνα
0: στο...
1: εδώ με 47 βαθμούς.
0: 21,3 και 2 και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λες τώρα εσύ.
1: Δεν θα βγει για τη φωτό. Θα βγει. Θα βγει. Λίγο.
0: Ένα... Είμαστε όλοι άνθρωποι, όχι όμως το ίδιο.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λες.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε άνθρωποι, όχι.
1: Εντάξει, το παραδέχτηκα. Με βλακία, Δημήτρη.
0: Σε λίγο θα μου πεις και πού θα βρει ταξί να.
1: Εντάξει, δεν το τραβάς κι εσύ. Το
0: όχι, μα έτσι θα δει δαθεί, λέει. Πού να, γιατί θα βγει έξω.
1: Τις φωτογραφίες σκέφτηκα. Ναι, δεν θα πάει έξω από
0: γιατί,
1: το γιατί μέγαρο να κάνει ένα.
0: Γιατί θα πάει, θα το έχουν εκεί να γυαλίνει αυτό να.
1: Άντε, κανένα διαφήμιση.
0: Θα είναι, λέει, με αφορμή τα 250 χρόνια από την δημοκρατία στην. Πώς το λένε, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι. Και θα φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη.
1: Ήθελες που το είπα, θα πάει στο βράχο.
0: Ναι, στο βράχο θα πάει.
1: Ναι. Άντε πήγαινε τον εσύ το.
0: Θέλει να το συνδυάσει.
1: Τον υπερήλικα στο βράχο με 47. Αυτά σκέφτομαι εγώ και λέω θα σκάσει. Θα σκάσει. Δεν θα έρθει Ιούλιο. Θα έρθει στις δροσιές. Να τώρα έπρεπε να.
0: Ποιος είπε ότι θα έρθει Ιούλιο. Είπε μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Ναι, έτσι είπε, αλλά επειδή ο άλλος αξιωματούχος θα έρθει Ιούλιο, δεν ξέρω.
0: Αύγουστο που έχουν το ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Άλλο.
0: Θα έρθει και εδώ μετά.
1: Λες να γίνει Αύγουστο.
0: Ο υπουργός πολέμου, γιατί έτσι λέγεται.
1: Μπράβο.
0: Ο υπουργός άμυνας εκεί, εδώ θα έρθει το μήνα Αύγουστο. Τα είπε σήμερα.
1: Κοίτα, μην μας γυρίσουν πίσω να υποδεχτούμε Τραμπ. Δεν μ' αρέσουν εμένα.
0: Δεν έρχεται καλοκαιριάτικο τώρα.
1: Ο Αύγουστο τι είναι.
0: Άντε πάλι. Τον Αύγουστο θα πάει στην Τουρκία.
1: Και μετά θα πεταχτεί εδώ.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι στο ίδιο ταξίδι.
1: Ελπίζω όχι.
0: Γιατί η ισορροπία μπορεί να.
1: Ας κάνω μια ευχή.
0: Εξαρτάται αυτή η επίσκεψη, θα ξέρεις.
1: Τι.
0: Θα είναι πολύ σημαντική.
1: Βέβαια, γιατί θα είναι πριν τις εκλογές.
0: Θα εξαρτηθεί ακριβώς και πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Έτσι.
0: Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να τον υποδεχθεί άλλος εκτός από τον Κυριακό.
1: Μωρέ, μήπως έρθει τον Αύγουστο, γιατί πότε θα κάνουμε εκλογές εμείς εδώ. Τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για φθινόπωρο.
0: Νοέμβριο.
1: Ναι. Ο Τάκης Χατζής βάζει στοιχήματα για το
0: 27. Το 27, ναι.
1: Και μην τα κερδίσει κιόλας. Θα τα κερδίσει.
0: Δεν βάζει στοιχήματα για πλάκα. Η Χριστίνα Κοραή πάντως λέει 40% να γίνει
1: φθινόπωρο
0: και 60% να γίνει το 27.
1: Και δες που τα περισσότερα ρεπορτάζ, τα έγκυρα λέμε τώρα, συγκλίνουν στο 27. Εγώ το προτιμώ να σου πω το 27. Επαγγελματικά μιλώντας, έτσι.
0: Ναι, επαγγελματικά.
1: Πολιτικά. Να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι, όσο καταφέρει ο καθένας. Να κάτσει ο Τραμπ εκεί που είναι να έρθει λίγο πιο αργά, να καταλάβουμε καλοκαίρι, μην τρέχουμε. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τώρα. Γιατί είναι και οι συγκυρίες, είναι και τα καινούργια δεδομένα, είναι και το break που έρχεται και φωνάζει.
0: Θα είναι μια επιτυχία.
1: Να έρθει ο Τραμπ εδώ.
0: Ναι, θα είναι μια επιτυχία, ρε παιδί.
1: Πριν πάει στην Τουρκία ή μετά.
0: Μετά θα έρθει.
1: Μετά θα έρθει. Τι επιτυχία. Ναι, μπορεί να είναι επιτυχία.
0: Όχι,
1: όμως.
0: Για την κυβέρνηση θα είναι. Σου λέει, έφερα τον πρόεδρο.
1: Και γύρισα το κλίμα. Γιατί να σου θυμίσω ότι όταν πρώτο εξελέγει ο Τραμπ, η Ελλάδα δεν υπήρχε στο χάρτη. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν τον αφορούσε εδώ.
0: Κούτσου όμως είπε ότι είναι ωραίος.
1: Αυτό το σημείο του πλανήτη.
0: Είπε ότι είναι ωραίος τύπος ο Μητσοτάκης.
1: Αυτά
0: τι άλλο θέλεις. Σήμερα η γενέθλια λέει τώρα Μπακογιάννη.
1: Και πολλή χρόνια πολλά, ναι, ξέρω. 72.
0: Ήταν στη Φέση Κορδά.
1: Ναι, happy birthday. Χρόνια πολλά.
0: Και πρώτος λέει την πήρε τηλέφωνο ο Κώστας. Ο δήμαρχος, ο πρώην.
1: Ναι.
0: Είδες όμως τα αγόρια για τις μανάδες.
1: Εμένα το λες. Που αγορομάνα.
0: Αγορομάνα.
1: Έτσι πράγμα.
0: Λοιπόν, για στείλε μας τώρα κανένα μηνυματάκι ωραιότατο.
1: Ναι, γιατί λίγα και τα στείλει, καμιά διακοσαριά. 6-9-47, 9-89, 9-89, συνεχίστε.
0: Τότε στέλνετε σε αυτή την εκπομπή και τα φαγητά αυτά τα ωραία.
1: Το πιο ωραίο είναι τα κοντέρ που δίπλα έχουν την θερμοκρασία. Είναι παράδοση σε αυτή την εκπομπή που είναι και κατά μεσημέρο. Από μείον 10 μέχρι 55 έχει έρθει. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα κολαζάκι ωραίο εδώ, να φτιάξουμε, να έχει το στούντιο ένα κάδρο. Μιλάμε τα άπειρα. Και είναι ωραίο αυτό. Εμείς έχετε πρόβλημα. Ενδείξεις. Μαζί με αυτά έρχονται και ενδείξεις. Ο άλλος έχει λάδι μηχανής, ο άλλος έχει αερόσακο.
0: Παιδιά, για στείλτε μας.
1: Βλέπουμε και τη θερμοκρασία, by the way.
0: Τι θερμοκρασία έχει εκεί πέρα που είστε.
1: Άντε, στείλτε και σήμερα. Είπαμε το νούμερο. Αν δεν θέλετε.
0: Πού γράφει τη θερμοκρασία, μου έχει στείλει το κουκότο. Δεν γράφει θερμοκρασία.
1: Για πέρασέ μου να δω. Μπορεί να μην γράφει. Δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα τεχνολογία τέτοια. Πάνε και πιο παλιά. Να μην το γράφουν. Να είναι μια έκπληξη. Γιατί να το γράφει. Να σε αγχώνει.
0: Δες τη φωτογραφία και πες μου.
1: Ωραία, στείλτε μου. Μέχρι να τη δω, πάμε break.
0: Φύγαμε.
1: Άντε πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Επιστρέψαμε, κυρία Έλτσα Ψαρίδη, 26 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989.
9: Ναι, κύριε Αλφιέρη, πολύ σωστά τα λέτε. Αρχίσανε τώρα οι φωτογραφίες με τα Καντράν Παύλα Κοντέρ. Τι λέει εδώ? 26,5 ο Βαγγέλης. 26,5 λέει. Θα μας γράψει τώρα. Λοιπόν,
8: έχει κάνει ζεστούλα πάντως, ε.
9: Καλά είναι, μέχρι εδώ καλά είναι. Εντάξει.
8: Και, ναι, εγώ θα ήθελα, ξέρεις, να ήμουν και σε μια φάση που δεν θα ήθελα να ανοίγω air condition.
9: Δεν θα ήθελες να ανοίγεις, λες?
8: Δεν θα ήθελα.
9: Τώρα θέλεις? Οριακά, τέτοια
8: 20
9: ώρα.
8: 20 βαθμούς, Γεωργία, στη Συγκρού.
9: Πόσο?
8: Συγκρού, 24.
9: Εντάξει, ανεκτά.
8: 24 βαθμοί.
9: Με ανοιχτό το παράθυρο κάνεις
8: δουλειά. Γεωργία, είναι ικανή να έχει ανοίξει και το air condition?
9: Γεωργία,
8: ναι.
9: Στο αυτοκίνητο κάντο ιγκλού. Δεν καίει τίποτα. Λίγο βενζινούλα παραπάνω, εντάξει, δεν πειράζει. Το σπίτι λίγο καταλαβαίνω ότι υπάρχει.
8: Υπάρχει.
9: Κάντο ιγκλού. Βγάλε τα λακτίτες.
8: Το είχε βάλει προχθές στο 29. Μπήκε μέσα και παιδάκι μου λέω, τι στο 29. Λέει, κρυώνω.
9: Μα είχε δροσιά. Προχθές είχε κρύο, Δημήτρη.
8: Πάντως, το 24. Ξέρεις που έχει ωραίο κρύο? Τα κρουαζιερόπλια.
9: Στη Φιλανδία θα έλεγε.
8: Τα Φιλάδια, Φιλανδία. Εκτός από το Μάντεγκο στα αυτή.
9: Πολύ ωραία και στα αυτή. Σέρβις, Δημήτρη.
8: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα...
9: Στα κρουαζιερόπλια και στην κρουαζιέρα γενικώς μετά τα νέα.
8: Γιατί υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Τι τους έτυχε, το συζητήσαμε για χθες στους ανθρώπους.
9: Ναι, κάτσε τώρα, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ότι έτυχε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό υπό διερεύνηση καταλαβαίνω πως είναι.
8: Είχαν, λέει, τον ιό πριν επιβαστούν στο καράβι.
9: Γιατί ο ιός θέλει κάτι 5-6 εβδομάδες να αποστείλει.
8: Ένα σκασμό λεφτά. Εντάξει, λέει, ήταν και οι αλίγους, ήταν 100 άτομα. Πώς ήταν αυτοί που ήταν οι επιβάτες?
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Δεν ήταν το...
8: Ήξερε να μείνει σε
9: ένα πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο αυτό. Αυτά που θα βλέπουμε τα θηρία, ας πούμε.
8: Είναι αυτές, ρε παιδί μου, που δεν είναι μεγάλα και περνά πιο ωραία. Καταλάβει, δεν είσαι.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό όμως για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν έχει επηρεαστεί και η διάθεση των υποψήφιων επιβατών ή πελατών.
9: Για την κρουαζιέρα μιλάμε πάντα, ναι.
8: Ναι, πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και είναι ο Γιώργος Κουμπενάς, Είναι πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων
9: και Φορέων Ναυτιλίας
8: εδώ στη χώρα μας. Κύριε Κουμπερνά, κάπτεν, όπως σας λέμε εμείς. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε μου, που σας ακούω.
9: Να είστε καλά. Τι στοιχεία έχουμε τώρα για αυτή την ιστορία, κύριε Κουμπερνά? Εσείς τώρα που έχετε και αυτή την ιδιότητα, νομίζω ότι είσαστε και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι ως προς αυτό που συνέβη. Τι στοιχεία υπάρχουν?
10: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η κρουαζιέρα είναι ένας από τους πλέον ασφαλέστερους τρόπους διακοπών. Τα μέτρα υγιεινής είναι τεράστια, όμως σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι επιβάτες ήρθαν με αυτό το νιού επάνω στο πλοίο. Είναι μια ειδική κατηγορία κρουαζιέρας, οι λεγόμενες expedition κρουαζιέρες. Είναι κρουαζιέρες για λίγους, όπως είπε και ο κύριος Αυχέρης, με ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την περιπέτεια. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν από την Ανταρκτική, μπήκαν μέσα στο πλοίο έχοντας μείνει στην Αργεντινή και έχοντας κάνει διάφορους προορισμούς, και αρρώστησαν πάνω στο πλοίο. Το συγκεκριμένο πλοίο, έχοντας ένα δρομολόγιο με πολλές μέρες στη θάλασσα, είναι φυσικό οι άνθρωποι αυτοί να αρρωστήσουν πάνω στο πλοίο και να ζητήσουν βοήθεια καθώς ήταν πάνω στο πλοίο. Δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστο περιστατικό και είναι πολύ δυσάρεστο και για τον κόσμο του πλοίου να συμβεί κάτι όταν έχεις πολλές μέρες μπροστά σου στη θάλασσα. Είναι μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις.
8: Κύριε Κουμπερνά, είναι αυτό που λέμε μη σου τύχει?
10: Βασικά είναι αυτό που λένε να μη σου τύχει, ναι. Βέβαια τα μέτρα που παίρνονται σε αυτού του είδους κρουαζιέρες, επειδή όπως είπα είναι κρουαζιέρες για λίγους που πάνε σε μέρη που δεν συνηθίζεται να πηγαίνουν τουρίστες, είναι ακόμα πιο αυστηρά. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά και οι άνθρωποι ανέβηκαν πάνω στο πλοίο άρρωστοι και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εκδήλωσαν τα συμπτώματα.
8: Και από εκεί πέρα όμως δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο? Θα μας τα πείτε όμως αμέσως μετά, λίγο την υπομονή σας, να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να δούμε και τι πρωτόκολλα ισχύουν και να καθησυχάσουμε και τον κόσμο ο οποίος έχει σχεδιάσει να κάνει φέτος διακοπές με ένα κρουαζιερόπλοιο.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλει την απάντησή του μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση επικυοργή θα τελειώσει και το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριήμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του Ορμούς, στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο, φαίνεται να οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν οι εργαζόμενοι της αεροπορικής εταιρείας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για κρούσμα Χανταϊού. Γάλλος υπήκοος προσβλήθηκε από Χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Στις 10 το βράδυ, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain για το Champions League. Στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη Euroleague. Ο καιρός στην Αττική αύριο 5η, γενικά αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 27 λεπτά πριν από τις 4. Και συνεχίζουμε με την Έλσα Ψαρίδη να συζητάμε με τον κύριο Γιώργο Κουμπενά, πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κουρασγεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, το θέμα που έχει προκύψει και έχει προβληματίσει αρκετούς οι οποίοι σχεδιάζουν ή έχουν, ξέρεις, αν πας μια φορά, Έλσα, με κουρασγερόπλοιο διακοπές, θες κάθε χρόνο να πας.
1: Ναι. Και άρα αυτό το περιστατικό λίγο κάπως...
0: Ναι, αναχαιτίζει λίγο...
1: Τη σκέψη ελπίζουμε μόνο.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε, κύριε Κουμπενά, να δούμε ποια είναι τα πρωτόκολλα, να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί όλοι οι επιβάτες έπρεπε να είναι σε καραντίνα. Και λογικό είναι να είναι ένας εφιάλτης όλο αυτό για τους επιβάτες, οι οποίοι πλήρωσαν και ένα σκάσιμο λεφτά, οι συγκεκριμένοι, από ό,τι μαθαίνω.
2: Σίγουρα αυτό το ξεκίνησε δυστυχώς και έχει σχέση με τον προορισμό. Όταν νομίζω ανακάλυψαν ότι υπάρχει ένας σπάνιος ιός επάνω στο πλοίο, ήταν ήδη πολύ αργά, ο ιός είχε διαδοθεί επάνω στο πλοίο. Είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στους συνήθεις προορισμούς κουρασγιάς. Βέβαια, όπως είδαμε και στον κορονοϊό, εάν είναι κάτι που δεν το έχει γνωρίσει, δεν το έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα είτε το ιατρικό προσωπικό του πλοίου, είτε η βιομηχανία, αλλά είτε και οι αρχές των λιμανιών, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί μέχρι να αναγνωριστεί. Από τη στιγμή που έχει αναγνωριστεί ακριβώς περί τίνος πρόκειται, έχουν επαρθεί τα μέτρα εκείνα. Δυστυχώς τα λιμάνια υποδοχής δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο περιστατικό να συμβεί. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή την ταλαιπωρία των επιβατών. Κανονικά θα έπρεπε το πρώτο λιμάνι να έχουν αποβιβαστεί οι επιβάτες και να έχουν μεταφερθεί σε ειδικά νοσοκομεία. Δυστυχώς δεν υπάρχει σε όλα τα λιμάνια τέτοια ετοιμότητα. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αντιμετώπιση και την περαιτέρω διάδοση.
1: Δυστυχώς.
2: Τώρα, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τον λιμάνι που ξεκίνησε. Δηλαδή είναι προορισμοί εξωτικοί, είναι μέρη που δεν πάνε πολλοί τουρίστες και είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί κάτι από όσο τους κανονικούς προορισμούς κουρασγιέρας. Εδώ στη χώρα μας έχουν περάσει 8,5 εκατομμύρια επιβάτες πέρσι. Δεν έγινε κάτι άξιο να αναφερθεί, αλλά έχει να κάνει από πού ξεκινάει η κουρασγιέρα, από πόσες μέρες είναι στη θάλασσα και βέβαια πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί όταν επισκέπτεται τέτοιους προορισμούς.
0: Δεν έχει... Σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, που είστε πάρα πολλά χρόνια στη θάλασσα, υπηρετείτε το κομμάτι της κουρασγέρας επίσης πάρα πολλά χρόνια, κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι του κορονοϊού τότε που είχαν σταματήσει για ένα διάστημα οι κουρασγέρες, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο να ταλαιπωρηθεί έτσι ένα ολόκληρο πλοίο,
1: παγκόσμιο,
0: να είναι σε καραντίνα, να μην το επιτρέπουν να δέσει κάπου ή να μην επιτρέπεται στους επιβάτες να αποβιβαστούν?
2: Όχι, είναι πολύ σπάνιο. Ναι. Η πρώτη περίπτωση ήταν το COVID στα αρχικά στάδια που δεν ήξεραν ακριβώς πού να το αντιμετωπίσουν και είχαν αυτό το πλοίο στην Ιαπωνία που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ ο κόσμος. Μετά από εκεί, που όλοι είδαμε πώς αντιμετωπίζεται το COVID, άνοιξε και για την κουρασγέρα και για τα κουρασγερόπλια και ήταν, παρόλο που κάποια είχαν κρούσματα και αργότερα, ήταν πολύ εύκολο αντιμετωπιστεί από τις τοπικές αρχές εδώ. Φαίνεται ότι επειδή είναι σπάνιος αυτού του είδους ο ιός, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και από τα λιμάνια. Δεν υπάρχουν τα σχετικά πρωτόκολλα για το συγκεκριμένο ιό.
0: Αληθεύει ότι φέτος πάει πάρα πολύ καλά η κρουαζιέρα, κύριε Κουμπενά?
2: Η κρουαζιέρα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για τη χώρα μας. Το 25 έκλεισε με νούμερα ρεκόρ. Το 26 επίσης έδειξε ότι θα ήταν ακόμη ένα ρεκόρ. Συνέβουν ο πόλεμος στον κόλπο που τόξευσε τις τιμές των καυσίμων αλλά και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων κατά συνέπεια, με αποτέλεσμα το δεύτερο εξάμεινο να φαίνεται ότι υπάρχει μια υστέρηση. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Τώρα έχει γίνει ανατίμηση και στις τιμές, διότι εσείς ανακοινώνετε, φαντάζομαι, πολύ νωρίτερα τις τιμές, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, η κουρασγέρα δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο για την κουρασγέρα, γιατί πουλάει, όπως είπατε, αρκετό καιρό πριν να ανεβάσει τις τιμές, όμως επηρεάζονται αυτόματα τα αεροπορικά εισιτήρια. Οπότε κάποιος που θα έρθει που έχει κλείσει ή που σκέφτεται να κλείσει, να έρθει μια κουραδία στην Ελλάδα, την Αμερική ή από οποιοδήποτε άλλο μακρινό μέρος, σκέφτεται δύο φορές όσον αφορά το κόστος του αεροπορικού εισιτήριου.
1: Ναι, είναι το συνολικό budget που λέμε. Δεν είναι
0: δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κλείσει. Γιατί στην Αμερική ξέρετε πως το μήνα Σεπτέμβριο κανονίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές για, για την επόμενη χρονιά, δεν είναι κύριε Κουμπενά?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό είπα θα επηρεαστεί το δεύτερο εξάμεινο από την χρόνου προς το τέλος τη σεζόν. Θα δούμε πιθανόν να υπάρχει κάποια μείωση στις κρατήσεις και στον αριθμό των επιβατών.
0: Εσείς μέχρι πότε έχετε στοιχεία που έχουν κλείσει? Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν και ακυρώσεις λόγω της αύξησης των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, αφού τα άλλα παραμένουν ίδια.
2: Που έχει πληρώσει το αεροπορικό, το εισιτήριο της κουραδίας δεν θα ακυρώσει λόγω το αεροπορικό. Κάποιος όμως που σκέφτεται να έρθει σαν καινούριος επιβάτης, πιθανόν να μην κλείσει. Άρα εμείς μέχρι τον Νοέμβριο τα στοιχεία που έχουμε είναι ικανοποιητικά.
0: Μάλιστα. Και σε τι ποσοστό κάποιος κλείνει τελευταία στιγμή να πάει μια κρουαζιέρα?
2: Είναι γύρω στο 20-25% του συνολικού αριθμού των καπινών του πλοίου.
1: Είναι μικρό και αυτό όμως.
0: Δηλαδή τον τελευταίο μήνα, ένα μήνα πριν αυτό το 20% ή δύο εβδομάδες πριν?
2: Στους τρεις μήνες πριν.
1: Τρεις μήνες, εντάξει.
0: Δεν το λες και σύντομο πάντως. Δηλαδή τώρα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο έχουν κλείσει οι κρουαζιέρες?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 85-90%.
0: Mm-hmm. Είναι σημαντικό το. Και περισσότερο ποιοι.
1: Εθνικότητες.
0: Εθνικότητες, ναι. Από ποιες χώρες έρχονται και τι κοινωνικά στρώματα?
2: Κοιτάξτε, πάντα στην κουραδιά η πλειοψηφία είναι οι Αμερικανοί επιβάτες από τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τη χώρα μας και τη δική μας εταιρεία, τη Σελέστια, για παράδειγμα, που εκπροσωπώ, έχουμε πολλούς επιβάτες επίσης από τη Λατινική και Κεντρική Αμερική. Έχουμε επιβάτες από την Ασία που έρχονται στη χώρα μας. Έχουμε και κάποιους από τα Βαλκάνια. Είναι γενικά από όλο τον κόσμο, αλλά η πλειονότητα των επιβατών που επισκέπτονται την Ελλάδα, έλεγα κατά 75% είναι Αμερικανοί.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Κάποιοι οποίοι είχαν σχεδιάσει να πάνε Ντουμπάι από αυτές τις χώρες εκεί πέρα, τέλος πάντων, που πηγαίνανε και κάναν διακοπές. Αυτό θα μας επηρεάσει εμάς ειδικά, δηλαδή θα δούμε καινούριο κόσμο να έρχεται που πλέον είμαστε, ίσως να ήμασταν δευτερότριτη επιλογή και τώρα θα γίνουμε πρώτοι επειδή ακριβώς έχουν κλείσει αυτές οι αγορές?
2: Ναι, θεωρώ ότι βραχυπρόθεσμα θα υποφεληθεί η ελληνική κουραζιέρα όσον αφορά και αριθμό προσεγγίσεων πλοίων και επιβατών. Τα πλοία που είχαν σκοπό να ταξιδέψουν το χειμώνα κυρίως αυτή την περιοχή, όπως ήταν και τα δικά μας, θα αλλάξουν τα προγράμματά τους και θα παραμείνουν στην Μεσόγειο κατά κύριο λόγο και κάποια από αυτά στην Ελλάδα.
0: Οι προορισμοί παραμένουν οι ίδιοι? Οι δημοφιλείς αυτοί, δηλαδή Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη,
2: σίγουρα,
0: ή ανοίγουν οι καινούργια λιμάνια?
2: Οι βασικοί προορισμοί της κουραζιέρας παραμένουν οι ίδιοι. Αυτοί είναι γνωστοί στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική. Δεν νοείται κουραζιέρα στην Ελλάδα χωρίς Μύκονο, Σαντορίνη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και από τις ίδιες εταιρείες να προωθήσουν καινούριους προορισμούς. Γι' αυτό βλέπουμε σιγά σιγά και άλλους προορισμούς όπως είναι η Μονεβασιά, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι η Σύρος να γίνονται όλο και πιο γνωστοί στην κουραζιέρα.
0: Το Ιόνιο?
2: Το Ιόνιο και αυτό έχει μια σημαντική ανάπτυξη και η Κεφαλονιά έχει ανεβασμένο αριθμό προσεγγίσεων. Αλλά και άλλα μικρότερα νησιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα μικρότερα πλοία. Ήταν και τουρισμό πολυτελείας, θα έλεγα. Πιο ακριβές κουραγιές, τα οποία επισκέπτονται και άλλα μικρότερα νησιά, όπως είναι η Παξή, στο Ιόνιο, ακόμα και στην Ήδρα που είναι κοντά, αλλά μέχρι τώρα για την κουραγιέρα δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Και φαντάζομαι ότι στις χώρες είμαστε από τις πρώτες που έχουμε τόσες πολλές κουραγιέρες.
2: Η Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό πλεονέκτημα. Έχει ατελείωτους προορισμούς σε πολύ μικρή κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή, πολλοί προορισμοί, απόσταση μικρή σε μίλια και όλοι οι προορισμοί είναι διαφορετικοί. Δεν είναι όπως τα νησιά της Καραϊβικής που έχουν όλα σχεδόν το ίδιο χρώμα. Εδώ στην Ελλάδα το κάθε νησί έχει το διαφορετικό χαρακτήρα. Αποτέλεσμα να έχει κάποιους πάρα πολλά πράγματα να δει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι ένα βασικό πλεονέκτημα.
1: Και μεγάλο ενδιαφέρον. Αν βλέπεις τελείως διαφορετικά πράγματα, θες να το κάνεις αυτό.
0: Από την άλλη, να μας πει και λίγο το κόστος, γιατί κάποιοι ακούνε κρουαζιέρα και θεωρούν ότι είναι για λίγους. Γι' αυτό ρώτησα πριν και τα κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι στο πελατολόγιο μιας εταιρείας που κάνει κρουαζιέρες.
2: Η κρουαζιέρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μορφή τουρισμού που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλα τα πορτοφόλια, θα έλεγα. Να πούμε ότι υπάρχουν κρουαζιέρες που ξεκινάνε από 60 ή 80 ευρώ την ημέρα και περιλαμβάνουν 3 γεύματα, μεταφορά, διασκέδαση πάνω στο πλοίο και όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν. Θεωρώ ότι συγκρίνοντας με άλλα.

0: γίνονται οι επισκευές, γίνονται πολλά πράγματα που δεν γίνονται στους προορισμούς που σταματάνε το πλοίο. Άρα τα λιμάνια εκκίνησης, που κυρίως είναι μεγάλα λιμάνια στην Ελλάδα, ο Πειραιάς, Ηράκλειο, Λαύριο κτλ., έχουν το μεγαλύτερο όφελος από την κρουαζιέρα. Ένα όφελος όμως που διαχέεται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν μένει μόνο.
1: Και το Λαύριο έχει αναπτυχθεί πολύ, κύριε Κουμπενά.
0: Και το Λαύριο τα τελευταία χρόνια έχει μια σημαντική ανάπτυξη, γιατί είναι μια εναλλακτική λύση για την κρουαζιέρα. Εφόσον ο Πειραιάς, περιμένοντας να ολοκληρωθεί και το καινούργιο έργο, έχει κάποιες ημερομηνίες που είναι γεμάτο το λιμάνι, οπότε και το Λαύριο βοηθάει πολύ.
1: Πόσα κρουαζιερόπλοια μπορούν να πιάσουν στο λιμάνι του Πειραιά ταυτόχρονα?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το μέγεθος. Έχω μέχρι 8, ακόμα και 10 κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, ειδικά το Σάββατο. Μπορεί κανείς να δει 8 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Οπότε μιλάμε για μεγάλο όγκο τουριστών.
2: Βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμπενά, για την παρουσία στην εκπομπή μας.
2: Να είστε καλά, κύριε Κουμπενά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πόσο ωραίο είναι,
2: η κρουαζιέρα.
1: Βέβαια, εντάξει, με όλα αυτά τώρα, αυτό ξέρεις, αναχέτησε, αυτό με τον ιό, αναχέτησε αρκετούς.
2: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα και απλό. Και μέχρι να βγουν και όλα τα στοιχεία.
1: Δεν είναι ότι θα κολλήσει.
2: Θεώρησα. Θυμάσαι τι λέγαμε τις πρώτες ημέρες, την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα.
1: Είναι ο περιορισμός
2: που σε... τα αυτά. Δηλαδή, δημιουργείται στο μυαλό ενός ακροατή που δεν ξέρει πολλά από αυτό. Όπως όλοι, περισσότεροι από εμάς στην αρχή. Μία εικόνα που λέει ότι βρώμικα δεν τηρούνται τα.
1: Όχι, ο άνθρωπος είχε κολλήσει πριν
2: να λέει. Τώρα προκύπτει μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα αυτή, από αυτή που είχε πρώτο παρουσιαστεί. Εδώ δεν ξέραμε καλά τι είναι ο Χανταϊός. Κάναμε.
1: Μπήκαν και ψάχναμε.
2: Google search. Πριν μιλήσουμε με τους γιατρούς, γιατί συμβαίνουν αυτά εδώ. Ναι. Πάμε break.
1: Φύγαμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell.

0: Σκιαβίν, αλλά και με home delivery στο 18331. Fiali Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε 10 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλφα 989. Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλυφιέρη στα μικρόφωνα. Θα σου πω, έχεις ακούσει το Γιάλα το τραγούδι?
3: Τι είναι το Γιάλα το τραγούδι? Είναι καινούριο.
2: Μαχαιριά. Είναι συμμετοχή της Κύπρου στην Eurovision,
3: την Αντιγόνη. Αντιγόνη, ναι. Δεν έχω ακούσει το τραγούδι, έχω δει την Αντιγόνη φωτογραφία.
2: Λοιπόν, είναι εξαιρετική η Αντιγόνη και το τραγούδι εξαιρετικό. Και έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.
3: Μάλιστα.
2: Την ώρα που εξελίσσει το τραγούδι στη σκηνή.
3: Τι κάνει?
2: Χορεύει τσιφτετέλη πάνω σε τραπέζι.
3: Ναι.
2: Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις?
3: Τώρα που το λες.
2: Ναι.
3: Εντάξει, Ελλάδα, Ελλάδα, τη Κύπρος. Σε αυτά ειδικά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, Ελλαδίτες είναι. Ελλαδίτες, Ελλαδίτες.
3: Ελλαδίτες είμαστε εμείς.
2: Ναι, τέλος πάντων. Είμαστε.
3: Ούνα φάτσα.
2: Κοινές ρίζες. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
3: Ναι.
2: Και όλα τα... Λοιπόν.
3: Έχει και όπα το τραγούδι.
2: Ωραία, δεν ξέρω αν έχει όπα. Φρέμα. Έχει γυάλα. Δεν σ' αρέσει το γυάλα?
3: Μ' αρέσει, αλλά λέω, οι ξένοι ξέρουν το όπα.
2: Έχει και πολύ ωραίο φουστάνι.
3: Τι θα βλέπεις?
2: Τόσο όσο.
3: Τη φωνή. Τόσο όσο, μάλιστα.
2: Ναι. Είναι όλο, ρε παιδί μου.
3: Θα αλλά πάω να το δω.
2: Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Γιατί
2: το...
3: τον Ακύλα τον έχω δει, τον έχω ακούσει.
2: Το, το τσιφετέλι πάνω στο τραπέζι.
3: Ναι.
2: Είναι δύναμη.
3: Δύναμη, ναι.
2: Τι δεν είναι? Δεν έχει χορέψει πάνω στο τραπέζι?
3: Ποτέ.
2: Έλα, καλά. Παιδιά, να μας πάρει κάποιος που να...
3: Κάποιος που να με ξέρει, να επιβεβαιώσει αυτά που λέω.
2: Της... Ναι.
3: 2-12-2-12-4-800, τηλεφωνική έτσι, γραμμή, δεν φτάνει το μήνυμα. Πρέπει να αποδειχθεί περίτρανα αυτό που λέω.
2: Ναι.
3: Ποτέ πρέπει... των ποτών, της ποτής.
2: Και είναι και σε διατηρεί και σε καλή κατάσταση, του μεταξύ.
3: Ποιος?
2: Υγείας. Α.
3: Νόμιζα για το τραπέζι μιλούσε.
2: Γι' αυτό είσαι συνέχεια έτσι, ψηλό αρρωστιάρα.
3: Γιατί δεν χορεύω το τραπέζι.
2: Από γιατρό σε γιατρό.
3: Γιατρέ, τι λέει?
2: Γεια σου, γιατρέ Μανώλη Ζακυτιάδη.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Διευθυντής της
4: Ισορροπίας. Η καλύτερη άσκηση ισορροπίας και γύμνηση των μειών είναι ο χορός.
3: Ο χορός.
4: Αποδειγμένο αυτό.
3: Εντάξει.
2: Και πόσο μάλλον αν είσαι πάνω στο τραπέζι που είναι και μικρότερο ο χώρο, φοβάσαι να μην πέσει και πρέπει ακόμα περισσότερο να.
3: Ναι.
4: Η αλήθεια είναι ότι θα σκίσει έτσι όπω το ακούω,
3: ναι,
4: πράγματι.
3: Ναι.
4: Είναι χαρακτηριστικό του τόπου μα, οπότε θα δώσει ένα στίγμα.
2: Σε βλέπω γιατρέ με το τηλέφωνο στο χέρι.
3: Να ψηφίζει.
2: Το άλλο Σάββατο να ψηφίζει.
4: Α, δεν νομίζω.
3: Όχι.
2: Με την Έλισσα.
3: Λοιπόν,
2: γιατρέ, υπάρχουν κάτι. Πράγματα τα οποία αναζατώνουν τη ζωή μας, το εντελώς ξεκούδουνο, το εντελώς ξαφνικό. Και πρέπει να λες, ρε παιδί μου, άντε, τα έχουμε περάσει όλα.
3: Τη γλιτώσαμε φτηνά.
2: Ναι, έρχεται από το πουθενά ένας ιός ο οποίος δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του, για να σε ταράξει και να σου πει ότι.
4: Κοίταξε, είναι το στοιχείο του χαρακτήρα των Ελλήνων. Και σκεφτόμουν όταν συνοηθήκαμε να μιλήσω, ότι στο τέλος θα κλείσω την κουβέντα μας με μία σύσταση, ώστε να μην τρελαθούν πάλι οι Έλληνες. Ό,τι ακούνε το προσαρμόζουν πάνω στον εαυτό τους και γεμίζουν τα νοσοκομεία. Λοιπόν, μιλάμε για σπάνια περιστατικά και για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι, οπότε ας μην το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα. Είναι από άποψη... από σοβαρότητας αν κάποιος αρρωστήσει σοβαρό, αλλά είναι σπάνιο, ειδικά στη χώρα μας πολύ. Μιλάμε τώρα βέβαια για το Χάντα Βάιρους, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά,
4: για να
3: ανοίξουμε
4: τέτοιο κόσμο. Άρα λοιπόν ας μην το προσομοιάσουμε στον εαυτό μας ή στη χώρα μας, γιατί δεν έχει και πολύ μεγάλη εξάπλωση και σοβαρότητα. Βέβαια στους καιρούς που ζούμε, Δημήτρη, όπου οι άνθρωποι φτάνουν τα 7 δισεκατομμύρια, νομίζω είναι προφανές ότι η φύση θα ανακαλύψει μηχανισμούς για να μας ελαττώσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε,
3: αυτό φοβόμαστε κι εμείς.
4: Όπως ήρθε ο COVID, όπως ήρθαν κι άλλες ιώσεις, έτσι και αυτή, όχι ότι θα εξαπλωθεί, υπήρχε πάντα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ, οπότε καλά είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο και να ενημερώνουμε και τις αδέρφους μας.
2: Αυτές οι ασθένειες από τα εμβόλια που κάνουμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες, από τα μωρά τώρα, επειδή κάνουμε και πάρα πολλά εμβόλια μέχρι τα 10 μας.
3: Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
2: Ναι, τον υποχρεωτικό δεν είναι μέσα.
4: Δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτά τα πράγματα που είναι. Αυτή
2: δηλαδή αυτά για τα ποντίκια, για το νόσος, έτσι, το άλλο. Ναι.
4: Δηλαδή αναπτύσσεται σε ζώα και από εκεί μεταδίδεται στους ανθρώπους. Και το πώς θα αναπτυχθεί και το πότε θα αναπτυχθεί, μακάρι να το ξέραμε πριν πολλά χρόνια. Οπότε δεν έχει σχέση με ούτε με εμβόλιο, ούτε υπάρχει εμβόλιο για το χανταβάιρους, ούτε υπάρχει θεραπεία. Έτσι, βέβαια, θεωρώ ότι έτσι προς τα χρόνια που ζούμε, έτσι και υπάρχει επιδημική μορφή, ποτέ, όχι τώρα, ποτέ λέω, κάποια στιγμή στη ζωή μας, είμαι σίγουρος ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες θα βρεθεί εμβόλιο ή φάρμακο που να καταστέλει τουλάχιστον τους ιούς. Γιατί μέχρι τώρα
2: δεν αυτό που μας φόβησε,
4: φάρμακο όπως το αντιβιωτικό το οποίο σκοτώνει τους ιούς.
2: Αυτό που μας φόβησε είναι όταν διαβάσαμε, γιατί ούτε καν ξέραμε, γκουγκλάραμε κι εμείς και προσπαθήσαμε να μάθουμε τι γίνεται. Ότι μέσα σε λίγες ώρες παθαίνεις νεφρική ανεπάρκεια, το ένα, το άλλο, αυτό και πεθαίνεις.
4: Ναι, ωραία, να το βάλω λίγο σε μια. Σωστό είναι αυτό. Αλλά σε μια διάσταση πραγματική. Ας πούμε στην Ευρώπη, γιατί για κάθε ήπειρο υπάρχει μια διαφορετική μορφή. Καταρχάς, ο χανταβάιρους, και μιλάω βέβαια πάντα σαν παθολόγος και όχι σαν λοιμοξιολόγος, γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου. Δεν είναι ένας ιός. Είναι μια κατηγορία, μια ομάδα ιών. Οπότε, ας πούμε, ας το πούμε έτσι πιο απλοϊκά. Άλλος ιός είναι στην Αργεντινή, άλλος ιός είναι στην Ασία, άλλος είναι στην Ευρώπη, άλλος είναι στη Βόρεια Ευρώπη, άλλος είναι στην Νότια Ευρώπη. Στην Νότια δεν έχει και πολλούς, νομίζω. Τέλος πάντων, άρα κάθε ιός μπορεί να έχει κοινά χαρακτηριστικά και να ονομάζεται Χάντα, δηλαδή να ονομάζεται Γιάννης,
3: ναι.
4: Αλλά έχει διαφορετικές μορφές σε κάθε χώρα που βρίσκεται. Από αυτούς τις εκατοντάδες των ιών που βρίσκουμε στην Ευρώπη κάθε χρόνο, πολύ λίγοι από αυτούς θα πάθουν αυτό που είπε τώρα πριν λίγο ο Δημήτρης, δηλαδή να πάθουν αιμορραϊκό πυρετό ή μια μορφή πνευμονίας που να πεθάνει γρήγορα. Άρα δηλαδή από τα πόσα εκατομμύρια είμαστε Ευρωπαίοι θα μολυνθούν 100 άτομα, από τα οποία θα πεθάνουν 3. Άρα λοιπόν ας προσωποποιήσουμε λίγο το ποσοστό για να μην τρέχουν στα νοσοκομεία πάλι ο κόσμος.
3: Ναι.
4: Είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχει παρουσιαστεί ποτέ και πότε. Mm-hmm. Δεν το έχω υπόψη μου.
3: Ναι.
4: Αυτό μόνο ο Δήμος μπορεί να το πει.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά
3: είναι πολύ καθησυχαστικό αυτό που λέτε, ναι. Σε σχέση με τη διάσταση που έχει πάρει ήδη παγκοσμίως.
4: Αντιθέτως όμως, να σας πω, επειδή είναι ένας ιός ο οποίος μεταφέρεται από τα τροκτικά, από τα ποντίκια και τους αρουραίους δηλαδή. Άνθρωπος ο οποίος ήρθε σε επαφή ή το δάγκωσε αρουραίος, έχει πυρετό και συμπτώματα γρήπης, ήταν και σε χώρα η οποία έχει τέτοια κρούσματα, θα πρέπει κατευθείαν να πάει να ελεγχθεί για αυτό το θέμα.
3: Ναι.
4: Όπως καταλαβαίνετε, τότε το ποσοστό δεν είναι ένα στα 10 εκατομμύρια, στα 100 εκατομμύρια, τότε είναι ένα στο 1, ένα στα 2, ένα στα 3. Είναι αλλιώς. Άρα λοιπόν, αν κάποιος, γι' αυτό και συζητάμε, ήρθε στο περιβάλλον του τέτοια επιδημιολογική προσέγγιση, τότε θα πρέπει να πάει να απασχολεί στο σύστημα ή και να απασχοληθεί ο ίδιος. Mm. Εντάξει, γιατί όπως πιστεύω όλος ο κόσμος διάβασε, είναι τα συμπτώματα το πιο πιθανό, είναι ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή, να είναι.
2: Αλλά είναι και ο τρόπος που εξαπλώνεται όμως, και αυτό είναι ανησυχητικό πολύ.
4: Αυτό είναι, αντιλαμβάνομαι καλά, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα, αλλά αν είναι η μορφή, ας πούμε, αυτή η αργεντίνικη που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Αυτή είναι, ναι.
4: Απλά θέλει λίγο περιορισμό και λίγο προσέγγιση στα άτομα που ήρθαν σε επαφή. Είναι, εξάλλου όλη αυτή η γενιά τώρα είναι τόσο τυχερή, μιλάμε σαν ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Διότι λόγω του COVID έχει μάθει να εξιχνιάζει και να ακολουθεί τα περιστατικά, ώστε να βρίσκει ποιος κάτσε δίπλα στο αεροπλάνο, ποιος μένει στο σπίτι σου.
2: Ναι, τώρα βέβαια και με τα συστήματα εξαερισμού που έχουν τα ξενοδοχεία, τα αεροπλάνα, τα κρουαζιερόπλοια και τα καράβια γενικότερα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.
4: Δεν μεταδίδεται, όχι. Δεν μεταδίδεται. Μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με, θα έλεγα εγώ, πολυκερισμένα απεκρίματα από τους ποντικούς, τα κακά τους, τα ούρα τους κλπ. Αν μόλις έχει έρθει ένα ποντίκι και έχει κατουρίσει να αποτελεί την έκφραση, αν προσέξει και βάλει ένα γάντι και καθαρίσει ή προσέξει πώς θα καθαρίσει, δεν θα πάρει τίποτα.
2: Και να κλείσουμε και με τη δυσάρεστη είδηση με το κοριτσάκι 21 μηνών από την Αίγινα, το οποίο δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή. Πνίγηκε, λέει, από ένα κομμάτι τσουρέκι που έτρωγε. Το έφερα στο τζάνι από την Αίγινα. Λοιπόν.
4: Αυτό σε σχολείο ήταν.
2: Καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η μαμά το έτρωγε στο σπίτι ένα κομμάτι τσουρέκι. Του κάθε στο λαιμό, γιατί, από ό,τι κατάλαβα, το πήγαν στο ιατρικό κέντρο στην Αίγινα.
4: Μετά το μετέφεραν. Να ξέρετε ότι στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευμένοι για αυτά τα πράγματα. Για αυτό το, ειδικά είναι η
3: πιο δυνατή. Για τη λαβή.
4: Βέβαια, ακριβώς.
3: Αλήθεια.
4: Βεβαίως.
3: Χαίρομαι γι' αυτό.
4: Είναι υποχρέωσή τους να το μάθουν. Τώρα, και στο χειμώνα νομίζω ότι περισσότεροι το έχουν κάνει και ξέρουν.
3: Μακάρι.
4: Στα μικρά παιδιά είναι πολύ.
3: Δεν είναι και δύσκολο αυτό.
4: Είναι άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
4: Νομίζω ότι κάτι άλλο πρέπει να έπαιξε.
3: Α, δούμε.
2: Γιατρέ,
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μανώλης Νικητιάδης, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε εμείς.
3: Έλα, Ψαρίδη. Δημήτρης Αλφιέρης, Κωνσταντίνος Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου. Πάμε τώρα δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
2: Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή.
3: Ναι, ναι. Γεια χαρά.
2: Γεια σας και χαρά σας.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κοκκινομήλο και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Ρέντι και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομέρειες διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνη, σύμφωνα με το Άξιος. Η συμφωνία θα προβλέπει μεταξύ άλλων δέσμευση του Ιράν για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ειρηνικά κεφάλαια, καθώς και αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι στην Τεχεράνη αξιολογούν την πρόταση ειρήνης 14 σημείων της Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το CNBC. Το Ιράν αναμένεται να αποστείλει την απάντησή του μέσω του Πακιστάν μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Οι πιθανότητες ενός χτυπήματος είναι υψηλότερες από τις πιθανότητες επιτυχίας της διαπραγματεύσης, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Η ασφαλής διέλευση μέσω του στενού του Ορμούς θα διασφαλιστεί μετά τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, ανέφερε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς για το αν βρίσκεται στον ορίζοντα ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση επική οργή θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους, ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε μέσω ανάρτησης του νωρίτερα. Στο Αμάν βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του Ορμού στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Υπογράμμισε πως πρέπει να αποκατασταθεί το προηγούμενο status quo, επισημένοντας τη σημασία της ελευθερίας στην αυσιπλοεία, αρχή που η Ελλάδα υπερασπίζεται ενεργά ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας προβληματίζει και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 29χρονου και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για κρούσμα χανταϊού. Γάλλος υπήκουος προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. 3 ασθενείς που αποτελούν ύποπτα κρούσματα του ιού απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλαιο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο κουρασγερόπλαιο, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, παραμένουν 149 άνθρωποι από 23 χώρες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Για αύριο 5η στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, Έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα. Έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολικοί μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα μάθαμε όλα από την προηγούμενη εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη και της Έλσας Ψαρίδη περί του Χανταϊού. Εγώ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα αυτό το παλαβό που έχει αναστατώσει πρωτίστως την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά και εμάς επειδή έχουμε και την πρόσφατη εμπειρία από τον κορονοϊό, όταν άκουσα το Χανταϊό αμέσως τι θυμήθηκα. Κάτι που το ξεχάσαμε, παρότι χάσαμε έναν συγκλονιστικό ηθοποιό του Χόλιγουντ, τον αξέχαστο Τζιν Χάκμαν. Σας θυμίζω λοιπόν ότι μόλις πέρυσι το Φεβρουάριο του 2025 δηλαδή, είχαν μετά από πολλές μέρες απουσίας και ανησυχία της μιας κόρης αποκαλυφθεί τα πτώματα του Τζιν Χάκμαν, αυτού του σπουδαίου σκαρικού ηθοποιού, και της κατά 30 χρόνια νεότερης σύζυγου του, όπου βεβαίως από την αρχή διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Άρχισαν λοιπόν τα διάφορα οι ιατροδικαστικές, τοξικολογικές και λοιπές άλλες εξετάσεις. Εκείνο που έδωσε το έναυσμα για να το ψάξουν πολύ περισσότερο ήταν η 65χρονη σύζυγος του Τζιν Χάκμαν. Ο Τζιν Χάκμαν ήταν ήδη 95 ετών με βαρύτατη νόσο Αλσχάιμερ και πολλά σοβαρά καρδιολογικά και λοιπά άλλα προβλήματα, ότι τη βρήκαν ξαπλωμένη στο μπάνιο της, ενώ σκορπισμένα γύρω της ήταν διάφορα φάρμακα. Και το έψαξαν πάρα πολύ το θέμα και διαπίστωσαν ότι η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν πέθανε αβοήθητη από Χανταϊό, αυτό τον ίδιο δηλαδή. Τώρα ρουραίος ήταν, ποντίκι ήταν, που ήρθε σε επαφή, της δημιούργησε μια πάρα πολύ βαριά γρίπη, είδος γρίπη στην αρχή. Πιθανότατα δεν επισκέφθηκε γιατρό ή δεν κάλεσε γιατρό, θεωρώντας ότι είναι μια γρίπη, εξού και τα φάρμακα τα διάφορα για ιώσεις που βρήκανε εκεί που ήταν εξαπλωμένοι στο μπάνιο της. Και το τραγικό ήταν ότι πέθανε και αυτή η γυναίκα αβοήθητη από το Χανταϊό, αλλά επειδή ο καημένος ο Τζιν Χάκμαν έπασχε από βαρύ Αλτσχάιμερ, πέθανε ολομόναχος, χωρίς να έχει καμία συνέστηση και ικανότητα αυτοσυντήρητης, 7 ολόκληρες ημέρες μετά τη γυναίκα του. Τα διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές και πέθανε από λιμοκτονία και καταλαβαίνετε όλο αυτό τον οδήγησε σε ένα θάνατο πολύ οδυνηρό, πολύ μοναχικό, πολύ αποτρόπαιο. Και έτσι λοιπόν η παγκόσμια κοινότητα, λόγω της διασημότητας αλλά και του τρόπου θανάτου του Τζιν Χάκμαν, πρώτο άκουσε, εμείς οι απλοί πολίτες δηλαδή οι λαοί, για το Χανταϊό. Ακούσαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή πολλές λεπτομέρειες. Οι επιστήμονες είναι οι αρμόδιοι για να ελέγξουν την όλη κατάσταση. Βεβαίως το σύνολο των ειδικών επιστημών, των λοιμοξιολόγων, παγκοσμίως δηλαδή, αναφέρουν ότι δεν πρόκειται περί να μην τρομοκρατούμεθα, δηλαδή οι υπόλοιποι, οι άσχετοι, οι μη επιστήμονες, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος εξάπλωσης, δεν είναι δηλαδή ένας ιός σαν τον κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ξεκινάμε με τα τυπικά, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη στήριξη τη δημοσιογραφική της εκπομπής ο Βίκτορ Σαμουήλ και η Μαρία Καραουλάνη, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι το 212-212-4800, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το email oner@alpharadio989. Προτείνω λοιπόν, αφού γίναμε όλοι οι δήμονες στο Χανταϊό, να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι για να ακολουθήσει η συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα άλλα της καθημερινότητας θα το σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι, μετά, γιατί προτάσουμε ό,τι έχει να κάνει κυρίως για την τσέπη μας, για το μέλλον μας, με την προσκοπή μας, και σκέφτηκα να καλέσω τον και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, επειδή ο ήλιος πλέον λαμπρύνει τα πάντα και έτσι θα πάει από ό,τι καταλαβαίνουμε και ακούμε και το μετεωρολόγο τον Γιώργο Τσατραφιλιά, να του κάνω μια ερώτηση έτσι φιλοσοφικού περιεχομένου. Όλοι αυτοί οι κακόμοιροι που αντιδρούσαν δεκαετίες τώρα στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών δεν έχουν αναρωτηθεί τι ζημιά κάνανε με τις διάφορες πολύχρονες καθυστερήσεις, κύριε Χριστοδουλίδη? Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι?
4: Καλησπέρα κύριε Πιπηλή. Πρέπει να πούμε ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν αρκετά στο να αποκλιμακωθούν οι τιμές, οι υψηλές τιμές, οι οποίες πολλές φορές διαμορφώνονται με βάση την χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου. Τώρα, μεσούσης της κρίσης, αν δείτε, η τιμή του φυσικού αερίου κυμαίνεται στις 45 έως και 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, πράγμα που αν δεν είχαμε τις ΑΠΕ, αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε για τιμές λιανικής πάνω από 20 λεπτά. Ενώ η μέση τιμή το Μάιο κινήθηκε στα 16,01 λεπτά από τα 17,04 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό συνέβαλε αρκετά στο να συμμετέχουν και τα υδροελεκτρικά μας πάρα πολύ. Ευτυχώς που το χειμώνα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και γέμισαν οι υδάτινοι ταμιευτήρες των υδροελεκτρικών μονάδων, και φυσικά και οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στο να συμμετέχουν περισσότερο τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Όμως πρέπει να πούμε το εξής. Εάν υπήρχαν αποθηκευτικά συστήματα...
3: Να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί το σκεπτικό μου είναι συγκεκριμένο, γιατί επειδή παρακολουθώ εδώ και δεκαετίες το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, ήμουν από τους ανθρώπους που αναρωτιόμουν γιατί όλη αυτή η αρχική άρνηση των πάντων. Διανύσαμε, κύριε Χριστοδουλίδη, μία διαχρονική περίοδο όπου πάρα πολλοί φορείς ντόπιοι, αυτό που λέμε οι ντόπιοι παράγοντες του τόπου τούτου, του εξυπνότερου λαού του τόπου, της Ελλάδας δηλαδή, οι οποίοι κάνανε, βάζανε μαύρες σημαίες, κάνανε διαδηλώσεις, βγαίναν στα ραδιόφωνα, βγαίναν στις τηλεοράσεις, ότι στυρώνονται οι κατσίκες, θυμάμαι χαρακτηριστικά μερικά παραδείγματα, ότι τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες στυρώνουν τις κατσίκες, ειδικά κάτι και από την Εύβοια τα λέγανε αυτά, θα τα έχετε ακούσει κι εσείς. και χάσαμε και πάρα πολύ χρόνο για την αρχική τοποθέτηση. Και ακριβώς επειδή παρακολουθώ τις τιμές, όχι μόνο ως καταναλώτρια, λόγω του επαγγέλματός μου, σκέφτηκα να δώσουμε έτσι μία εξήγηση γιατί η Ελλάδα, παρά την ακρίβεια σε όλα τα άλλα από την οποία πλήττεται τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε μόνο τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες, τουλάχιστον στο ρεύμα της ενέργειας, στο ηλεκτρικό, εξακολουθεί και είναι, νομίζω, η έκτη πιο φτηνή.
4: Είμαστε περίπου λίγο πιο κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαστε περίπου στην 8η θέση. Όμως θα πρέπει να πούμε, η κυρία Βιβλή, το εξής. Βεβαίως είναι γύρω στα 23,5 λεπτά περίπου η μέση τιμή του ρεύματος τον συγκεκριμένο μήνα, και είμαστε πιο κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι γύρω στα 24,6 λεπτά. Αυτό πρέπει να πούμε το εξής. Σαν απόλυτη τιμή δεν λέει και πολλά πράγματα. Αν δεν σταθμίσεις αυτή τη τιμή της κιλοβατόρας στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, δεν λέει και πολλά πράγματα να παίρνεις απόλυτες τιμές, και θα πω πιο συγκεκριμένα. Η Γερμανία, που είναι από τις ακριβότερες, που έχει περίπου 33,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας, ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι γύρω στα 2.500 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, το 23 και κάτι το δικό μας με τα 1.100 είναι σαφώς, αν σταθμίσεις αυτό το αριθμό, το μισθό εννοώ, το μέσο μισθό του Γερμανού, είναι καλύτερη η Γερμανία παρά οι Έλληνες. Άρα θέλω
3: καλά,
4: να πω
3: είναι καλύτερη
4: εδώ
3: και σε άλλα η Γερμανία. Εμένα δεν είναι, ναι, αυτό το θέμα, μου το γνωρίζουμε. Σε, ναι, σχέση με την ακρίβεια στο μαρούλι και την ντομάτα.
4: Ναι, όχι, σε αυτό που λέτε.
3: Α, μπράβο, δηλαδή, αυτό θέλω να τονίσουμε,
4: ναι,
3: σε
4: το
3: σχέση
4: εδώ,
3: με
4: εδώ
3: την ακρίβεια, τη γενική, ναι. Τη γλιτώνουμε γιατί βοηθάνε οι ΑΠΕ. Αυτό είναι το αντικείμενό μου.
4: Ισχύει αυτό που λέτε, ότι όντως αν δείτε οι αυξήσεις που έχουμε στα τρόφιμα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες και αναλογικά.
3: Μπράβο,
4: σε σχέση.
3: Αυτό εννοώ.
4: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, και δεν μπορεί κανείς να πει. Το καλό είναι ότι εμείς εδώ έχουμε ένα φοβερό κλίμα, θα έλεγα, που βοηθάει πάρα πολύ ο ήλιος, να ξέρετε. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται, κυρία Βιβλή, πηγαίνουμε στην ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, τι γίνεται, χάνεται αυτή η υπερπαραγωγή.
3: Χάνεται ακόμα. Ναι,
4: ναι, αυτό, προσέξτε, δημιουργεί και προβλήματα στους παραγωγούς ΑΠΕ, πράσινης ενέργειας. Πολλές φορές καλούνται να κλείσουν τις μονάδες παραγωγής.
3: Μπράβο.
4: Τους, διότι οι τιμές είναι και πολλές φορές και αρνητικές. Αυτό είναι μια στρέβλωση η οποία θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τα αποθηκευτικά συστήματα όπως έχουν άλλες χώρες, ας πούμε στο Βορρά η Δανία για παράδειγμα, η Φιλανδία, η Νορβηγία κτλ, ώστε να αξιοποιείται το πλεόνασμα της περίσσιας πράσινης ενέργειας και να μην πετιέται στα ζήτητα, διότι καταλαβαίνετε ότι
3: είναι
4: πλήττονται
3: κρίμα.
4: Και οικονομικά η παραγωγή πλήττονται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, βέβαια γίνονται προσπάθειες το τελευταίο καιρό. Σκεφτείτε ότι μέχρι τέλος του 26, να πω μία είδηση, θα εγκατασταθούν περίπου στα 700 μεγαβάτ μπαταρίες μεγάλης κλίμακας. Μέχρι χτες δεν είχαμε τίποτα, έτσι.
3: Λοιπόν, για πείτε.
4: Λοιπόν, θα εγκατασταθούν μπαταρίες μεγάλης κλίμακας περίπου στα 700 μεγαβάτ. Όμως η εγκατεστημένη μας πράσινη ισχύ, που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, που έχει υπερδιπλασιαστεί,
3: ναι,
4: είναι κοντά στα 18 γιγαβάτ. Άρα σημαίνει το 0,7 γιγαβάτ που θα βάλουμε είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Σε
3: αλλά
4: σχέση,
3: τουλάχιστον θα το βάλουμε, έστω,
4: ναι,
3: και καθυστερημένα.
4: Έχουμε καθυστερήσει, κυρία Βιβλή, έπρεπε.
3: Γιατί
4: εδώ,
3: όμως, γιατί, συγγνώμη, εδώ, γιατί.
4: Θέλετε να σας πω δημόσια γιατί, θέλετε να το πω δημόσια.
3: Γιατί,
4: γιατί. Ναι, λοιπόν, διότι υπάρχουν συμφέροντα κάποιων, θα καταλάβετε ποιοι εννοώ, που δεν θέλουν να αποθηκεύεται η περίσσια της πράσινης ενέργειας για να μπαίνει το βράδυ η θερμική μονάδα που καίει το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
3: Ναι, καλά. Εμείς και να μην το καταλάβουμε, δεν μας βιάζει. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο τι κάνει, με δεδομένο το αυταπόδεικτο, που είναι και η ευκαιρία για τη συζήτησή μας επ' αυτού, ότι λόγω καλοκαιρίας η χρήση των ΑΠΕ έχουν αποβεί υπέρ της τσέπης του καταναλωτή. Αλλιώς θα πληρώναμε αν δεν είχαμε ΑΠΕ, για να καταλήξω.
4: Ναι,
3: μαζί
4: δεν
3: με
4: το
3: τα μαρούλια και τις ντομάτες που είναι απλησίαστα. Ναι. Και μα, τα απορριπαντικά έμαθα τώρα πάλι.
4: Εάν καίγαμε μόνο μονάδες φυσικού αερίου, που η τιμή είναι τα ύψη, τότε θα πληρώναμε πανάκριβα. Δηλαδή θα ήμασταν πολύ πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όσες χώρες όπως η Ισπανία, εδώ θα σας πω ποιες χώρες, ας το νότο, θα σας πω στο βορρά, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και άλλες χώρες, τις Βαλτικές, που έχουν μονάδες ΑΠΕ, συγκρατούν πάρα πολύ την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι στα μείγματά τους, εκτός ότι συμμετέχουν οι ΑΠΕ και εκτός ότι έχουν και αποθηκευτικά συστήματα, δουλεύουν πάρα πολύ και τα αντλησιοταμιευτικά και τα υδροελεκτρικά και τα πυρηνικά σε κάποιες χώρες. Έχουν καλύτερα ενεργειακά μείγματα, γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν και πιο χαμηλές τιμές αναλογικά σε σχέση με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Σκόπια κλπ, που δεν έχουμε φτάσει να έχουμε αυτά τα διαφοροποιημένα ενεργειακά μείγματα με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ώστε να μπορούμε να συγκρατήσουμε ακόμα περισσότερο την αύξηση της χοντρικής εξαιτίας των ορυκτών καυσίμων. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα το πετύχουμε σε ένα σημαντικό βαθμό, δηλαδή θα συγκλίνουν τα μείγματά μας, αυτό θέλω να πω.
3: Επίσης είναι το δεδομένο πρώτον ότι καθυστερήσαμε για την αποθήκευση της ενέργειας.
4: Πάρα πολύ.
3: Είναι αυτό που πολύ σωστά τονίσατε, διάβαζα μόλις τώρα και είδα και φωτογραφία, ότι στο Μόρνο ξαναβυθίστηκε το χωριό Κάλιο, δηλαδή τουλάχιστον η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα λειψιδρίας λόγω των δυνατών χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων, αλλά ότι θα πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση είναι το δεδομένο που μας το αναλύετε κι εσείς, ότι αργήσαμε στην αποθήκευση.
4: Ναι, και στην αντλησιοταμίευση. Αντλησιοταμίευση τι σημαίνει?
3: Θα τα πούμε μετά το δελτίο των 4:30 παρακαλώ. Ωραία, με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
4: Να τα πούμε.
3: Ναι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Ρέντι και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Ελληνικό έως τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Άξιος. Η συμφωνία θα προβλέπει μεταξύ άλλων δέσμευση του Ιράν για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλει την απάντησή της μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση επικυοργή θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του Ορμούς στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Συναγερμός στη Γαλλία για κρούσμα Χανταϊού. Γάλλος υπήκοος, θετικός στον ιό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου αρνείται ο ηγέτης των Κανάριων νήσων. Στις 10 το βράδυ, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain για το Champions League. Στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη Euroleague. Ο καιρός στην Αττική αύριο 5η, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σύνοψη των προηγηθέντων με τον ενεργειακό επιθεωρητή τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη για τους καινούριους ακροατές, κυρίες και κύριοι, ότι χάρη στις ΑΠΕ έχουμε σε σχέση με τη συνολική ακρίβεια πολύ χαμηλότερη τιμή στην πληρωμή για την κατανάλωση της ενέργειας. Και το δεύτερο, ότι καθυστερήσαμε πολύ ως χώρα, ενώ ο ήλιος λάμπει γενικώς 9, 10, 11 μήνες το χρόνο, όχι να εφεύρουμε, έχουν εφευρεθεί από χρόνια, τις αποθηκευτικές δεξαμενές, ώστε να μην πετιέται το υπερπλεονάζον ηλεκτρικό, ενέργεια δηλαδή, που έρχεται είτε από τις ανεμογεννήτριες είτε από τα φωτοβολταϊκά. Και να προσθέσω την προσωπική μου εμπειρία, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, εκείνο που είναι εντυπωσιακό, ειδικά στις βόρειες χώρες, που τις ανεμογεννήτριες έχουν βάλει μέσα στη θάλασσα.
4: Έχουμε και εμείς ήδη, είναι σε εξέλιξη, να ξέρετε.
3: Α, για project. Πείτε. Ναι, ναι.
4: Υπάρχει, είναι σε εξέλιξη αυτό το, να γίνουν τώρα κάποιοι διαγωνισμοί για να τοποθετηθούν στα θαλάσσια πάρκα, όπως ξέρετε, όπως έχουν χωροθετηθεί με προηγούμενο νόμο, ναι. Να μπουν offshore, θα έλεγα, αιωλικά, όπως έχουν πάρα πολλά οι Σουηδοί, για παράδειγμα.
3: Και οι Δανείοι έχουν.
4: Και άλλες χώρες, και η Δανία είναι γεμάτο.
3: Και η Δανία είναι γεμάτη, με είχε εντυπωσιάσει.
4: Ναι. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά θα βοηθήσουν στο να μπορέσει να αποκλιμακωθεί περαιτέρω η τιμή του ρεύματος, μέχρι να δούμε τις καινούργιες τεχνολογίες την επόμενη δεκαετία. Δεν ξέρω αν θα είναι το υδρογόνο, αν θα είναι τα πυρηνικά στην Ελλάδα.
3: Παλιά μιλάγαμε πριν από 3-4 χρόνια, ήταν ο λίγον της μόδας το υδρογόνο ως ενέργεια. Τώρα δεν το πολύ ακούω, κύριε Χριστοδουλίδη.
4: Όχι, εντάξει, υπάρχει, βέβαια είναι ακόμα υψηλό το κόστος παραγωγής. Μιλάμε για το πράσινο υδρογόνο,
3: το οικολογικό.
4: Ναι, που παράγεται με τεχνολογία ΑΠΕ. Ενώ ας πούμε το μπλε υδρογόνο είναι φτηνότερο, παράγεται από την επεξεργασία του φυσικού αερίου. Όχι ότι και ήδη υπάρχουν κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκά κονδύλια για να γίνουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες. Θα τα δούμε στα επόμενα χρόνια, αλλά εγώ πιο πολύ είμαι φαν στο να εγκατασταθούν αυτοί οι αρθρωτοί μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες.
3: Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, μιας και το άνοιξε και ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά από Έλληνα Πρωθυπουργό. Ακούστηκε ότι θα μιλήσουμε και για οικιακούς, για να το καταλάβει ο κόσμος, επειδή ακούει για τον εμπλουτισμό φυσικού ουρανίου στο Ιράν, μην τρομάξει. Αντιδραστήρες κανονικοί, όπως έχει κατά κόρον η Γαλλία και τα χρησιμοποιεί και εξάγει και στην Ισπανία και σε άλλες όμορες χώρες, πυρηνική ενέργεια αντί να χρησιμοποιεί πετρέλαιο ή ηλεκτρικό ή οτιδήποτε.
4: Λοιπόν, μία κυρία τελευταία. Επειδή δίνω μία είδηση τώρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε, πέρασε προχθές, ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
3: Όχι, λοιπόν, θα πεθάνω, θα αυτοκτονήσω. Θα αυτοκτονήσω, αύριο θα ασχοληθώ, ακούστε την εκπομπή. Σε αυτό ναι. Θα έχω μία άποψη πολύ ισχυρή, διότι ναι. Επειδή ζούμε στη χώρα της τσαπατσουλιάς και της ακαλαισθησίας, αυτό το νόμος με τρομάζει. Θα τα πούμε άλλη φορά, μην το ανοίξουμε. Το Táx, ανοίγω okay. Από αύριο το κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, είμαστε μια χώρα τσαπατσούλα που ακόμα δεν έχουμε διαγραμμίσει στις λεωφόρους για να μην σκοτώνουν τα αυτοκίνητα του σπιτιού.
4: Η αλήθεια είναι ότι όντως, αν δείτε πραγματικά το κομμάτι της αισθητικής, λίγο πάσουμε εδώ πέρα, βλέπετε okay, κεραίες σε όλα τα δώματα, άναρκα τοποθετημένες
3: πιτέτες. Φανταστείτε να προσθεθούν και φωτοβολταϊκά.
4: Τι να κάνουμε, κυρία Πιπηλή, όμως, όταν έχεις μια εξοικονόμηση 25% στο μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος, θα κρεμάσω και στα κάγκελα του μπαλκονιού.
3: Εντάξει,
4: πανέλα.
3: Και θα κρεμαστούμε ορισμένοι στα κάγκελα οριστικά. Θα τα πούμε. Πάντως, θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλω να μείνουμε λίγο. Ακόμα δεν έχουν αγαπηθεί οι ΑΠΕ στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι αντιδρήσεις.
4: Να σας πω κάτι τώρα. Εγώ δεν θέλω ούτε να κάνω τον συνωμοσιολόγο, ούτε να κάνω τον ειδικότερο άλλον από μένα. Το θέμα είναι ότι έχουν υπάρξει και πάρα πολλές, θα έλεγα, τσαπατσουλιές στην εγκατάσταση αιωλικών
3: και φωτοβολταϊκών. Αρκικά δηλαδή, αρκικά πολλά και απαταιωνίες κλπ.
4: Δηλαδή θέλω να πω ότι άναρχα τοποθετήθηκαν σε περιοχές που δεν έπρεπε να τοποθετηθούν.
3: Μπράβο, φανταστείτε
4: δηλαδή,
3: σαν μπαλκόνια πόσο άναρχα.
4: Ξεκινάει στραβά.
3: Το ξέρω αυτό. Γελάω ακριβώς επειδή με αυτά που λέτε φαντάζομαι. Με την τσαπατσουλιά. Εδώ έγινε τσαπατσουλιά και αναρχία στα χωριά, στα βουνά και στις παιδιάδες. Φανταστείτε στα μπαλκόνια των πόλεων τι έχει
4: λοιπόν,
3: να γίνει.
4: Για να πάμε, για να αφήσουμε τα μπαλκόνια και να πάμε στις ΑΠΕ γενικά στην Ελλάδα. Πάντως, θα πω δύο δεκαετίες. Τοποθετούσαμε χωρίς χωροταξικό, χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, δηλαδή βλέπαμε πράγματα
3: αρπαχτή.
4: Τα οποία... Ναι, λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε και ο μέσος πολίτης, έχοντας τις προηγούμενες εμπειρίες, οι οποίες ήταν σε λάθος κατεύθυνση, έχει δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα, ας το πούμε, ενώ η σωστή χωροθέτηση, η σωστή αξιοποίηση και του ήλιου και του τζάμπα ήλιου και του τζάμπα άνεμου είναι προς όφελος του καταναλωτή.
3: Ακριβώς.
4: Αλλά θα πρέπει να είναι συντεταγμένα με νόρμες, γιατί ξέρετε ότι μέχρι χτες πληρώναμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εξαιτίας των αιωλικών και γενικών βιομηχανικών πάρκων μέσα σε νατούρες. Δηλαδή τα έχουμε δει και αυτά. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε κι εμείς και καλά παιδάκια. Έτσι.
3: Όχι, γι' αυτό τρομάζω και για κάτι έτσι μελλοντικά
4: λοιπόν,
3: σχέδια.
4: Εγώ πάντως, κυρία Πιπηλή, στο μπαλκόνι θα βάλω.
3: Καλά, εντάξει, θα θέλω να ελέγξω αν έχετε και καφάσια μαζί και τη σουγκαρίστρα και τον κουβά και λάστιχα αυτοκινήτων που μήπως χρειαστούν.
4: Μόνο δυο πανέλα θα κρεμάσω και θα αφήσω εκεί πέρα.
3: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά και εγώ, ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι, Κωνσταντίνε Ρέκα, πριν πάμε στη Γερμανία τώρα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την Γερμανία. Όχι, θέλω να με φανταστείτε κυρίες και κύριοι ότι εδώ έχουμε άλλο ζόρι τώρα. Τα πατίνια που σκοτώνουν κόσμο. Τα πατίνια πλέον σκοτώνουν κόσμο. Ήταν αναμενόμενο ότι στη χώρα της τσαπατσουλιάς τα πατίνια αντί για οικολογικά αυτοκινούμενα για να εξυπηρετούν τον εργαζόμενο σε μικρές αποστάσεις θα γίνουν δολοφόνοι. Ήταν αναμενόμενο, γιατί ήρθαν γιούρια στα ταμπούρια, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία νομοθετική ρύθμιση, χωρίς κανέναν έλεγχο. Το πρωί, λέει, συνελήφθη πατινατζής, συνελήφθη από την τροχέα πατινατζής στη Συγκρού να τρέχει με 75 χιλιόμετρα και μου λέτε να κρεμάσουμε και πάνε στα μπαλκόνια. Νομίζω αντί για τούβλα ή από μπαλκόνια έτσι που πέφτουν κάτι σοβάρες θα τρώμε και πάνελ. Πιστέψτε με, είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα βάλε λίγο μουσική γιατί θα έχουμε, έχω ένα ωραίο μήνυμα. Έχω δύο μηνύματα, θα τα διαβάσω μετά γιατί πρέπει να συνδεθούμε με Γερμανία.
2: Αλφα Radio 989.

0: Καλησπερίζω τη Φέη Καραβίτη, είναι η ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Άλφα στη Γερμανία. Μας κάνει την τιμή και τη χαρά να συνομιλεί μαζί μας. Καλησπέρα Φέη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Μόλις τώρα είχα φιλοξενούσα τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χρυσοδουλίδη, αναφορικά με τη βοήθεια που παρέχουν οι ΑΠΕ στην Ελλάδα, και ενώ θα έπρεπε να είναι εξωφρενικά ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σίγουρα πιο φθηνό από ένα κιλό μαρούλια και ένα κιλό ντομάτες, γιατί εδώ μας έχουν ξεφύγει σε πολλά προϊόντα οι τιμές. Μου έλεγε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι η 8η χώρα σε χαμηλότερη στην Ευρώπη, αλλά για παράδειγμα συνέκρινε το γνωστό επιχείρημα, το οποίο είναι και λογικό, ότι στη Γερμανία ο μισθός ο μέσος είναι 2.500 ευρώ, ενώ εδώ είναι 1.000. Επειδή έχουμε ακόμα όμως... Έχουμε για την Γερμανία μια εικόνα που, από ό,τι ενημερώνομαι εγώ, δεν είναι καθόλου αυτή η εικόνα που έχουμε από το παρελθόν. Σκέφτηκα να μιλήσουμε με αφορμή και ότι τα γενέθλια της πρώτης σας κυβέρνησης συνασπισμού, να τα πούμε και αυτά. Τι παίζει στη Γερμανία? Ήρθε και ο Υπουργός Εξωτερικών και θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα μόλις προχθές, και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση, δεν ξέρω αν σε έχει ρωτήσει κάποιος άλλος. Μήπως μας προσέγγισε η Γερμανία ξαφνικά να μας ζητήσει ιδανικά?
1: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, δεν φαντάζομαι ακόμη. Αλλά πάντως σίγουρα, εγώ να ξεκινήσω, γιατί πήρα πολλές αφορμές από όλα αυτά. Πρώτον, από το τελευταίο, ότι η επίσκεψη του κυρίου Βάντεφουλ, εγώ θα έλεγα ότι είναι επιτυχία από την άποψη της κανονικότητας. Πριν από ούτε ένα μήνα είχε έρθει ο κύριος Γεραπετρίτης στο Βερολίνο και συναντήθηκε με τον κύριο Βάντεφουλ, τώρα ανταποδίδει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μια κανονικότητα η οποία για πολλά χρόνια όμως, θυμίζω, δεν υπήρχε. Άρα είναι επιτυχία από μόνο του το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να συνομιλούμε κανονικά, ισότιμα, με μια χώρα η οποία είναι εταίρος και σύμμαχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα για τα υπόλοιπα. Για τη Γερμανία σίγουρα δεν ισχύουν αυτά που ξέραμε κάποτε. Αυτά που ξέραμε πριν από 5 χρόνια, έτσι, όχι πολύ πίσω. Μετά την πανδημία η Γερμανία δεν έχει συνέλθει. Η ανάπτυξή της είναι από 0...

0: Λοιπόν, δεν είναι όπως ήταν η Γερμανία, έχει οικονομικά προβλήματα. Απ' την άλλη, έχει αποφασίσει να επενδύσει τεράστια ποσά στην άμυνά της, κάτι που στο παρελθόν το θεωρούσαν αδιανόητο, έτσι το θεωρούσαν όχι μόνο οι Γερμανοί.
1: Εδώ στρατό δεν είχαν οι Γερμανοί.
0: Ακριβώς, δεν είχαν στρατό και επίσης δεν έχουν και σε υλικοτεχνικό επίπεδο στρατό. Τώρα αποκτούν. Ο στόχος είναι, δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, να γίνουν ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. Δεν ξέρω πώς ακούγεται σε κάποιους αυτό.
1: Όπα.
0: Λοιπόν,
1: μισό λεπτό, επειδή είναι FA, επειδή είναι η ώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
6: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μας μίλησε για τα σχέδια του γερμανικού έθνους η Φέη Καραβίτη, η ανταποκρίτρια στο Βερολίνο για την τηλεόραση του Αλφα, όπου μας είπε ότι οι Γερμανοί στοχεύουν να αποκτήσουν τον δυνατότερο στρατό της Ευρώπης.
2: Είναι εκπεφρασμένος στόχος αυτός, έτσι, από τον ίδιο τον καγκελάριο μέσα στο κοινοβούλιο. Και κατά καιρούς επαναλαμβάνεται κιόλας. Γιατί κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν και η περίπου ανοιχτή επιταγή που έχει δοθεί για τον επανεξοπλισμό της Bundeswehr, έτσι, των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος δεν μπορούσε, θυμίζω, μέχρι πρόσφατα να ανταποκριθεί καν στις απαιτήσεις της συμμετοχής του στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή έστελνε στο ΝΑΤΟ αεροπλάνα που δεν απογειώνονταν, τεχνικά κυρίως, ή τάγκς που δεν κυλούσαν. Δηλαδή είχε τρομερά προβλήματα υλικοτεχνικά η Γερμανία, γιατί θυμίζω, υπήρχε λόγος γι' αυτό βέβαια, έτσι, θυμίζω, για μετά παγόρευση. Την επανένωση. Μετά την επανένωση δεν θεωρούσε κανείς ότι είναι απαραίτητη η εξοπλισμή. Ό,τι είχε στις αποθήκες η πρώην Ανατολική Γερμανία πουλήθηκε, να το πούμε έτσι, κοψοχρονιά. Κάπως έτσι βρέθηκαν και χώρες όπως και η Ελλάδα να έχει ανατολικά συστήματα. Είναι αυτά που δόθηκαν πρώτα στην Ουκρανία, θυμίζω. Ναι. Γιατί ήταν και συμβατά με τα δικά της. Λοιπόν, οπότε θεωρούσε η Γερμανία ότι δεν υπάρχει λόγος εξοπλισμού και βέβαια με αυτό συμφωνούσε και ο υπόλοιπος κόσμος τότε, έτσι. Όταν λοιπόν η κατάσταση άλλαξε πρώτα με το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και μετά με την απομάκρυνση των Αμερικανών πλέον, την αποστασιοποίησή τους από την Ευρώπη και τις δηλώσεις που έχουν γίνει πλέον και πράξεις για αναλάβετε μόνοι σας τις ευθύνες σας για αυτή την απομάκρυνση, και είδαμε και όλα στην απόφαση για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους. Λοιπόν, ο κύριος Μέτς είναι από αυτούς τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει μόνη της την ευθύνη

0: της άμυνάς της και να μην περιμένει από άλλους. Αυτό βέβαια σημαίνει να μπει και πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Και γενικότερα η οικονομική κατάσταση, Φέη, δεν είναι καθόλου καλή στη Γερμανία. Όχι, όταν μου λες και ότι η ανάπτυξη είναι γύρω στο μηδέν.
0: Η ανάπτυξη είναι τώρα, έχει αναθεωρηθεί για αυτό το χρόνο, πρόκειται να είναι ένα και έχει αναθεωρηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μισό. Λοιπόν, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Στην ακριβή ενέργεια που παίρνει η βιομηχανία εδώ και 4 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί πριν ήταν τσάμπα η ενέργεια, έτσι.
1: Αυτό πληρώνουμε. Μέρκελ, Πούτιν.
0: Ακριβώς. Στα προβλήματα των εξαγωγών, λόγω και του διεθνούς ανταγωνισμού, κυρίως από την Κίνα, αλλά και των δασμών που έχει επιβάλει πλέον η Αμερικανική κυβέρνηση. Και η τρίτη παράμετρος έρχεται τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν, που έχουμε πάλι εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Και να συμπληρώσω ότι όταν δίνεις, έχεις ένα κονδύλι περίπου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών της χώρας, οι οποίες ήταν τουλάχιστον παραμελημένες για πολλά χρόνια στη Γερμανία, και άλλα τόσα τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω, για την άμυνα, δηλαδή μιλάμε κοντά στο 1-3, από κάπου θα κοπούν αυτά, από κάπου θα λείψουν και λείπουν κυρίως από κοινωνική πολιτική. Και εκεί έρχεται τώρα το πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, γιατί αρχίζουν οι περικοπές, συζητούνται περικοπές σε συντάξεις, σε κοινωνικές παροχές, στην υγειονομική περίθαλψη, σε πάρα πολλούς τομείς, και είναι και η κόντρα μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, γιατί, θυμίζω, συγκυβερνάει ο κύριος Μέρτς με τους σοσιαλδημοκράτες, για τους οποίους όλα αυτά είναι υπαρξιακού χαρακτήρα ζητήματα. Έτσι, τα πρώτα γενέθλια βρίσκουν τον κύριο Μέρτς σε μια κατάσταση, αυτό που λένε οι Γερμανοί, πολυκρίσης. Έχει κρίσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και βάζουμε και σε αυτό βεβαίως την τελευταία διένεξη που είναι πολύ δημόσια και πολύ έντονη με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το θέμα είναι ότι θα διωγγωθεί και η ανεργία και μόνο από τις αεροπορικές εταιρείες που παρακολουθούμε τι συμβαίνει θα δημιουργηθούν καινούργιες στρατιές ανέργων, Φέη.
0: Ακόμη η γερμανική οικονομία έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει εργαζόμενους. Η ανεργία όμως φτάνει στα 3 εκατομμύρια. Υπάρχει ένα ψυχολογικό όριο, και όχι μόνο ψυχολογικό, στη Γερμανία, τα 3 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από αυτό το όριο. Οριακά έστω, αλλά πάνω από αυτό το όριο. Και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς της αγοράς εργασίας, γιατί αυτό που λένε είναι ότι πλέον δεν δημιουργούνται καινούργιες θέσεις. Αυτό είναι το βασικότερο σε μια δυναμική οικονομία και σε μια δυναμική αγορά εργασίας, να δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει κολλήσει. Το καταλαβαίνει κανείς όταν εταιρείες κλείνουν, όταν κλείνουν εργοστάσια, οι μεγάλες βιομηχανίες κλείνουν τα εργοστάσια τους, όπου εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζητούμενο πλέον η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο κύριος Μέρτς, μία από τις βασικές του εξαγγελίες, είναι να γίνει η Γερμανία ένας φιλόξενος τόπος έδρας επιχειρήσεων. Ακόμη είναι ακριβή η Γερμανία ως έδρα επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει ξένες επιχειρήσεις. Έχει άλλα πλονεκτήματα βεβαίως, και γι' αυτό την επιλέγουν πολλοί. Αλλά δεν έχει φτάσει, έχει τεράστια γραφειοκρατία, έχει ακριβό κόστος εργατικό βεβαίως. Και όλα αυτά προσπαθεί να τα αντισταθμίσει με την υψηλή ποιότητα που προσφέρει. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί πλέον η Κίνα έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 10 ή 20 χρόνια, που ήταν απλώς τα φτηνά εργατικά χέρια για τους Γερμανούς. Φτιάχνουν οι ίδιοι ανταγωνιστικά προϊόντα και τα πουλάνε στην Ευρώπη πια.
1: Και στο σούπερ μάρκετ τι παίζει, γιατί εδώ όποιος μπει παθαίνει έτσι ένα ηλεκτροσόκ.
0: Και σε εμάς τα πράγματα δεν είναι ίδια, αλλά είναι, μπορώ να πω εγώ που έχω πιο εύκολες τις συγκρίσεις, ότι είναι καλύτερα από ότι στην Ελλάδα, ίσως επειδή υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος.
1: Η βάση παραγωγή, πρώτα απ' όλα είναι η ίδια η παραγωγή.
0: Βεβαίως, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερος έλεγχος. Δεν είναι εύκολο δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι, να πει αύριο βάζω ό,τι τιμή θέλω στο ράφι. Και οι ενώσεις των καταναλωτών είναι πολύ ισχυρές και πολύ οργανωμένες.
1: Εδώ ανύπαρκτες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι, οι Γερμανοί είναι ακτιβιστές σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα το
1: αυτό νομίζω.
0: Και και βέβαια και οι τιμές στα πρατήρια και με λόγω των τιμών στα πρατήρια παίρνουν τα μαζικά μέσα μεταφοράς ή το ποδήλατό τους ακόμη. Έτσι, αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί, ακόμη και αν έχουν να πληρώσουν. Έτσι, είναι η διαφορά της κουλτούρας αυτή.
1: Την οποία εμείς δεν τη διαθέτουμε στο παραμικρό, δηλαδή σε κανένα επίπεδο, και είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, εν υπάρχει αυτή η ασυδοσία στις τιμές των προϊόντων. Βέβαια οι Γερμανοί είναι οι ίδιοι παραγωγή προϊόντων.
0: Βεβαίως.
1: Που ενώ η Ελλάδα είναι πολύ μικρή ως προς την παραγωγή, οι περισσότεροι ικανοί επιχειρηματίες κάνουν απευθείας εξαγωγές. Κάποιοι άλλοι αλλάζουν καλλιέργειες, δηλαδή η ντομάτα φέτος είναι πάρα πολύ ακριβή, γιατί απλώς δεν καλλιεργήθηκαν πολλές ντομάτες.
0: Σπανίζει πλέον, σωστά.
1: Και άρα αφού υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, πάντα ο καταναλωτής είναι ο χαμένος. Φέη, θα τα ξαναπούμε, σε ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ για την ενημέρωση και
0: ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν ολοκληρώσουμε για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων των 5 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας υπενθυμίσω τις προσφορές της ΔΕΗ, ειδικότερα αυτή την εποχή που αλλάζει ο καιρός και όλοι χρειαζόμαστε ανανέωση στις γκαρδαρόμπες μας. Μπείτε λοιπόν στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% στις αγορές σας στο About You. Μπορείτε επίσης να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις με τον ίδιο τρόπο για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά ακόμα. Και πριν παραδώσω το μικρόφωνο, έχω δύο μηνύματα. Ο κύριος Τσολάκος λέει: θέλω να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για τη ραδιοφωνική εκπομπή σας. Μας κρατάτε παρέα και μας ενημερώνετε. Στο ίντερνετ είδα ένα βίντεο από μία επίθεση που έκαναν αναγκέφαλοι οπαδοί του Παναθηναϊκού σε πούλμα που μετέφερε την γυναική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι για μένα μεγάλο έγκλημα και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αυτό είναι ένα διαρκές έγκλημα, το οποίο δεν μειώνεται σε σημείο που να εξαφανιστεί. Παρόλα αυτά θα το ψάξουμε κιόλα, εσείς με ενημερώνετε. Από έναν ακροατή που δεν έχει το όνομά του, μας στέλνει τις καλησπέρες τους και λέει: μπορούμε να έχουμε και μία ενημέρωση για τη συντήρησή τους, δηλαδή πόσο κοστίζει, συμφέρει? Εγώ γνωρίζω ότι στην Αγγλία το έχουν σκυλομετανιώσει. Υποψιάζομαι ότι ο ακροατής αναφέρεται στη νομοθεσία που θα επιτρέπει να τοποθετούνται πάνελ φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι κάτι καινούριο, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο το αισθητικό μέρος που με τρομάζει εμένα να γεμίσουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και παντού σε όλα τα μπαλκόνια με αυτά τα μαυριδερά πράγματα που συλλέγουν τον ήλιο, τα οποία σίγουρα είναι χρήσιμα, υποψιάζομαι, για την ατομική οικονομία, αλλά θα είναι φρίκι ως προς το θεαθήνε τους. Εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε μετά τις 5.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Είναι πολύ νωρίς για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν η Τεχεράνη τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση επική οργή θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε νωρίτερα μέσω ανάρτησής του. Την ίδια ώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις της Ιρανικής πλευράς σχετικά με δημοσίευμα του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν εξετάζει πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θα διαβιβάσει τις θέσεις του στο Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός βουλευτής απέρριψε το δημοσίευμα του Άξιος, χαρακτηρίζοντας το περισσότερο αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ σε υπόμνημα 14 σημείων διέψευσε και το πρακτορείο Defa Press, που πρόσκειται στο Ιρανικό στρατό. Η τελευταία αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει ορισμένες απαράδεκτες ρήτρες και η Τεχεράνη δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση, μεταδίδει το πρακτορείο Τασνίμ. Οι πιθανότητες ενός χτυπήματος είναι υψηλότερες από τις πιθανότητες επιτυχίας της διαπραγματεύσης, δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Στο Αμάν βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, με φόντο την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του Ορμού στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Υπογράμμισε πως πρέπει να αποκατασταθεί το προηγούμενο status quo, επισημένοντας τη σημασία της ελευθερίας στην αυσιπλόγια, αρχή που η Ελλάδα υπερασπίζεται ενεργά ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας προβληματίζει και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι είναι αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Από τη μία, θα έχουμε ένα τυχοδιοκτικό σύστημα, το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη, θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για κρούσμα χανταϊού. Γάλλος υπήκοος προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Τρεις ασθενείς που αποτελούν ύποπτα κρούσματα του ιού απομακρύνθηκαν από τον κουρασγερόπλαιο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλαιου αρνείται ο ηγέτης των Κανάριων νήσων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στη Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα του Alpha Radio 989 και της εκπομπής 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και προτείνω, επειδή μετά θα πάμε σε μια ευχάριστη πλευρά της καθημερινότητας, χάρης στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και τη δημιουργία ενός σημαντικού καλλιτέχνη, να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο μουσικό διάλειμμα, γιατί όλα τα προηγούμενα τραγούδια τα πετσοκόψαμε λόγω των αναγκών της ροής της εκπομπής, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το δημιουργό αυτού του υπέροχου γλυπτού που το καλοδεκτήκαμε άπαντες. Αναφέρομαι στο γλυπτό με τον καθήμενο Κωνσταντίνο Καβάφη στο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνο, ο οποίος με την έμπνευσή του να δημιουργήσει καθιστό τον μεγάλο στοχαστή και ποιητή σε ένα ανάκλυντρο, δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να πάμε να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε δίπλα στην παγκόσμια εμβέλειας μορφή του Αλεξανδρινού Κωνσταντίνου Καβάφη, να φωτογραφηθούμε και να πιστέψουμε έστω και για λίγο ότι ναι, ζούμε σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, γιατί μόλις σηκωθούμε από το γλυπτό του κυρίου Τζανουλίνου, καταλαβαίνετε τι μας φτιάνει. Δηλαδή μόνο που θα πέσει σε λακκούβα στο δρόμο ή σε σπασμένο πεζοδρόμιο, άστο, έστω όμως για κάποια δευτερόλεπτα είσαι πανευτυχής.
1: Αλφα Radio 989.

0: Μόλις γύρισα από την επίσκεψή μου στο μνημείο του Λυσικράτους. Φρικτός ο ήλιος στο σημείο μεταξύ Ζαπίου και οδού Λυσικράτους. Ξαναείδα προσεκτικά την πύλη του Αδριανού. Αυτά τα σημείωνε ένα πρωινό της 26ης Ιουνίου του 1901 ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο οποίος εν συνεχεία όταν επέστρεψε δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και έκανε ένα σχέδιο για να στείλει σε μια ξαδέλφη του, σύζυγο ενός ξαδελφού του που ήταν στο Λονδίνο, γράφοντάς της τα εξής: «Επήγαστας Αθήνας, ωσαν να επήγαινα σε μια Μέκα, αποφασισμένος να μ' αρέσει και κράτησα το λόγο μου. Καλησπερίζω το γλύπτη τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνο, ο οποίος, όπως είπα πριν το μουσικό διάλειμμα, κατόρθωσε να ομορφύνει συγκλονιστικά ένα έτσι κι αλλιώς εξαιρετικό σημείο της Αθήνας, τοποθετώντας με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση ένα μοναδικό στη σύλληψη και την εκτέλεση γλυπτό σύμπλεγμα». Καλησπέρα κύριε Τζανουλίνο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να δώσουμε τα δημόσια συγχαρητήρια πρωτίστως στο Ίδρυμα Ωνάση που είχε αυτή την έμπνευση και την ιδέα και έτοιμο να το χρηματοδοτήσει και την είχε δώσει η Επιδημαρχία Κώστα Μπακογιάννη, που τελικά εγκαινιάστηκε όχι σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω ότι μας κάνατε ευτυχισμένους, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως μας δίνετε τη δυνατότητα κυριολεκτικά με αυτή την υπέροχη γωνιά που δημιουργήσατε όχι μόνο να καθόμαστε στο ανάκλητρο και να τα λέμε με τον Κωνσταντίνο Καβάφη, αλλά να πιστέψουμε έστω και για μια στιγμή ότι είμαστε σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και οπωσδήποτε ευχαριστώ και το Ίδρυμα Ωνάση που μου έδωσε αυτή την ανάθεση, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μπορέσω να κάνω αυτό το έργο.
0: Θα μας δώσετε λεπτομέρειες, πόσο χρόνο σας πήρε, από τι υλικό, γιατί το παλέψατε πολύ για να αντέξει αυτό το υλικό στο βάνδαλο περιβάλλον από καιρικές συνθήκες πρωτίστως, αλλά και από διάφορα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εξάλλου τα έχουμε δει, αυτά που λέτε, τα έχουμε δει στα γάλματα των Αθηνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συντηρούμε, προσέχουμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα την οποία οι ανθρωπογενείς παράγοντες από ένα σημείο αλλά και το περιβάλλον τα διαβρώνει και τα καταστρέφει. Γίνεται μια προσπάθεια και τώρα εμείς όλα αυτά τα λάβαμε υπόψη, εγώ τουλάχιστον σε αυτό το έργο, κάνοντάς το με ένα πολύ καλό μέταλλο, το οποίο όπως ξέρετε δεν κινδυνεύει από θράψη, δεν κινδυνεύει από καμία άλλη φθορά, είναι ισχυρό και πιστεύω θα αντέξει στους αιώνες.
0: Τι υλικό χρησιμοποιήσατε?
1: Αυτός είναι ένα κράμα ορυχάλκου, το οποίο είναι πολύ πολύ καλό και πολύ ισχυρό για να αντέξει στο περιβάλλον αλλά και στην άμεση επαφή με τους επισκέπτες, τους ανθρώπους που πλέον έρχονται πολύ κοντά και το ακουμπάνε, το αγγίζουν.
0: Έγινε χαμός, γέμισε το Facebook χιλιάδες φωτογραφίες Αθηναίων και περαστικών που κάθονται και είναι και ευκαιρία οι νεότεροι να μάθουν και ποιος επιτέλους είναι αυτός ο εξαιρετικός κύριος που κάθεται δίπλα τους, έτσι.
1: Ναι, όχι. Νομίζω είναι αναγνωρίσιμο το έργο και δεν ξέρω, κατά κάποιο τρόπο σαν να το ήθελε ο κόσμος αυτό το έργο. Βέβαια αυτή η γλυπτική δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει στις μέρες μας και
0: αυτό
1: να έχει αυτή
0: να
1: την
0: ρωτήσω.
1: Αποδοχή.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα αγαπήθηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο, αλλά η σμήλευση αυτού του γλυπτού, Πρέπει να ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο για σας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι ότι
1: είναι
0: κάτι εύκολο. Το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βασανιστήκατε χειρονακτικά και πνευματικά, νοητικά δηλαδή.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή όταν το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ μου ανέθεσε να το κάνω αυτό το έργο, είχε βέβαια προηγηθεί μια μικρή μακέτα την οποία είδαν η Επιτροπή του Ιδρύματος, και με βάση αυτή τη μικρή μακέτα, η οποία φυλάσσεται μέσα στο αρχείο Καβάφη, η πρώτη ας πούμε απόπειρα και η πρώτη σκέψη για τον ποιητή, έγινε σε ένα μικρό μέγεθος, τρισδιάστατο, και ένα μικρό γλυπτό τρισδιάστατο, το οποίο και έδωσε ας πούμε την πρώτη εικόνα για αυτό που ήθελα να κάνω. Κατόπιν το Ίδρυμα αποφάσισε να κάνω το μεγάλο γλυπτό, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε. Ήταν δύσκολο για μένα, γιατί έπεσε στην πλάτη μου ένα μεγάλο βάρος. Λέω πώς θα γίνει αυτό το γλυπτό, πώς θα κάνω αυτό το ποιητή. Γλύπτης είμαι, μεγάλος είμαι, άσπρα μαλλιά έχω, αλλά πάντοτε αυτά τα έργα, ξέρετε, είναι δύσκολα έργα. Είναι έργα που πρέπει να αποδώσουν και την ψυχή. Δεν είναι μόνο να κάνει κανείς την ομοιότητα. Αυτό είναι ίσως από τα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Το δύσκολο είναι να προσδώσει κανείς τον εσωτερικό κόσμο
0: αυτό,
1: του ανθρώπου που φιλοτεχνεί
0: αυτό,
1: με τις εξωτερικές γραμμές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Αυτό και το πετύχατε σε άριστο βαθμό. Εκείνο που με εντυπωσίασε όταν το πρωτοείδα με τα εγκαίνια που έγιναν, που το είπα το εξής αυθόρμητα. Δεν είναι λέω κάτι συνηθισμένο, και μόνο που δεν τον έβαλε σε παγκάκι αλλά σε ανάκλητρο τύπου Madame Recamier του Μουσείου του Λούβρου. Αυτό αμέσως Madame Recamier μου ήρθε. Έχω δίκιο. Οι ακροατές που δεν το ξέρουν δεν θα το καταλάβουν. Λέω πω, λέω τι φαντασία, γιατί ο Καβάφης έζησε σε μία πόλη, την Αλεξάνδρεια, τη σούπερ ντούπερ κοσμοπολίτικη, όπου όποιος έχει επισκεφθεί τα εναπομείναντα στο παρελθόν, που έτυχε εγώ να ταξιδέψω πολλές φορές, τα όσα σαλόνια παλιών Ελλήνων της εποχής Μπενάκη και μετέπειτα, είχαν αυτό, δεν είχαν παγκάκια, οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στα το πιασά.
1: Όπως το λέτε, κάνατε μια ωραία περιγραφή του περιβάλλοντος που έζησε ο Αλεξανδρινός ποιητής. Πραγματικά έτσι είναι, και βέβαια υπάρχει αυτή η φωτογραφία, η γνωστή, που κάθεται σε ένα ανάκλυντρο αλλά με διαφορετικό. Υπάρχουν κρόσια που κατεβαίνουν μέχρι κάτω. Αυτό δεν το τήρησα. Έκανα,
0: και καλά βέβαια, κάνατε.
1: Ναι, το σχεδίασα όπως είπατε. Με ένα ιωνικό πνεύμα, το οποίο συνάδει και δίνει αυτή τη λεπτότητα, ώστε να μην είναι κάτι βαρύ, να είναι ένας αέρας να περνάει κάτω, να γίνει αυτό το κενό, το οποίο δεν θα τραβάει τα βλέμματα, αλλά θα τραβάει η φιγούρα του ποιητή τα βλέμματα, και θα είναι κάτι ανάλαφρο, δεν θα είναι ένα βαρύ πράγμα πάνω στο έδαφος.
0: Κύριε Τζανουλή, θα μου επιτρέψει, κύριε Τζανουλίνο, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί επίσης αυτό που πετύχατε εξαιρετικά είναι αυτή η μελαγχολική κομψότητα στη στάση, όχι στο πρόσωπο, στη στάση του ποιητή.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Αυτά που λέτε με βοηθούν πολύ να δω και εγώ ξανά το έργο μου.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο με τον δημιουργό του υπέροχου γλυπτού, που με δωρεά του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων τοποθετήθηκε στο ωραιότερο σημείο της Αθήνας, με τον αριστερό του ώμο να γυτνιάζει με την πύλη του Αδριανού. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κάπως μου ήρθε λοιπόν τώρα που κουβεντιάζαμε με τον δημιουργό του υπέροχου γλυπτού του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνο, και του λέω του Κωνσταντίνου: ρε καρέσει Κωνσταντίνε, βρέσω λίγο γούναρι, αυτό μου ήρθε, γιατί τώρα μιλάμε για μια ωραία γωνιά της Αθήνας, δεν μπορούμε να ακούσουμε ξένο τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, είναι μέσα στο κλίμα.
0: Μέσα στο κλίμα. Επίσης, αυτή η στάση που δώσατε, έλεγα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, αποτυπώνει αυτό που έχουμε έτσι και από φωτογραφίες βέβαια του Κωνσταντίνου Καβάφη διάφορες, αυτή την μοναχικότητα του σπουδαίου ποιητή.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Όπως είπατε, το φωτογραφικό υλικό που έχουμε από τον ποιητή έχει αυτή την εικόνα, και βέβαια από περιγραφές ανθρώπων οι οποίοι τον είδαν από κοντά, και όλα αυτά μαζί, τα σκίτσα, το φωτογραφικό υλικό και το πνεύμα το οποίο βγαίνει από την ποιησή του, με οδήγησαν χωρίς εγώ να το πολυσκεφτώ να γίνει αυτό το έργο.
0: Εννοείται ότι θα δουλέψατε πάρα πολύ πάνω στο υλικό για να γνωριστείτε με τον Καβάφη.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, όπως σας λέω, όλα αυτά ήταν στοιχεία. Από εκεί και πέρα να περάσουν επάνω στο υλικό είναι πάντα ένα δύσκολο ζήτημα. Mm. Το λέει και ο ίδιος ο Καβάφης, γράφει κάπου ότι από τη φαντασία έως το χαρτί είναι δύσκολο πέρασμα. Είναι επικίνδυνος θάλασσα. Λοιπόν, αυτό είναι, ισχύει και για την κληπτική, ισχύει για όλες τις τέχνες. Έτσι λοιπόν, πραγματικά είπα, έχω στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω, αλλά πώς θα τον μεταφέρω στο υλικό, πώς θα φανεί αυτό το έργο, και με ένα πρωτότυπο τρόπο που βέβαια τον έθεσε το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, δηλαδή να μην μπει επί βάθρο, να είναι ανάμεσά μας, να είναι επάνω στο δρόμο μας, να τον συναντάμε και να νομίζουμε ότι βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί και βρίσκεται εκεί. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο για μένα, γιατί μέχρι τώρα έχω κάνει πολλά γλυπτά στις βάσεις τους, ξέρετε, ψηλά κλπ. Οπότε ήταν για μένα ένα καινούριο, μια καινούρια οπτική, την οποία με προβλημάτισε πολύ να πώς θα το αποδώσω αυτό το έργο, ώστε να το βλέπει κανείς από πάνω, από δίπλα, κοντά, να το αγκουμπάει και να κρατάει αυτή την ζωή, ας πούμε, μέσα του.
0: Να προσθέσουμε ότι έχει και ειδικό φωτισμό από μια πεφωτισμένη Ελληνίδα παγκοσμίου φήμης, στην Ελευθερία Ντεκό, και έχει άρα και το βράδυ θα είναι μια μαγεία. Δεν έχω περάσει βράδυ, έτσι δεν έχω άποψη, αλλά μόλις διάβασα ότι θα έχει από την Ελευθερία Ντεκό που έκανε αυτό τον εκπληκτικό φωτισμό και στον Παρθενώνα που λάλησε όλη η ανθρωπότητα όταν ολοκληρώθηκε το έργο της κυρίας Ντεκό.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, ήταν τύχη αγαθή να είναι αρχιτέκτονας ο κύριος Παρμενίδης, ο καθηγητής, της διαμόρφωσης του χώρου,
0: του χώρου. Πέρα,
1: και του σχεδιασμού και της τοποθέτησης του έργου, και τύχη επίσης που ήταν η κυρία Ελευθερία Ντεκό, η οποία πραγματικά το βράδυ είναι εκπληκτικό το έργο, δηλαδή είναι πιο...
0: Καταλαβαίνω ότι έχει να γίνει τώρα, θα έρθουν και τουρίστες, παζουρλισμός θα γίνεται. Θα σηκωθεί ο Καβάφης που ήταν μοναχικός και θα πει δεν θέλω άλλο κόσμο. Να προσθέσουμε, μια μέρα θα σας βγάλω να μιλήσουμε για την φρικτή, το είπα τρεις φορές, τσαπουτσουλιά ακόμα και στα δημόσια έργα, τα μνημεία, τα σύγχρονα, τα αγάλματα, κάτι καρακιτσαριά, κάτι έσχη, αλλά να κάνουμε μια εύκολη σύνδεση. Πόσο παλιάς νοοτροπίας είναι η πρωτομή της Μελίνας Μερκούρη, αυτό το ψυχρό άσπρο μάρμαρο που δεν συνάδει με την προσωπικότητα της Μερκούρη. Είναι κρίμα που δεν την πλάσατε εσείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτό το
0: άλλες έργο εποχές.
1: Το έκανε ένας συνάδελφος, ικανός συνάδελφος, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Και ήταν ένας διαγωνισμός, δημόσιος διαγωνισμός, και βεβαίως είχε λάβει μέρος, πήρε το πρώτο βραβείο και έγινε το έργο.
0: Όχι, το πρόσωπο και η θωριά, ναι, της Μελίνας έχει αποτυπωθεί άρτια. Εννοώ, ναι, την οτροπία ότι το γλυπτό, ναι, πρέπει να είναι λευκό από πεντελικό μάρμαρο. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Η Μελίνα, ναι, και με φιόγκο να την έβαζες, είναι η Μελίνα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα έργα εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνονται από κάποιους με μια ομάδα. Όπως τώρα σας λέω, ήταν ο κύριος Παρμενίδης, η κυρία Ντεκό, ήταν το Ίδρυμα, ήταν επιτροπές.
0: Να μην γίνονται δημόσιοι και διαγωνισμοί, να σας πω εγώ που τα ξέρω, ναι, καλά. Ναι. Απαγορεύεται οι δημόσιοι διαγωνισμοί να οδηγούν σε δημόσια γλυπτά. Λοιπόν, το, ναι, κλείνουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε γενικότερα για την γλυπτική, την υπαίθρια γλυπτική που την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Βίκτορ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και πάλι μπράβο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ και τους ακροατές σας που μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά πολύ. Λοιπόν, και Βίκτορ Σαμουήλ τώρα να μας πει τους τίτλους ειδήσεων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Είναι πολύ νωρίς για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις της Ιρανικής πλευράς σχετικά με δημοσίευμα του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη αναμένεται να αποστείλει την απάντησή της μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με φόντο την νέα ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του ορμού στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Συναγερμό στη Γαλλία για κρούσμα Χανταϊού. Γάλλος υπήκος θετικός στον ιό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, τον ελληνεμενισμό του κρουαζιερόπλοιου αρνείται ο ηγέτης των Κανάριων νήσων. Στις 10 το βράδυ, Μπάγερν Μονάχου, Παρίς Σεν Ζερμέν για το Champions League. Στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη Euroleague. Ο καιρός στην Αττική αύριο 5η, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πόσο χαίρομαι που έχω αυτή τη συζήτηση με τον γλύπτη, τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνο. Επαναλαμβάνω, γιατί σπανίως μπορούμε να μιλήσουμε τώρα πια στην Αθήνα έτσι όπως έχει καταντήσει, για αισθητικά και δημιουργικά θέματα. Και τι θυμήθηκα τώρα, εκείνο το ρημάδι, το τερατούργημα από μάρμαρο τύπου γυψοσανίδα βαμμένη από πάνω με νερομπογιά άσπρη, που έστησε ένα σωματείο, εκείνο το φρικτό πράγμα, το εξάμβλωμα στο πεδίο του Άρεως, που έγινε ο κακός χαμός και ακόμα να τον γκρεμίσει ο Δήμος Αθηναίων και να συλλάβει και αυτόν που είχε την ιδέα να εγκατασταθεί εκεί, το δημοτικό παράγοντα, δηλαδή μπορεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων να συλλάβει τον εαυτό του, για τέτοια κατάντια μιλάμε. Εκείνο το φρικτό πράγμα, το γλυπτό του μικρομεσαίου, που έγινε το χειμώνα νομίζω είχε γίνει η τοποθέτηση και έπεσε μαύρο, όταν λέμε έφαγε φούμο και η τοποθεσία και η τοποθέτηση και η ευθύνη του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου να πάνε να το βάλουν μπροστά ακριβώς στο υπέρλαμπρο γλυπτό, το άγαλμα, το εκπληκτικό του έφυπου βασιλιά Κωνσταντίνου του Βαλκανιονίκη, το τονίζουμε αυτό, μην παρεξηγηθούμε κιόλα, λοιπόν, του Βαλκανιονίκη, όπου το πεδίο του Άρεως, ένα δημιούργημα μόλις του 1936, το θαυμάζεις και για την αισθητική του, ακόμα και για τα γλυπτά που έχει μέσα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Και από τη μία έχουμε το εξάμβλωμα του γλυπτού του μικρομεσαίου και το αριστούργημα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Έχουμε όμως και άλλο πολύ ωραίο θέμα να κουβεντιάσουμε σε λίγο, που πάντα η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που από την εποχή, μπορώ να πω αμέσως μετά την Επανάσταση, άφησε τα πιο σημαντικά κληροδοτήματα για τα οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι. Ωραία. Μαζί με τους μεγάλους δωρητές, τους ευεργέτες, αλλά και τους αρχιτέκτονες και ζωγράφους και καλλιτέχνες εκείνων των παλαιών εποχών. Σπανίως λοιπόν μπορούμε να θαυμάσουμε όπως το γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη και δημιούργημα του Πραξιτέλη Τζανουλίνου, τον οποίο φιλοξενήσαμε προηγουμένως. Και τώρα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μία αντίστοιχη περίπτωση πολίτη, ως ένα βαθμό σύγχρονου πολίτη, η οποία με το έργο της, το συλλογικό έντρο, κυρίως αποκινούμε τον άντρα της αρχικά, αφήνει και αυτή το πολύ ισχυρό αποτύπωμά της. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Λιδία Καρά. Είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ΕΛΕΤ, με πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα και κυριολεκτικά μπορώ να σας πω από χωριό σε χωριό και από νησί σε νησί. Καλησπέρα κυρία Καρά.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μιλήσουμε για κάτι που με εντυπωσίασε, το διάβασα στις δραστηριότητες σας εδώ στο διαδίκτυο της ΕΛΕΤ, για αυτό το καινούριο αγώνα που κάνετε να διασωθεί μία παραδοσιακή χειρονακτική δημιουργία στα Κυκλαδίτικα νησιά.
1: Ναι, να σας πω, γι' αυτό θέλετε.
0: Γι' αυτό θέλω τώρα, ναι.
1: Κοιτάξτε, τα Κυκλαδίτικα νησιά είναι, και δεν το λέμε εμείς, το λένε ξένοι, είναι από τα ωραιότερα τοπία του πλανήτη μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πριν λίγα χρόνια είχαν έρθει να με βρουν δύο κορυφαίοι σκηνοθέτες, ο Μπερτολούτσι και ο Αντωνιόνι. Και το λέω για να πω ότι αυτοί οι κορυφαίοι ήθελαν να με δουν για ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε κι εμείς, λέγανε, ώστε τα Κυκλαδίτικα νησιά να κηρυχθούν στο σύνολό τους προστατευόμενα από την UNESCO. Δηλαδή τόση σημασία βρίσκεται, τόσο είχα εντυπωσία από την ομορφιά αυτών των νησιών. Και εδώ είναι δύο πράγματα. Είναι από τη μια μεριά η φύση και από την άλλη μεριά είναι το δημιούργημα του ανθρώπου. Δηλαδή ότι σε αυτά τα υπέροχα τοπία, μέσα στους αιώνες κυριολεκτικά, μέχρι την εποχή μας, ο άνθρωπος ό,τι έκτισε ήταν υπέροχο με σεβασμό στη φύση. Σκεφτείτε δύο οικισμοί του Αιγαίου που δεν είναι ίδιοι και όμως είναι όλοι πανέμορφοι. Είναι εντυπωσιακό, δεν είναι. Και ξέρετε, αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι μέσα στα χρόνια της ύπαρξης της ελληνικής εταιρείας, έχουμε κάνει πολλά για πολλά νησιά. Για να διατηρηθεί Σύφνος, για να διατηρηθούν διάφορα νησιά, για να κηρυχθούν οικισμοί διατηρηταίοι, για να προστατευτούν διάφορα τοπία. Αλλά τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχει γίνει κυριολεκτικά μια εισβολή στη χώρα μας από το διεθνές real estate. Δηλαδή από την Κίνα, την Ινδία, την Τσαραβικές
0: Ισραήλ,
1: χώρες,
0: Ισραήλ πολύ.
1: Ισραήλ πάρα πολύ. Πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, Αμερική, Λατινική Αμερική. Ξέρετε, είναι απίστευτο. Είναι το μεγάλο real estate. Δεν είναι αυτό που ερχόταν παλιά ο εύπορος Ευρωπαίος, Αμερικανός και αγόραζε ένα κομμάτι γης και το έκανε συνήθως με ευαισθησία έκτιζε. Τώρα είναι παίρνουν τεράστια κομμάτια, ξέρετε, να τα κόψουν σε κομμάτια και να βάλουν μέσα 100 βίλες με 100 πισίνες. Και εντάξει, λες ότι κάποιο σημείο και ύστερα, τι θέλουμε, πώς τη θέλουμε αυτή την πατρίδα, ας πούμε. Και το ευχάριστο είναι, πρέπει να σας πω, ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί πολύ πλέον ο κόσμος των νησιών. Και για πρώτη φορά και οι Δήμοι, που είναι φυσιολογικό όταν ο κόσμος ευαισθητοποιείται. Και είχαμε ένα πολύ καλό νέο ότι όλα τα νησιά των Κυκλάδων, εμάς μας ζήτησαν αρκετά νησιά, μικρά νησιά, που στους Δήμους τους δεν έχουν δυνατότητα να έχουν ναι. Το πολύ και χωροτάκτη, ούτε οικονομολόγο, ξέρετε όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και μας λένε, μα αφού εμείς δεν μπορούμε να τους έχουμε αυτούς, μπορείτε εσείς να μας συμβουλεύετε. Και κάναμε ένα τμήμα από τέτοιους επιστήμονες που συμβουλεύει αυτά τα νησιά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι μαζί ψήφισαν ότι δεν θέλουν στρατηγικές επενδύσεις στις Κυκλάδες. Τι σημαίνει? Οι στρατηγικές επενδύσεις σημαίνει ότι έχω πάρα πολλά χρήματα και έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι σχέδιο θέλω στο νησί χωρίς να περάσω από τις διάφορες νομοθετικές διαδικασίες και από διάφορες μελέτες, ας πούμε, περιβαλλοντική, της φύσης και διάφορες άλλες μελέτες. Γιατί η ελληνική εταιρεία δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ εναντίον της ανάπτυξης. Είμαστε πάντα υπέρ της ανάπτυξης, αλλά με γνώμονα πάντα την χωροταξία, δηλαδή τι χωράει σε ένα χώρο. Ως που στο σπίτι μου λέω, εδώ θα το σαλόνι, εκεί τραπεζαρία, εκεί θα φυλάξω τα δωμάτια, έτσι και στην πατρίδα μας, να πούμε ότι εδώ είναι παραλίες άθικτες, σε κάποιες άλλες τα βάλω, τα φύσματα και ομπρέλες, ότι εκεί θα είναι τη γεωργική μου γη, εκεί θα είναι εκείνο που μπορώ να τα αναπτύξω, το άλλο πρέπει το παραδοσιακό κοινό να το διατηρήσω. Αυτά είναι λοιπόν. Είναι πολύ ευχάριστο ότι οι κοινωνίες το έκαναν αυτό. Ναι.
0: Το είναι ευτύχημα, δεν είναι μόνο ευχάριστο, γιατί μέχρι τώρα κατηγορούσαμε δημάρχους και νομάρχες που έχουν κάνει τεράστιες καταστροφές στην ελληνική περιφέρεια. Έχω προσωπική εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε, για να το λέω. Τώρα το ευτύχημα είναι ότι οι μικροί δήμαρχοι σηκώνουν επανάσταση Νικηφόρα εναντίον του κράτους και της κυβέρνησης. Γιατί? Γιατί οι στρατηγικές επενδύσεις δεν έρχονται νύχτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Είδατε τη νίκη της αντίδρασης του πολίτη, του οποιοδήποτε πολίτη, για το τερατούργημα που ετοιμαζόταν στη Μήλο.
1: Σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ ρόλο η ελληνική εταιρεία.
0: Το ξέρω, γιατί... γι' αυτό το λέω. Και του πολίτη όμως, του ντόπιου.
1: Ναι. Που αρχι...
0: μπράβο, γιατί παλιά οι ντόπιοι δεν θέλανε την ελληνική εταιρεία γιατί νομίζαν δεν θέλει την ανάπτυξη. Τώρα λοιπόν που περνάνε τα χρόνια και έχουν καταλάβει ότι η ελληνική εταιρεία θα τους υποδείξει πώς θα διατηρήσουν την ομορφιά του νησιού και ταυτόχρονα θα αναπτύξουν και το οικονομικό του γίγνεσθε.
1: Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε, εμείς τη Μήλο και όλη την κινητοποίηση τη Μήλο την οφείλουμε σε μια εντυπωσιακή τοπική μας επιτροπή, γιατί εμείς έχουμε τοπικές επιτροπές σε πολλά μερικές χώρες.
0: Ναι.
1: Και να καταλάβετε, αυτό είναι μια νέα πρόεδρος αυτής της τοπικής επιτροπής, είναι μια νέα κοπέλα τριαντάρα, πολύ δυνατή και έχει πολλούς νέους μαζί της και κατάφερα να πάρουν και το δήμαρχο μαζί τους.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή που πήγαινε να γίνει στη Μήλο. Είναι, τι να σας πω,
0: έγκλημα. Δηλαδή, έγκλημα, το είδαμε όλοι, μην ανησυχείτε, το είδαμε.
1: Κάνε ξενοδοχεία σε ένα νησί που ξεχωρίζει για τη γεωμορφία του.
0: Δηλαδή, ακριβώς.
1: Οι Μήλοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το νησί έχει μοναδικά χαρίσματα και θα έχετε πολλοίς κόσμος να το επισκεφθεί. Αλλά πρέπει να τα διατηρήσει αυτά τα χαρίσματα. Αν κτίζει πάνω σε αυτά τα υπέροχα βράχια που μοιάζουν, ας πούμε, που είναι μοναδικά, αν θέλει να κτίσει εκεί τεράστια ξενοδοχεία, δεν θα πατάει. Ξέρετε, και οι τουρίστες φεύγουν από τα μέρη που είναι πλέον υπερδομημένα. Δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν, έρχονται στα νησιά για να ζήσουν τα ωραία τοπία, τους ωραίους οικισμούς. Και ξέρετε, αν το καταστρέψουμε αυτό, από ορισμένα νησιά πολλοί φεύγουν και πάνε

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας επιθυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρτε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκτός και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, την κυρία Λιδία Καρά, που είναι από τους σύγχρονους ευεργέτες μαζί με τους συνεργάτες της για την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού που συνδυάζονται απολύτως μεταξύ τους. Με ένα καινούριο project, την Ξερολιθιά, υποψιάζομαι ότι όσοι κατάγεστε από χωριό ή από νησί, πυρωτικό χωριό, αρκαδικό χωριό ή νησί, καταλαβαίνετε αμέσως τη σημασία της διατήρησης της Ξερολιθιάς. Για τους υπόλοιπους που δεν το ξέρουν, πείτε τα, κυρία Καρά.
11: Ευχαριστώ, κυρία Πιπηλή. Κοιτάξτε, νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες θα έχουν προσέξει όταν πάνε σε νησιά ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ότι υπάρχουν κάτι πάνω στη γη που είναι σαν κέντημα πάνω στη γη. Κέντημα από πέτρα. Αυτά τα κεντήματα από τα πέτρα που τα έχουν χτίσει οι πρόγονοί μας με μια απίστευτη σοφία, γιατί οι σύγχρονοι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι αυτά που είναι κτισμένα χωρίς τσιμέντο, έτσι, είναι μια πέτρα πάνω στην άλλη και ακολουθούν τις καμπές της γης, έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι συγκρατούν το χώμα. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό? Γίνεται μια νεροποντή και να μην φεύγει, να μένει, να μένει.

0: Ναι. Και συγκρατούν και το νερό. Και αυτό το κάνανε για να μπορούν να καλλιεργούν. Και σήμερα έχουν μειωθεί οι καλλιέργειες, αλλά η σημασία που είναι πάρα πολύ κρίμα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε σε πανελλήνιο επίπεδο να κάνουμε προσπάθεια να στηριχθούν οι γεωργία σε όλα τα μέρη της χώρας που παράγει υπέροχα προϊόντα, που συγκροτούν και το νερό που και αυτό είναι πολύτιμο στα νησιά και δημιουργούνται διάφορες στα ταμίδια της συγκριθιάς. Υπάρχει μια πολύ πλούσια βιοποικιλότητα και εμείς σκεφτήκαμε ότι ξέρετε, υπάρχουν πολλοί πλέον, παλιά δεν ήταν έτσι, αλλά τώρα υπάρχουν πολλοί κυρίως νέοι άνθρωποι σε νησιά που καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι πολύτιμο και κάνουν δράση ενισχυριστά. Και είπαμε, μα, για να το προσέξει ίσως ας πούμε, η πολιτική, να το προσέξουν και να το προσέξει και τα ΜΜΕ, θα ήταν πιο καλά να ξεκινήσουμε ένα τριήμερο της ξερολιθιάς. Και επειδή θέλαμε να προλάβουμε και τα ειδικά πολεμικά που ετοιμάζονται τώρα, ξέρετε, μέχρι το Μάιο πρέπει να παραδοθούν, είπαμε να το κάνουμε άμεσα. Και δεν είχαμε πολύ καιρό να ετοιμαστούμε γι' αυτό. Και είπαμε, δεν πειράζει, ας μετάσχουν 2-3 νησιά. Αν σας πω ότι σε μια εβδομάδα είχαν δηλώσει καμιά 20 νησιά. Αφού το σταματήσαμε πια, ως και από την Κύπρο μας ζήτησαν να συμμετάσχουν. Και πρέπει να πω, εμείς τους δώσαμε μερικές ιδέες τι να κάνουν. Μας ξεπέρασαν. Είπαμε, ο καθένας θα διαλέξει τι θέλει. Έκαναν καταπληκτικά πράγματα. Κάλεσαν παλούς μαστόρους που ξέρουν την τεχνική να κάνουν μαθήματα.
1: Για να περάσει και στις επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς, γιατί είναι μια γνώση αυτή που έχουν μείνει πια λίγοι παλιοί μαστόροι. Ήταν ναι. Πάρα πολύ και το κάνανε με πάρα πολύ κέφι όπου το κάνανε. Μετά κάναν πάρα πολλά εκπαιδευτικά, εκδρομές. Τα παιδιά δημιούργησαν πράγματα, οικογένειες ολόκληρες το γιόρτασαν με μουσική, με μαθήματα για την ξερολιθιά. Έτσι όλη η κοινωνία ενός τόπου, μικρού, μεγάλου ας πούμε, στο Αιγαίο, το κάναμε για το Αιγαίο στην αρχή, μετήχαν, έμαθαν και μάθαμε κι εμείς μαζί τους, σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι για τις ξερολιθιές, πιστεύουμε ότι είναι άλλο ένα κομμάτι της ελληνικής κληρονομιάς και αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι καλά, οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν παιδεία, δεν είχαν πανεπιστήμια, δεν είχαν... Πώς σας παρακαλώ κάνανε, δημιουργούσαν με τέτοια αισθητική, με τέτοια σοφία. Άκουσα μια φορά, είχα κάνει μια ταινία για το Αιγαίο που λεγόταν Φωνή Αιγαίου. Υπάρχει ένα κομμάτι που μιλάνε οι νησιώτες και λένε πως εκείνη την εποχή όποιος έκτιζε με πολύ σεβασμό στους γείτονες και ποτέ δεν άφηνε πάντα περισσότερο περιθώριο στους από πίσω γείτονες να έχουν θέα, να μην τους κλείσουν. Μην μου πείτε ότι δεν είναι σοφία αυτό.
1: Σοφία η οποία δεν έχει να κάνει, κυρία Καρά, καθόλου με την εκπαίδευση, γιατί μην μπερδεύουμε τις έννοιες παιδεία με εκπαίδευση. Μόρφωση με το να πάρεις ένα πτυχίο. Αυτό είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα, μπορούμε να το συζητήσουμε μία μέρα και το επιβεβαιώνεται με αυτό που είπατε. Την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική δεν την έκανε ο Le Corbusier, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Απολύτως.
1: Την κάνανε οι φτωχοί αγρότες και σκέφτηκαν για να προστατεύσουν τη γη τους, τις καλλιέργειές τους, τα ζώα τους και το κεφαλάκι τους με την οικογένεια. Δεν είχαν τελειώσει πολυτεχνείο.
0: Αλλά πάντα με σκέψη και στον γείτονα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Χάρηκα που...
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και έχω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο Γιάννης είχε την καλοσύνη να μου στείλει το εξής. Δεν άκουσα, λέει, το πρόγραμμά σας από την αρχή. Στην Κρήτη υπάρχουν δρόμοι που είναι επικίνδυνοι, αλλά παρόλο που γίνονται πολλά ατυχήματα, δεν γίνεται τίποτα. Έχουν φτιάξει σύλλογο, να φανταστείτε. Ο πατέρας του παιδιού που σκοτώθηκε και οδηγούσε ο παιδικός του φίλος, κατά ένα βαθμό οφείλεται το τραγικό δυστύχημα σε μεγάλο μέρος στην κακοτεχνία του δρόμου. Πώς αισθάνονται οι υπεύθυνοι αυτών των ατυχημάτων? Ακούστε, Γιάννη, εγώ σήμερα, επειδή είχα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και μάλιστα με καλεσμένους που δεν μπορούσα να μην τους φιλοξενήσω, έχω αποφασίσει αύριο να ασχοληθώ με αυτή την απίστευτη τραγωδία, παύλα, δολοφονία στην Κρήτη. Θα έχουμε και καλεσμένο επ' αυτού. Το μόνο που μπορώ να πω έτσι επιγραμματικά, ότι το εγώ του ανθρώπου είναι άβυσσος, γιατί στην ίδια θέση ακριβώς του δολοφόνου πατέρα και της συνεργού μητέρας έχουν δυστυχώς βρεθεί δεκάδες χιλιάδες διαχρονικά γονείς που έχασαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τα παιδιά τους. Αλλά βλέπετε ότι το εγώ του καθένα, γι' αυτό ονομάζεται εγώ και όχι εμείς, έχει το δικό του απίθμενο βάθος που μπορεί να φιλοξενήσει επίσης εξίσου απίθμενο μίσος και οργή. Θα τα πούμε αύριο. Έχω χαιρετισμούς από τον κύριο Λαγουτάρη. Καλή δύναμη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και φροντίδας προς την οικογένειά σας. Σας έχασα λίγο την αγάπη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η ελευθερία, κύριε, το εξής. Θα το πω, δεν θα παρεξηγηθώ. Αναφορικά με το υπέροχο γλυπτό του κυρίου Τζανουλίνο του Ιδρύματος Ωνάση με το Γκαβάφι, που είναι από βαρύ μέταλλο κλπ. Ελπίζω, λέει, να μην το πάρουν είδηση οι συμμορίες των Ρωμά. Είναι γνωστό ότι μέχρι και τη ράβδο του Πατριάρχη στην τριλογία είχαν πάρει για να τελειώσουν το χαλκό. Και μην ανησυχείτε, είναι πολύ ασφαλισμένος όλος ο χώρος. Θα έχει ειδικό φωτισμό, έχει πάντα αστυνομία, γιατί είναι το πιο τουριστικό μέρος της Αθήνας. Έχει πάρα πολλές κάμερες. Τώρα να έρθουν τίποτα Ρωμαλαίοι εκεί πέρα, να έχουν και ένα σάπιο φορτηγό χωρίς πινακίδες, να αρχίσουν να σπάνε με λωστάρι, δεν γίνονται αυτά. Πάντως αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, και όχι μόνο από Ρωμά. Οι βάνδαλοι, μην τα μπερδεύετε, οι συμμορίες αυτές είναι για να οικονομήσουν από το χαλκό, ρε παιδί μου, τα μαζεύουν και τα σιδηρικά και τα πουλάνε. Χειρότεροι είναι οι βάνδαλοι και αυτοί του αριστερού φάσματος, οι οποίοι έχουν καταστρέψει τρεις φορές το γλυπτό του, το πολύ παλιά τοποθετημένο γλυπτό της Βορείου Ηπείρου στο Πολυτεχνείο, γιατί στην αριστερήλα τους και στην τύφλωσή τους συνδέουν ότι το άγαλμα που κάποτε σηματοδοτούσε, ρε παιδί μου, την έννοια της Βορείου Ηπείρου, ότι στην εποχή μας δεν πρέπει να υπάρχει. Και καλά για τη Βόρειο Ήπειρο, βανδαλίζουν τα πάντα. Τον Κολοκοτρώνη τον έχουν κάνει, τι να σας πω, τσίρκο κατ' επανάληψη στην πλατεία Κλαθμόνος. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα αύριο. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων 6 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Είναι πολύ νωρίς για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν, δήλωσε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του νωρίτερα προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση επική οργή θα τελειώσει και το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί. Την ίδια ώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις της ιρανικής πλευράς σχετικά με δημοσίευμα του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν εξετάζει πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θα διαβιβάσει τις θέσεις του στο Πακιστάν που έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός βουλευτής απέρριψε το δημοσίευμα του Άξιος, χαρακτηρίζοντας το περισσότερο αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες σε υπόμνημα 14 σημείων διέψευσε και το πρακτορείο DEFA Press που πρόσκειται στον Ιρανικό στρατό. Η τελευταία αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει ορισμένες απαράδεκτες ρήτρες και η Τεχεράνη δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση, μεταδίδει το πρακτορείο TASNIM. Σε επικοινωνία με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων και για τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ιράν, εάν χρειαστεί, δηλώσει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αιγιάλ Ζαμίρ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των στενών του Ορμού στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Υπογράμμισε πως πρέπει να αποκατασταθεί το προηγούμενο status quo, επισημένοντας τη σημασία της ελευθερίας στην αυσιπλοεία, αρχή που η Ελλάδα υπερασπίζεται ενεργά ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας προβληματίζει και υπογράμμισε πως είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, ανέφερε ο κύριος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η μάχη των επόμενων εκλογών είναι αξιακή. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για την απόφαση να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον διεθνή χώρο και πάλι, συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για κρούσμα χανταϊού. Γαλλός υπήκοος προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κουρασγερόπλιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησιογραφικού κολοσσού CNN, Ted Turner. Ο Turner ήταν ένας από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία για να μεταδώσουν το τηλεοπτικό του σήμα σε εθνικό επίπεδο μέσω της καλωδιακής τηλεόρασης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα σε εβδομάδα, έτσι, για να πηγαίνουμε αυτό τον κύκλο. Ξέρεις που είναι Δευτέρα, Τρίτη δύσκολη, ισορροπείς κάπως την Τετάρτη, γιατί έρχεται Πέμπτη, Παρασκευή και μετά το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Το λέω για εμάς τους ανθρώπους εργασίας. Άλλοι μπορεί να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς έχουμε αυτό το μπελά, ας πούμε, ότι πρέπει να δουλεύουμε 5 μέρες την εβδομάδα. Γιατί το τετραήμερο που λέει ο Ανδρουλάκης δεν το βλέπω να έρχεται, δυστυχώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα τώρα, γιατί μια και είπα Ανδρουλάκη. Είχαμε. Καλησπέριζω τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα. Είχαμε πολιτικό συμβούλιο.
1: Είχε πολιτικό συμβούλιο.
0: Ήταν αυτά το είναι. Αυτά μ' αρέσουν. Ναι, ναι. Μ' αρέσουν.
1: Μένα να δει.
0: Ναι.
1: Ήταν ήρεμο όμως.
0: Ήρεμο.
1: Ήταν καλό.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Μια μπηχτή υπήρχε μόνο.
0: Όπα.
1: Μία μικρή. Μικρή. Ήταν επιτέσμα.
0: Ξόφαλση.
1: Ναι, ναι. Ήταν από τη Έφη Χαλάτση που φέρεται να είπε ότι.
0: Έφη Χαλάτση.
1: Ναι, ναι, είναι στην επιρροή, στη σφαίρα επιρροής του Παύλου Γερουλάνου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, εκεί ήταν τώρα μέσα στο διάλογο που είχε γίνει, είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου για τη θητεία να ισχύει για όλους, και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται.
0: Ωραία, εγώ φωτογράφησα την, πώς τη λέμε?
1: Τη Θεοδώρα.
0: Τη Θεοδώρα, είναι δυνατόν τώρα, μα σας παρακαλώ, δεν θα έχουμε τη Θεοδώρα στη Βουλή?
1: Λοιπόν, αυτό είναι, γιατί. Εδώ τώρα ξέρεις, γιατί η Θοδώρα είναι από το, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτσε να πούμε και το επώνυμο, γιατί μου λένε εδώ πια η Θοδώρα Τζάκρη. Ναι, μία είναι.
1: Θοδώρα, ναι.
0: Ήταν η μεγάλη Θεοδώρα και μετά η Θεοδώρα Τζάκρη.
1: Νομός Πέλλας.
0: Νομός Πέλλας. Βαστάμε γερά.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, έβαλε. Σωστά το έβαλε. Αν θέλετε θητεία, θητεία όλους τώρα.
1: Αυτό είναι σωστό. Είναι μια απόφαση που την έχει πάρει το συνέδριο. Τώρα επειδή τα χρόνια. Αν τα χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μετράνε, τώρα είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: το λες και αγροτικό.
1: Το λες και αγροτικό, ναι.
0: Δεν πιάνεται.
1: Όχι, το αγροτικό το έχει κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Μετά στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχε γίνει μετά, και εκεί, υπουργό.
0: Ναι, μετά, κοίταξε, είναι αυτό που λέει, πήρε μεταπτυχιακό.
1: Πήρε το μεταπτυχιακό, τώρα πάει για το διδακτορικό.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Εντάξει. Τώρα από την άλλη πλευρά ήταν μια εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο περιελάμβανε όλο αυτό το φάσμα που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο. Στο ένα κομμάτι ήταν η κριτική προς την κυβέρνηση, και από την άλλη οι προτάσεις, οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει, ένα για η τροπολογία για τις τράπεζες, για τη συνάντηση που είχε με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που κατέληξε εκεί, είπε ότι τους είπαμε ότι εμείς θέλουμε ανοιχτές τράπεζες, αλλά θέλουμε οι τράπεζες να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους. Το άλλο έδωσε έμφαση στην πρόταση για διάλογο για την τετραήμερη εργασία. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση.
0: Σε ποιους απευθύνεται?
1: Αυτό το έχει διευκρινίσει ότι θα είναι πιλωτικά και θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από 20 εργαζόμενους και πάνω.
0: Ναι, αλλά το βάζει σε διάλογο. Όχι, το βάζει σε διάλογο μόνο με την εργοδοτική και την εργατική πλευρά, ή το βάζει και σαν πολιτική πρόταση το διάλογο?
1: Σαν πολιτική πρόταση, με την προοπτική της εφαρμογής. Εδώ τώρα θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί έχει βγάλει μια δήλωση ο Παύλος ο Χριστίδης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τομεάρχης εργασίας, που καλεί την Υπουργό Εργασίας σε debate όπου θέλει, με όποιον τρόπο επιλέξει, για να μάθει, όπως λέει, η όλη Ελλάδα την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα μετά το πολιτικό συμβούλιο. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι, το άλλο πεδίο το οποίο επέλεξε να εστιάσει την κριτική του ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο θέμα της δικαιοσύνης, με την Εξεταστική Επιτροπή, κυρίως δίνοντας έμφαση στις παρακολουθήσεις, παράνομες παρακολουθήσεις. Επανέλαβε τα λεγόμενα για θεσμική παρακμή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για τις ανεξάρτητες αρχές, εκεί τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει τώρα 4-5 μέρες, Είπε και τους χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης ότι υπήρξε, ότι πριν φτάσει στη διάσκεψη των Προέδρων είχε υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του Κωστή Χατζηδάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει παζάρι. Αν θέλαμε παζάρι, δεν θα προτείναμε, λέει, ανοιχτή πρόσκληση με βιογραφικά, θα κάναμε παζάρι. Εμείς παζάρια δεν κάνουμε. Έχει, είπε και πρότεινε, και είπε ότι επανέλαβε ότι πρότεινε το ΠΑΣΟΚ μια διαδικασία αξιοκρατίας. Και να γίνει μια νέα αρχή στην πλήρωση των ανεκτάρτητων αρχών για να μείνει, όπως είπε, κληρονομιά και στο επόμενο. Κράτος με διαφάνεια, με open data παντού και όχι με κλειστές διαδικασίες. Ναι. Λοιπόν, και κατέληξε λέγοντας ότι θέτοντας έτσι ένα πολιτικό διακύβευμα για την αξιακή μάχη των επόμενων εκλογών, και έβαλε το δείγμα ότι από τη μία θα έχουμε ένα τυχοδιοκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστατο, και από την άλλη θα είμαστε εμείς. Και αυτόν τον αγώνα κάλεσε τα στελέχη του να δώσουν συγκροτημένα. Τώρα, υπόψη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου τέθηκε και ένα κείμενο, η επεξεργασία που έχει γίνει από τους αρμόδιους τομείς εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, προκειμένου να καταθέσουν και αυτή τις επισημάνσεις τους στην επόμενη συνεδρία. Αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το στίγμα που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο με δύο κουβέντες, αν θέλετε να το πω, είναι από τη μία θα έχει αυτή τη συνεχιζόμενη ένταση που το ΠΑΣΟΚ το λένε, ξέρετε, έτσι, από εποχή λάζει ότι σκληρό ροκ, και αυτό θα φτάσει στα κόκκινα, φαντάζομαι. Και από την άλλη προσπαθεί να βάλει ένα θεσμικό ένα θεσμικό περίβλημα βάσει το οποίο θα προσπαθεί να ισορροπεί την οξία κριτική και με προτάσεις και με πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό στο πεδίο για την καθημερινότητα κυρίως και για την κυρίως την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη, εντάξει, ήσυχα πήγαν τα πράγματα.
1: Ήσυχα πήγε, καλά πήγε. Ναι,
0: κοίταξε, καλά. Να σου πω κάτι τώρα κάτι. Δεν μπορεί να τσακώνονται στην τελική ευθεία των εκλογών. Άμα τσακώνεσαι και στην τελευταία ευθεία των εκλογών, άστα. Αν τα αφήσεις καλύτερα.
1: Ναι. Μην το λέτε, παθό είναι αυτό. Ποτέ. Δεν πλήττεις ποτέ με τη Βουλή και το παθό. Δεν πλήττεις ποτέ. Τα δύο ρεπορτάζ που ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Σωστό. Εγώ θα συμφωνήσω. Αλλά ξέρεις κάτι, στη κεντρική γραμμή. Σε αυτό το full επίθεση που κάνει στην κυβέρνηση, δεν έχει διαφοροποίηση. Αυτό κοιτάει ο κόσμος. Τώρα, εντάξει, έγινε το επεισόδιο με τον Καστανίδη, βγήκε ο Ρέπας, υπάρχει ένα σούσουρο, αλλά δεν θα σταθεί ο άλλος τώρα, αν στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης θα είναι ο Καστανίδης, που είναι ικανότατος στέλεχος βέβαια, έτσι.
1: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
0: Η κεντρική πολιτική μάχη είναι αν θα κερδίσει το Πασόκ τις εκλογές. Αυτή είναι η κεντρική πολιτική μάχη που δίνει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μα ναι, δηλαδή τι θα πει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Αφού είμαι δεύτερος, θέλω να γίνω πρώτος. Πολύ απλά.
1: Ο στόχος αυτό είναι. Όταν είσαι στην αξιωματική, εδώ το λένε άλλα κόμματα τα οποία εδώ. Και ο Βελόπουλος, παραδείγματος χάρη, που έχει μια το μεγάλη διαφορά, λέει: εγώ όταν θα κυβερνήσω θα κάνω αυτό.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην λέει για αυτές τις εκλογές. Μπορεί να λέει τις εκλογές τη δεύτερη παρουσία, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Κάθε κόμμα μέσα θέλει να κυβερνήσει. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Ποιο το καταφέρει είναι άλλο πράγμα. Ναι. Αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ένα προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εδώ και γι' αυτό ξέρει, υποστηρίζει και αυτό το με μία ψήφο. Νίκη με μία ψήφο. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι. Δηλαδή το είχαμε πει ότι το οστικό κύμα αυτό της αποχώρησης του Καστανίδη. Μπορεί να είχε, δηλαδή παραδείγματος χάρη η παρέμβαση του Δημήτρη Ρέπα ήταν έκπληκτη. Δηλαδή, εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι το περίμενε κάποιος, άσχετα το τι μπορεί να λέγεται στα πηγαδάκια, στις παρέες κτλ. Ναι.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι λέει τώρα, ας πούμε, ο Σκανδαλίδης γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Εντάξει, δεν
0: γιατί
1: νομίζω
0: ξέρεις, είναι η ίδια σειρά, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι σειρά του. Πώς λέμε, ναι, σε στρατό, είμαστε σειρά.
1: Έχει τραβηχτεί πίσω.
0: Ναι.
1: Ο Σκανδαλίδης ανέκαθεν χθες ήταν πάντα υπέρ της ανανέωσης.
0: Ναι.
1: Παραδείγμα, μια και τον ανέφερε. Γιατί ο Σκανδαλίδης είναι ο επικεφαλής της ομάδας διεύρυνσης. Έτσι.
0: Σωστά το λες.
1: Ναι. Πάντα, ξέρεις, δηλαδή, πάντα ο Σκανδαλίδης είχε μια τάση στην ανανέωση και στον εξυγχρονισμό που τον υπηρέτησε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι σε αυτή τη φάση. Βέβαια, αυτό τώρα που λέμε η διεύρυνση είναι το μεγάλο στίχημα, το άλλο μεγάλο στίχημα που έχει να κερδίσει το βαθό, να παλέψει. Δηλαδή, αν αυτή η διεύρυνση αποδώσει ρεαλιστικά. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό, τι ανοίξαμε και περιμέναμε. Δεν είναι
0: λοιπόν,
1: ανοίξαμε τα πόδια μπήκαν.
0: Αντώνη, έχω προγραμματίσει τον κύριο Πετράκη, τον οικονομολόγο.
1: Ωραία.
0: Νομίζω εντάξει, δεν είχαμε τίποτα επεισόδια, καλά πήγε το Πασόκ.
1: Όχι, όχι, μια
0: ωραία,
1: καλά πήγε.
0: Ωραία. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
1: Εγώ,
0: να είσαι καλά, Αντώνη μου, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Πετράκη, οικονομολόγο. Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται οι αγορές, γιατί έχουμε και τα καλά μηνύματα ότι πάμε τέλος πάντων σε μια συμφωνία. Δεν θα γίνει, δεν θα έχουμε κάποια ανάφλεξη. Το ακούσατε και επικαλείται και το Αμερικάνικο Πρακτορείο αυτή τη συμφωνία. Να δούμε. Πάμε με διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
7: Δευτέρα 4 Μαΐου.
8: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
7: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
9: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 6 και 22 πρώτα λεπτά. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Η συγκυρία το έφερε να έχουμε την καλή είδηση ότι το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει η προοπτική της αποκλιμάκωσης. Πόσο ευεργετική μπορεί να είναι αυτή η εξέλιξη, αν τέλος πάντων επιβεβαιωθεί? Δηλαδή, ναι, δηλαδή είχαμε κάποιες, όχι μόνο στα καύσιμα και στην ενέργεια, είχαμε κάποιες αυξήσεις που μεταδίδονταν σε όλη την κλίμακα της οικονομίας.
2: Κοιτάξτε, νομίζω την τρίτη μέρα του πολέμου είχαμε αναρτήσει τις εκτιμήσεις μας και είχαμε μιλήσει για 4 μήνες. Ουσιαστικά αυτό μας πήγαινε στο τέλος Μαΐου, κάπου εκεί δηλαδή που βρισκόμαστε τώρα, για και 100 δολάρια το βαρέλι. Και επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό το σενάριο. Γιατί το λέω τώρα? Διότι στην ίδια πρόβλεψη δεν ήμασταν ακριβείς στο ότι δεν είχαμε προβλέψει ότι θα είχαν γίνει καταστροφές στον κόλπο, σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και διακομιδεκομίσεις.
1: Στις άλλες χώρες λέτε τώρα, με τις επιθέσεις που γίνανε στα Ηνωμένα Αραβικά
2: Εμμυράτα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια εκτίμηση πια ότι παρόλο που έστω και αν σταματήσει πλήρως και ανοίξουν τα στενά και έχουμε μια πλήρη εξημέρωση των υφών εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ναι, αν και όλα αυτά να συμβούν, πάλι θα διατηρηθεί ψηλά το πετρέλαιο. Εντάξει, μπορεί να είναι 110 που ήταν, μπορεί να είναι 190, 85. Άρα μιλάμε για αυξημένες τιμές πετρελαίου και γι' αυτό είχαμε ευθύς εξ αρχής εκτιμήσει ότι ο πληθωρισμός θα έπαιρνε μια μισή μονάδα ακόμα, δηλαδή 2,9 και 1,5, 4,5, 4,6. 4,6 ακριβώς είναι ο πληθωρισμός αυτού του μήνα. Με την έννοια δηλαδή ότι διατηρούνται οι τιμές αυξημένες και διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι αρχικά εκτιμούσαμε. Δεν έχουμε δηλαδή και να σταματήσει, οι αγορές μπορεί να ανασάνουν.
1: Δεν θα έχουμε αποκλιμάκωση, λέτε?
2: Όχι, αποκλιμάκωση θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε γρήγορη
2: θα
1: αυτό.
2: Είναι αργή, αλλά θα είναι αργή και δεν θα είναι και θεαματική. Γιατί υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Πρέπει να τροφοδοτηθούν τα αποθέματα των μεγάλων κρατών. Πρέπει να ξαναπάρουν. Αν όλα αυτά ανοίξουν τα στενά, δεν έχουν ανοίξει. Το ότι είπαν ότι θα τα ανοίξουν δεν σημαίνει ότι έχουν εγκλωβιστεί καμιά 700 πλοία. Είναι δηλαδή ένα τεράστιο αριθμός εκκρεμότητας που υπάρχει. Για να δούμε. Αλλά αυτή είναι η προοπτική αυτή τη στιγμή.
1: Όταν μιλάμε για αποκλιμάκωση σταδιακή, ας πούμε θα φάμε το 2026 με το μαρτύριο της σταγόνας.
2: Ακριβώς. Εντάξει, το να διατηρηθούν τώρα στο 80 και στο 90 αρχίζει και η συζήτηση γίνεται πιο εύκολη.
1: Πιο εύκολη, ναι.
2: Αυτό θα ήταν το όριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιέζονται οι τιμές προς τα πάνω σε και πάσης φύσεως τιμές. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ενεργειακή πόρη. Τώρα θα αρχίσουν να διαχέονται σε όλη την οικονομία. Γιατί τώρα οι αγορές που έγιναν με ακριβό πετρέλαιο, από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στην παραγωγή. Θεωρητικά, μην τα βλέπετε στις Αγγλίες που κερδοσκοπικά ανεβοκατεβαίνανε.
1: Σωστό. Άρα θα δούμε αυξήσεις, ας πούμε, και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Ναι, ακριβώς. Μπορεί να μην είναι μεγάλες και τρομερές.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά έρχονται να προσταθούν στις προηγούμενες.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι έρχεται η κατάσταση και επιβαρύνει μια προηγούμενη, δηλαδή αυτή του 22. Δεν είδαμε από το 22, έχουμε συνεχή αύξηση. Δεν έχουμε μείωση των τιμών, δεν έχουμε αποπληθωρισμό. Βέβαια, να ξέρετε ότι ο αποπληθωρισμός είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Από την άλλη μεριά, το να έχεις όμως και συνεχώς υψηλές τιμές δημιουργεί καινούρια προβλήματα.
1: Εντάξει, καλά το λέτε. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση που θυμάμαι κάποτε η Ευρώπη ήθελε μηδενικό πληθωρισμό.
2: Όχι πια.
1: Εδώ κάποτε λέω.
2: Εδώ και μια πενταετία περίπου.
1: Και την πληρώσαμε και εμείς αυτή τη.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Να τα θυμόμαστε γι' αυτό.
2: Την πληρώσαμε για άλλους λόγους.
1: Εντάξει.
2: Γι' αυτό, ναι. Επειδή το ήθελαν οι Ευρωπαίοι, αλλά για τα χρέη. Και δημιουργήθηκε τέτοια έκταση ύφεση που
1: χάσαμε το 25%.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν ήρθαν να έφταναν όλα αυτά. Μετά ήρθαν και οι μεγάλες αξίες των τιμών. Και είχαμε και το 22 το μεγάλο πληθωρισμό. Και έκτοτε δεν έπεσαν οι τιμές. Με αποτέλεσμα. Συνεπώς, πράγματι ήταν μια τυχής στιγμή για τα εισοδήματα των ανθρώπων.
1: Ναι. Αλλά αυτή, ξέρετε κάτι.
2: Το είπα πολύ επίκο, ναι. Πολύ, ναι. Πολύ,
1: πολύ καλά κάνατε. Και διάβαζα και χθες εδώ κάνα δύο ρεπορτάζ που είχαν αναλύσεις για τις τιμές, για την ακρίβεια κτλ. Και το συμπέρασμα είναι ότι ένας κόσμος όχι απλώς πιέζεται, ακόμα και μια μικρή αύξηση να πάρει, τη χάνει αμέσως. Αυτό είναι το θέμα.
2: Επίσης σημειωτέων ότι οι αυξήσεις εκτιμούσαμε ότι και εκτιμούμε και παραμένουμε στην εκτίμηση αυτή ότι 25, 26, 27 οι αυξήσεις στους μισθούς και στις αμοιβές θα είναι αξιόλογες.
1: Ναι.
2: Και αυτό φάνηκε και από το μέσα του 25 που έγιναν σημαντικές. Αλλά έλατε που πάνω σε αυτές τις αυξήσεις ήρθαν τώρα και αυξήσεις των τιμών, ναι. Και έχουμε πίεση. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι μόνο το ότι πιέζεται το εισόδημα πραγματικά, πας λέει στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις λίγο ακριβότερες τιμές, κάθε μέρα όμως, είναι και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος ανακαλεί τον υψηλό πληθωρισμό της περίοδου 22-23, αυτό λέγεται inflation memory στα οικονομικά, και σου λέει, τι μου λέτε εμένα, θα έχω από εδώ και πέρα ξανά, δημιουργείται μια αυξάντη επιβεβαιότητα, η παραγωγή μικρή αυξάνονται στιμές τους διότι φοβούνται όλα αυτά κλπ. Και ο φαύλος κύκλος της αναταραχής στις αγορές διατηρείται. Είναι δηλαδή ένα μείγμα ψυχολογικών και παραγωγικών αποφάσεων οι οποίες διατηρούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι θετική βεβαίως για το εισόδημα και την καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Ερώτηση τώρα, γιατί ακούω διάφορες προτάσεις, πάμε και προς εκλογές. Αν λοιπόν υπήρχε μια έκτακτη, να το πω, ενίσχυση, με την έννοια ότι υπογράφαμε καινούργια σύμβαση, ας πούμε, που προέβλεπε, είχαμε 4,5% σχεδόν αυξήσει στο κατώτατο μισθό, ναι. Κάναμε μια διορθωτική και λέγαμε 7%. Αυτό θα επηρεάζει τον πληθωρισμό.
2: Θα έκανα την οικονομική εκτίμηση από πλευράς οικονομικής επιστήμης, δηλαδή ότι θα διατηρούσε τις αυξητικές πιέσεις. Δεν θα το αύξανε τον πληθωρισμό.
1: Άρα θα μπορούσε να γίνει μια διόρθωση.
2: Ναι, προσέξτε τώρα. Κάποιος μπορεί να τα πληρώσει αυτά. Πρέπει να τα πληρώσουν επιχειρήσεις, πρέπει να τα πληρώσουν. Εάν ήμασταν μια οργανωμένη
1: οικονομία
2: με εξαγωγική δραστηριότητα υψηλή, που πραγματικά ανταγωνιστική, που μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε την ελαστικότητα τιμών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμως από εδώ και πέρα είναι τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα. Φαντάζομαι ότι οι επιχειρήσεις θα πιεστούν. Ξέρετε γιατί θα πιεστούν οι επιχειρήσεις? Όχι επειδή το λέμε εμείς εδώ στο τηλέφωνο, αλλά επειδή έχει το πρόβλημα, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πια στην οικονομία. Δηλαδή ο επιστημιστικός κλάδος, εάν δεν φέρει πλέον εισαγόμενους ανθρώπους να δουλέψουν το καλοκαίρι, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις μονάδες του. Μιλάμε για την εστίαση, μιλάμε για τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Αυτό τώρα διαχέεται σε όλη την οικονομία, δεν είναι μόνο στα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να έχουμε στενότητα προσωπικού. Αυτό φέρνει την αύξηση των τιμών, και όπου αυτή η στενότητα θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο, βλέπε δεξιότητες, βλέπε ικανότητες, βλέπε δυνατότητες να επιβάλλουν τη θέση τους οι εργαζόμενοι, εκεί θα έχει μεγαλύτερες αυξήσεις. Καλό θα ήταν άλλη αυτή η διάσταση μόνο λόγω του κόλπου, αλλά
1: εννοείται. Δώστε μου ακριβώς 22 για το σήμερα, επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε Πετράκη, έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί τώρα να πιάσουμε την κρίση, δηλαδή έχουμε ένα έχουμε μια κρίση λόγω και του πολέμου, η οποία έρχεται να προστοθεί ειδικότερα στις πιο αδύναμες οικονομίες, κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
2: Όσον αφορά τις τιμές.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά επηρεάζει και μια σειρά πράγματα. Επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Θα σας πω κάτι όμως τώρα. Διαβάζω τα τελευταία στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι λίγο, κάνουν λίγο τζιζ που λένε. Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και αύξηση του κρέους κατά 170 δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο?
2: Αύξηση του χρέους
1: δημόσιου και ιδιωτικού.
2: Α, περιμένετε τώρα. Έχετε βάλει δύο πράγματα μαζί.
1: Όχι, ένα λεπτάκι. Να το ολοκληρώσω και να μου πείτε. Αυτές είναι δύο εικόνες που λες, εφόσον αυτή η ρημαδοοικονομία πάει καλά, γιατί ξεφεύγουν αυτά τα πράγματα?
2: Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το ζύγιο πυρωμών, το ζύγιο πυρωμών έχει ένα στοιχείο μέσα το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτή την επικαιρότητα. Είναι οι ενεργειακές εισαγωγές. Παρόλο που έχουν μειωθεί, παρόλο που έχουν τις ανανεώσιμες πηγές, εξακολουθούν να πιέζουν το ζύγιο πυρωμών. Πρώτον. Δεύτερον, το παραγωγικό σύστημα δεν παράγει όλα εκείνα τα προϊόντα που χρειάζεται, ούτε ακόμα η επενδυτική δραστηριότητα, αλλά ούτε και το καταναλωτικό πρότυπο των Ελλήνων. Άρα αναγκάζεται η οικονομία και κάνει εισαγωγές για να καλύπτει και τη μεταβολή του καταναλωτικού προτύπου, αλλά και το ενεργειακό σύστημα.
1: Άρα μου λέτε, είμαστε μια χώρα με χαμηλή παραγωγικότητα και δεν έχουμε επενδύσεις.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Επενδύσεις έχουμε και χαμηλή κάπως και καλύτερη παραγωγικότητα. Όμως, για να φτάσουμε στο σημείο να έχετε ένα παραγωγικό πρότυπο που θα αντιμετωπίσει αυτό το κέριο θέμα
1: του ισοζυγίου
2: πυρωμών, θέλετε μια σταθερή πορεία 10 ετών που θα κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις με πολύ μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες πολλές από αυτές δεν είναι και πολιτικά επιχειρηματικές.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Την αύξηση δεν καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή θα μπορούσε να πηγαίνουμε, να επιβραδύνουμε, να μην έχουμε.
2: Την αύξηση του χρέους, λέτε.
1: Όχι, την αύξηση του ελλείμματος.
2: Η αύξηση, δηλαδή, σας εξήγησα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και το ενεργειακό. Ωραία. Και το ενεργειακό που πιέζει.
1: Πιεζόμαστε από τα έκτακτα γεγονότα, εντάξει. Κατανοητό.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι η λειτουργία της οικονομίας απαιτεί εισαγωγές για να συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή τις εισαγωγές τις κάνουν οι ιδιώτες, όπου το χρέος το ιδιωτικό δεν προστίθεται στο δημόσιο, νομίζουμε ότι αυτό το χρέος δεν αφορά τη χώρα, αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έτσι είναι, αλλά δεν πάει να είναι ένα πρόβλημα της οικονομίας. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς, πρέπει να αποθαρρύνει, αν είναι δυνατόν βεβαίως, τις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό, έτσι ώστε να κρατάς το ιδιωτικό χρέος σε χαμηλότερο βαθμό. Ομολογουμένως, προσέξτε, το ελληνικό ιδιωτικό χρέος δεν είναι τόσο υψηλό, είναι της τάξης 120-125 σε σχέση με το ΑΕΠ, το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 220-230. Η Γαλλία έχουν επίσης
1: και η Ιταλία
2: διπλάσιο του ΑΕΠ τους.
1: Ναι,
2: άρα δεν είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς το αδύναμο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο πραγματικά πρέπει, και υπάρχουν ενδείξεις ότι στο προσεχές μέλλον κινούμεθα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή, εάν το 35 δεν έχουμε πια εισαγωγές ενεργειακών πόρων, κοιτάξτε, θα μιλάμε για μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι, και ανέφερα τώρα το ενεργειακό, αλλά δεν θα είναι μόνο το ενεργειακό, θα έχουμε και και τα data centers, θα έχουμε και μια αλλαγή, αν θέλετε, στις νέες τεχνολογικές υποδομές που απαιτούν πια η παγκόσμια οικονομία, και αυτήν την αλλαγή ήρθε και επιτάχυνε ο πόλεμος. Δηλαδή η Ελλάδα επανατοποθετείται στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι περιέργως, εντός εισαγωγικών βεβαίως, τα καλά μιας πολύ κακής ιστορίας.
1: Ωραία.
2: Ότι η Ελλάδα επανατοποθετείται θετικά προς μια κατεύθυνση. Σας δίνω τη θετική πλευρά του πραγμάτων.
1: Και καλά κάνετε. Εγώ θέλω να λύσουμε μία απορία που είναι και δική μου, πολλοί δημοσιογράφοι την πατάμε, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος. Τα στοιχεία δείχνουν ποιο χρέος τώρα αυξήθηκε από τα 440 στα 580.
2: είναι αυτό το χρέος, δεν ξέρω το νούμερο αυτό. Προσθέτεται στα 350-360 πόσο είναι, του δημόσιου χρέους προσθέτεται 120.
1: Ναι, νομίζω αυτό διαβάζω κι εγώ.
2: Μπορεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί. Και υπάρχουν και κάποιες.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να δω τη διαφορά.
2: Για το δημόσιο χρέος.
1: Ναι, γιατί προφανώς ο υπολογισμός έχει γίνει και στα δύο, έχετε δίκιο.
2: Προστίθεται κάθε χρόνο το έλλειμμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, το έλλειμμα του ζυγίου πυρωμών. Εάν κάθε χρόνο το έλλειμμα του ζυγίου πυρωμών είναι.
1: Τροφοδοτεί το χρέος, ναι.
2: Είναι άλλα 15 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
1: Ναι, αλλά εμείς.
2: Η εκδοχή που δίνεται στο χρέος είναι λίγο ιδιόρυθμη.
1: Ναι.
2: Γενικά σε όλο τον κόσμο διαφοροποιούμε το ιδιωτικό
1: ωραία,
2: το δημόσιο.
1: Ωραία.
2: Είναι πιο άλλο το ιδιωτικό, άλλο το
1: αυτό
2: δημόσιο.
1: Αυτό που μας προστίθεται από το πρόβλημα του ισοζυγίου, αυτό που μας προστίθεται είναι.
2: Ναι, το ιδιωτικό.
1: Είναι ιδιωτικό αυτό. Μάλιστα.
2: Ναι, ιδιωτικό. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει. Ότι η ιδέα το ξεπληρώσει η Ελλάδα.
1: Όχι βέβαια.
2: Η επιχειρήση της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι. Απλώς σημειώνουν εδώ τις διαφορές, γιατί μας ξέφυγε, ως σύνολο τώρα λέω, έτσι και πολύ καλά κάνετε και το εξηγήσατε, ναι, γιατί ναι. Μας ξέφυγε περίπου 140 δισεκατομμύρια περίπου.
2: Από πότε?
1: Από το 2020.
2: Όχι, είναι υπερβολικά νούμερα αυτά.
1: Είναι υπερβολικά.
2: Είναι 5 χρόνια. 5 χρόνια επί 15.
1: Είναι, όχι, είναι 6 χρόνια και.
2: Το ιδιωτικό. 6 επί 10 περίπου.
1: Ναι.
2: Τώρα όχι 140, αλλά δεν ξέρω τι άλλο προσθέτουν εκεί.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Πρέπει να προσθέτουν και άλλα πράγματα. Okay. Δεν ξέρω από πού είχε βγάλει το νούμερο.
1: Okay. Τελευταία κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί εμείς υποτίθεται ότι έχουμε ένα καθαρό διάδρομο μέχρι το τέλος του 31, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχουμε ρυθμίσει.
2: Όσον αφορά την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
1: Ακριβώς.
2: Του δημόσιου, όχι
1: ναι,
2: του ιδιωτικού.
1: Του δημόσιου, ναι, αυτό μετράει. Ναι. Ωραία. Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει άλλη ελαστικότητα τώρα στο ιδιωτικό χρέος.
2: Δεν σημαίνει ότι. Ναι, σωστά. Μετά το 32 δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι δραματικά. Εμείς έχουμε τις εκτιμήσεις μας μέχρι το 40.
1: Ναι. Και τι δείχνει αυτό.
2: Το θέμα του δημοσίου χρέους, παρόλο που επανατοποθετείται από πλευρά συνθηκών αποπληρωμής, είναι στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας να το αποπληρώνει κανονικά. Και το γεγονός ότι τώρα τρέχουμε και αποπληρώνουμε, όπως είδατε, και πολύ καλά κάνουμε.
1: 6,9 δις τώρα.
2: Ναι, μην φαντάζεστε ότι το βγάζουμε τους φόρους. Είναι το μαξιλάρι το οποίο αυξήθηκε από καλό δανεισμό και αυτή τη στιγμή το αποπληρώνουμε.
1: Το μαξιλάρι τώρα του 19, τα 37 δις.
2: Τα 33 αυτό ακριβώς.
1: 33.
2: Μέχρι το 47 και από εκεί κάνοντας αναπροσαρμογή κυρίως αποπληρώνουμε, πιθανόν να χρησιμοποιούνται και κάποιοι πόροι.
1: Ευτυχώς πάντως που δεν μας αφήσαν να πάρουμε ούτε ένα ευρώ από τα 33-34 που ήταν.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Όχι, γιατί θα τα είχαμε φάει, είμαι σίγουρος εγώ.
2: Όχι, δεν μπορούσαμε. Διότι αυτό ήταν
1: αποσπασμένο. Βέβαια. Τελευταία ερώτηση τώρα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον θεωρείτε ότι δυσκολεύεται η κυβέρνηση να πάει σε ένα πακέτο όπως θα το θέλε, γιατί πάμε και σε εκλογές τώρα.
2: Νομίζω
1: κατά
2: ότι με το περιβάλλον το οποίο υπάρχει σήμερα το πακέτο του 1 δισεκατομμυρίου για φοροαπαλλαγές νομίζω διατηρείται, ιδίως αν σταματήσει ο πόλεμος σήμερα. Νομίζω διατηρείται. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, αλλά πάντως διατηρείται οι δυνατότητες.
1: Ενδεχομένως να μην υπάρχει ίδια δυνατότητα για παροχές, ας πούμε, σε συντάξεις, μισθούς, επιδόματα.
2: Νομίζω ότι ναι, το έκαναν αυτό. Ναι. Νομίζω ότι η επόμενη κίνηση θα αφορά.
1: Αν και έχουμε.
2: Της φορολογίας.
1: Ναι, έχουμε από τα υπερπλεονάσματα να δώσουμε εκεί.
2: Κάτι
1: μας περισσεύει, δεν γίνεται.
2: Υπερπλεώνασμα για να δει. Δεν είναι τόσο πολλά, ήταν 2 με 3. Μην ξεχνάτε ότι αυτό έχει ξυνήσει από τον προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά ξεπερνάμε το στόχο κάθε χρόνο.
2: Ναι, σωστά. Αυτά γυρίσανε πίσω. Γυρνάνε.
1: Ναι.
2: Δεν γυράσανε μία φορά, θα γυρίσουν και του χρόνου. Διότι η ουρά τους πάει και στα επόμενα χρόνια. Δεν τα δίνεις μία φορά. Δεν είναι φάπαξ κινήσεις όπως το Fuel Pass.
1: Ναι.
2: Είναι κινήσεις που προστίθενται over and above συνεχώς.
1: Συνεχώς. Μήνα, χρόνο.
2: Ναι. Άρα θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει άλλη μία δόση το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Τι να σας πω.
1: Ωραία.
2: Ελπίζω να διατηρηθεί η δυνατότητα αυτή.
1: Ναι. Με αυτά που λέτε θέλω μια ερώτηση ακόμα. Αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα, μήπως πρέπει να πάμε σε μια μεγαλύτερη φορολόγηση π.χ. των τραπεζών? Έχουν βγάλει τόσα κέρδη. Γιατί να μην μπει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε κράτος, έλατε εδώ ρε παιδιά, ήταν να βγάλετε 5, έχετε βγάλει 10. Δώστε μου τα 2, να κάνω κι εγώ κοινωνική πολιτική.
2: Εντάξει, πολύ καλό ερώτημα που βάλατε και είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Και γιατί είναι δύσκολο ερώτημα? Διότι οι τράπεζες έχουν περάσει 40 κύματα και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση του πράγματος. Το να βγάζουν βέβαια υπερκέρδη, κυρίως τα οποία να συντηρούνται από τη διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων χορηγήσεων,
1: δεν είναι
2: ηθικά και κοινωνικά ορθό. Συνεπώς, πράγματι υπάρχουν θέματα. Νομίζω ότι οι τράπεζες μπαίνουν σε μια τροχιά να καλύπτουν διάφορα κενά δεξιά-αριστερά. Αλλά πραγματικά ίσως εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι να λείπουν στην προκειμένη περίπτωση και αν προσέξει και κανείς δεν το βάζει. Το έχετε προσέξει ότι κανείς δεν είναι πολύ.
1: Κάτι λέει το Πασόκ.
2: Ναι, κάτι. Αλλά το βάζουν πολύ προσεκτικά και εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, ας μελετηθεί από τους αρμοδίους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό.
1: Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω πολλά και χρήσιμα μας είπε ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης για να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε, να καταλαβαίνουμε και τα περιθώρια, να καταλαβαίνουμε και τις ανισορροπίες που πρέπει να διορθωθούν. Εγώ κρατάω την τελευταία του σημείωση για τις τράπεζες. Εντάξει, θέλει προσεκτική προσέγγιση το θέμα, αλλά θέλει προσέγγιση. Δεν γίνεται δούλεψε φτωχή να μη σου μοιάσω, δηλαδή είναι σοφές αυτές οι παροιμίες που λέγανε παλιά οι γονείς μας, ας πούμε. Και βέβαια θα περάσουμε μια περίοδο, θα ξεπεράσει το 26 σίγουρα πράγματα, όπως είπε και ο κύριος Πετράκης, είπε για το τέλος του 26, τέλος πάντων θα πάμε και στο 27, που θα έχουμε και άλλες αυξήσεις σε μια σειρά προϊόντων από το κόστος της κρίσης. Είναι κατανοητό αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται και προστίθενται στις προηγούμενες αυξήσεις και στις προπροηγούμενες, και όπως σωστά είπε ο κύριος Πετράκης, από το 22 δεν έχουμε πάρει ανάσα στις αυξήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εμείς βάζουμε διαφημίσεις να κάνουμε μια ισορροπία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκης Σπύρος, αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκης Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.

0: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα σε όλους και όλες.
1: Θα ξεκινήσω ανάποδα. Βλέπεις εκλογές νωρίτερα?
0: Πρέπει να είναι κανείς στο μυαλό του κυρίου Πρωθυπουργού για να
1: εννοείται,
0: πει τι βλέπει, τι δεν βλέπει.
1: Εμείς κάνουμε εκτιμήσεις όμως.
0: Ναι, εάν εκκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από αύριο, mm-hmm. όπως πληροφορούμαστε, το λογικό είναι ότι θα πρέπει να συνεδριάσει η Βουλή, να συγκροτηθεί η Ειδική Επιτροπή, να αποφασίσει ποιες είναι οι αναθεωρητές διατάξεις, να συγκληθεί ολομέλεια. Όλο αυτό οδηγεί στο φθινόπωρο. Άρα το νωρίτερο, με βάση τη λογική, είναι το φθινόπωρο. Ναι. Αλλά επειδή η λογική καμιά φορά δεν είναι τόσο κοινή, γιατί είναι δυσέβρετος ούτως ή άλλως, μπορεί να έχεις καμιά φορά και κάτι τίποτα ξαφνικό. Αυτό το λέμε όμως εξ επαγγέλματος, όχι επειδή υπάρχει κάποιο δεδομένο αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε τώρα, είναι ένας ιδιαίτερος μήνας και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και για την κυβέρνηση. Ενδεχομένως θα αποφύγει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, μεγαλύτερες φασαρίες στη Βουλή για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά έχει πια έστω μικρό, μεγαλύτερο, εσύ θα μου το εξηγήσεις, και ένα εσωτερικό θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα μίνι αντάρτικο, αν θέλεις, απέναντι σε πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και έχουν στρατηγικές θέσεις μέσα στο σύστημα το κυβερνητικό και στο Μαξίμου. Έχει μπροστά της μια δυσκολία και του συνεδρίου και άλλων πραγμάτων. Πώς βλέπεις το κλίμα γενικότερα? Μαζεύεται ή μπορεί να ξεφύγει?
0: Δεξιός και αντάρτης είναι λίγο δύσκολο με όρους εμφυλίου πολέμου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Καλά, υπήρχε και ο Σέρβας.
0: Ναι, εντάξει, εννοώ με το πώς μου αρέσεις. Μπαίνεις στη λογική της εθνικής συμφιλίωσης.
1: Εννοείται, πάντα είναι.
0: Θεωρείς ακριβώς αυτό το αντάρτη, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σέρβας προερχόταν ούτως ή άλλως από το κέντρο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν ήταν και αμυγός δεξιός, μετά υιοθετήθηκε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Υπάρχει πράγματι αυτή η διαφωνία, η οποία εκδηλώνεται τώρα μετά από 7 χρόνια και αφού οι βουλευτές έχουν ψηφίσει πάρα πολλά πράγματα στα οποία θα έπρεπε να είχαν διατυπώσει μια επιφύλαξη.
1: Και δεν είναι τυχαίο που εκδηλώνεται τώρα, νομίζω.
0: Γιατί τώρα συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν οι έδρες τους.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω μια διαφωνία περαιτέρω, την οποία την έχω γράψει τόσο ή άλλως, με τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να λες ότι εγώ διαφωνώ με το επιτελικό κράτος, γιατί δεν θέλω να δίνω λόγο στο όποιο επιτελείο τεχνοκρατών διορισμένων εγώ είμαι εκλεγμένος. Και αυτό να το συνειδητοποιείς όταν σε έχουν αδειάσει με την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άδειασμα σημαίνει ότι εσύ πας στη δικαιοσύνη να δώσεις εξηγήσεις ανομωτίως ύποπτος και οι υπουργάρες οι οποίοι ζητείται η σύσταση προανακριτικής εις βάρος τους για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ τη βγάζουν καθαρή. Το θυμούνται τώρα. Αλλά αυτό ας το παραβλέψουμε. Η διαφωνία μου ποια είναι? Ότι όταν θέλεις να κάνεις κριτική στο επιτελικό κράτος πρέπει να το συνδέσεις με το τι επιπτώσεις έχει αυτό το επιτελικό κράτος στον πολίτη. Στην καρδιά του επιτελικού κράτους λοιπόν δεν έχουν ληφθεί απλώς αποφάσεις που έχουν αλλάξει την ιδεολογική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδεολειψία τους έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα του πολίτη. Παράδειγμα, αυτές τις ημέρες οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε θα καταλάβουν τι εννοώ, γίνεται μεγάλη συζήτηση μεταξύ τους για το περίφημο ηλεκτρονικό δελτίο παραγγελίας που τους επιβάλλει η κυβέρνηση. Έχεις ακούσει τίποτα σχετικός? Όχι.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι όμως ξέρουν ότι για να προχωρήσουν σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία που ελάχιστα επιφέρει και στον προϋπολογισμό και το σύστημα, πρέπει να προσλάβουν υπαλλήλους που θα επιβαρύνουν το μισθολογικό κόστος τους τουλάχιστον 15-20.000 το χρόνο, ευρώ. Και αισθάνονται οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, ψηφίζουν παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία, ότι γίνεται οτιδήποτε περνά από το χέρι του επιτελικού κράτους, γιατί το επιτελικό κράτος επικαλείται την έκθεση Πισαρίδη, να τους διαλύσουν και να τους κλείσουν για να μείνουν 4-5 μεγάλοι. Αυτό οι βουλευτές μας δεν το αναφέρουν. Όμως αυτό είναι το θέμα που συζητάνε καθημερινά οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται. Μία με την ψηφιακή κάρτα που τους έχει διαλύσει, μολονότι έχει το ευεργετικό με τις υπερορίες που λέει ο Πρωθυπουργός. Μία με αυτό που σας λέω τώρα.
1: Κάτσε ένα λεπτό, και όμως η ψηφιακή κάρτα γιατί τους έχει διαλύσει? Γιατί έχει οικονομικό.
0: Θα σου πω γιατί. Διότι μειώνει το τζίρο. Όταν έχεις ένα εστιατόριο σε τουριστική περίοδο, αγαπητέ μου Αντρέα, με την ψηφιακή κάρτα πρέπει να βάλεις 3 βάρδιες του 8ωρου. Γιατί κλείνουν οι κουζίνες στα εστιατόρια από τις 7, 8 και 9 και έχουμε γίνει Βέλγιο? Γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν τρίτη βάρδια για καταστηματάρχες. Και αυτό μειώνει και το τζίρο.
1: Λες, δεν έχουν να πληρώσουν και άλλη βάρδια.
0: Και σε αυτά στα λέω, επειδή μιλάω συνεχώς μαζί τους έτσι. Και σου λέει, μου ρίχνει στο κεφάλι με το ρεύμα. Μου ρίχνει στο κεφάλι.

0: κεφάλι με το νερό, μου ρίχνει το κεφάλι με τα δημοτικά τέλη, μου ρίχνει το κεφάλι με τις μηχανές που μου ζητάς να εφοδιαστώ για να διασυνδεθώ, επειδή με θεωρείς απαντεώνα με την ΑΔΕ. Μου ρίχνει το κεφάλι με την ψηφιακή κάρτα, μου ρίχνει και με το ηλεκτρονικό δελτίο. Τι θέλεις να με κλείσεις? Αυτό λένε οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι. Και όλο συμπτωματικά αυτό το επικαλείται. Αυτό είναι η πρόταση που έχει η έκθεση Πισαρίδη, την οποία επικαλείται υπερηφάνως το επιτελικό κράτος και ο υπουργός του, λέγοντας ότι έχει υλοποιηθεί και κατά 83%.
1: Κοίταξε.
0: Εδώ υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο με την εξέλιξη της οικονομίας, με κεντρικό άξονα το επιτελικό κράτος, που λέει ότι όσοι έχουν ιδιοκτησίες επιχειρήσεις, είτε είναι αγρότες, θα σου πω παράδειγμα, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι στην εστίαση, είτε στον τουρισμό, είτε στα ταξί, να καταστούν από αφεντικά των επιχειρήσεών τους υπάλληλοι. Αυτό είναι η καρδιά του επιτελικού κράτους. Και είναι η καρδιά της αλλίωσης της φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λένε οι βουλευτές. Οι βουλευτές διαμαρτύρονται.
1: Θα σου παρατηρήσει κάποιος όμως ότι η Ελλάδα έχει ένα αφύσικα μεγάλο αριθμό ελευθερών επαγγελματιών, για παράδειγμα. Γιατί ας πούμε στη Γερμανία είναι μόλις το 12-15%, εδώ έχουμε 37%.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμηλή μισθωτή εργασία, πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Και θα σου αντιπαρατηρήσει κάποιος άλλος ότι αν μείναμε όρθιοι μέσα στην κρίση, αυτό το οφείλουμε μεταξύ άλλων στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στην οικογένεια. Γιατί οι οικογενειακές επιχειρήσεις, που δεν είναι απρόσωπες, δεν είναι μόνο παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης, ούτε παράγοντας επιχειρήσεων που γεννούν θέσεις εργασίας, είναι και παράγον κοινωνικής συνοχής.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όλη η οικογένεια ζούσε από αυτές και δεν χρειαζόταν επιδόματα ή άλλα πράγματα, και αυτό καταφέραμε και μείναμε όρθιοι. Αν λοιπόν εμείς έχουμε αυτό το μοντέλο που βασίζεται στην οικογένεια και αυτή είναι η ισχυρή συνεκτική δομή που έχει η πατρίδα μας και η οικονομία μας, εμείς οι έξυπνοι τι θα πάμε να κάνουμε, να το διαλύσουμε τώρα επειδή το είπε ένας νομπελίστας?
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε, θέλω να πάμε στο πιο ζουμί τώρα εν ώψη και του συνεδρίου. Δεν ξέρω τι στάση θα έχει π.χ. ο Καραμαλής. Δεν ξέρω αν επισπεύδει ο Σαμαράς, γιατί φαίνεται ο Σαμαράς μάλλον έχει πάρει απόφαση τι θα κάνει. Αυτό, ξέρεις, διαμορφώνει ένα κλίμα, ρε παιδί μου. Ο Καραμαλής είναι ο Καραμαλής για τη Νέα Δημοκρατία, δεν τίθεται θέμα. Και ο Σαμαράς έχει πληγώσει. Τώρα θα είναι μεγάλη πληγή, μικρότερη, δεν ξέρω.
0: Ναι, αξιολογούμε την κατάσταση με παλαιά ιδιώματα. Δηλαδή, τι εννοώ? Πρώτα ξεκίνησε η έξοδος του Μεσολογγίου από τον κόσμο στις εκλογές, ευρωεκλογές του 24, όπου η Νέα Δημοκρατία έχασε 13-14 μονάδες, και μετά τοποθετήθηκαν την επομένη των ευρωεκλογών, αν θυμάσαι, στο Πολεμικό Μουσείο, στην παρουσίαση του βιβλίου μου, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, αυτή η λογική που λέει, χωρίς να υποτιμώ βεβαίως τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι, που λέει ότι αν πει κάτι ο ένας ή ο άλλος ακολουθεί ο κόσμος ή δεν ακολουθεί, αυτό έχει φύγει πια. Δηλαδή πες ότι αύριο πήγαινε ο Καραμαλής στο συνέδριο και τους έλεγε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Θα τον ακολουθούσαν? Αγαπητέ μου Αντρέα, τα πρόβατα γίνονται επιδοτήσεις. Οι ψηφοφόροι πια δεν είναι πρόβατα όμως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαντρί. Ναι. Έχει ανοίξει το μαντρί πλέον.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι.
1: Έχει πέσει το σειρματόπλεγμα, ναι.
0: Ναι, έχει πέσει. Αντιλαμβάνομαι τη συμβολική σημασία που έχει, γιατί ερμηνεύουμε όλα αυτά τα θέματα από το παρελθόν με τα πρόσωπα και φυσικά έχουν βαρύνον ο λόγο των δύο πρωθυπουργών. Αλλά ο κόσμο έχει απελευθερωθεί και πετάει. Και άντε πιάστον.
1: Ναι. Δεν έχει άδικο, αλλά. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, που πάει με κάποια προβλήματα και η Νέα Δημοκρατία, ενώ στις προηγούμενες δύο πήγαινε αέρα.
0: Ναι, αλλά αποδεικνύεται σήμερα εκ των υστέρων ότι εντάξει, η προηγούμενη μία ήταν το 19.
1: Εντάξει. Και η δεύτερη, εντάξει.
0: Στη δεύτερη αποδεικνύεται ότι θαύτηκαν όλα τα προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται σήμερα. Γιατί τι συζητάμε σήμερα? Ο ΠΚΠΕ, 22, 23, 24. Έτσι δεν είναι. Συζητάμε Τέμπη, 23. Τι άλλο συζητάμε?
1: Υποκλοπές,
0: 22.
1: Ναι.
0: Το 22 τοποθετήθηκε στα νόγια ο Καραμαλής για τις υποκλοπές, θυμίζω, έτσι. Συζητάμε αυτή τη στιγμή την πρώτη τετραετία, γιατί στην προεκλογική περίοδο του 23 η Νέα Δημοκρατία κατάφερε τότε, χάρη στην επικοινωνιακή της υπεροπλία, να αξιολογείται ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, και όχι η ίδια. Για τα Τέμπη αρχίσαμε να συζητάμε μετά τις εκλογές. Οπότε έχουμε μια αναδρομική επιθεώρηση ουσιαστικά της πρώτης τετραετίας, σωρευμένη με όσα επίσης έχουν προστεθεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα τα συναφή.
1: Μάλιστα. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Να είσαι καλά,
1: Ντρέα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με διεθνή θέματα και να δούμε αν θα βγάλει τίποτα αυτή η ιστορία, να ησυχάσουμε λίγο, τουλάχιστον να μην έρθουν τα πολύ χειρότερα. Και έτσι οι άνθρωποι, θα έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο 7. Λοιπόν, και έτσι με αυτές τις εξελίξεις, ας πούμε, οι άνθρωποι έχουν ελπίδες, θα πάσει και καλά αλλάξει κάτι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στο PBS News. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είναι πολύ νωρίς για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση επική οργή θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Ιδάλλως, θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί. Την ίδια ώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις της Ιρανικής πλευράς σχετικά με δημοσίευμα του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα διαβιβάσει τις θέσεις του στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός βουλευτής απέρριψε το δημοσίευμα του Άξιος, χαρακτηρίζοντας το περισσότερο αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας Ουάσιγκτον Τεχεράνης διέψευσε και το πρακτορείο Defa Press που πρόσκειται στον Ιρανικό στρατό. Σε επικοινωνία με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων και για τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ιράν, εάν χρειαστεί, δηλώσει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ. Στο μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης. Στο Άμαν βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας με φόντο την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αποκατασταθεί το προηγούμενο status quo και επιβεβαίωσε και επισήμανε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, αρχή που η Ελλάδα υπερασπίζεται ενεργά ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, ανέφερε ο κ. Πυρακάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η μάχη των επόμενων εκλογών είναι αξιακή. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για την απόφαση να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου, καθομολογεί ανδράστη της δολοφονίας του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην 56χρονη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Συνελήφθησαν ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του φορτίου πλοίου που προσάραξε τα ξημερώματα σε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και στη συνέχεια βυθίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησιογραφικού κολοσσού CNN, Ted Turner. Ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία για να μεταδώσουν το τηλεοπτικό του σήμα σε εθνικό επίπεδο μέσω της καλωδιακής τηλεόρασης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς. Έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα. Έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

7 και 6 πρωτόλεπτα. Είμαστε εδώ και πάλι με τη Λαϊκή Απογευματινή. Μπαίνει στο δεύτερο μέρος και θα γυρίσουμε λίγο τα θέματα τώρα. Να πάμε να δούμε τα διεθνή και φυσικά τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε εξελίξεις. Υπάρχει μια ανησυχία, ενώ φαίνεται ότι θα πηγαίνουμε σε μια συμφωνία σύμφωνα και με τα αμερικάνικα ειδησιογραφικά δίκτυα. Φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική άποψη το Ισραήλ, το λέω με επιφύλαξη, αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το Ισραήλ λέει ετοιμαζόμασταν για κλιμάκωση, αγνοώντας τη συμφωνία ή το προσχέδιο συμφωνίας, αν θέλετε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στην υπογραφή του μνημονίου για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη τουλάχιστον ενός μήνα διαπραγματεύσεων για τις, όσον αφορά τα πυρηνικά. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτή η στάση του Ισραήλ ή αν ισχύουν αυτά που είπε προηγουμένως, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος είναι και η οικονομία, οι αγορές πιέζονται, οι χώρες πιέζονται και μέσα από τον πόλεμο δεν είναι να βγάλει ένα και δύο λεφτά και οι υπόλοιποι να πρασάρονται άγρια, οπότε εκεί χαλάνε και οι ισορροπίες. Κάποιες ισορροπίες τις οποίες δεν μέτρησε και ο Τραμπ, που κατά τη γνώμη μου δεν πέτυχε κανένα στόχο, υποχρεώνται τώρα νομίζω εκ των πραγμάτων σε μια συμφωνία. Να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να δούμε και την προσωπική ματιά, τη δική του και την εκτίμησή του για το τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ, να υπογραμμίσω την συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεραπετρίτης στην Ιορδανία και συζητήσαν και για τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Ιράν. Ο κύριος Κυραπετρίτης ειδικότερα αναφέρθηκε στο ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας την ανάγκη στον πόλεμο, είπα, Ισραήλ-Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία. Νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει πλέον ένα κλίμα, ειδικά στην Ευρώπη, το οποίο επιθυμεί διακαώς εδώ και πάρα πολύ καιρό να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Πραγματικά, είναι και το ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, θα έλεγα, σε ένα βαθμό και κατά του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος είχε φερθεί και, θα έλεγα, ακόμα και με χυδαίο τρόπο απέναντι στους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν μπορείς να μιλάς αποξιωτικά, ας πούμε, για τον καγκελάριο της Γερμανίας ή για τον Γάλλο πρόεδρο, είτε για μια σειρά άλλους ηγέτες. Δεν μπορείς να μιλάς με αυτό το ύφος και δεν υπάρχουν σχέσεις όταν αυτό είναι, πώς να το πω, καθημερινότητα ενός πρόεδρου, του μεγαλύτερου πρόεδρου στον πλανήτη, του Αμερικάνου πρόεδρου. Τώρα, λέει, το μεσημέρι είχε πει ότι αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα έχουμε ειρήνη. Αλλιώς θα ξεκινήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί. Είναι γνωστό ότι κάνει προειδοποιήσεις κάθε 3 και 5. Βέβαια, η βασική πληροφορία, και επιστρέφω σε αυτήν, είναι ότι φαίνεται να πηγαίνουμε σε συμφωνία.

Σημειώνω και την ανησυχία που υπάρχει πάνω τώρα με περιμένω στον κύριο Λαγκίδη. Σημειώνω και την ανησυχία που υπάρχει με τη μόλυνση του Χανταϊού και τι μπορεί να σημαίνει. Υπάρχει αυτό το γνωστό επεισόδιο με ένα ζευγάρι σε κουρασγερόπλιο κατά τη διάρκεια παρατήρησης, λέει, πουλιών στην Αργεντινή. Συνέβη αυτό. Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία και ελπίζουμε και σκεφτόμαστε να μην έχουμε πάλι κάτι παράξενο που θα μας κυνηγάει όπως μας κυνήγησε ο κορονοϊός για σχεδόν 2 χρόνια. Τώρα υπάρχει ένα θρίλερ κυριολεκτικά με το Κουρασγερόπουλο που έχει το κρούσμα Χανταϊού και είναι άγνωστο πού θα καταπλέψει και βέβαια έχουν απομακρυνθεί οι ασθενείς. Για να δούμε και τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, γιατί η μεταφορά των ασθενών γίνεται σε συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρμόδιες εθνικές αρχές Αργεντινής και τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία και κατά περίπτωση και στη Γερμανία.

0: Καλησπερίζουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Φεντούλη Λαγκίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Φαίνεται να βρισκόμαστε σύμφωνα με τις βασικές πληροφορίες που υπάρχουν, ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς, αλλά φαίνεται όλες οι πληροφορίες εγκλίνουν ότι θα έχουμε μία συμφωνία.
1: Ναι.
0: Γνωρίζω ότι το παρακολουθείτε και εσείς το θέμα.
1: Νομίζω ότι το παρακολουθεί σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος.
0: Εννοείται.
1: Απλά όσον αφορά τις λεπτομέρειες υπάρχει ίσως έλλειψη στην ενημέρωση ή όχι ικανό βάθος στην ενημέρωση. Αλλά ναι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου απλά να πω ότι μιλάμε για μια τάση mm-hmm. και το τονίζω αυτό, η οποία έχει εμφανιστεί εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή ήδη από την αναγγελία, την εξαγγελία καλύτερα της εκεχηρίας. Και φυσικά αυτά που επακολούθησαν τους δύο γύρους συζητήσεων στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν είχαμε ένα roller coaster, καλύτερα δηλαδή ουσιαστικά ένα τρενάκι του τρόμου, ή τουλάχιστον έτσι εμφανιζόταν mm-hmm. σαν τέτοιο, με την έννοια ότι η μία αντιπροσωπεία δεν εμφανιζόταν, καθυστερούσε να εμφανιστεί, αρνούνταν να εμφανιστεί, επικαλούνταν φυσικά mm-hmm. αναγκαίες αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά παράλληλα είχαμε, ξέρετε, και εξελίξεις οι οποίες νομίζω ότι παρέμεναν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή λοιπόν είναι η τάση για την οποία μίλησα. Αναφερόμαστε λοιπόν κάτι το οποίο ακουγότανε σαν πρόδρομος τουλάχιστον μιας συμφωνίας. Αυτό που έμελε να δούμε με αυτά τα 9, 10, 11, 12, δεν ξέρουμε τώρα πόσο αριθμό σημείων έχουμε για να συμφωνηθούν. Τώρα μιλάμε για 14 ξανά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζαμε πρώτον τις λεπτομέρειες και δεν υπήρχε νομίζω και η απόλυτη συμφωνία είτε στην απεικόνιση σε λέξεις, δηλαδή πώς εκφραζόταν η όρη του κάθε άρθρου, αλλά και πόσα ανταλλάγματα, και εδώ είναι, ξέρετε, αυτό το στο οποίο εγώ τουλάχιστον ιδιαίτερα στέκομαι, πόσα και ποια ανταλλάγματα θα έδινε η κάθε πλευρά, η αμερικανική και η ιρανική. Νομίζω ότι και πάλι δεν έχουμε απόλυτα σαφή εικόνα, δηλαδή αυτά τα οποία γνωρίζουμε ήδη από το πρωί ή καλύτερα αργά το βράδυ χθες, και πάλι αποτελούν ψήγματα ουσιαστικά ενός μοσαϊκού, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο ακόμη.
0: Σωστά το λέτε, απόλυτα, το είναι κατανοητό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, ας πάρουμε ως δεδομένο ότι σήμερα, αύριο, ίσως έχουμε μια συμφωνία. Αν ξεκινήσουμε από τους αρχικούς στόχους που είχε αυτή η επιχείρηση του Ισραήλ και της Αμερικής, θα λέγατε ότι πέτυχε ο Τραμπ, πέτυχε κατά μέρος, δεν πέτυχε? Πώς θα το βλέπατε όλο αυτό?
1: Πάντοτε, ξέρετε, και καλώς το θέσατε, ότι πέτυχε ίσως μερικώς κάποιους διακηρυκτικά τουλάχιστον στόχους. Αλλά ξέρετε, κάνοντας ένα γενικότερο απολογισμό και, ξέρετε, καταστρώνοντας σε χαρτί, καταγράφοντας σε χαρτί τα συν και τα πλήν, όπως λέμε, mm-hmm. το κόστος και το όφελος το οποίο προκύπτει για την κάθε πλευρά, νομίζω ότι προσωπικά για τον πρόεδρο Τραμπ υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει ελληματικό ισοζυγείο. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ο πρόεδρος Τραμπ, τουλάχιστον από αυτά τα οποία ζητούσε στην αρχή, έχει υπαναχωρήσει και έχει παραμένει πλέον μόνο στο ένα, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Για τα άλλα δύο δεν υπάρχει συζήτηση, χωρίς βέβαια, και το τονίζω αυτό, να γνωρίζουμε τι γίνεται κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή, ξέρετε, η διπλωματία δεν διεξάγεται εντελώς ανοιχτά. Παραμένει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό εγκρυπτό, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εν έτη 2026 και η πληροφόρηση είναι αρκετά άπλετη και νομίζω τάχιστη. Αλλά και πάλι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στα δύο κομμάτια. Το βαλιστικό πρόγραμμα, φυσικά το πρόγραμμα, την επιδίωξη για αλλαγή καθεστώτος, εκεί είναι πιο σαφή τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν θα το έχουμε αυτό, ή τουλάχιστον δεν το έχουμε με εξωτερική πίεση. Ίσως γίνει αυτό ως αποτέλεσμα, ξέρετε, και της δυσαρέσκειας, όποιας δυσαρέσκειας υπάρχει ή θα υπάρξει στη συνέχεια από τις δυσμενείς συνθήκες. Οι δυσμενείς συνθήκες είναι κάτι το οποίο είναι ορατό για τον κάθε, τον μέσο Ιρανό πολίτη, το ζει καθημερινά, δηλαδή η οικονομική κατάσταση είναι σοβαρή, δεν το αρνείται κανείς, ούτε καν οι ίδιοι Ιρανοί. Mm-hmm. Θα δούμε όμως πώς θα γίνει, γιατί το καθεστώς έχει το χαρτί, τα χαρτιά, έχει τα περισσότερα, για το πούμε έτσι, έχει τον έλεγχο, και ο έλεγχος αυτός γίνεται κυρίως μέσα από την καταπίεση έντονη ή πιο ήπια. Σε κάθε περίπτωση το καθεστώς μπορεί να περάσει μια συμφωνία στο Ιράν πολύ πιο εύκολα από ότι θα την περνούσε ο πρόεδρος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί, ξέρετε, πρέπει να γίνεται δημόσια συζήτηση σε μεγάλο βαθμό. Στο Ιράν δεν συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, είχαμε την έναρξη του πολέμου, ενώ μεσολαβούσαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μήπως επιστρέφουμε, αν θα δούμε τώρα τη συμφωνία και θα προβλέπει, μήπως επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο μετά από 3 μήνες.
1: Είναι μια εξαιρετική πραγματικά ερώτηση και νομίζω σε αυτήν έγκυται και το μέλλον, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ξέρετε, όταν υπεγράφει η συμφωνία του 2015, ναι, με τότε πρόεδρο τον Ομπάμα, υπήρχε μια έντονη αισιοδοξία. Mm-hmm. Υπήρχε συζήτηση για τη συμμόρφωση τουλάχιστον δημοσίως του Ιράν, αλλά στην πράξη πολλά ήταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, ούτε το καθεστώς ήταν διατεθειμένο να συμμορφωθεί απόλυτα στις επιθεωρήσεις τότε. Mm-hmm. Αλλά αυτή αν θέλετε, αρνητική στάση την έδειξε και αλλού. Με την έννοια ότι καλλιέργησε και φρόντισε να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τους λεγόμενους πρόξεις. Δηλαδή, αυτό που γινόταν στο πυρηνικό πεδίο, το ότι χαμογελούσαν, επιτρέψτε μου να το πω έτσι πολύ απλά, οι Ιρανοί στους, ναι, καλεσμένους τους επιθεωρητές, δεν συνέβαινε και στο πεδίο. Δηλαδή, οι Χεσμπολάχ, οι Σιίτες του νεοτείου Ιράκ, τους συχνάμε πάντα αυτούς, και φυσικά οι Χούθοι, ήταν δυνάμεις οι οποίες δέχονταν, αν θέλετε, και υποκίνηση μεγάλη από το Ιράν να προβαίνουν στις όποιες, θα το δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Και πάλι πολύ σωστά είπατε να δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Σωστά, αλλά και, ναι, πάλι, ξέρετε, θα καταλήξουμε, φοβάμαι, σε μια κατάσταση η οποία απλά και μόνο θα μετακινεί ουσιαστικά το όλο θέμα στο μέλλον και, mm-hmm, για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και γιατί το λέω αυτό, δεν ξέρω αν καταχρώμε τον χρόνο.
0: Όχι καθόλου.
1: Αν διαθέτω λίγα δευτερόλεπτα
0: ακόμα,
1: αλλά αν δείτε, αν διαβάσει κάποιος την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στην ερώτηση μιας δημοσιογράφου της Λίσης Σάντερς και μεταφράζοντας, μιλάει για η δημοσιογράφος, η Λίση Σάντερς μιλάει για εξαγωγή του επεξεργασμένου ουρανίου, αλλά μιλάει για υψηλό ποσοστό επεξεργασίας, highly enriched. Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα? Και εδώ είναι, ξέρετε, αυτό που λέμε, ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια.
0: Σωστά
1: θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό που έχει ακουστεί, 3,6%, θα είναι το 60%, δεν ξέρουμε. Και πόσα χρόνια επίσης θα διαρκέσει? Δηλαδή, και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απαντάει, ή καλύτερα απαντάει άσαφος, μη σαφώς, και μιλάει για καλή θέληση. Θα μετακινηθούν, λένε, οι όποιες δραστηριότητες για έρευνα και επεξεργασία στο έδαφος, δηλαδή πάνω από το έδαφος και όχι στις υπόγειες εγκαταστάσεις. Όλα αυτά όμως μένει να τα δούμε. Πολύ καλά λοιπόν το θέσατε. Αυτό θα μας προδιαθέσει και για το τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει,
0: ακριβώς,
1: ίσως θα έχουμε ξανά ξανά μια σύγκρουση, γιατί ξέρετε αυτό και είναι σχετικό και με τις πολιτικές συνθήκες και στην Αμερική.
0: Βέβαια.
1: Και στο Ιράν. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: αν μετά τον Νοέμβρη ο Ντόναλντ Τραμπ, λέμε ενδεχόμενο, βγει ενισχυμένος, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ναι, αλλά εάν βγει ενισχυμένος, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα, ναι, δεν έχει πλέον λογοδοσία, αυτό θέλω να πω.
0: Σωστά. Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, έχω ακόμα μία ερώτηση.
1: Φυσικά. Φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
5: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7:25 λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, καθηγητή διεθνούς σχέσεων στο Πάντι Πανεπιστήμιο. Νομίζω περιγράψαμε και επακριβώς σε μεγάλο βαθμό ποιες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν και τι και τι μπορεί να γίνει από εδώ και κάτω. Αλλά υπάρχει ένας παράγον χ τώρα στην εξίσωση που λέγεται Ισραήλ, το οποίο είχε διαφορετικούς στόχους από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Δεν είχε τους ίδιους στόχους σε αυτή
1: την... Αυτό είναι αληθές και δεν τους είχε ήδη από την αρχή. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Και στο ξεκίνημα και όταν υποτίθεται συναντήθηκε ο Μπίνιαμιν Νετανιάου με τον Ντόναλντ Τραμπ και του παρουσίασε κάποιες λεπτομέρειες, υπερέβαλε, φέρεται να υπερέβαλε όσον αφορά τις συνέπειες, δηλαδή πίστευε ή τουλάχιστον μετέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το καθεστώς θα κατέρε εν ρηπεί οφθαλμού, κάτι το οποίο δεν έγινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει και το Ισραήλ, το ξαναλέω, είναι στην εξίσωση, το είπατε και εσείς πολύ σωστά, και θα δούμε σε τι βαθμό θα υπάρχει διαφοροποίηση. Και προσέξτε, σε αυτή τη διαφοροποίηση έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο, εννοώ για το Ισραήλ, ότι έχουμε μπροστά μας η πολιτική ζωή στο Ισραήλ είναι, περιστρέφεται ουσιαστικά πρώτον γύρω από το τι θα γίνει με τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και την, αν θέλετε, διαδικασία δικαστικής δίωξης εναντίον του, και βέβαια τι από αυτά θα αποδεχθεί, αυτά που διαμείβονται μεταξύ Τραμπ και Ιρανών, τι θα αποδεχτεί η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Νομίζω ότι το θέμα το πλέον κρίσιμο σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή όπου υπησέρχεται το παράγον Ισραήλ, είναι το θέμα του Νοτιού Λιβάνου, δηλαδή της Χεσμπολάχ. Εκεί νομίζω ότι το Ισραήλ, και το βλέπουμε ακόμα τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, δεν συμμορφώνεται ή τουλάχιστον έχει τη δική του αντίληψη για το μέγεθος της απειλής, το επίπεδο της απειλής για το Ισραήλ. Και είναι υπαρξιακό. Αυτό είναι το οποίο γνωρίζουν όλοι οι Ισραηλοί και νομίζω ότι αρχίζουμε και εμείς να το καταλαβαίνουμε, ότι οι Ισραηλοί αντιλαμβάνονται λίγο διαφορετικά τον κόσμο, τουλάχιστον όσον αφορά τις απειλές. Γιατί είναι δίπλα τους και τους απειλεί καθημερινά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Όσον αφορά το Ιράν, γενικότερα τη συζήτηση, ξέρετε, και δεν αφορά μόνο το Ιράν, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε προβολή, για το οποίο μπορούμε να κάνουμε προβολή σε όλες τις χώρες. Ξέρετε, όταν μιλάς με ένα συνομιλητή και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο συνομιλητής όταν πιέζεται υποχωρεί, δείτε τι θα μπορούσε να γίνει δυνητικά, το λέω, στην περίπτωση μιας ιρανικής ηγεσίας η οποία θα εκλάβει όλη αυτή τη διαδικασία ως πρώτον νίκη, και νίκη, αυτή τη νίκη ως αποτέλεσμα της έντονης πίεσης. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή,
0: νομίζω από αυτό το συμπέρασμα δεν είμαστε μακριά όσο αφορά το Ιράν.
1: Ναι. Νομίζω έχετε δίκιο.
0: Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα επιπλέον, επιστρέφω στο Ισραήλ, και η ερώτησή μου είναι εξής. Μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει ένα πόλεμο μόνο του? Μάλλον απίθανο.
1: Όχι. Όχι. Είναι, νομίζω είναι ξεκάθαρη και μονοελεκτική απάντηση. Η δική μου τουλάχιστον. Ναι. Όχι, δεν μπορεί να το, να το κάνει. Δηλαδή και εκεί θα ισχύσει, ξέρετε, αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί μια εικόνα νίκης. Δεν γίνεται εύκολα στο Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα επιχειρηθεί τουλάχιστον να γίνει και εκεί, έτσι ώστε να κατευναστεί τουλάχιστον η πολιτική ζωή και η κοινή γνώμη η οποία ενεπλάκει σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν επέφερε 100% τα αποτελέσματα.
0: Ναι, και θα πρόσθετα ότι δεν έχουμε και εξόντωση Χεζμπολάχ, έχει πλήγματα, ούτε εκεί έχουμε εξόντωση. Με αυτά τα δεδομένα...
1: Ξέρετε, και εκεί έχουμε ένα πάνω κάτω, δηλαδή θυμόμαστε πριν από ένα χρόνο και πριν αυτά τα περιστατικά με τους εκρηγνιόμενους βομβητές. Και αυτά πέρασαν ως νίκη. Αλλά τελικά δεν αντιμετώπισαν συνολικά το πρόβλημα. Είχαμε εξόντωση πάλι τώρα αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες του πολέμου, κάποιων ηγετικών στελεχών, αλλά και πάλι δεν υπήρχε νίκη. Έχετε λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που είπατε, ότι δεν αντιμετώπισαν ριζικά το πρόβλημα.
0: Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του Νετανιάχου αν κλείσει αυτή η ιστορία, το πολιτικό εννοώ.
1: Ναι, έχετε, το αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε, ο Νετανιάχου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος θα μείνει στην ιστορία, θα μείνει καλός ή κακός για ένα επιπλέον λόγο, γιατί είναι ένας από τους μακροβιέστερους, ο μακροβιέστερος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και στην περίπτωση που ο πρόεδρος του Ισραήλ, όχι ο πρωθυπουργός, ο Χέρτσοκ, τελικά δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, το μέλλον του το πολιτικό είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Δηλαδή θα έχουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, είτε μέσα από το Λικούντ, δηλαδή το κόμμα του, είτε από ένα συνδυασμό της αντιπολίτευσης. Αλλά και εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ανοίγει μάλλον καλύτερα μια μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτοί οι δύο πλέον εταίροι, ο Λάπιντ και ο Μπένετ, έχουν συνεργαστεί και δεν τα καταφέρουν καθόλου καλά. Άρα λοιπόν, ναι, θα συμφωνήσω ότι το μέλλον του Νετανιάχου δεν είναι ευίωνο και θα ήμουν πολύ, εξεπλάγην πολύ εάν τον έβλεπα ξανά από την πλώ, με αυξημένες δυνάμεις, αλλά από την άλλη δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος για την αντιπολίτευση.
0: Σωστά το λέτε. Κύριε Αφεντούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Νομίζω βγάλαμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, κάποια πρώτα συμπεράσματα, πιθανολογώντας ότι θα έχουν μια συμφωνία και τι σημαίνει αυτή η συμφωνία την επόμενη μέρα, τι αλλάζει και μια σειρά τέτοια πράγματα. Πάμε το σήμα μας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, 7.30 ώρα ακριβώς, να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρετε το κουπόνι που έχει έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Μπορείτε επίσης να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 7.30. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές όπως κάθε μέρα, 212-214-800. Εμείς παίρνουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αλφα Radio 989.

Να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας και στη Βουλή, όπου θα έχουμε μάλλον, όπως φαίνεται, άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση που κατέθεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Προς το παρόν έχουμε μια ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για άρση της ασυλίας του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη ομοφωνώς το πρωί σήμερα, με τον κύριο Βελόπουλο να ζητά και ο ίδιος βέβαια την άρση της ασυλίας του. Γιατί τώρα έχει γίνει αυτό? Γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επικεφαλής Ελληνικής Λύσης μηνύθηκε από τον κύριο Αφροδίτη Λατινοπούλου για εξύβριση δημόσια, κατ' εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έγιναν το 2025. Πάντως η Ολομέλεια αναμένεται να λάβει την τελική αποφασή της για την άρση ή μη της ασυλίας του κύριου Βελόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, να διαβάσω και ένα μήνυμα περιμένοντας τα τηλεφωνήματά σας στο 212-212-4800 και να πω εδώ, μου λέει ο φίλος ο PD, ότι το 2025 μου λέει. Μου λέει γιατί το ανέφερε αυτό στην πρώτη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Πετράκη για τις τράπεζες. Το 2025 οι τράπεζες είχαν καθαρά κέρδη 4,6 δισεκατομμύρια. Αν ξέρεις, μου λέει, αν πλήρωσαν φόρο και αν ναι, πόσος ήταν αυτός ο φόρος.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και μια αναφορά στα τι γίνεται γύρω-γύρω από την, από τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, γενικότερα από την αριστερά, γιατί έχει διάφορα έτσι θέματα όλη αυτή η ιστορία. Θα σας τα πω σε λίγο, γιατί έχουμε τον Κώστα στη τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Πετρόπουλο, είδες, για να βάλεις κόφτη δεν έχεις τηλέφωνα. Και λέω, έλα να μιλήσω τώρα.
0: Α, έχουμε τηλέφωνα, μην το λες. Δευτέρα και Τρίτη είχαμε σε 20 λεπτά 4. Πόσα να έχουμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, να κάνω λίγο πλάκα.
0: Εσύ πάντως το τηρείς μια φορά την εβδομάδα, πριν το πω εγώ.
1: Εντάξει, τώρα σε λίγο που θα φτιάξω και όχι θα πηγαίνω να περπατάω, θα ξεχάσω λίγο.
0: Για
1: με καμιά ωρίτσα μισή.
0: Καλά, θα κάνεις το
1: περπατάω. Δεν πιάνει, ρε γαμότη. Δεν πιάνει το ραδιόφωνο. Πιάνει μόνο από το λάπτοπ. Τι θα σε κάνω.
0: Α, εννοείς γιατί είσαι στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε. Και δεν καταγράφεσαι και ο ακροατής στις μετρήσεις, γιατί εσύ ακούς από λάπτοπ. Εντάξει,
1: λοιπόν, πάμε. Μου έκανε εντύπωση σήμερα μία ανάρτηση του Κοντζιά που τα βάζει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι πρέπει να καθαρίσει η κατάσταση.
0: Να, τώρα έχεις δίκιο, τη διάβασα κι εγώ.
1: Απ' την άλλη, έχεις τον Καλπάκη, τον εκπρόσωπο τύπου και τον Ζαχαριάδη και λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει, λέει, σαν τύπο. Λέω το ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι αυτοεξευτελισμός και παραχώρηση ενός κόμματος που δεν αξίζει αυτή την τύχη.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Που το επιφυλάσσω.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λες, αλλά αν θες έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Θα σου πω τώρα. Είναι σάρξ εκ της σαρκός. Είναι νύχι κρέας τώρα. Πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ό,τι επέμβαση και να κάνεις για το να το αποκολλήσεις, πώς να το πω. Είναι μετά πληγή μεγάλη.
1: Αυτό όμως στεναχωρεί και πικραίνει κόσμο. Που είχε αφήσει ελπίδες. Που είχε αγωνιστεί. Πού. Αυτό εντάξει, ας το τελειώσω. Ας πω κάτι άλλο όμως. Πω κανένα τύπο. Στην προηγούμενη εβδομάδα μίλησε με τον κύριο Καραγκούνη για το τετραήμερο που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και λέω, τόση πρεμούρα, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει ο ΣΕΒ να φωνάξει οι άλλοι. Έχει πρεμούρα. Είπε και ψέμα ότι.
0: Ποιος έχει πρεμούρα.
1: ο Καραγκούνης και η κυβέρνηση. Μην πάθουν τίποτα οι εργοδότες.
0: Α, αυτό λες.
1: Και αυτό δεν χρήζει συζήτηση.
0: Επειδή το απορρίψανε. Λες.
1: Δεν χρειάζεται σοβαρή συζήτηση. Δεν μπορεί να λες να το απαξιώνεις. Από τη στιγμή που δεν βγαίνει ο ΣΕΒ να το απαξιώσει, το απαξιώνει η κυβέρνηση. Και ένα άλλο ήθελα να πούν, κανένα εντύπωση, γιατί έβγαλε στην κυρία Τσόγλου την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι δεν είναι σωστό αυτό που του έλεγε στο Καραγκούνη ότι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ να ειδοποιούν τον εργοδότη θα γίνει επιθεώρηση. Και όμως ο Καραγκούνης σου είπε ψέματα, ενώ του έλεγε εσύ τα άρθρα και λέγει όχι, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό. Και είπε η Τσόγλου να πηγαίνουν μαζί οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Αυτά, τόσο ψέμα στην κοινωνία.
0: Θα σου πω τι μπορεί να έχει συμβεί. Επειδή εγώ το πιάσα λόγω του ρεπορτάζ, το πιάσα αμέσως αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί όντως να μην υπήρχε ενημέρωση. Πώς να το πω τώρα, ολόκληρου του συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, γιατί αυτό φαίνεται ότι δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να σπάσει στα δύο σαν επιθεώρηση η ασφάλιση και
1: όχι,
0: η
1: άλλο,
0: υγεία.
1: Όχι, άλλο μετάξω. Αλλά με ένα μου τρελαίνουμε. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για την Αχτσόγλου ότι έκανε αυτό το πράγμα. Ενώ το κάνεις εσύ. Και η Αχτσόγλου είχε ψηφίσει κάτι τέτοιο να το ειδοποιούν τον εργοδότη. Γιατί εγώ ήμουν στο εργατικό κέντρο που είμαστε εδώ πέρα. Ποτέ δεν ειδοποίησαν τον εργοδότη όταν πηγαίναμε μαζί με την επιθεώρηση εργασίας και κάναμε κάποιους ελέγχους σε κανένα επιθεώρηση και πηγαίναμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Όταν τους είπαμε όμως να βάλουμε και έναν αστυνομικό μέσα για να μην οι εργοδότες να μας δημιουργούν πρόβλημα, δεν θέλανε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, να πούμε για το σήμερα, είχα ένα φίλο συνταξιούχο. Δεν ξέρω αν σε απασχολεί. Και ήταν σήμερα ενθουσιασμένος γιατί ανέβηκε το χρηματιστήριο. Και του λέω: εδώ πεθαίνει κόσμος, καταστρέφεται ο κόσμος.
0: Μπορεί να έχει μετοχές ο άνθρωπος όμως. Κάτσε να λέει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά έτσι όμως δεν ενσωματώνεσαι στο σύστημα ακριβώς.
0: Αυτός άμα θέλει να είναι ενσωματωμένος, εσύ γιατί παρεμβαίνει στην προσωπική του ζωή.
1: Το όλο κερδίζουμε αυτοί. Ποτέ δεν χάνει κανένας.
0: Έχουν χαθεί και λεφτά στο χρηματιστήριο. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και ορισμένοι. Θα σου πω μια ιστορία μικρή, ότι σε ένα μεγάλο δημόσιο οργανισμό, ο οποίος ήταν και στο χρηματιστήριο, έναν γνωστό μου που είχε πολύ καλές γνώσεις και οικονομικών, παρακολουθούσε τις αγορές κτλ., τον είχαν απαλλάξει από τα καθήκοντα, του είχαν δώσει τα λεφτά τους να παίζει κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αγόρασε και πούλεγε. Ήταν, του είχαν πει, δεν θα κάνεις τίποτα ο επικεφαλής του τμήματος. Εσύ θα ασχολείσαι με αυτό. Θα μας ενημερώνεις και θα ασχολείσαι και μετά θα μας κάνεις πάλι ενημέρωση όταν λήξει η συνεδρίαση.
1: Ένα τελευταίο, ναι. Με επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Όταν γινόταν το μπαμ στο χρηματιστήριο του Πασόκ, χαμός τότε, γράφει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ένα άρθρο και λέει: προσέξτε, έρχεται η καταστροφή, θα σας φάνε τα λεφτά. Και ας λένε ότι είναι στο 6.500 ή πώς λένε ο δείκτης. Παίρνω αυτό το κομματάκι εγώ, το φωτοτυπώ και γίναγα τα συνεργεία όλα και το κόλλαγα στον τοίχο, στο πίνακα ανακοινώσεων. Με λιδωρούσανε, με καλαμπουρίζανε και μετά έγινε το μπαμ. Mm. Για να δεις τι είναι ο κόσμος. Τσιμπάει ότι θα οικονομήσει. Για να μην σε απασχολώ άλλο.
0: Όλοι θα θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι. Θα μην σε απασχολώ άλλο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη.

0: Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε τηλεφωνικές γραμμές, έχουμε τον Αργύρη. Καλησπέρα, Αργύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά τη συζήτηση που προηγήθηκε με τον κύριο, νομίζω, Κωτάκη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν φιλοξενούμενο στην εκπομπή, δεν ήταν ή κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχατε μία συζήτηση όσον αφορά το θέμα των... Το αριθμό των ελευθέρων επαγγελματιών, το λέει, των μικρών επιχειρήσεων,
0: ναι.
1: που πάρουν τα λάλα. Έχει ποτέ αναρωτηθεί κάποιος γιατί υπάρχουν τόσες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα?
0: Για πες, γιατί θεωρείς ότι υπάρχουν?
1: Πάντα υπήρχαν, έτσι διαχρονικά από παλιά. Και ο λόγος είναι ότι οι αμοιβές των εργαζομένων είναι χαμηλές. Δεν μπορείς να τα αποκριθείς στις υποχρεώσεις και στο κόστος ζωής διαχρονικά, όχι τώρα, από τώρα και 50 χρόνια πίσω.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό που λες. Θα σου πω, υπάρχει μια φιλοδοξία ότι εγώ θα κάνω μια επιχείρηση, θα κερδίσω και δεν θα... όχι, θα σου το πω διαφορετικά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε μέχρι το 1975, να μπει ένας κόσμος στο δημόσιο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερον, υπήρχε και φιλοδοξία ότι εγώ δεν θα πάω τώρα υπαλληλάκος των 5 δραχμών, θα ανοίξω ένα κατάστημα δικό μου, ένα κουρίο.
1: Το είπες μόνος, των 5 δραχμών.
0: Ναι, αλλά πρόσκει να δεις όμως κάτι. Ναι. Απ' την άλλη, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στο δημόσιο, δηλαδή υπήρχαν αυτοί που θεωρούσαν ότι είναι λίγα τα λεφτά στο δημόσιο, και γιατί μόνο το δημόσιο μιλάμε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όμως που πήγανε, ας πούμε, αναπτύχθηκαν το 70, πιο πολύ το 80 κτλ., προσφέραν και θέσεις εργασίας πολύ μεγάλες.
1: Ναι, δεν έχω αντίρρηση. Εμείς μιλάμε γιατί ο κόσμος, γιατί η Ελλάδα έχει πολλές μικρές επιχειρήσεις.
0: Επειδή είναι χαμηλή μισθή, μου λες.
1: Βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι θεμελιωμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χαμηλές αμοιβές και το κόστος ζωής δεν επιτρέπει να μπορεί να επιβιώσει. Έτσι θα κάνεις μια μικρή επιχείρηση, θα κλέψεις λίγο ΦΠΑ, θα κόψεις λίγο από το ΕΦΚΑ, από την χρονολογία και θα ζήσεις.
0: Ναι, αλλά αυτός ο λογαριασμός επιστρέφει σε εμάς πάλι.
1: Μα δεν είπα. Άλλη συζήτηση να
0: σου. Το ξέρω. Όχι, παρεμπιπτόντως.
1: Εγώ μιλάω για ποιο λόγο επιλέγει ο άνθρωπος, ο Έλληνας, να πάει εκεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι. Επειδή έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές για το θέμα των εισφορών που έχει διόγκωση όσον αφορά εισφορές προς τα ταμεία, δηλαδή προς ΕΦΚΑ, βασικά προς ΕΦΚΑ, ο λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ας πούμε χρωστούν είναι μεσαίες και μικρές και ο λόγος είναι ότι χρηματοδοτούνται μέσα από το ΕΦΚΑ. Δηλαδή πάνε στην τράπεζα να βρίσκουν πόρτα και αφήνουν κάποιες υποχρεώσεις τους, κάνουν μια ρύθμιση και χρηματοδοτούνται. Ένας λόγος σοβαρός είναι αυτός. Είναι πολύ σοβαρός λόγος αυτός. Και το άλλο που θέλω να σου πω και να κλείσω για να μην σε καθυστερώ είναι ότι παιδί μου, αυτό το θέμα του Τσίπρα, να μιλήσω και λίγο πολιτικά, που το έχετε πει γενικότερα όλοι οι δημοσιογράφοι και όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος, ότι αυτό που λέει και ο Χατζής, ότι θα αρχίσει τα μνημόνια και θα κάνει τα μνημόνια. Ο άνθρωπος πήγε, τα είπε αυτά όντως, έφαγε τα μούτρα του, πήγε εκεί να διαπραγματευτεί, καλός, κακός, εν πάση περιπτώσει, έφαγε τα μούτρα του και ήρθε και είπε, παιδιά, εγώ αυτό μπόρεσα, αν θέλετε ψηφίστε. Και το ψηφίσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επανέρχεται αυτό συνέχεια σαν να δούμε λόγο αρνητικό για το πρόσωπο του Τσίπρα. Εγώ το Τσίπρα το ψήφισα το 15, δεν το ψήφισα το Σεπτέμβριο, δεν το ψήφισα το Φεβρουάριο, το Γενάρη ποτέ ήταν.
0: Αλλά το ψήφισε στη δεύτερη κάλπη.
1: Στη δεύτερη.
0: Όταν πήγε σε συμβιβασμό δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είδα ότι υπάρχει μια πολιτική ετοιμότητα. Γιατί ο Σαμαράς, όταν βγήκε και έλεγε θα σκίσω, θα πετάξω, θα τα κάψω τα λιμάνια, τα μνημόνια. Δεν του είπε, δεν ακούω από του δημοσιογράφου να λένε που ζητάει πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ακούω φωνές να λένε αυτά, είπε και ο κύριος Σαμαράς. Και διεκδικεί πάλι την ψήφο μας. Αυτός που δεν πήγε σε εκλογές. Έτσι δεν πήγε, έκανε τη σύμπραξη για να

0: φύγουν οι αμαρτίες του πολιτικού συστήματος, γιατί τα μνημόνια δεν γίνανε για να σωθεί η Ελλάδα, γίνανε για να στηριχθεί το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα σώθηκε, δεν σώθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα βούλιαξε. Το πολιτικό σύστημα όμως παρέμεινε το ίδιο. Να εξυπηρετεί, να έχει τα τρία δέλτα, διαφθορά, δωροδοκία, διαπλοκή και συνεχίζει. Ενώ ο κόσμος έχει, ας πούμε, πολύς ο κόσμος και οι μικροεπιχειρηματίες, οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι είναι στο ίδιο παρανομαστή. Δεν έχει αλλάξει κάτι για αυτούς. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Και αν θέλεις, κάνε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, να μας πούνε οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας εάν έχουν ευθύνη για το στεγαστικό, αν έχουν ευθύνη για την τιμή της ενέργειας, αν έχουν ευθύνη για το θέμα των συντάξεων, έχουν κάποιες ευθύνες. Γιατί όλα, όταν εγώ ακούω, ας πούμε, πώς λέγεται, εισαγόμενο, λέει. Είναι παγκόσμιο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το να μπει στο χρηματιστήριο της ενέργειας δεν είναι ευρωπαϊκό. Επιλογή σου είναι. Εσύ το έκανες. Δεν σου είπε κανένας μπες. Μπήκες για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Το στεγαστικό δεν σαρποτάρισες, ας πούμε, τα φανς και όλα αυτά και δεν δημιούργησες στεγαστικό. Δεν άφησες το Airbnb να δροθεί τόσο πολύ με αποτέλεσμα να έχει επάνω και να κάνει συνέχεια διορθωτικές. Όλες οι διορθωτικές που κάνει η κυβέρνηση είναι στο πλαίσιο των λαθών των προηγουμένων. Διορθώνει τα προηγούμενα λάθη. Και επιλογές, δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτή η συζήτηση δεν έχει ποτέ αναδειχθεί σε ένα πάνελ, ας πούμε. Να μας πούνε, παιδί. Έχεις για τον εργειακό. Μάλιστα. Δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις, δεν πήγες στο χρηματιστήριο. Δεν κατάλαβε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Γιατί δεν γίνεται μια συζήτηση τέτοια. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ, ωραία. Αντρέα.
1: Έγινε, Αργυρή, να σε καλά.
0: Εβδομάδα. Πολύ καλό αυτό που έκανες για το θέμα του
1: τηλεφώνου.
0: Της φραγής.
1: Ναι. Έτσι.
0: Καλό είναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να διακομωδήσουν την εκπομπή.
1: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι γίνεται. Δεν προσπαθούν να διακομωδήσουν. Έχουν μάθει όμως να βγαίνουν σε μια σειρά ραδιόφωνο να λένε τα ίδια πράγματα. Γιατί, πώς να το πω, είναι και λίγο το ψώνιο τους. Άλλο συζητάω με τον κόσμο, άλλο κάνω. Πώς να το πω, είναι η διασκέδασή μου. Αυτό είναι άλλο.
0: Το ψώνιο έχει μια απόνερα σε κάθε εκλογή, σε κάθε εκπομπή. Έχει κάποια απόνερα.
1: Εντάξει. Να είσαι καλά, Αργύρη. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο τέλος, να σας πω, να σας θυμίσω την πολύ καλή είδηση της ημέρας με το My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρτε το κουπόνι το 10 ευρώ για το eFood και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε φυσικά να ανακαλύψετε και άλλες εκατοντάδες εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αύριο Πέμπτη φυσικά θα είμαστε εδώ στις 6 και 5. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται μέσω διαμεσολαβητών για τη διαμόρφωση ενός μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αναμένεται να αποτελέσουν το αντικείμενο νέου γύρου συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, εμφανίστηκε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο PBS News. Την ίδια ώρα, αντιφατικές είναι οι δηλώσεις της ιρανικής πλευράς σχετικά με δημοσίευμα του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα διαβιβάσει τις θέσεις του στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός βουλευτής απέρριψε το δημοσίευμα του Άξιος, χαρακτηρίζοντας το περισσότερο αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας, Ουάσιγκτον Τεχεράνης διέψευσε και το πρακτορείο DEFA Press που πρόσκειται στον Ιρανικό στρατό. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εχθροί του Ιράν επιχειρούν να εξαναγκάσουν την Τεχεράνη σε παράδοση μέσω οικονομικών πιέσεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών ή τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της χώρας. Το Ιράν επιδιώκει την επίτευξη έντιμης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή και αυτός είναι ο στόχος των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που διεξάγει με διάφορες χώρες, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ιράν. Την ίδια ώρα, σε επικοινωνία με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων και για τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN. Το Ισραήλ δεν γνώριζε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με το Ιράν και προετοιμαζόταν για κλιμάκωση των συγκρούσεων, ανέφερε στο Reuters Ισραηλινή πηγή. Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου, καθομολογεί ανδράστη της δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην 56χρονη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Συνελήφθησαν ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου που προσάραξε τα ξημερώματα σε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και στη συνέχεια βυθίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου. Έτοιμα για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Χιλέα Καραμαλή, για την τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσαν δια του πληρεξούσου δικηγόρου τους στον Αρειοπάγο συγγενείς θυμάτων. Ζευγάρι Ολλανδών παρατηρητών πουλιών φέρεται να έφερε τον ιό στο κρουαζιερό πλοίο, εκτιμούν οι αρχές που ερευνούν την έξαρση χανταϊού, σύμφωνα με το Associated Press. Το σενάριο που εξετάζεται είναι το ζευγάρι να μολύνθηκε κατά την επίσκεψή του σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων, όπου πιθανόν εκτέθηκε σε τροκτικά που έφεραν τον ιό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η Τεχεράνη επιθυμεί να διαπραγματευτεί και να συνάψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν πολύ καλά στο Ιράν και όλα εξελίσσονται πολύ ομαλά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε νωρίτερα αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται μέσω διαμεσολαβητών για τη διαμόρφωση ενός μνημονίου κατανόησης 14 σημείων. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αναμένεται να αποτελέσουν το αντικείμενο νέου γύρου συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ. Το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει την Αμερικανική πρόταση και θα διαβιβάσει τις θέσεις του στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Το Ιράν επιδιώκει την επίτευξη έντιμης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή και αυτός είναι ο στόχος των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που διεξάγει με διάφορες χώρες, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζαρέι. Το Ισραήλ δεν γνώριζε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με το Ιράν και προετοιμαζόταν για κλιμάκωση των συγκρούσεων, ανέφερε στο Reuters Ισραηλινή πηγή. Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι είναι σε επικοινωνία σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν παρά τον ναυτικό αποκλεισμό, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κεντρική διοίκηση γνωστοποίησε ότι παρά τις προειδοποιήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων, το πλοίο δεν συμμορφώθηκε. Εντολή για πλήγμα στη Βηρυτό με στόχο διοικητή της δύναμης Ραουντάν της Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως ανέφερε, οι μαχητές της Ραουντάν ευθύνονται για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών κοινοτήτων και για πλήγματα κατά στρατιωτών των IDF. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου, καθομολογεί ανδράστη της δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στην 56χρονη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν κέλευμα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Συνελήφθησαν ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου που προσάραξε τα ξημερώματα σε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και στη συνέχεια βυθίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του πλοίου. Ζευγάρι Ολλανδών παρατηρητών πουλιών φέρεται να έφερε τον ιό στο κουρασγερόπλοιο, εκτιμούν οι αρχές που ερευνούν την έξαρση χανταϊού σύμφωνα με το Associated Press. Το σενάριο που εξετάζεται είναι το ζευγάρι να μολύνθηκε κατά την επίσκεψή του σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων, όπου πιθανόν εκτέθηκε σε τροκτικά που έφεραν τον ιό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησιογραφικού κολοσσού CNN, Ted Turner. Ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία για να μεταδώσουν το τηλεοπτικό του σήμα σε εθνικό επίπεδο μέσω της καλωδιακής τηλεόρασης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση σε λίγα λεπτά, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στις 10 ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayer Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφιλιά.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 13 έως 21 βαθμούς, έως 22 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-ανατολική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: J'écoute la musique.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο υπουργός μας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση των πατινιών βρίσκεται πρώτων πυλών. Θέλουμε να τον παρακαλέσουμε να ψιλοαργήσει. Με πατίνι θα εμφανιστεί ο Ακύλας στη Eurovision και δεν πρέπει να βάλουμε εμπόδια στη φρενήρη πορεία του. Τρέχουν τα δάχτυλα του Σταμάτη Καρλούτσου πάνω στην κονσόλα. Φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα συλλέγει ένα προς ένα σαν να είναι λουλουδάκια του μαγιού. Ο Βαγγέλης Περής, επίσης λουλουδάκι, είναι στο μικρόφωνο. Σε μια χώρα που συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα τον τελευταίο καιρό. Αλλά αυτό είναι από τα άγραφα. Δηλαδή, στη σχέση Τσίπρα-Λαφαζάνη, ο πιο πραγματιστής, προσγειωμένος στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν ο Λαφαζάνης.
3: Να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
4: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
6: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
4: Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
6: Τι του λέγατε?
4: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
3: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
4: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος, το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
2: Ας βάλουμε στην άκρη το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον. Το κόκκινο μέλλον, να σηκώσουμε τις κόκκινες σημαίες. Παλαρισκόσα, παντέρα ρόσα, πάμε έλα. Ο Αλέξης μπροστά. Προσκλητήριο ανατροπής, ελπίδας. Παντέρα ρόσα, λα τριόμφερα. Κόκκινη σημαία, τη σήκωσε και ο Καμένος. Ταιριάζει όταν κάποιος καίγεται, παίρνει τέτοιο χρώμα. Ζήτω ο σοσιαλισμός, φώναζε ένας τον άλλο, αγκαλιαζόντουσαν. Σύντροφε, σύντροφε. Άλλαξε τις αγκαλιές του τώρα ο Πάνος. Αγκαλιάζεται με την Guilfoyle και την υπερασπίζεται. Μπράβο, έτσι είναι οι προλετάροι. Μαζί με τους ανθρώπους που μοιράζονται την εργασία σε όλο τον κόσμο βρίσκονται ενωμένοι με την ίδια γροθιά. Τι λέω σήμερα. Καμένος για Guilfoyle και καρύδια.
6: Μια φωτογραφία που προστάρατε με την Kimberly Guilfoyle στο αεροπλάνο. Πού τη συναντήσατε?
7: Εκεί ήμουνα σε άλλο ταξίδι. Mm-hmm. Πήγαινα για τα Τύρανα. Mm-hmm. Στην Αμερική είναι όχι να συναντήσεις. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο δίπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
6: Έχει δεχτεί αδίκως αρνητικά σχόλια μερικές φορές για την εμφάνισή της, για τις εξόδους της.
7: Ο Ευάγγελος Αβέροφ έλεγε ότι πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια.
2: Μπράβο στον Αβέροφ, που τα σκέφτηκε ρε παιδί μου και τα θυμάται απ' έξω. Ο Καμένος, συνεχιστής της παράδοσης. Ζήτω ο Καμένος, ζήτω και ο Αβέροφ.

0: Αυτός είναι ο Αβέροφ. Το κάναμε πιο ελληνικό για να μην θυμίζει τους Ρώσους κομμουνιστές. Και είναι στις Λέσβους. Γενικότερα μπερδεύουμε τις καταλήξεις, αλλά δεν πειράζει, εκεί τα νερά. Η Λέσβος, ξέρετε, απέναντι τι είναι, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ποιος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή? Ερωτευμένη, ερωτευμενάκι. Η Μαρίνα, όχι πλέον, δεν λέγεται Μαρίνα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη έχει αποκτήσει τίτλο.
1: Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα.
2: Η Τουρκία είναι διαφορετική με τον Μπλέντ. Έχετε ξαναπάει?
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω διαφορετική.
2: Θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε εκεί?
1: Ναι, θα μπορούσε να μείνει κανείς.
2: Όσα κομπλιμέντα ακούσατε εκεί, ξανθιά στην Τουρκία, χαμός.
1: Υπάρχει μια χημεία γενικότερα και στις Ελληνίδες και το Ξανθομαλί και τα λοιπά, ότι μας βλέπουν με θαυμασμό. Και ναι, κολακεύτηκα ιδιαίτερα.
2: Συμβουλεύεται ο Μπουλέντ όμως και στα επιχειρηματικά, έτσι? Θέλει την άποψή σας?
1: Γενικά χτίζουμε μία σχέση πέρα από αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική, μία σχέση ψυχικής σύνδεσης αλλά και αλληλοστήριξης σε όλα τα επίπεδα.
2: Αυτό σας έχει γραμμένη η Μέρλιν Μόνρο? Εσείς πώς τον έχετε γραμμένο σε εκείνο?
1: Α, τώρα με άλλαξε από το Μέρλιν. Τώρα είμαι Σουλτάνα. Σουλτάνα Μαρίνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γεια σου Σουλτάνα μου με τα ωραία σου. Την πήγε, και που δεν την πήγε ο μέλλον από ό,τι φαίνεται σύζυγός της. Σε χαμάμ την πήγε.
4: Με ένα χαρέμι κόλυμα.
0: Χαρέμι να μαθαίνει τα κόλπα.
4: Καραμπάκια το φιλάνε στον Αλίπασα.
0: Τον Αξιολίπασα. Εμένε στα Γιάννενα, καμία σχέση. Δεν ήταν καν Τούρκος.

0: είναι τραγούδια. Διεθνή. Ταξίδι, ένα ταξίδι είναι.
1: Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του.
0: Έτσι διέταξε η φρουρά του Σκάι να φέρουν μπροστά τη Σία Κοσιόνη. Θα τη πούνε δύο κουβέντε. Να τη κλείσουν την πόρτα στα μούτρα. Να την αποκαθιλώσουν. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει Σκορδά.
2: Αλλά εκεί που περίμενε να τελειώσει η συνεργασία τέλος Μαΐου και υπήρχε και ένα παράθυρο, ας πούμε, ανοιχτό, βλέπεις ότι γίνεται μία αποκαθήλωση του ονόματος Σίας Κοσιόνη από το Sky, της συνεργασίας τους και αυτό που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Που στο τέλος της ημέρας αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον σταθμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι, γνώμη μου τώρα, ότι δεν είναι από κάπου καθοδηγούμενο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για το προφίλ του σταθμού λέει ότι εμείς έχουμε στηρίξει, μετά βγάζει ένα δελτίο τύπου που λες 20 χρόνια συνεργασίας, πρωτιάς, δεν ξέρω τα νούμερα κτλ.
3: Εννοείς ότι δεν υπάρχει εντολή, ότι ο καθένας επί προσωπικού δεν θέλει να αποδομήσει.
2: Προφανώς.
3: Αυτοί που το κάνουν.
2: Προφανώς. Ναι. Δηλαδή, τι αποδομή στα 20 σου χρόνια που ήταν η κεντρική παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων σε ένα κανάλι το οποίο είναι ενημερωτικό. Είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο σου τον εαυτό, αν το κάνεις αυτό.
3: Όπως το λες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε Σιφέ, πρώτη φορά είναι. Εκεί ήσουν, κάτι θα έχει πάρει το μάτι σου.

Η βρύση δεν λειτουργεί στο Sky. Λοιπόν και πάνε και πιούνε και ανεβούν λογαριασμοί και δεν έχουν πληρώσει. Φεύγει πάντως η ΣΥ, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί να ένα καλό κατεβόδιο να τις ευχηθούμε.

0: Θορύ. Παρακαλούμε, αν θυμάστε κάποιον να φεύγει από το Sky και να φεύγει με καλό τρόπο, να μας στείλετε το όνομα για να το φωνάξουμε, να μας πει τι ακριβώς του συμβαίνει.
1: Πάγωσε στη στέγη.
0: Βέβαια, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Ιωάννα Αμαλέσκου, άλλη μια σωστή κυρία της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας, όλα τα συνδυάζει, όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, η Ιωάννα βρήκε με ποιους πρέπει να πάει και ποιους να αφήσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα και για σένα και για το Λάμπρο και έχεις βρεθεί και στο στόχαστρο αρκετές φορές. Θα ήθελες να απαντήσεις κάτι σε όλα αυτά που ακούμε κατά διαστήματα?
3: Εγώ στη φάση αυτή δεν έχω να πω κάτι. Ξέρω τη δική μου αλήθεια, ξέρω γενικώς ότι τα πράγματα είναι ok και προχωράω. Αυτό κάνω. Εγώ είμαι σε έναν δρόμο, για να καταλάβεις τώρα, που δεν βλέπω δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Ενώ αυτά που λέμε, που σε αποπροσανατολίζουν, όχι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται ή δεν βλέπω, αποκομμένη, με το να είμαι αποκομμένη.
2: Ποιο είναι το συνέστημα της Ιωάννας Μαλέσκου τη συγκεκριμένη περίοδο?
3: Χαίρομαι όταν ακούω αλήθειες, από όποιο στόμα και αν βγαίνει αυτή η αλήθεια, και αντιλαμβάνομαι με ποιους θέλω να είμαι, με ποιους ταιριάζω και με ποιους καλό είναι να είμαι απομακρυσμένη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τις αλήθειες. Ποιος λέει αλήθεια, όποιος λέει υπέρ μας. Οι άλλοι είναι ψεύτες.
5: Είσαι το τέρι μου.
0: Ενώ εσύ που λες την αλήθεια,
5: είσαι το φως.
0: Μου ταιριάζεις. Πάμε εγώ τα μαμαξάκι.
5: Τράβα μαξάκι μου, τράβα λογάκι μου, πάμε στην άκρη.
0: Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα ωραίτερα δίδυμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά κάνανε και συναυλίες, τραγουδούσαν και ζωντανά πάρα πολύ ωραία. Είναι Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε καλό στο Θύμιο, καιρό είχαμε να τα πούμε. Λέει ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος φώναζε στις συγκεντρώσεις ότι θα σκίσει σελίδα-σελίδα το μνημόνιο, αλλά μόλις του υποσχέθηκαν τη θέση του νέου πρωθυπουργού, σταμάτησε να το φωνάζει. Καλά τα λέει ο Θύμιος, νομίζω ότι κάπου πάει το μυαλό μας, ποιον αναφέρεται. Αλλά μπράβο στο Θύμιο, γιατί έχει και το θάρρος γνώμης του και υπογράφει κανονικά με το όνομά του, όνομα και επώνυμο έχουμε εδώ μπροστά. Γιατί είναι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν και λένε πολύ έντονα πράγματα, αλλά κρύπτονται ταυτόχρονα. Είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο, το οποίο τους επιτρέπει να λένε μερικές φορές και ψεματάκια, μερικές φορές να προσβάλλουν και τους αντιπάλους. Εις εξ αυτών, ακούει το όνομα Γεώργη Ζούκοφ. Φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει στο μάτι σας κάποια ανάρτησή του, που είναι ιδιαίτερος αιχμηρός κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης. Ποιος είναι ο Γεώργη Ζούκοφ?
3: Γεώργη Ζούκοφ, τον ξέρετε, να έχετε διαβάσει? Άρα δεν ξέρετε ο Γεώργη Ζούκοφ, ζείτε σε μια άλλη χώρα. Ποιος λοιπόν είναι ο περίφημος Γεώργη Ζούκοφ, που επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που παραπληροφορεί? Είναι ένας κύριος, ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Λιβάνιο, εργαζόμενος στην εταιρεία Blue Sky, στη γνωστή, που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εδώ τα καταθέτω στη Βουλή, ο κύριος Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας. Τον τοποθετεί λοιπόν στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος Αντώνη Τρίτσι με προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παρακράτος στις Επιτροπές Αξιολόγησης.
2: Εντάξει, το παρακράτος είναι συνυφασμένο με την ελληνική κοινωνική ζωή, όχι μόνο την πολιτική. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συναισθηματικής φύσεως, εκεί το ρίχνουμε.

0: επιχειρήσεις, παρακράτος, σκάνδαλα, αυτά στην Ελλάδα. Υπήρχαν χώρες που ήταν πραγματικός παράδεισος, επίγειος παράδεισος. Βεβαίως και υπήρχε, παρακαλώ, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Να καταδικαστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στο στόχαστρο τις ίδιες λαϊκές ελευθερίες και βάζει όλους υποκαθεστώς παρακολουθήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί σχεδόν 1 εκατομμύριο παρακολουθήσεις.
2: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ενδιαφέρον να το ακούμε αυτό από το ΚΚΕ.
1: Ποιο απ' όλα.
3: Η Σοβιετική Ένωση θα παρακολουθούνταν όλοι.
1: Ναι. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, κύριε Αγγελεστράθη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο πρόσφατα.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες. Είχε ελευθερία να δουλεύει 7-8 ώρες. Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός απολαύσε άλλες ελευθερίες και στο σοσιαλισμό.
3: Και αυτοί που την νοσταλγούν μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Είχε ελευθερία να δουλεύει, να έχει δωρεάν υγεία, να έχει δωρεάν παιδεία.
0: Όλα ήταν τεράστια, θέλω να σας πω, την εποχή του κομμουνισμού, σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Μεγάλες παρελάσεις, τεράστιες. Τάγκς να δούνε. Χανόταν το μάτι, όχι σαν τώρα ο Πούτιν που κάνει παρέλαση και δεν έχει ούτε ένα άρμα, ερπιστριοφόρο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις, θα στα πω αμέσως όλα μαζί. Ονόματα, θυμίσου τα. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη. Μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Περί. Κάτσε να την κάνω πιο βαριά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη. Όχι, αυτό είναι βραδινό. Του Βαγγέλη Περί, τέλος πάντων. Και σήμερα εγκαινιάζουμε νέες ενότητες. Θα πάθετε την πλάκα σας. Θέλουμε να βάλουμε κάποιον που λέει αστεία. Αυτό που βγαίνουν και έχει κοινό από κάτω και λένε. Γελάμε. Ωραία πράγματα. Κορυφαίος της κατηγορίας, ο Σίλας Σεραφείμ. Έλα, Σίλα, τι έχεις ετοιμάσει. Άγια του Φασουλή, σ' ακούμε.
3: Έχουμε και εμείς όμως στυλ, αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
4: Είπαμε εμείς τίποτα.
3: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
5: Έλα. Εσύ, Σταμάτη, για ποιο στυλ μιλάς? Το καλλιτεχνικό, το πρώην ή αυτό εδώ? Γιατί αυτό εδώ το στυλ φλερτάρει με αυτό της Ανίτας. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά είσαι φουλ τρασούρα. Και να πει κανείς ότι δεν ξέρεις, ξέρεις. Και αυτό είναι επιβαρυντικότερο.
3: Λόγω του παρελθόντος σας έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα.
5: Αυτά είναι τα χειρότερα, βρε άνθρωποι. Να είσαι παρακεντές του Κοκλώνη.
3: Σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω, με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
5: Όχι, Σταμάτη. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεφτιλίζεσαι. Επιλογή είναι. Δεν κρίνω. Παρατηρώ. Εγώ δηλαδή εδώ βλέπω έναν άνθρωπο από προσανατολισμένο που έχει χάσει το κέντρο του, έχει μουντζώσει τη ζωή του και αριστερά την εφηθόδη. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.
2: Α, πολύ σκληρός απέναντι στο Σταμάτη. Σταμάτη, απευθύνομαι σε εσένα, μην δίνει σημασία. Τα έχει πει και ένας άλλος Σταμάτης, ο Κόκοτας. Βρε, δεν πάνε να λένε.

0: μια συγκίνηση, ένα δέος, ακούγοντας προηγουμένως τις αναφορές στο Νίκο Κοκλώνη. Βλέπετε ότι κομπιάζω. Γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή να είναι μαζί μας ο Νικόλας. Κάτι θα μας πει. Πάντα όταν ανοίγει το στόμα του λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα Νικόλη.
1: Κόντρα δεν έχουμε κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για μένα πολλές φορές και συνήθως το 99% μπροστά μου λέει ακριβώς τα αντίθετα. Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτη στο πρώτο σοου. Τι να κάνουμε που δεν έχουμε με τις ομάδες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νίκο, καλά τα είπα πριν από λίγο, δεν χρειάζεται στην εκπομπή του Γιώργου Γιάγκα. Φαντάζομαι ότι σας καίγεται και καρφί και καλά κάνετε. Αλλά θέλω να αποδείξω ότι δεν υπάρχει καμία έκθρα με τον Νίκο Κοκλώνη. Γι' αυτό ακούσα τι κάνουμε. Είναι μια εκπομπή που κάνει προτάσεις. Του λέμε τι τραγούδι να πει όταν θα επανέλθει το Σάββατο με το καλό στο Jazz The Two of Us. Δεν χρειάζεται αυτή τη φορά να αλλάξει τους στίχους, να τους κρατήσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Πάρτο, στο δίνω.

0: εδώ και χορευτικό. Όπουλα και τέτοια. Σας λέω ημαλού,
1: χρωστά παντού. Και φοράει ένα ωραίο κοστούμι. Φαίνεται μπούστο τα πάντα. Άντρεχο.
0: Τέτοια διαφήμιση στο τζαζ δεν κάνει κανένας άλλος. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε αυτή την πρωτοπορία. Αρχίσανε τώρα όλοι και σταυρώνε το Τσίπρα. Δεν τα έλεγε καλά, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Ίσαρε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκανε στο χιλιοστό, στο Sky, που είχαν μια πολύ σημαντική άποψη, βαρύνουσα θα μπορούσαμε να πούμε. Θυμάστε πάντοτε λέγαμε ότι από τους πιο σοβαρούς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Σταθάκης, βουλευτής Χανίων τότε και μετά είχε γίνει και υπουργός οικονομικών. Επιμένουμε ότι είναι από τους σοβαρότερους που εκείνη την εποχή διαχειρίστηκαν την τύχη μας και φαίνεται.
2: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
3: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Και γιατί βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
4: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
3: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Α, λοιπόν, κάτσε, τώρα το κατάλαβα. Αυτό ότι εμείς θα παράμε την πεντοζάλη και εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές ήταν για το θυμικό. Α, γι' αυτό θυμώσαμε μετά. Επιστρέφουμε σε αυτήν την ωραία εποχή. Έχουμε φέρει όργανα ζουρνά.

0: είναι.
1: Αυτός που τραγουδάει λέγεται Τσίπρας επίσης. Ο θείος του. Γι' αυτό είναι και άσωστο ζουρνά. Είναι από κάτω τώρα οι αγορές χορεύουνε. Υποσχεθήκαμε ότι σήμερα θα έχουμε καινούργιες ενότητες. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το θυμάστε? Αυτό που ήταν με την αλήθεια, όχι ο ρος της αλήθειας, κάπως αλλιώς το λέγανε, αλλά έβαζες μια δυσκολία σε κάποιον να πει την αλήθεια ψέμα και μετά έβγαινε το αποτέλεσμα. Λες μπαρούφες, ή μπράβο σου, υπηρέτησες την αλήθεια. Λέμε να το παίξουμε, έχουμε βρει, με το Μητσοτάκη, είστε?
2: Υπήρξε μπάζωμα στα Τέμπη.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
2: Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Εσύ έχεις στα χέρια σου δύο καταθέσεις αστυνομικών στη δικαιοσύνη που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν πιέσεις για να επιτρέψουν το μπάζωμα του χώρου.
5: Μια σειρά από κυβερνητικά υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι της
4: τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κατονομάζουν οι αστυνομικοί, Βασίλη. Λένε ποιοι τους πίεσαν.
5: Ακριβώς, θα ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Ξηφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός.
3: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
6: Δεν υπάρχει μπάζωμα.
7: Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ψέμα.
1: Είπες ψέματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για τους κακόβουλους. Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η αλήθεια, όπως η Ιωάννα Μαλέσκου πριν. Πέστε μας μια αλήθεια, ρε παιδιά. Έλα, Βίκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια κι όλα είναι εφήμερα. Και η ζωή η άχαρη για μας θα είναι ζάχαρη. Και πες ό,τι θέλεις. Έχουμε ένα Viber το οποίο ανταποκρίνεται στον αριθμό 6947-989-989 και ήδη έχουμε τις εξής επικοινωνίες. Ο Δημήτρης, καλώς το Δημήτρο, μας λέει... Είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Σρόιτερ, στην περίφημη εκείνη συνέντευξη, ότι αυτά με διαβεβαίωναν σε σχέση με το ατέμπι, από ό,τι φαντάζομαι. Α, για το πάζωμα, σωστά, και όχι μόνο. Και γεννιέται, λέει, το ερώτημα, βέβαια, πώς δεν ρώτησε ο κύριος Σρόιτερ τον Πρωθυπουργό, ότι χρησιμοποιεί τον κύριο πολύ μ' αρέσει, ποιος τον διαβεβαίωσε. Ναι, βέβαια. Θα απαντήσει σιγά-σιγά. Έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπως λένε και άνθρωποι που ξέρουν. Ο Θήμιος επανέρχεται, λέει, να υπενθυμίσουμε και πως την τριάδα των πολιτικών απατεών. Τι εκφράσει είναι αυτές, εσύ. Θήμιος, σε παρακαλώ, πάρ' το πίσω. Τέλος πάντων, το ξαναλέω. Τότε είχε μπει και εκείνος που φώναζε μέσα στη Βουλή στα 4. Ποιος ήταν, μας βάζεις δύσκολα στα 4. Τον ακούσαμε σήμερα. Είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην επικαιρότητα. Έχεις κάτι να μας πεις. Αλλά και εσύ που δεν είσαι ο Θήμιος, πάρε και το 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο ή γράψω στο email oner@alfaradio989.gr. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα, καλοκαιρινή σχεδόν, κάνει ζέστη, ταυτόχρονα είναι και ανοιξιάτικη, γιατί παντού η φύση οργιάζει, χρώματα παντού, πορτοκαλιά, κόκκινα, γαλάζια, της φωτιάς κόκκινα. Τα λέω σαν να είμαι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
3: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
4: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
3: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν με ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ή ένα.
5: Ή μπλε ή μαύρο.
3: Μπράβο. Ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
4: Ή κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
3: Τα εκτυπωτικά κόκκινα,
4: καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
4: Εντυπωσιακά, ρε παιδί.
3: Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα.
4: Ναι.
3: Αλλά.

0: λέγαμε για την άνοιξη ότι έχει χρώματα, αλλά δεν έχει μόνο χρώματα. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις της ανοίξεως. Οι αισθήσεις, ξέρετε, λίπιντο, ανεβαίνει, όλα, εδώ πολύ ψηλά. Και αυτό συμβαίνει και στους ανθρώπους τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ασχοληθούν με ένα θέμα μη λειτουργίας των ακουστικών. Αν έχει μόνο, θα είναι φτιάξω ρε τα ακουστικά. Τώρα που είναι άνοιξη, δημιουργείται μια άλλη επαφή, ακούγονται άλλα λόγια.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν έχει ξανατύχει.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν έχει ξανατύχει.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι στο φόρουμ αυτό. Μόνιμο.
3: Τώρα κοιτάξτε.
2: Μην το ξαναβγάλετε, θα το φτιάξω εγώ, μάνα μου. Θα το φτιάξω. Κανονικά η ζωή έπρεπε να έχει φροντίσει ήδη να το έχει φτιάξει.
3: Γεωργία, βλέπω ότι δεν.
2: Άστα, αγάπη μου, θα το φτιάξω ο Μίναν. Εσύ, λοιπόν, σε παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν μου το φτιάξει ο Μάνο, Γιάννη, παίρνουμε λίγο τα νέα μέχρι να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ θα σου πω. Το Μάνο δεν έχει παιδιά. Ο Μάνο φτιάχνει. Το βάζει στη Μαριάννα.
2: Εσύ μόνο το. Όχι, ρε παιδιά. Έχει δίκιο.
3: Τι κάνει.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαριάννα.
3: Μου έχετε βάλει ένα τοπικό ακουστικό. Γιατί θέλετε να. Υπάρχει φορά στη σχέση με τη Γεωργία Λινάρδου.
1: Πώς το είπε η Γεωργία, και δεν το βγάζουμε το ακουστικό.
2: Ναι, δεν το βγάζουμε το ακουστικό, αλλά βγαίνει.
3: Δεν μπαίνει, παιδιά, το ακουστικό.
2: Μπορείς να φέρεις δίκιο, παιδιά.
1: Σε παρακαλώ, Ζωή, για να βοηθήσουμε τη Μαριάννα, ταινία, να το κολλήσουμε σε αυτή.
2: Έχει λίγο κολλά. Τι, γκαφέρ.
3: Ωραία, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε. Τζο.
1: Α, ή σιλικόνη φέρτε, να το βάλουμε.
3: Σα έχω ανοιχτή ακρόαση εδώ στο κινητό.
2: Άμα σου ρίξω κόλλα μέσα στα αυτή,
1: σιλικόνη.
2: Λοιπόν, για βάλε εσύ, τακτοποίησε το μη σε.
3: Βάλτο μου.
1: Βάλτο μόνη σου, Μαριάννα.
3: Βάλτο μου.
2: Εντάξει, οκ.
3: Το βαλές.
2: Ωραίοτατα, ναι.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε.
2: Είμαστε μια χαρά.
1: Πάμε.
2: Μια χαρά.
3: Ο
2: Γιάννης, άστο να παιδάκι μου. Ο Γιάννης είναι.
3: Θα σου πω κάτι. Πρόσεχε να δεις. Ερχόμαστε και κάνουμε ανάλυση πολέμου. Όχι αστεία τώρα, δεν παίζει εδώ μέσα. Και ο Γιάννης έρχεται και. Τι γίνεται.
1: Ώρα κάνει ανάλυση και
2: γύρισμα.
3: Γιατί μου το έβγαλε, αφού μου το βάλε ο
1: Μάντα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Μετά ασχολήθηκαμε με τον πόλεμο, λογικό. Αλλά αυτή ήταν μια εισαγωγή που άρμοζε πάρα πολύ, ταιριάζε. Α, είπαμε. Άνοιξη. Άνοιξη.

Εσείς τώρα που είστε στο γραφείο και ακούτε αυτή τη μουσική, τολμήστε. Βάλτε πιο δυνατά το ραδιόφωνο, κοιτάξτε τον απέναντι συνάδελφο, την απέναντι συναδέλφισσα, ό,τι τέλος πάντων γουστάρετε και αρχίστε να χορεύετε. Ένα βαλτσάκι. Αντισιάτικο. Και ό,τι ήθελε προκύψει.

0: Από πού περνάει ο έρωτας, σε ρωτάω. Η απάντηση είναι γνωστή. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Έχουμε λοιπόν στο κάτι ψήνεται που έχουν μαζευτεί για να φάνε. Και αφού φάνε, να βαθμολογήσουν. Και κανονικά θα πρέπει να μιλάνε. Τι ωραίο που είναι μαγειρεμένο, έχει πέσει πολύ αλάτι. Τέτοια αυτά που λένε σε αυτές τις εκπομπές. Αμ δε, είπαμε. Είναι άνοιξη.
1: Στα όπα όπως έχει.
2: Ιδέες.
3: Ιδέες και τον τρόπο που το βάζω, ε.
1: Ο Στάθης γενικά μέχρι στιγμής μου κάνει τρελό καμάκι.
3: Και από το χτες είμαι πολύ επηρεασμένος με τη Μαρίνα. Νιώθω ότι έχω δεθεί, συνδεθεί πνευματικά.
4: Όπα.
3: Και έχω μία.
5: Και καλά, Στέφανε.
4: Δεν γίνεται.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις θα πάει.
3: Τη Μαρίνα την πειράζω λιγάκι.
4: Δεν το πήρε έτσι.
3: Προσπαθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να βολιδοσκοπήσω αν και αυτή νιώθει κάτι ίδιο. Από χτες το βράδυ μου έχει σφινώσει η ιδέα.
4: Όχ.
3: Να πω ένα ταξίδι μακρινό με τη Μαρίνα. Κάπου σε ένα ειδηλιακό μέρος.
4: Στο Δίλεση.
3: Πώς σας φαινόταν η ιδέα?
1: Ότι θα πήγαινε μόνη μου, είμαι άλλη παρτενέρ.
3: Με γιώνεις τόσο πολύ.

0: Μ' αρέσει κάποιο άλλο γι' αυτό.
1: Χιλόπιτα.
2: Πιασμένη.
1: Την έφαγε.
3: Η Μαρίνα με γιώνει στην αρχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που λέει ισχύουν κιόλας. Πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάποιο ενδιαφέρον και να θέλει να παρατείνει την αγωνία.
1: Όχι.
3: Ή να θέλει να είναι λίγο πιο δύσκολη και καλά κάνει. Έτσι πρέπει.
2: Ο Στάθης μπορεί να θέλει τη Μαρίνα.
1: Τη θες κι εσύ.
2: Μπορεί να πάει στη Μαρίνα Φλίσβο. Oh. Είναι πιο διαθέσιμη.
1: Μόλις με πήραν από Φλίσβο, ούτε εκεί τον θέλουν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ρε Στάθη, πώς το κατάλαβες? Πώς κατάλαβες τα αισθήματα της Μαρίνας? Τα κρύβει, θέλει να πάει με άλλον, αλλά στην πραγματικότητα εσένα γουστάρει. Στάθης, το επωνομάζω.

0: Το καμάκι είναι η σύγχρονη τρίαινα. Ποιος κρατούσε τρίαινα? Παλιός Θεός, έλα σε βοηθάω. Στη θάλασσα έμενε. Είχε μακριά μαλλιά. Ωραία. Είχε γοργόνες γύρω γύρω. Το έχουμε δει και σε μια ταινία. Ο Ποσειδώνας. Σωστή απάντηση. Μας έβγαλε την πίστη για να το βρεις. Ο Ποσειδώνας λοιπόν. Ο Ποσειδώνας είναι και ο υποψήφιος του κόμματος του Βελόπουλου που όλοι θα ψηφίσουμε και θα βγει πρωθυπουργός, δεν το συζητάμε. Παλιά δεν μας έλεγε τι πιστεύει, αλλά τώρα είναι υποψήφιος. Επαναλαμβάνουμε, είναι υποψήφιος. Και ως υποψήφιος του Βελόπουλου είναι υποχρεωμένος να πει και καμιά αποκάλυψη.
1: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις. Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Πως κάποτε πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα, τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης. Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα. Άκουσε το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ. Γιατί Ιούλιο? Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Η συμφωνία είναι ήδη κλεισμένη. Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή. Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Με το πρέτετο. Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ. Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη. Τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή. Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκτός από σένα. Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στη τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίζεις Βελόπουλο για την ανατροπή, ή Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους. Μην τους αφήσεις να αποφασίσουν για σένα. Διάδωσέ το πριν το κατεβάσουν.
0: Αυτό ότι η αστική τάξη και η νέα τάξη πραγμάτων κατεβάζουν τέτοιες αναρτήσεις και τέτοιες τοποθετήσεις σαν του Ποσειδώνα Μπίλτερμπεργκ, δεν το περιμέναμε. Πόλεμος, κανονικά πόλεμος. Γίνεται το σώσε, παιδιά. Να και ο Γιώργης, άντε πάνε με τις γοργόνες. Τι να κάνουμε, κολλήματα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, ο Ποσειδώνας που ακούσαμε, αν θυμάστε, οι επιμελείς ακροατές θα το θυμούνται, είχε πει ότι θα έχουμε εκλογές στα Χριστούγεννα, μετά είπε ότι θα έχουμε εκλογές στο Πάσχα, τώρα το πήγε στον Ιούλιο. Κάποτε θα το πετύχει, αλλά δεν σας τα έλεγα. Το σώσε σας λέω.

σώζει. Μας σώζει η ενημέρωση. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Και όταν λέμε ενημέρωση, τι εννοούμε? Εννοούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εσείς είστε έτοιμοι, τα ακούσετε μόνο αλήθειες. Hey! Φύγαμε. Τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Άντε, για.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.